0: ακούσει παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και θα παραμείνουμε έως τις 12.
0: Καλά, εντάξει, σιγά.
1: Το λέω συλλαβιστά να μην.
0: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Γιατί είναι φοβιστικό αυτό. Μην το λες. Δεν θέλω να προετοιμάσει τον κόσμο.
1: Από τώρα το τηλεφώνημα, ακόμη δεν μπήκαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Ξυπνάει ο άλλο, λέει αχ, πού είναι η Μπιζόγλη με το Ροκάκο. Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπικα.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Κόπικα. Τον ήχο εδώ μαζί μας, τις μουσικάρες ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Νίκο.
1: Η Φράνσις Φορτ Κόπολα παράσχει.
0: Στο 211-200-8200 μπορείτε να στείλετε πάντα mail στο studio@realfm.gr και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού. Όσοι δεν πηγαίνετε προς θάλασσα, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα έχει ακόμα περισσότερη κίνηση, όπως είχε και την προηγούμενη Κυριακή. Είχε 45 λεπτά αναμονή εντός Αττικής Οδού.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πιερία που είναι πρωί-πρωί τώρα το δείχνες. Μου δείχνες ένα πλάνο.
0: Ναι, ήταν ένα εντυπωσιακό πλάνο από την παραλία της Πιερίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Όχι, δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Όχι να πλώσει πετσέτα, να πλώσει πόδι, να περπατήσει.
1: Να κάνουν τον μπάνιο τους οι άνθρωποι.
0: Ναι.

Γεια σου ρε Λάσκαρη με τα ωραία σου. Πάμε. Δώστε. Θα κάνω τα ηχητικά εγώ.

0: Με αυτό πρέπει να πάμε.
1: Από τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί θα το χορέψω τώρα σε λίγο κι εγώ ακόμα που δεν είναι, που σέρνομαι.
0: Κανονικά πρέπει να πάμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από τα κανονικά να ξεκινήσεις, Νίκο. Από τα κανονικά να ξεκινήσουμε, παιδί μου.
0: Είναι και ο κόσμος στα αυτοκίνητα τώρα. Πάει έξω, πάει για μπάνιο.
1: Κοίτα.
0: Παιδιά, να είστε προσεκτικοί. Μας ακούτε με εντασίστε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χαμηλώστε λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί όλοι θέλανε να πάνε και κανείς δεν το έλεγε. Αυτό είναι το σχολείο
1: μου. Πώς έληξε το θέμα. Συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι λέει πολλοί κόσμοι.
1: 60-40 είναι η πρόταση. Πέρασε.
0: Ωριακά.
1: Και παραπάνω από 60. Πολύ παραπάνω.
0: Ναι, ξέρεις, ο κόσμος τώρα ξύπνησε το πρωί και λέει Παναγία μου, θα πάνε, δεν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, αυτός ο κόσμος που ξύπνησε το πρωί και ξύπνησε με αυτή την αγωνία.
0: Ναι,
1: θα πάνε.
0: Θα πάνε. Δόξα το Θεό,
1: ναι,
0: Παναγία μου.
1: Η Παναγία θα συμπόρευση.
0: Ποιος θα πάει, θα πάει ο Φάμελος. Και κάποιοι άλλοι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει.
0: Ναι.
1: Η πρόταση είναι για ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν
0: πίσω. Ο Παπάς, ο Πολάκης Κιδούρου.
1: Είχαν άλλη πρόταση.
0: Αυτόνομη πορεία.
1: Είπαν ότι
0: θέλουν. Πάμε μόνοι μας.
1: Να πάμε μόνοι μας, να κατεβάσουμε δικό μας ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς. Τι θα είμαστε να. Εντάξει, ως διατύπωση θέσης. Δεν είπανε κάτι κακό.
0: Ναι.
1: Είπανε κάτι. Σου λέει δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εμείς τι θα κάνουμε εδώ.
0: Καλά λένε. Μα δεν τους θέλει ο άλλος.
1: Να μας καλέσει κάποιος.
0: Μα δεν τους θέλει ο Αλέξης.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Άρα δηλαδή τώρα αυτό σημαίνει θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η απόφαση.
1: Ναι, αυτή ήταν.
0: Πώς, ως κόμμα.
1: Συμπαράταξη.
0: Ως κόμμα.
1: Θα γίνουν οι ζυμώσεις, θα γίνουν οι συζητήσεις και θα δούμε.
0: Έχει ο Θεός δηλαδή.
1: Έχει ο Θεός.
0: Μάλιστα. Άρα κλείνει το κόμμα ουσιαστικά.
1: Δεν
0: πάει,
1: το
0: πάει
1: κόμμα,
0: στη συμπαράταξη.
1: Υπάρχει ως κόμμα κανονικά. Απλά θα είναι, θα δούμε πώς θα πάει παρακάτω.
0: Και άμα τους πει ο Αλέξης, κλείστε το για να έρθετε σαν τους βουλευτές.
1: Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Αλέξης.
0: Μα είπε για τους βουλευτές.
1: Έχει πει, εγώ δεν παίρνω θέση και ούτε ζητάω άλλο τους βουλευτές.
0: Οι βουλευτές δεν είμαι να παραιτηθούν.
1: Θα παραιτηθούν και να έρθουν. Στελέχη θα έρθουν.
0: Και θα δούμε αν θα τους πάρω. Θα παραιτηθούν να παραιτηθούν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε εγώ τώρα ποιους θα πάρω.
1: Α έρθουν ως στελέχη και θα δούμε τι θα
0: κάνουμε. Μήπως πήγε στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Μην περιμένουν μπροστά θέσεις. Θυμάσαι που το λέγαμε μην περιμένουν.
0: Πίσω θα είναι. Στα θεωρία.
1: Ωραία. Δεν είπε και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω, μήπως πήγε για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είπε.
0: Κλείστε
1: δεν
0: το και
1: δεν
0: θα δούμε.
1: Τις προτάσεις. Είπε μόνο όποιος θέλει να στηρίξει το πρόγραμμα και τις θέσεις της Ελλάς.
0: Ναι, μην κλείσει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Δεν θα κλείσει μόνο στο. Όχι. Έχει τέτοια αγωνία.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει
0: εντάξει.
1: Πρόβλημα δημοσκοπικά. Γιατί πώς θα συνεχίσει.
0: Τέλος πάντων, τώρα πέραν της πλάκας, το χειρίστηκαν πολύ λάθος εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι. Άργησαν πρώτα απ' όλα.
1: Οι άργησαν.
0: Έπρεπε να έχουν γίνει πριν οι ζυμώσεις. Θέλανε, καταλάβαιναν ότι ο Φάμελος και τα λοιπά ήθελαν να πάει προς τα εκεί. Ξεκινήστε, παιδιά. Πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Άργησαν.
1: Εντάξει, άργησαν. Ποτέ δεν είναι αργά, σου λέω εγώ.
0: Καλά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει τώρα.
0: Ξυπακούεται.
1: Και τώρα ακόμα θα δούμε.
0: Ξυπακούεται.
1: Εντάξει.
0: Και να σου πω κάτι, μοβ μέδουσε είδα στον Ευωϊκό και τον Παγκαστιδικό γύρισαν.
1: Έχει πολλές.
0: Γύρισαν. Ναι. Αυτό ξέρεις, παιδί μου τώρα. Όταν τις βλέπεις, δεν θες να κάνεις και μπάνιο. Μήπως έχει πρόβλημα.
1: Μην πεις εσύ, Νίκο, μην πεις όταν θα έρθει.
0: Όχι
1: ώρα.
0: Εγώ. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε.
1: Έχουν τώρα βάλει κάτι, στείλουν να το πούμε θαλάσσια φράγματα για να τις αποτρέπουν.
0: Ναι.
1: Οι Δήμοι, οι περιοχές εκεί. Ό,τι μπορούν δηλαδή να αποτρέψουν για να αποτρέψουν. Μην πεις εσύ από τον Ιούνιο, περίμενε να ζεστάνει.
0: Δεν μπαίνω εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό.
0: Εδώ δεν μπαίνουμε χωρί. Με μέδουσες θα πούμε μέσα.
1: Να ζεστάνει λίγο καιρό, να σφίξουν οι ζέστες και μπαίνεις.
0: Τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενα να τους τσιμπήσουν όμως. Βγαίνεις έξω, ξεπλένεις λέει με θαλασσινό νερό και βάζεις πάγο αν σε τσιμπήσει.
1: Εγώ έχω τόσα αυτά τα ειδικά που έχουμε.
0: Α.
1: Τα σπρέι, τα αυτά, τόσα πράγματα έχει το φαρμακείο. Δεν χρειάζεται το να βάλω.
0: Όχι χημικά, φυσικά να το βγάλεις.
1: Δεν θέλω. Εγώ με να μ' αρέσουν τα χημικά, Νίκο.
0: Τι βάλει χημικά.
1: Χημικά. Θέλω ό,τι χημικό υπάρχει να το βάλω πάνω στο πόδι μου. Τα ενδιαφέροντα είναι αυτή και η σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο του Παλαιστίνιου.
0: Ναι.
1: Κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι βρήκαν κάποια χημικά στο σπίτι του, στα πατήσια, ότι ετοίμαζε μια επίθεση. Όλα ξεκίνησαν από τους 4 που είχαν συλλάβει πριν από 2 εβδομάδες, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, για τρομοκρατία στην Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί ξεκλείδωσε η υπόθεση. Αυτός φέρεται λοιπόν να σχεδίαζε μια επίθεση. Βρήκαν χημικά, βρήκαν αντιδραστήρα, δεν βρήκαν τέτοια ποσότητα χημικών ικανή να δημιουργήσει έναν κρυκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι. Το συνδυάζουν με την άφιξη ενός κουραζιερόπλου Ισραηλινών συμφερόνων με Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είχε πιάσει δουλειά σε ένα ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Και φέρεται αυτά. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Όλα φέρονται, να θυμάστε ότι είναι ακόμα. Φέρεται ακόμα. Ναι. Ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι σχεδίαζε. Όλα αυτά θα τα
0: δούμε. Είχε κάτι συνομιλίες, λέει, και τα λοιπά.
1: Ναι, είναι λίγο θολή η υπόθεση ακόμα.
0: Του δώσαν άσυλο όμως. Πώς του δίνεις.
1: Ένα χρόνο
0: δεν
1: ήταν
0: τον
1: εδώ.
0: Είδαν.
1: Δεν τον είδανε καλά, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
0: Κοίταξε. Θα τον είδανε, αλλά δεν θα είχαν στοιχεία, φαίνεται τι γίνεται.
1: Έχουν πάρει υπολογιστές, έχουν πάρει τηλέφωνα.
0: Φαίνεται.
1: Φαίνεται. Ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Λέμε ότι η σύλληψη είναι ότι μέλος της Χαμάς.
0: Ο Μωραΐτς ξαναχτύπησε, σφάζει με το βαμβάκι άπαντες, διαβάζω. Σφάζει πολλάκιδες, σφάζει, πώς το λένε, φάμελους, νεαριστερά, διαβάζω, κασελάκι.
1: Εντάξει, τι εννοείς.
0: Θέλω να πω, κάνει κριτική έντονη, ρε παιδί μου, ο Μωραΐτης.
1: Εντάξει, δικαίωμά του είναι, όπως λες και εσύ, να διατυπώνει τις απόψεις του.
0: Θυμήθηκε, λέει, μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Την παρομοίωση μιας ταβέρνας για να περιγράψει την απώλεια πελατείας με τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν. Αναφέρθηκε, λέει, σε τρία ξαδέρφια που άνοιξαν δικό τους εστιατόριο και απέτυχαν, ζητώντας να γίνουν σερβιτόροι. Οι ίδιοι. Και καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
1: Το παρακατεβάζει το πράγμα.
0: Περιέγραψε, λέει, και έναν ενοικιαστή που απέτυχε να μετατρέψει την ταβέρνα σε σούσι μπαρ και άνοιξε δικό του κατάστημα με μπέργκερς. Μωρέ, έτσι είναι πολύ ευφυής άνθρωπος. Άλλο συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Θες να μου πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταβέρνα.
0: Ναι, στο παρελθόν στήριξε Τσίπρα και Κασελάκη, εξέφρασε απογοήτευση για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έφυγε δηλαδή ο Μωραΐτης. Ναι, αυτό λέω, Μωραΐτης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για να δούμε. Όσο θα είσαι απ' έξω, ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Κάνεις εύκολη κριτική σαν εμάς.
1: Ναι, εμείς
0: εδώ καθόμαστε.
1: Πρώτη.
0: Ο Ματιέ Πιγκάσο, εκδότης, λέει, θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας. Άντε, ξυπνάμε τώρα εδώ και ο καθένας θέλει να γίνει πρόεδρος ενός κράτους.
1: Εσύ δεν το λες ότι έχει δικαίωμα να αναλάβει κάποιος να κατεβάσει και το σχεδιασμό του και να διεκδικήσει την ψήφο του γαλλικού λαού που νοιάζεσαι για την ψήφο του γαλλικού λαού. Αυτό με φέρνει στα
0: σκηνιά. Βεβαίως, γιατί
1: με
0: είναι
1: φέρνει
0: φίλοι.
1: Πάνω στα σκηνιά, χτυπιέμαι.
0: Είναι φίλοι μας οι Γάλλοι.
1: Στο Τιτανικό χτυπιέμαι.
0: Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Το πιο φιλικό κράτος στην Ελλάδα είναι η Γάλλη. Να μην νοιάζομαι τι γίνεται στη Γαλλία.
1: Να μην νοιάζεσαι, να νοιάζεσαι, Βρενίκο. Είσαι διεθνής.
0: Εδώ πέφτουν σφαλιάρες, πέφτουν αυτά.
1: Δηλαδή τα τη χώρα. Και μπορεί,
0: ακού, εγώ νοιάζομαι και για τα εσωτερικά των προέδρων, αυτά όλα.
1: Εσωτερικά εκεί, στο Παρίσι.
0: Στη Σφαλιάρα που. Εκεί λέει το χάιδεψε, λέει. Δεν είχαν μια διαφωνία.
1: Ναι, μια διαφωνία.
0: Αφού έστειλε μήνυμα στην άλλη την κυρία. Το έπιασε. Δεν έχαζε η τέτοια.
1: Η Μπριζίτ,
0: η κυρία Πρόεδρου.
1: Λες για το περιστατικό που είχατε
0: ναι, δεν έχαζε.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Ένα πρόξιμο ήταν με χάρη.
0: Ναι. Αυτό καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αφού λέγαμε πόσο τον αγαπά. Ξέρεις, το είδαμε. Το θυμάσαι το. Ναι. Αφού είδαμε πω, έτσι τον αγαπάει πολύ η Μπριζίτ. Άσε μας χριστιανοί.
1: Ναι, παιδί μου, τα ζευγάρια έχουν και έντονες στιγμές.
0: Ναι, αλλά όχι στην κάμερα.
1: Χαριτολογώντας ήταν ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά πρόεδρος της Γαλλίας. Η κάμερα δεν ήταν.
1: Πρόσεξε. Η πόρτα άνοιξε πριν το πάρουν χαμπάρι. Ναι. Δεν πήγαν και στηθήκανε και λένε πάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φωτοσούτι.
0: Όχι, οι συνάδελφοι δεν φτάνουν. Δεν φταίνε. Εκεί ήταν οι κάμερες. Αυτοί έκλεισαν την κουρτίνα πριν.
1: Πολύ γρήγορα, δεν προλάβανε, κατάλαβε το ζευγάρι να έτσι.
0: Ναι, αλλά την αμηχανία του την είδε, γύρισε κάμερα. Χαπ, χαιρέτα. Χαστα, μη χαιρέτα, φύγε.
1: Τι να κάνει, Βρενίκο. Σου έχει χαραχτεί βαθιά αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, σου έχει μείνει στην καρδιά.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Έχει περάσει τόσο καιρό και ετοιμάσαι για το καλό παιδί το Μακρόν.
0: Όχι, οπότε βλέπω Γάλλο, το θυμάμαι. Είδε πω μένει όμω μία εικόνα.
1: Ναι, καλά, ήταν πολύ δυνατή η εικόνα η συγκεκριμένη, γιατί ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας.
0: Η Ντούα Λίπα έκανε χθες, θυμάσαι που είπαμε στο Παλέρμο το πάρτι της.
1: Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, λίγο, τα ξέρω αυτά.
0: Πλήρωσε 6.000 λίρες πρόστιμο για φασαρία. Οι γείτονες πήραν τηλέφωνο, σαν ενοχλούσε η μουσική. 6.000 λίρες πρόστιμο.
1: Νομίζω ότι ήταν στη συνεννόηση με το Δήμο.
0: Τις 6.000
1: πλήρωσε. Με το Δήμαρχο στο Παλέρμο.
0: Τις έδωσε τις λίριτσες όμως.
1: Καλά, 6.000 είναι και πολλά.
0: Για την Ντούα Λίπα όχι. Για εμάς που μας λείπουν τα 5.900.

0: Την Γκάλ Γκαντότ την είδες? Πώς να δεις την πισίνα της, ξαπλωμένη, λέει, με μπικίνι κοπέλα.
1: Βέβαια, Νίκο, δεν έχεις αφήσει καμία κοπέλα που φοράει μπικίνι.
0: Μα είναι ηθοποιός, Wonder Woman. Είναι από την Wonder Woman ταινία.
1: Ξέρω, είναι μια καλονή, την ξέρω. Έχει καταγωγή από την Τουρκία, την ξέρω, Χρυσούλου μου. Την ξέρω.
0: Τι έχει δίπλα, κάκτους έχει την πισίνα.
1: Την πισίνα. Έχει δημιουργήσει ένα έτσι τοπίο λίγο πιο, ξέρεις, εξωτικό. Ναι.
0: Μια χαρά το βλέπω το τοπίο.
1: Σ' αρέσει το τοπίο. Σ' αρέσουν οι κάκτοι.
0: Ωραία η πισίνα.
1: Ωραία η πισίνα.
0: Ποια τροφή συνδέεται με την κατάθλιψη? Και το λέω εδώ γιατί είμαστε όλοι λιγάκι. Γι' αυτό το λέω την είδηση τώρα.
1: Τι θέλεις, Νίκο?
0: Οι τροφές, λέει, που συνδέονται με ζάχαρη, με έλλειψη κίνησης. Είναι θέματα κατάθλιψης αυτά. Όλα.
1: Ξεκίνησες με γλυκό
0: όλα,
1: το πρωί.
0: Το κρουασάν αυτό.
1: Έφαγες κρουασάν με
0: αμυγδάλο.
1: 4 κιλά από πάνω ζάχαρη, αμυγδάλο. Άσπρη, αυτή πώς λέγεται, που είναι του κουραπιέ, ξέρεις πώς τη λέμε. Αχ, ναι, αυτή.
0: Εγώ να δεις κατάθλιψη.
1: Και καθώς σου στην καρέκλα δίχως αύριο.
0: Εγώ να δεις.
1: Εσύ δεν έχεις.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και το έφαγες όλο το κρουασάν, ενώ μου έδωσες.
0: Μα το έφαγα γιατί έχω μεγάλη κατάθλιψη, γι' αυτό το τρώω. Να μην μείνω έξω. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ένας Γάλλος δισεκατομμυριούχος, αντιπρώτην είδηση,
1: ναι,
0: θέλει, λέει, να αλλάξει ο νόμος στη Γαλλία και να μην αφήσει, λέει, τίποτα στα παιδιά του. Γιατί, λέει, να μην αφήσει τίποτα στα παιδιά του? Λέει, όπως ξεκίνησα εγώ από το μηδέν, να ξεκινήσουν και τα παιδιά μου.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν πεθαίνουν,
0: ναι,
1: μετά που τα παιδιά προσφεύγουν εναντίον, ναι, της διαθήκης της όποιος, λέγοντας ότι δεν ήταν στα καλά του,
0: ναι,
1: και διεκδικούν την περιουσία.
0: Ε, ναι, αλλά αυτός λέει τίποτα, λέει, να μην τίποτα.
1: Να σφραγιστεί, σου λέει, να μην αφήσω τίποτα.
0: Κάτσε, αδερφέ μου, και εσύ. Άστα εσύ και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν θέλατε να αφήσει τα παιδιά σου.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Λέω, μήπως ακούει.
1: Ναι, δεν κάποιος ακούει, δεν ακούει, δεν ακούει. Μη σε νοιάζει, σαν να δεν ακούει.
0: Γιατί ιντερνετικά μπορεί να του αρέσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω αν ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αν κάπου θες να τα αφήσεις και δεν θες τα παιδιά σου, εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα εσύ.
1: Εγώ ποτέ.
0: Έτσι,
1: εγώ στο θέμα αυτό πέθανε ο θείος. Πέθανε ο θείος, δεν είναι κανένα.
0: Θα του κάνω εγώ όλα, θα είναι. Μα είναι και αυτό τώρα, μην αφήσει τίποτα τα παιδιά του. Εντάξει, και εσύ, κύριε.
1: Μα μην εμπλέκεσαι τα παιδιά... στα οικογενειακά των άλλων, Νίκο.
0: Μην εμπλέκεσαι. Με αφορμή αυτό το είπε.
1: Ναι, το είπε. Αυτό το είπε γιατί, για του Γάλλου.
0: Καπνό βλέπω εκεί απέναντι. Τι είναι?
1: Μην αρχίζουμε με καπνού, Νίκο. Είναι νωρί για καπνού.
0: Κάτι.
1: Κάτι έχει. Ναι, να μην αρχίζουμε με καπνού.
0: Όχι, όλα καλά.
1: Έχει και τα σενάρια για τον ανασχημασμό. Μην τα ξεχνάμε. Την Πέμπτη μα το είπε και ο κ. Χατζηδάκη. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί.
0: Τι θα γίνει?
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης φεύγει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Ήταν καλός ο Μαρινάκης σε αυτή τη θέση. Πολύ καλός.
1: Ναι, και
0: δεν
1: πάει,
0: ξέρω,
1: τώρα στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Πάει Σδουκού ή ο Θοδωρικάκος.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα.
0: Ο Θοδωρικάκος είναι.
1: Είναι δύσκολη εξίσωση.
0: Καλός.
1: Η αντικατάσταση Μαρινάκη είναι δύσκολη εξίσωση, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό που είπες. Είναι δύσκολη θέση.
0: Καλός είναι, αλλά όχι ένα αντικατάστατο.
1: Όχι, δύσκολη καλώς θέση. Άλλο λέμε πριν.
0: Α, αντικατα... δύσκολη η θέση ως θέση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο Θοδωρικάκος μπορεί να έκανε αυτό. Είναι πολύ καλός ο Τάκης ο Θοδωρικάκος. Και η Σδούκου είναι πολύ καλή. Μήπως να πούμε εμείς, πως μας ακούει ο πρόεδρος, να πούμε και εμείς δύο προτάσεις.
1: Α, τώρα που γυρίζει.
0: Mm.
1: Ναι, καλά. Πάντως το σενάριο για τον κύριο Θοδωρικάκο είναι ότι θα μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σε θέση Υπουργού Επικρατείας με κύρια αρμοδιότητα, ναι, τον επικοινωνιακό συντονισμό.
0: Ναι. Είδε επικοινωνιολόγος,
1: ναι,
0: επιτυχημένος κτλ.
1: Με αυτή τη θέση. Αλλά στο Μαξίμου είναι άλλο πράγμα.
0: Ο Χατζηβασιλείου τελικά στο εξωτερικό, ναι.
1: Ναι, για την Προεδρία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δικό κομμάτι της Προεδρίας που θα αναλάβει η Ελλάδα. Καλά, χρειάζεται έτσι κι αλλιώς να είναι,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: σε αυτό το θέμα.
0: Βέβαια. Είναι δύσκολη η οργάνωση. Πολύ,
1: πάρα πολύ
0: της Προεδρίας.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα καθόλου.
0: Βέβαια. Άρα, ποιοι άλλοι? Δεν έχουμε άλλους. Να προτείνουμε κι εμείς, άμα δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με την κυρία Σδούκου, όπως είπες κι εσύ.
0: Και η Σδούκου είναι καλή για κυβερνητική.
1: Κυκλοφορεί πάρα πολύ το όνομα της κυρίας Αγαπηδάκη.
0: Και η Αγαπηδάκη επίσης είναι πάρα πολύ καλή υπουργός. Και
1: δεν
0: έχεις πει
1: για όλους, Νίκο μου. Έχεις πει από πάρα πολύ
0: και
1: καλή
0: έως
1: καλή. Και ο
0: Ρουσόπουλος. Το έχει κάνει αυτό.
1: Και ο κύριος Ρουσόπουλος.
0: Το έχει κάνει και επιτυχημένα.
1: Ναι. Και το δικό του όνομα ακούγεται. Δηλαδή
0: Φόδωρος.
1: Είναι πολλά ονόματα. Δεν ξέρω τι ξέρεις, πόσο μεγάλος είναι ο ανασχηματισμός.
0: Ξέρεις τι, εγώ ξέρεις τι φοβάμαι σε αυτά τις καραμπόρες, το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ενώ ξεκινάς με 1-2 αλλαγές Είναι τέτοιες οι καραμπόλες που σου φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει ο άλλος από εκεί και πρέπει μετά να αλλάξεις.
1: Γιατί αν φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος από το Υπουργείο, είναι τρίτο Υπουργείο. Όχι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα μετά τον πας... θέλει όμως επικοινωνιακά, πρέπει να τον πάρει.
1: Αν πάει στο Μαξίμου, σημαίνει ότι αδειάζει και άλλη θέση υπουργού.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου καραμπόλες. Ναι, ότι δηλαδή στο τέλος μπορεί να αλλάξει 10 υπουργεία από τις καραμπόλες που έρχονται.
1: Και είναι και η θέση του Ταγαρά, του Αίμνου του Ταγαρά.
0: Ναι, βέβαια. Ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός. Άντε να δούμε τα νέα πρόσωπα.
1: Να δούμε και μήπως αυτός ο ανασχηματισμός φέρει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπα. Αν με ρωτάς, σου λέω όχι. Άλλοι λένε Οκτώβρη.
1: Ναι, μήπως τον φέρνει τώρα, λέω, πιο κοντά. Καταλαβαίνεις. Μετά τον ανασχηματισμό, δηλαδή, μήπως μετά τη ΔΕΘ.
0: Δεν έχει λόγο να πάει.
1: Και τις ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν έχει λόγο. Δηλαδή θα...
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, αν δώσεις κάτι στη ΔΕΘ που θα δώσεις, πάντα δίνουν, έτσι. Πρέπει να το νιώσει λίγο.
1: Μα μου έχει τάξει σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Σου χόντω.
1: Τον ήλιο και τον ουρανό, όντως, τα άστρα και τον αέρα μου έχει τάξει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου έχει δώσει σε αυτή τη ΔΕΘ. Εκεί μου τα παραπέμπει.
0: Άμα μπορεί η οικονομία, άμα αντέχει.
1: Και το 13ο εκεί δεν μου τον έχει δώσει.
0: Όχι, ναι, είπα.
1: Εκεί δεν μου τον έδωσε.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε 13ο, μην φανταστεί ακριβώ 13ο. Κάποια ενίσχυση.
1: Α, το αλλάζει τώρα.
0: Τύπου 13ο, ρε παιδί.
1: Δεν σου είπα για το 13ο που λέγαμε πριν 6 μήνες και μου είπε να το πάρει τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είπα εγώ θα πάω. Ποτέ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Κοντά,
0: οπωσδήποτε.
1: Κοντά. Όχι οπωσδήποτε.
0: Λέω ότι υπήρχε ένα σενάριο να δώσει κάτι σαν 13ο. Κάτι. Όχι όλο. Δεν μπορεί τώρα ο δημόσιο υπάλληλο παίρνει 1.500 ευρώ, διότι δώσει 1.500 τα Χριστούγεννα. Δύσκολα, δεν βγαίνει.
1: Δηλαδή, πώς να το δώσει.
0: Δεν ξέρω αν πάμε πια σε αυτό το σενάριο.
1: Αφεύγει το
0: γιατί
1: σενάριο.
0: Γιατί θέλει να δώσει αλλού, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε ποιες κατηγορίες, δηλαδή ποιες είναι.
0: Σε μικρομεσαίες, σε εργαζόμενους ξανά, σε ευάλωτους.
1: Άρα πάει ο 13ος.
0: Δεν ξέρω.
1: Η σύνταξη, η 13η.
0: Αυτό λέμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η Αθηνά οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα η πατριώτησά μου η Αθηνά.
1: Γιατί το είχα και αγωνία, ναι.
0: Αν ερχόταν, λέει, λίγο νωρίτερα στη ζωή μου, θα τον έστενα στο Δαφνί. Γιατί καλέ τον άνθρωπο. Θα τον τρέλετε, εννοεί.
1: Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ έντονη ως προσωπικότητα. Είναι μια γυναίκα έντονη ως προσωπικότητα.
0: Έτσι. Επίσης, να πω για τις γυναίκες, να ξεχάσετε το γαλλικό μανικιούρ. Έρχεται το πολύχρωμο, για να το ξέρεις.
1: Όχι,
0: το έχουν πει εκεί τα κορίτσια
1: δεν
0: που πας.
1: Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, εκτός από σένα. Η πληροφόρηση έρχεται αποκλειστικά από
0: το σένα. Γαλλικό κάποτε θεωρούταν πολύ sick. Είναι ένα sick μανικιούρ. Τα βλέπεις πώς τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Τώρα λοιπόν έρχεται το πολύχρωμο. Πώς θα κάνουν τα νύχια και έχει πολλά χρώματα μέσα. Σαν ουράνιο τόξο κάπως.
1: Α, το ίδιο το νύχι, το ένα, όχι κάθε νύχι διαφορετικό χρώμα.
0: Όχι, όχι, ναι. Όλο το νύχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όλα τα νύχια.
1: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ.
0: Έτσι λένε. Ότι έρχονται αυτά, λέει, τα πολύχρωμα. Ναι. Είναι οι μανιμαλιστικές τάσεις της Κορέας. Είδες ότι ασχολούμαι εγώ πολύ.
1: Μήπως ασχοληθείς πιο ζεστά με αυτά τα θέματα, γιατί βλέπω ότι τα έχεις. Πολύ δυνατά τα έχεις. Αλήθεια σου λέω, τα έχεις.
0: Μα και ο κόσμος περιμένει να του πω τέτοια
1: ναι,
0: θέματα.
1: Πάμε όμως σε διαφημίσεις που μας κάνει νόημα ο Λάσκαρης και θα κρατήσουν λίγο.
0: Έχω κι άλλα να πω.
1: Ναι, θα σταματήσουμε εμείς ποτέ. Πάμε.

0: καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά για τις πολιτικές εξελίξεις, για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Γιατί πολλές φορές είσαστε κριτικοί και για αυτά που δεν λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξυπνάει τώρα ο κόσμος, πάει για μπάνιο. Δεν θέλει, θέλει λιγάκι πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο, αγαπητέ.
1: Να είσαστε λίγο πιτσικάτα.
0: Κατάπιε λίγο νερό, κατάπιε.
1: Μπορεί να έχουν πάρει κρυσινάκια για το, και τα παιδιά. Το μυστικό για πιο πολλά λαμπερά μαλλιά κρύβεται σε ένα προϊόν, λέει, που έχετε στο ντουλάπι σας. Θα το πω μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σας κρατήσω σε αγωνία.
0: Κράτησε μας, λάδι.
1: Να μην είναι ξηρά δηλαδή.
0: Λάδι, λάδι, έλα. Λάδι, λέω λάδι.
1: Το λάδι είναι.
0: Ναι, έλα λίγο. Μπράβο. Ο Μιχάλης λέει, λατρεία Νικόλα, εκτός από τα ηχητικά το χορεύεις κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Μας στέλνει τα φιλιά του. Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Επιστρέφουν τα καπέλα. Ως αξεσουάρ στις γυναίκες.
0: Δεν είχαν φύγει ποτέ, Νίκο μου.
1: Καλά, δεν έβγαινες έξω και έλεγες.
0: Το καλοκαίρι δεν βγαίνω με καπέλο.
1: Ποια δεν φοράει καπέλο. Όχι, ρε, στον ντύσιμο εννοώ. Ας το καλοκαίρι στη θάλασσα.
0: Όχι, και στον δρόμο εγώ φοράω καπέλα. Και εδώ έχω τζόκι, δεν έχω αυτά τα καπελάκια.
1: Ρίτσα, λέμε καπέλα, καπέλα. Καπέλα καλά.
0: Με βέλο και τα λοιπά. Όχι, δεν το ξέρω.
1: Με βέλο όχι, αλλά. Με βέλο όχι, πάει σε κηδεία θα πάει. Με το βέλο.
0: Χτυπάω κι εγώ, με έχει τελάνει.
1: Καπέλα, ωραία καπελάκια. Να κοίτα. Κοίτα, να σου πάρω και σένα ένα.
0: Α, τίποτα, βλέπω τα ονόματα που παίζουν για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Τα είπαμε εμείς. Εδώ, κοίτα. Τι ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα το γαλλικό μπερέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χειμώνα. Το καλοκαίρι το να βάλω μπερέ, δεν θέλω να βάλω και μπερέ. Θα κολλήσω το κεφάλι μου, θα κολλήσω τα μαλλιά.
1: Φορά το. Τεξανικό φορά αυτό το καπέλο των καουμπόιδων.
0: Αυτό μου πάει πάρα πολύ.
1: Με μπότα το καλοκαίρι και μαγιό.
0: Η μπότα είναι πολύ μόδα το καλοκαίρι.
1: Και μαγιό, θα σε φωτογραφίσω, αυτό λέω. Φόρα μαγιουδάκι παραλία.
0: Ναι, Νίκο, με έχει κάνει και εικόνα.
1: Παρεό, μπότα και καπελάκι.
0: Με λιγουρεύεσαι. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Άμα σε δω έτσι δεν ξέρω, μπορεί. Κάτσε να σε δω πρώτα.
0: Ναι, ναι, θα φωτογραφηθώ. Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλή Κυριακή και σε εκείνον.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Ο Νίκος, καλημέρα λέει. Αυτοί θα πάνε, λέει, ο άχαστος Αλέξανδρος δεχτεί. Να, τα βλέπεις αυτά.
0: Αυτό που είπες εσύ. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Η Κατερίνα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Καλή Κυριακή στην αρχόντισσα του Real και του Αντένα και στον άρχοντα του οικονομικού Ροκάκο. Πού σε είδε χθες, φαίνεται στο δελτίο.
0: Τρεις ήταν. Έναν πολύ, μία ήταν η Κατερίνα. Λοιπόν, στον Χρήστο, τα φιλιά μου, Χρήστο στη γάτα, τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου.
1: Μιάου, μιάου.
0: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, την καλημέρα μας.
1: Ναι. Και στον Χρήστο. Είναι πολλά τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Έχει πρίκα, λέει, και το κτίριο, γι' αυτό μαλώνω. Αν είναι και το κτίριο, είναι ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κτίριο είναι ιδιοκτησία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Mm. Αυτό το ξέρω από χρόνια. Και στον Τιμ την καλημέρα, πήρα καφέ.
1: Μπαρμπανίκο, καλημέρα, λέει.
0: Μου δώσε καφέ. Πήρα καφέ.
1: Την κέρασε καφέ, λέει.
0: Πήρα.
1: Ο Μανώλης, υπάρχει μια εφαρμογή, λέει, που απομονώνει τη φωνή από το τραγούδι και αφήνει μόνο τη μουσική. Ο προγραμματιστής που θα δημιουργήσει την εφαρμογή που απομονώνει τα αστεία, λέει, του κ. Γκάκου, θα τις αυρίσει.
0: Καλημέρα, Μανώλη. Από το Γάλλο, καλημέρα, Μανώλη.
1: Βεβαίως και εκτιμούμε το χιούμορ σου, Εμμανουήλ. Λέω, Μιχάλης, Νικόλα, πριν για το ποιος βάζει για πρόεδρο στη Γαλλία, πιστεύεις ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος με κανονική δουλειά, πτυχία που θα ασχολούνται με την πολιτική? Κάτι άεργη, λέει. Πάνε, εντάξει.
0: Εννοεί ότι
1: δεν είναι απόλυτο, ρε παιδί.
0: Δεν ασχολούνται.
1: Καταλαβαίνω, ναι, τι λέει ο Μιχάλης, και ναι, έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά θέλουν.
0: Πρέπει να το θέλεις και πολύ να ασχοληθείς. Να θέλεις πολύ. Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, μου φτιάχνει κριτσίνια και μιλόπιτα για τα
1: εγγόνια.
0: Όχι, Κοτσάνη.
1: Καλημέρα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της, λέει Real News. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή του ψηφοφόρου των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στην τρίτη θέση το Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εντείνεται η φημολογία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα.
0: Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντρικακλινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real ο κύριος Δημόπουλος και η κυρία Ψαλτοπούλου. Πραγματικά μεγάλο, μια σπουδαία είδηση.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Πραγματικά. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Βερνέτσι. Μιλούν στη Real Φρέντι Μπελέρη, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Επίσης, αποκλειστικό το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολούθηση υπέρ του Ιράν, η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.
1: Κυρίως σπουδαία οικονομικά θέματα. Σύνταξη στα 62.120.000 υγειονομικούς και στο ραντάρ της εφορίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδύρωτα αναδρομικά τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις.
0: Ναι. Η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Και το μεγάλο θέμα, τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Την χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real News η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Με χτες, μετά από 6 ώρες απολογία, προφυλακίστηκε τελικά. Επιμένει να λέει ο 41χρονος, ότι το επιδέθηκε πρώτη εκείνη με μαχαίρι, ότι είχαν πολύ συχνούς

0: Αγία δολοφόνη, γιατί είπε, αλλά δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ακόμα. Mm-hmm. Και λέει ότι δεν το είχε προσχεδιασμένο. Όσο για τα ηχητικά, γιατί υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα ότι την mm-hmm. παρακολουθούσε, είπε ότι τα είχε όντως τα ηχητικά, γιατί θα πηγαίνουν στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών.
1: Μάλιστα.
0: Να τα παρουσιάσει δηλαδή ότι αυτή δεν ήταν καλή μητέρα, να τα ηχητικά. Δεν ξέρω αν περνάνε τα ηχητικά στα δικαστήρια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, σωστά δεν το λέω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει, γιατί είναι προϊόν παράνομη παρακολούθηση. Τι πάει να πει ότι εγώ έχω ηχητικό που δείχνει ότι αυτή γινούσε μέχρι τις 2 αυτό που ακούστηκαν κάτι πράγματα τρελά.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι τρομερό αυτό. Των Αγίων Πάντων διαβάζω το ορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζουν επίσης ο Αγισίλαος, η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης, Ασημίνα, Βενέτιος, Βενετία, Λαοκράτης, Όθων, Οθωνία, Τιμολέων.
0: Χρόνια τους πολλά, Νίκο.
1: Χρόνια πολλά στους ανθρώπους.
0: Ωραία ονόματα είναι όλα.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσουν όλα τα ονόματα.
1: Πολύ ιδιαίτερα. Αυτά είναι ωραία, ωραία. Α, ανεβαστικά τα τραγουδάκια σήμερα. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μήνυμά του. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και παρουσιάζει μια ανασκόπηση όσων uh-huh. έχουν γίνει uh-huh. από αυτό, αυτό που είδαμε, τη νέα πύλη που mm. μένει το έγγραφό σου. Μπορείς να το βρεις που πηγαίνει κτλ.
1: Ό,τι πέρασε στη βδομάδα.
0: Ό,τι πέρασε. Ανασκόπηση.
1: Αν έπρεπε να βρω μια φράση που συνδέει πολλά από τα θέματα της σημερινής ανασκόπησης, αυτή είναι Ελλάδα 2030. Ξέρεις, πάντα πάμε στις εκλογές. Το πρόγραμμα δεν πάει μέχρι το 27, πάει και την άλλη τετραετία.
0: Εντάξει.
1: Πριν λήξει όμως. Για να πας μετά ξανά μέχρι το 33.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν το δικαιολογώ, αλλά το καταλαβαίνω. Εντάξει.
1: Βρε, λες να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Τώρα μου είπες ότι δεν το βλέπεις και ότι δεν μπορείς.
1: Μάρτι θεωρώ εγώ. Αλλά τώρα βλέπω εδώ.
0: Και αυτό το λέω, επειδή αλλάζουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλάζουν τα μαξίμου, αλλάζουν μέσα, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Μήπως ξέρω εγώ.
1: Δεν το νομίζω. Εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν παίρνεις την άδεια λίγο νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές δεν ξέρω.
0: Δεν παίρνεις την άδεια. Να πάρει τον Ιούλιο να τη χαρείς.
1: Όχι, ρε. Γιατί άμα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί.
0: Σε θέλουμε πίσω στις επάλξεις.
1: Όχι.
0: Να φυλάς θερμοπύλες.
1: Ωραία, άμα γίνουν θα έρθω εγώ. Α, τη δημοσκόπηση δεν είπαμε.
0: Παιδί μου, σε λίγο, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, αλλά έχουμε ένα γκάλωπ της Μάρκ.
0: Ναι, σε λίγο.
1: Βλέπω, εδώ δεν βλέπω να χάνει πολύ.
0: Σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Βάσου Αρτινοπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας. Γεια σας, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση της Καλαμάτας, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. 4-5 μέρες τη συζητάμε τώρα και ακόμα σε συμπέρασμα δεν έχουμε καταλήξει. Έχετε μια εικόνα εσείς, έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά ποιοτικά στοιχεία σε αυτές τις περιπτώσεις γυναικοκτονιών που πραγματικά μας προβληματίζουν και μας συγκλονίζουν με το τραγικό τέλος που έχουν. Πρόκειται πραγματικά για μακρόχρονη ενδοοικογενειακή βία σε πολύ σοβαρές μορφές, δηλαδή το υπόβαθρο είναι... Είναι συγκλονιστικό με την έννοια ότι υπάρχουν κλιμακωτά και επανειλημμένα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε εκεί θα πρέπει να προβληματιστούμε για το ζήτημα ακόμα που υπάρχει της υποαναφοράς, το underreporting αυτών των περιστατικών. Και το δεύτερο είναι βεβαίως η συγκλονιστική τραγική κατάληξη που έχουν, που λίγος πολύ όλα τα περιστατικά ανεξάρτητα από τον τρόπο διάπραξης του εγκλήματος, το modus operandi, καταλήγουν εκεί. Δηλαδή είναι η πιο ακραία μορφή ενδοοικογενειακής βίας, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ξέρετε, κύριε Αρτινοπούλου, μας έχει κάνει πολύ εντύπωση, το λέγαμε και με τον Νίκο, ότι έχουν βρεθεί τώρα θείοι, μακρινά ξαδέρφια, κάτι γείτονες, οι οποίοι όλοι περιγράφουν περιστατικά τέτοια σκληρής βίας, με κακοποίηση, με ζώνη και με κλωτσιές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και τα περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια, όχι ένας, 10-15 άτομα. Και τα περιγράφουν όλοι κατόπιν εορτής. Εμένα πάντα αυτό θα με συγκλονίζει και τον Νίκο το ίδιο. Ότι όλοι φαίνεται να ήξεραν μια κατάσταση, η οποία μπορεί να μην έχει φτάσει στην αστυνομία, να μην υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, αλλά όλοι μιλάμε μετά Χριστόν προφήτες.
2: Αυτό πραγματικά το βλέπουμε και σε άλλες μορφές κλιματικότητας. Δηλαδή, και εκεί πρέπει να δούμε λίγο και τους λόγους υποαναφοράς αυτών των εγκλημάτων, αλλά και κυρίως το ρόλο του ευρύτερου οικογενειακού κοινωνικού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτό αντανακλά ότι ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση των καταγγελιών, παρά τα τόσα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία, υπάρχει η στερεοτυπική αντίληψη ότι αυτό είναι κάτι ιδιωτικό που αφορά την οικία, το σπίτι, την οικογένεια, δεν αφορά την κοινωνία ολόκληρη. Αυτό νομίζω ότι επειδή είναι πολύ παροχημένος, ξέρετε, παροχημένη αναπαράσταση, τα ενίκο μη εν δήμο και ότι ό,τι συμβαίνει μέσα στους τέσσερις τοίχους πρέπει να μένει εκεί, αυτό φαίνεται σε αυτή την υπόθεση τώρα που όλοι γνώριζαν, κανείς δεν μιλούσε. Μα αυτό, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα, αφορά όλους μας. Δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, μια ιδιωτική διαφωνία. Επομένως πρέπει σε καθαρά πολιτισμικό, συμβολικό επίπεδο η απαξία αυτού του εγκλήματος να αγκαλιάσει όλους. Και εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη ευαισθητοποίηση.
1: Πάντως έχω την αίσθηση και από αυτά που βλέπουμε, πρέπει να πούμε, κυρία Αρτινοπούλου, ότι βλέπουμε και να εξουσιάζει ο ισχυρός τον αδύναμο. Δηλαδή βλέπουμε σαν να θέλει να είναι ιδιοκτησία του άλλος άνθρωπος.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό
2: ακριβώς
1: είναι τρομερό.
2: Ακριβώς.
1: Στον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς. Λέμε ότι ακόμα στηρίζεται και εδράζεται σε πατριαρχικές δομές και πατριαρχικές αντιλήψεις. Η γυναίκα μπορεί ενίοτε να είναι είτε τρόπαιο, είτε κτήμα, οπότε είτε αντικείμενο. Οπότε με αυτή την έννοια πράγματι αντανακλώνται πατριαρχικές αντιλήψεις και είναι και τα βαθύτερα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δούμε την αύξηση των καταγγελιών στην αστυνομία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία χρόνια, η αύξηση είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή αγγίζει διαχρονικά και το 80 και 90%. Αυτός ο δείκτης, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο δείχνει μια ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγέλουν και μια ενδεχόμενη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά δείχνει την αγωνία των θυμάτων κατά κύριο λόγο να γλιτώσουν τη ζωή τους. Να μην καταγγέλουν για να μην πέσουν θύματα ανθρωποκτονίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Κύριε Αρτινοπούλη, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες ότι τι συνέβαινε στο σπίτι, αυτό που είπατε, κι εσείς, τα περιστατικά, σκληρά περιστατικά ενδοκογενειακής βίας. Κατόπιν εορτής, μετά την άγρια δολοφονία, έχουν υπάρξει και φωνές για το ποια ήταν η βασιλική στην Καλαμάτα. Τι θέλω να πω. Αρχίζουν και υπάρχουν αρνητικά σχόλια, τα οποία έχουν να κάνουν και με τους γονείς του δράστη, του καθομολογία δράστη, οι οποίοι λένε δεν νοιαζόταν για τα παιδιά της, αλλά και κάποιες άλλες φωνές για το ποια ήταν, τι έκαναν, νοιαζόταν για τα παιδιά της. Συμβαίνει δηλαδή ό,τι συνέβη και με τη Μυρτό στην Κεφαλονιά. Αντί να συμπαρασταθούμε, κρίνουμε το θύμα.
2: Αυτή είναι αυτή η μορφή δευτερογενούς θυματοποίησης ή ενοχοποίησης του θύματος. Ξέρετε, και σε πολλές σεξουαλικά εγκλήματα όπως ο βιασμός, υπάρχουν αυτές οι τάσεις να ενοχοποιούμε το θύμα. Εδώ, ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι. Δεν θα κρίνουμε τη ζωή του θύματος πριν. Μπορούμε να δούμε τις περιστάσεις και τη συγκυρία περάσματος στην εγκληματική πράξη. Μπορούμε να δούμε τις συγκρούσεις, τις ενδοοικογενειακές. Αλλά το να βάζουμε ετικέτες που ενοχοποιούν το θύμα δεν βοηθούν καθόλου. Πιστέψτε με, κυρικά μετά από
0: αυτό. Το βλέπουμε όμως, είναι αλήθεια. Το βλέπουμε και σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Καλά, πρώτον ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά και οι ίδιοι οι οποίοι το κάνουν αυτό,
0: ναι, ρε, παιδί,
1: θα μπορούσαν να έχουν μιλήσει από πριν.
0: Σοκαριστικό είναι.
1: Γιατί ακριβώς λοιπόν δεν το λες από πριν, για να προλάβεις πράγματα. Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό, Ρίτσα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ότι πάνε και θυματοποιούν, πώς το λένε, και κατηγορούν το θύμα. Γιατί δεν το έλεγες πριν, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Για να προλάβεις αυτά.
2: Πρέπει να δούμε το ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες και όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές.
0: Μα είμαστε ενεργοί πολίτες, κυρία Αρτινοπούλου, δεν νομίζω ότι είμαστε.
2: Αυτό, ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς στα νέα παιδιά, στους μαθητές, στο σχολείο, όταν μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό, αναφερόμαστε στους παρατηρητές, τους bystanders, και λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, είτε στο να καταγγείλουν, να δώσουν δηλαδή μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που εκτελήσεται μπροστά τους, ένας καυγάς, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μένουν ουδέτεροι, θα πρέπει να το διαχειριστούν. Όταν λοιπόν ζητάμε από τους μαθητές, από παιδιά μικρής ηλικίας, να μην έχουν το ρόλο του παρατηρητή, αλλά να είναι δρόντα υποκείμενα, για κάντε μια μεγένθηση και μια προβολή στην κοινωνία όταν συμβαίνουν τόσο σοβαρά περιστατικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να βρούμε τρόπο και να ξεφύγουμε από τις ρετσινιές του παρελθόντος, συγγνώμη για την έκφραση, ότι αν το καταγγείλω θα είμαι ρουφιάνος ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά, όταν διαπράττονται τόσο σοβαρά εγκλήματα, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, δεν ισχύουν. Άρα είναι υποχρέωσή μας.
1: Εμένα, ξέρετε τι με φοβίζουν. Με φοβίζουν τα νούμερα που έβλεπα για τις γυναικοκτονίες από τον ΟΗΕ, ότι κάθε 10 λεπτά δολοφονείται μια γυναίκα.
0: Ναι, στον κόσμο είναι, τα γυναικά στην Ελλάδα.
1: Κάθε 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάθε 10 λεπτά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν χώρες όπως...
0: Υπάρχουν χώρες, ακριβώς, ναι.
1: Από σύντροφο ή συγγενή τους, ε.
2: Ναι. Μα όλο το κίνημα και για τον ορισμό της ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες ενδοοικογενειακής βίας για τις γυναικοκτονίες, όλο αυτό ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική, γιατί είχαν ασύλληπτα νούμερα εξαφανισμένων και δολοφονημένων γυναικών. Και θυμάμαι πολύ καλά, τουλάχιστον κάποια χρόνια, 6-7 χρόνια πριν, η πρώτη εκδήλωση που είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαν έρθει οι γυναίκες από τη Λατινική Αμερική και καθιέρωσαν και ήθελαν την καθιέρωση του όρου femicide, γυναικοκτονία. Επομένως, στα διάφορα πλάτη και μήκη του κόσμου υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Ευρώπη, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, επειδή είμαι εμπειρογνώμων του ΟΗΕ και μετέχω σε τρίτη πόλη, η Ευρώπη είναι ένα ρίτσιο, μια γεωγραφική περιοχή και μάλιστα θα έλεγε κανείς και συρρυκνωμένη συγκριτικά, γεωγραφικά, αν συγκρίνουμε με την Αφρική, με Λάτιν Αμέρικα και και με Άσια Πασίφ και με άλλες χώρες, με άλλες περιοχές. Επομένως, να μην δημιουργούμε πανικό. Υπάρχουν πολύ καλές δομές. Η Ευρώπη έχει δείξει και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος έχει και νομοθεσία και δομές και υποστήριξη των θυμάτων. Έχει πολύ καλά εργαλεία και πολύ καλή νομοθεσία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στινοπούλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα του. Όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου λείψατε περισσότερο από τις προηγούμενες φορές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει, προφανώς. Είναι οι εσωτερικές ανάγκες που. Ίσως επειδή η εβδομάδα που έφυγε. Δεν θα τα μαρτυρήσω τώρα, μετά θα τα μαρτυρήσω. Τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε και σήμερα, μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκυριακού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα, ξέρετε όλα τα σχετικά. Λοιπόν, όχι τσαγκαροδευτέρες, σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πραγματάκια, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θέλουμε. Πρώτα απ' όλα, για να τα πάρουμε τα πράγματα σε μία σειρά, στη σωστή σειρά τους. Νίκος Λικούρης απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 αποχωρεί η κυρία Βάσια Κούτρα, αναλαμβάνει η κυρία Φράνσις Παράσχη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε στο 211-200-8200 για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι θέλετε να πούμε στον αέρα, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Εάν τώρα εκεί που είσαστε δεν θέλετε να σας ακούν, δεν έχετε παρά να γράψετε μηνυματάκι και να το στείλετε στο mail studio@realfm.gr. Όλους τους άλλους τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να σας υποδείξω τίποτα περισσότερο. Όταν θέλετε να μας βρείτε και να μας ταχώσετε, μας βρίσκετε και μας ταχώνετε. Και πολύ καλά κάνετε όταν δεν είμαστε, ξέρετε, όταν παρεκκλίνουμε. Καλό είναι να μας επαναφέρετε. Και πολύ καλά κάνετε, το επαναλαμβάνω. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Και αθλητικά θα σας έχουμε σήμερα με τον Δημήτρη Σαβρακάκη και μέχρι τις ΗΠΑ θα πάμε σήμερα με τον Θανάση τον Τζίτσα. Όλα μα όλα θα τα πούμε, θα χτυπήσουμε τις καμπάνες πάρα πολύ δυνατά μέχρι τις 6 η ώρα. Τις καμπάνες της ενημέρωσης. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Λέγαμε ότι η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Είχε πάρα πολλά γεγονότα σε όλα τα επίπεδα, και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αλλά και στο διεθνή χάρτη. Έφυγε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, αλλά φαίνεται ότι έρχεται μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, μια ακόμα πιο κρίσιμη εβδομάδα. Από πού να ξεκινήσουμε? Πρώτα απ' όλα, ο σεισμός εκεί στις Φιλιππίνες, 8,2 Ρίχτερ. Δυστυχώς τα πλάνα τα οποία βλέπουμε μας έρχονται δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Να συνεχίσουμε από το σεισμό στην Εύβοια που μας ψιλοτρόμαξε, κουνηθήκαμε εδώ στην Αθήνα πάρα πολύ. Θα έχουμε τους ειδικούς για να μας πούν τι ακριβώς σημαίνει, εάν έχουμε λήξη συναγερμού ή οτιδήποτε άλλο. Τα πολιτικά δρόμενα στη χώρα μας, ΣΥΡΙΖΑ 60-40, 65-35, 70-30, κάπου εκεί οι συσχετισμοί. Πάντως αποφάσισαν ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτό έβγαλε η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς? Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση και στο ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα του έχει δημοσκοπικά καθυλωθεί στη δεύτερη θέση, έχει στρογγυλοκάτσει μάλλον στη δεύτερη θέση. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα έχουμε. Θα έχουμε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, θα τις συζητήσουμε, θα τα πούμε όλα αυτά. Στη Μέση Ανατολή πάμε από το κακό στο χειρότερο. Θέλετε κι άλλα? Μα σας έχω και άλλα. Είναι δυνατόν? Μόνο σε αυτά θα μείνουμε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

ήλιος θα ανατείλει στις 6 ώρα ακριβώς. Θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, τα έχουμε πει. Πλησιάζουμε, όχι δεν πλησιάζουμε ακόμα, 8 είναι, αλλά στις 21 Ιουνίου θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Να την απολαύσετε. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, ωραία. Καλά πάμε. Καλά πάμε για Δευτέρα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα. Δεν θέλω να μου είσαστε, ξέρετε τώρα. Θέλω. Ήδη ο Μάνος ο Νιφλής έχει στείλει μήνυμα. Εσείς τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Νιφλή, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα. Προσοχή στο δρόμο. Οδεύουν προς το κανάλι και ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα το πρωί. Περιμένουμε πώς και πώς. Πώς πάμε από συνεντευξάρες, έτσι για να δούμε κιόλας. Θα αποκαλύψετε και το κυβερνητικό, το νέο κυβερνητικό, πώς το λένε, έλα θα μου ήρθε η λέξη, πού θα πάει. Το νέο κυβερνητικό σχήμα, έλα μου ήρθε. Τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι από εδώ, από εκεί. Έχουμε πήξει. Πραγματικά έχουμε πήξει. Διανύουμε ήδη την 105η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά, Καλλιόπη. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλες εκεί έξω. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Και έχουμε πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γωνιές στο ημερολόγιό μας, στη σημερινή μας ατζέντα. Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας, δεν έλεγε ο Ζήκος, γιατί πρέπει να μου πληρώνεις τον Ίκα. Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει διαβάσει το 1984 του Orwell. Το έγραψε το 1000, μάλλον η έκδοσή του, η πρώτη έκδοση είναι το 1949. Τι να βλέπε αυτός ο τύπος όταν έπεφτε για ύπνο, Γιατί ο μεγάλος αδερφός, έχετε καμία αντίρρηση ότι υπάρχει και ζει ανάμεσά μας?

Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Σαν σήμερα το 2006, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης. Τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Γιώργο Σουφλιά. Έφυγε και ο Γιώργος Σουφλιάς. Καλό παράδεισο. Στις φλόγες λοιπόν ξανά η Μέση Ανατολή. Θα μας πει τις λεπτομέρειες ο Θανάσης Τσίτσας, διότι δεν ξέρουμε τελικά, δεν ειλικρινά, τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι τύποι. Πάντως, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εχθές, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βορείου Ισραήλ. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινοί λένε ότι ούτε ένας πύραυλος δεν έπεσε στο έδαφος. Αναχαιτίστηκαν όλοι ως επώδυνη και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό. Εισαγωγικά έχω ανοίξει, τα κλείνω. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρεζάι, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται με δηλώσεις του δημοσιογράφους του Άξιος να είπε ότι θα ζητήσει από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης. Καθώς λέει κάτι τέτοιο, θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Θα μας τα πει ο Θανάσης γύρω στις 5.30. Το άσμα το ξέρετε. Για πάμε να δούμε τα αρχαία μας γνωμικά. Ναι, μάνο μου, το Πασόκα έβλεπε.

Παραγγελιά του Δημήτρη Σταυρακάκη, Ηράκλητος. Τα πιο γνωστά και διαχρονικά αρχαία γνωμικά του προσοκρατικού φιλοσόφου Ηράκλητου είναι «Τα πάντα ρί και ουδέν μένει», το πιο διάσημο ρητό του που δηλώνει ότι ο κόσμος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και μεταβολή. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. «Πανταχού δεις εσ των αυτών ποταμών ούκαν εμβέεις». Δεν μπορείς να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές, αφού τα νερά κυλούν συνεχώς και ο ποταμός αλλάζει. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ακούσουν εκεί, σε διάφορες πολυκατοικίες, και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερή. Ήθος ανθρώπο δαίμων. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου καθορίζει τη μοίρα του. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 και μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες, παρακαλώ. Σας έχω και μπόνους. Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς. Ο πόλεμος, η σύγκρουση και η αντίθεση των στοιχείων είναι η αρχή και ο κυρίαρχος των πάντων. Τροφή για σκέψη, για πάρα πολύ σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη.

και με όλα τα καπρίτσια τους γενικότερα, τα τερτύπια τους, δεν ξέρω, με την ατζέντα την προσωπική που έχουν όλοι τους εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή. Τώρα θα μου πεις, θα πάμε ότι έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει και πάρα πολύ δύσκολα θα ξεμπλέξουμε. Και με δεδομένο ότι ήχησαν, πάμε πάλι, ήχησαν οι σιρήνες εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα απαντήσει, λέει, το Τελαβίβ, αλλά θα απαντήσει σε δευτερεύον χρόνο, σε δεύτερο χρόνο, διότι το ζήτησε ο Τραμπ. Ισχύουν όλα αυτά, θα μας τα αποκαλύψει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Με όλα αυτά όμως έχουμε ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα 96,15 δολάρια ένα βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% και έφτασε στα 93,48 δολάρια ένα βαρέλι. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αν δεν μαζευτεί, προσπαθεί η αλήθεια είναι ο Τραμπ να το μαζέψει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει βγει το Περιστέρι με το κλάδο ελιάς από μέσα του. Δεν ξέρω τι. Καλό είναι αυτό. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Νετανιάχου ή, εν πάση περιπτώσει, τι θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να κάνει ο Νετανιάχου. Είχαμε και μία δυσάρεστη, έτσι, και περίεργη παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο. Αργά χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, στην Κύπρο, οι Τούρκοι από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους προσπάθησαν να παρενοχλήσουν μέσω κλήσης στον ασύρματο το αεροσκάφος στο οποίο βρισκόταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κάτι παρόμοιο έκαναν και στη Γαλλίδα αλλά και στον Ολλανδό, στη Γαλλίδα και στον Ολλανδό υπουργό άμυνας. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται λεπτομαρής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άιντε να δούμε, θα πω εγώ. Άιντε επιτέλους να αρχίσει λίγο κάτι να κινείται. Άιντε να τραβήξουν λίγο το αυτί του Ερντογάν, διότι σαν πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνι ο Ερντογάν και προκαλεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να γίνει και το ατύχημα, το θερμό επεισόδιο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και μακριά από μας αυτή την περίοδο. Πού πήγαν οι ντόρς, καλή? Δεν ήταν οι ντόρς? Δεν πειράζει. Έλα. Όχι τίποτα άλλο. Το είχα στο μυαλό μου με τους ντόρς να ξεκινήσω να διαβάζω μηνύματα. Α, να ξέρετε ότι δεν διαβάζω τα μηνύματα, φταίει ο Λικούρης. Το ρίξα σε σένα. Λοιπόν, όχι, θα διαβάσουμε τα μηνύματάκια σας σε πάρα πολύ λίγο. Διότι μεταξύ άλλων στην πολιτική σκηνή του τόπου τα πράγματα όντως έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα στην πολιτική ζωή του τόπου, με τον κύριο Ανδρουλάκη να προσπαθεί εκεί στην Καρυλάου Τρικούπη να συντονίσει τα πράγματα, να τα φέρει βόλτα, διότι δεν πάει καλά δημοσκοπικά το πράγμα. Δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Και μπορεί να τα βάζει με τον Μητσοτάκη, μπορεί να τα βάζει ασφαλώς με τον Τσίπρα. Άλλες τόσες, λέει ο Μητσοτάκης, έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες ο Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι? Για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές. Πάντως πρέπει να σας πω κάτι. Και θα το πω πραγματικά έτσι όπως το αισθάνομαι. Εάν υπήρχε εγχειρίδιο πώς μπορείς να τα κάνεις όλα λάθος, ειλικρινά αναρωτιέμαι ότι στο ΠΑΣΟΚ, αν στο ΠΑΣΟΚ και στα Πέριξες Χαριλάου Τρικούπη κυκλοφορεί αυτό το εγχειρίδιο με τίτλο «Πώς μπορώ να τα κάνω όλα λάθος». Δεν εξηγείται διαφορετικά, πραγματικά δεν εξηγείται διαφορετικά. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο.

Καλημέρα, καλημέρα συνονόματε Σπύρο, καλημέρα την αγάπη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει ο ταξιτζής μας ο Σπύρος. Να προσέχεις, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου το βράδυ και ασφαλώς σταθερά χέρια στο τιμόνι για να μπορείς να αποφεύγεις τους περίεργους. Καλημέρα ελπίδα μου, καλημέρα μας λέει και χαλαρή εβδομάδα. Αν δεν το βλέπω ελπίδα μου, θα μου πεις η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν μιλάω για σένα, χτύπα ξύλο καλό. Η έννοια της ελπίδας. Αν δεν το βλέπω, τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Θα έχουμε πολλές εντάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, σε πάρα πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Καλημέρα σας Ναύαρχε. Καλημέρα λέει Σπύρο, υποναύαρχος εν αποστρατεία ο κύριος Πιταράς. Τον Ιούλιο λέει του 88 πέρασα μία από τις πιο φρικιαστικές στιγμές όταν συμμετείχα στην έρευνα της τρομοκρατικής επίθεσης κατά των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου City of Poros, ενώ έπλεε ανοιχτά της Αίγινας. Τι λέτε, κατά την επίθεση σκοτώθηκαν 7 τουρίστες, ο Έλληνας υποπλοίαρχος του City of Poros και ο δράστης επίθεσης. Ο στόχος φέρεται να ήταν η τελικά ανεπιτυχής δολοφονία Αμερικανών. Μάλιστα, τα κρουαζιερόπλοια με ελληνική σημαία με επιβάτες Ηνωμένων Πολιτειών ή Ισραήλ πρέπει να συνοδεύονται με ειδικές δυνάμεις. Λέτε να φτάσουμε εκεί, Ναυαρχέ μου, βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λέτε από την άποψη ότι είχαμε και είχαμε και τη σύλληψη ενός τύπου ο οποίος ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, αυτοί που έρχονται στη χώρα μας τους ψάχνουμε καθόλου? Ο άνθρωπος λέει ήταν αυτός ένας Παλαιστίνιος, ήταν κατάσκοπος, του βρήκανε και διάφορα χημικά, όχι αρκετά λέει, προφανώς δεν είχε προλάβει να ψωνίσει, όχι αρκετά λέει για να μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά όταν έρχονται στην Ελλάδα, ζητούν άσυλο και τους δίνουν άσυλο, τους ψάχνουμε καθόλου? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι, θα μου πεις τώρα αν ήταν κατάσκοπος ρε Παπαδάκη δεν θα είχε κάνει τα κουμάντα του. Ναι, αλλά από την άλλη και εμείς ως κράτος δεν πρέπει να έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Ή μας έχουν φάει μη κυβερνητικές οργανώσεις που λένε τα παιδιά, ναι τα παιδιά, είπαμε. Ανθρώπινες ψυχές, ασφαλώς. Ξένιος Δίας, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει. Αλλά επαναλαμβάνω, τους ελέγχουμε επισταμένα. Διότι κυκλοφορούν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Τα έχετε δει. Όλοι οι μαφιόζοι οι Τούρκοι, επειδή δεν μπορούν να σταθούν στην Τουρκία γιατί είναι κυνηγημένοι, έχουν έρθει στην Ελλάδα. Τους ψάχνουμε, ξαναρωτάω. Ήρεμα, ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Γεια σου Αβραάμου, Ελλάς με ένα λάμδα, Γιάννης με ένα νι και παιδιά που δεν λένε να μεγαλώσουν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη στέλνει ο Αβραάμ. Πολύ έξυπνο το μήνυμα. Ελλάς με ένα λάμδα, Γιάννης με ένα νι. Όλα καλά. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Γιώργος ο Ολυμπιακάρας μας από τη Δάφνη. Σύγκαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική συντροφιά μας. Και αυτούς τους χρειαζόμαστε. Είναι η άλλη άποψη. Χρόνια πολλά, λέει, στην Καλλιόπη, την Πόπη, την Πέπη και την Γέλη. Έβαλε και τα υποκοριστικά μέσα ο Γιώργος. Καλή επιτυχία σήμερα στο θρύλο μας, με εκτίμηση και αγάπη. Έχει, τι έχει, έχει μπάσκετ. Έχει τον... μάλιστα. Θα μας τα πει ο Σταυρακάκης σε λίγο. Εννοείται πως θα μας τα πει. Να ξέρετε το εξής, επειδή με ρωτάτε και πολύ καλά κάνετε. Επειδή η Βόρεια Εύβοια, ναι, χόρεψε στους ρυθμούς του Εγκέλαδου, συνεχίζονται οι καταγραφές σεισμικών δονήσεων. Κλιμάκια, πρέπει να σας πω, μηχανικών ξεκινούν από σήμερα το πρωί, θα ξεκινήσουν το χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τον τριπλό σεισμό της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Πρέπει να σας πω, εχθές ήμουν λίγο πτω. Εμάς γενικότερα η Κυριακή, να ξέρετε, θεωρείται εργάσιμη, γιατί πρέπει να αρχίσουμε, ανεβάζουμε πάλι τα ραντάρ, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ψάχνουμε θεματάκια, ψάχνουμε συνεντευξιαζόμενους και όλα τα σχετικά.
Οπότε παρόλο που έκανε ζεστούλα, πήγα το Σάββατο για μπανάκι, μην νομίζετε. Την Κυριακή επιλέξαμε να κάνουμε και 2-3 δουλίτσες και να μην πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, παρόλο που είναι δίπλα μας. Οπότε κάποια στιγμή έχω καθίσει σε μία εκεί πολυθρόνα για να δω τηλεόραση και όλα τα σχετικά, να αρχίσω να ψάχνω και τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν την εκπομπή όλη την εβδομάδα, και αρχίζω να κουνιέμαι. Λέω, εντάξει, η ιδέα μου είναι, αν δεν ήταν η ιδέα μου. Διότι μετά από λίγο ξανακουνήθηκα. Ήταν αισθητή, ιδιαίτερα αισθητές οι σεισμικές δονήσεις στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο. Και μετά μάθαμε και το ύψος. Δύσκολα τα πράγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Θα πρέπει λοιπόν πάρα πολύ άμεσα να γίνει η καταγραφή και πάρα πολύ άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις. Το λέμε κάθε φορά, κάθε φορά όμως δεν αλλάζει κάτι και κάθε φορά ο κόσμος αργεί να πάρει αυτά τα οποία του αναλογούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων, να πούμε ότι καταγράφηκαν και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα γίνεται αυτό. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, προσέξτε, σας βάζω αστερίσκο για να μην γίνει καμία μπέρδεμα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικότατα. Όλες οι βαθμίδες θα είναι κλειστές εκτός από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανοίξουν κανονικότατα και θα γίνουν κανονικότατα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά μας εκεί στην Εύβοια θα γράψουν στο Μαντούδι, θα γράψουν κανονικά εξετάσεις. Έτσι, μην μου μπερδευτείτε.

Να σας πω, για ξεκινήστε κανένα ξεμάτιασμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον πρέπει... Ο καφές πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Εσείς ξεματιάξτε. Ο Τάσος, καλή σου μέρα Τάσο. Ασχολούμαστε και με την κεντροδεξιά πολυκατοικία. Νομίζω ότι ήμασταν εντάξει, σε κάποια πράγματα πέφτουμε μέσα, σε κάποια δεν πέφτουμε, πώς να το κάνουμε. Δεν μπορούμε σε όλα να είμαστε, να έχουμε την πληροφόρηση όπως θα θέλαμε να την έχουμε. Αλλά okay. Μερικές φορές, ξέρετε, στο Μέγαρο Μαξίμου τους αρέσει κάποιοι να κάνουν πλακίτσα. Η πλακίτσα η μεγάλη, ξέρετε ποια θα είναι. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε εμείς πλακίτσα. Τότε να δείτε πλακίτσα που θα έχει πλακίτσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία νομίζω ότι σας τα είχαμε πει όλα για το Σαμαρά πριν ακόμα ανέβει στο βήμα. Ότι θα χρησιμοποιήσει την ατάκα ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ότι θα τις ανακοινώσει σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέξει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει το δρόμο του να κατέβει με κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πολλοί στενοί του συνεργάτες που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις μας λένε ότι μέχρι τις 30 Αυγούστου θα έχουν υλοποιηθεί όλα. Μας λένε επίσης ότι είναι έτοιμο και το όνομα και το έμβλημα και η ιδρυτική διακήρυξη και είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Σας έχουμε βγάλει και ονόματα, σας έχουμε δώσει και ονόματα. Ναι, κυρία Παράσχη, οπότε είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και με το Θανάση τον Τζίτσα για να μας δώσει αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή και τις αποφάσεις τελικά που αναμένεται να πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αν αυτά τα οποία διαβάζουμε στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι σωστά. Γιατί ξέρετε, εγώ περιμένω και θέλω την επαλήθευση από το Θανάση. Να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία. Παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε δεν ασχολούμαστε, πιστέψτε με, ασχολούνται. Ασχολούνται διότι ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που φαίνεται ότι θα μπορέσει να αντλήσει ψηφοφόρους όχι μόνο από την κεντροδεξιά δεξαμενή αλλά και από άλλες δεξαμενές. Και αυτό το λέω διότι αυτοί που βρέθηκαν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για να ακούσουν τον Αντώνη Σαμαρά και ασφαλώς να του κάνουν και ερωτήσεις, ήταν από όλους τους χώρους. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο εγχείρημα. Για να δούμε. Πολλοί λένε, υπάρχουν και πάρα πολλοί καραμαλικοί σε αυτό το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Και το κλείνω εδώ.

0: Για να το κλείσω και αμέσως θα πάμε στο Θανάση. Είναι βαρύτατες οι κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, για λήψη ειδικής εκπαίδευσης, για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη, μετά από διάφορα έτσι στοιχεία που αξιοποίησε η Εθνική Υπηρεσία Παρακολούθησης, η ΕΕΠ. Και επαναλαμβάνω, οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα... ο ίδιος μετά από 12 ώρες ανάκριση παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, παρακαλώ. Ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Ακόμα δεν τον είχαν ενημερώσει. Εντάξει, οι ελληνικές αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Εγώ να την ξανακάνω την ερώτηση. Ηλιθιωδός, βλακωδός. Όταν έρχονται στην Ελλάδα και τους δίνουμε άσυλο, τους ελέγχουμε λίγο πιο επισταμένα? Ήρεμα ρωτάω. Πολύ ήρεμα. Θανάσης Τσίτσας. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
1: Ξαναβράζει σε διάστημα λίγων ωρών. Ιράν και Ισραήλ έχουν ανταλλάξει πυραυλικές επιθέσεις σε βάθος εδάφους, παραβιάζοντας κάθε άτυπη κόκκινη γραμμή που είχε χαραχτεί με αμερικανική εγγύηση. Η αφορμή ήρθε από το Λίβανο, για να το πάμε χρονολογικά. Η Χεσμπολά εκτόξευσε τους ροκέτες προς το βόρειο Ισραήλ και ο Νετανιάχου απάντησε με αεροπορική ερήτηξη στα νότια προάστια της Βιντού, με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Το Ιράν αντέδρασε με 4 κύματα βαλιστικών πυράβλων. Την πρώτη επίθεση εναντίον του Ισραήλ από τον περασμένο Απρίλιο, πριν από 2 ώρες. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν την αεροπορική βάση Ραμάτ Ντέιβιτ στο βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα που γινόντουσαν πυραυλικές επιθέσεις, είχαμε ενθουσιασμό στην Τεχεράνη, καθώς ξέσπασαν διαδηλώσεις και πανηγυρισμοί. Ο Τραμπ προσπάθησε να χάλει να αγωγήσει τον Νετανιάχου, ζητώντας το αυχή και από αντίπεινα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον αγνώρισε και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας οι Ισραηλοί έπληξαν 15 στρατιωτικούς στόχους στην δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, μεταξύ των αυτών του στρατόπεδου της Τεχεράνης, εργοστάσιο κατασκευής ντρόνς και στρατηγικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Τεχεράνη, στο Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, όπου βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεσα κλείσιμο σχολείων για σήμερα, μεταφορά νοσοκομείων σε υπόγεια καταφύγια και νέο κλείσιμο των διαβάσεων προς τη Γάζα. Να πούμε ότι πριν τις Ισραηλινές επιθέσεις, ο Τραμπ συντηλώσει τους Financial Times δήλωσε για τον Νετανιάχου ότι εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Αυτός δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεκτεί οποιαδήποτε Αμερικανο-Ιρανική συμφωνία.
0: Θανάση, σου ζητάω χίλια συγγνώμη. Έχουμε νέο σεισμό 4,3 Ρίχτερ στο Προκόπη Βίας. Δεν πάει καλά το. Εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, παρένθεση απλά.
1: Ναι. Εδώ και 2 ώρες υπάρχει ένας καταιγισμός ειδήσεων από τις Φιλιππίνες, ένα φοβερό σεισμό, τηλεοπτικά πλάνα, από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας, που ενδεχομένως γίνει ένα αντόπινο στα παγκόσμια χρηματιστήρια, από τους σεισμούς στην Εύβοια, από αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα.
0: Καθόλου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πριν οι Ισραηλινές επιθέσεις, σε δηλώσεις στους Financial Times και στο Fox News, ο Τραμπ φαινόταν σίγουρος ότι θα συγκρατήσει τον Νετανιάχου, ότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις, ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, είχε προεκτοφλήσει και συμφωνία μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Προηγουμένως είχε πει μέχρι το Σαββατοκύριακο, βέβαια όλα αυτά τα λέει εδώ και ένα μήνα. Το Ιράν απάντησε με νέες απειλές που θα κλείσει και το στενό, θα κλείσει και το στενό του Μπαμπ Ελμπαντάμ, ζωτικού θαλάσσιου διαδρόμου, αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις.

0: αργότερα.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, έχουμε μπλέξει με αυτή την ιστορία. Πραγματικά έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω.
0: Σήμερα επικεντρώσουν στην κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας, γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Όντως.
0: Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας φαίνεται ότι είναι μια μεγάλη φούσκα που μπορεί να συμπαρασύρει τη Wall Street, αλλά και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και φυσικά αυτό το κακό που γίνεται στις Φιλιππίνες είναι απίστευτες εικόνες που παίρνουμε από τα δημοτικά δίκτυα. Είναι ένας φοβερά μεγάλος σεισμός και επειδή εμείς ξέρουμε από σεισμούς, όπως τώρα αυτό που γίνεται στην Λέβια, ας το παρακολουθήσουμε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θανάση. Είναι αυτά τα οποία σας λέμε. Διαβάζουμε τα τηλεγραφήματα, αλλά ο Θανάσης είναι που δίνει το ρεπορτάζ από, ακριβώς από την πηγή. Για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Δεν είναι καλά τα πράγματα και σε οικονομικό επίπεδο. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο πλανήτης δυστυχώς κινείται και σε οικονομικό και σε ενεργειακό επίπεδο με βάση έτσι όπως τα κάνανε, σαν τα μούτρα τους θα πω εγώ, όπως το αισθάνομαι πραγματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, η παρέα του, ο Νετανιάχου και βεβαίως. Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχει και η αντίδραση από την πλευρά της Τεχεράνης. Μία η δράση από τη μία, επίθεση από τη μία, απάντηση από την άλλη και πάει λέγοντας κατά τα άλλα όλα αυτά γίνονται εν μέσω υποτίθεται εκεχηρίας. Ο Θεός να την κάνει. Λοιπόν, επειδή σας έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν από λίγο για τον 37χρονο, ναι, προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, γιατί αυτός είναι σουλατσάρης στη χώρα μας κάνα χρόνο. Προέκυψε λοιπόν ότι ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Λικούρη για να το καταλάβω, γιατί εγώ με την τεχνολογία αυτά δεν τα μπορώ. Εγώ οτιδήποτε θέλω να αγοράσω, θέλω να το βλέπω. Θα πάω κανονικά στο φυσικό κατάστημα. Να το δω, να το πιάσω, να το δοκιμάσω κιόλας. Δηλαδή, διαδικτυακά παραγγέλνουμε τα πάντα, παραγγέλνουμε μέχρι και εκρηκτικές ύλες. Τι να πω ρε παιδιά. Είχε προβεί λοιπόν σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Έμαθα, επειδή πέρα έκανα δύο τηλεφωνάκια, ότι η ποσότητα που είχε στο σπίτι του δεν ήταν αρκετή για να δημιουργήσει. Απλά δεν είχαν προλάβει, προφανώς δεν είχε προλάβει το courier να παραδώσει τα υπόλοιπα. Ρε τι ζούμε, βρε. Λοιπόν, στο μεταξύ, ακούστε τώρα. Η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Μάλιστα. Από την Ελλάδα στην Κύπρο οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κλείνω τα εισαγωγικά που ξέχασα να σας πω ότι τα άνοιξα λίγο πριν. Είναι το σχόλιο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Unchain my heart. Έλα, δώστε. Ακούει και η κυρία Κάτζου. Καλημέρα σας, κυρία Κάτζου. 'Cause you don't care.

Να μην έχετε κανένα άγχος. Κανένα άγχος. Θα πάτε κανονικότατα στο εξεταστικό κέντρο. Θα ανοίξετε την πόρτα, θα μπείτε μέσα, θα κάνετε και χαβαλέ με τους συμμαθητές σας. Και πάρα πολύ απλά θα έρθουν τα θέματα, θα γράψετε αυτά που ξέρετε. Είναι μια πρώτη μάχη. Πιστέψτε με, δεν είναι η τελευταία. Και δεν καθορίζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις το μέλλον σας. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα λοιπόν τελειώνουν οι πανελλαδικές για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Άντε, καλό καλοκαίρι για σας. Οι υπόλοιποι έχετε μερικές μερούλες μπροστά σας και μετά θα απολαύσετε το καλοκαιράκι. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται κανένα απολύτως άγχος. Μην πάτε όπως ήμασταν εμείς, τουρνάρια που έτρεμε το χέρι γιατί δεν ξέραμε, μας είχαν γεμίσει με το... Ακόμα το ακούω μέσα στα αυτιά μου. Να περάσει το πανεπιστήμιο, ένα πτυχίο να πάρεις, ένα πτυχίο μωρέ, ένα πτυχίο, αυτό. Λοιπόν, δεν καθορίζονται τα πάντα και έχουν αλλάξει τελείως μα τελείως οι εποχές. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές προοπτικές λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι διαφορετικοί. Θα τον βρείτε το δικό σας. Θα τον βρείτε, πραγματικά.

Αχ, Τάσο μου, όταν εννοούσα για το 1984 ότι ο μεγάλος αδερφός βρίσκεται, ζει ανάμεσά μας, δεν το πήγα τόσο μακριά. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις καινούργιες ταυτότητες, με τα βιομετρικά στοιχεία για τους δημοσίους υπαλλήλους, τα σώματα ασφαλείας. Ναι, το διάβασα κι εγώ, λέει. Θα πηγαίνεις, θα βάζεις το μάτι, πώς βλέπουμε σε κάτι σιφάι έτσι ταινίες. Και θα ανοίγει η πόρτα αναγνωρίζοντας ότι ναι, εντάξει, είμαι δακτυλικό αποτύπωμα ή δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε από ένα smartphone στα χεράκια μας. Δηλαδή μην περιμένετε ότι από αυτά θα μας παρακολουθούν ή το οτιδήποτε. Μας παρακολουθούν ήδη, ξέρουν τα πάντα. Ξέρουν τα πάντα. Προχθές με τη Μαρία συζητούσαμε τι να φάμε. Να παραγγείλουμε τίποτα. Τώρα τα άλλο κανένα σουβλάκι από εδώ, από εκεί. Το συζητούσαμε. Συζητούσαμε για σουβλάκια, συζητούσαμε για πίτσες, συζητούσαμε διάφορα. Μέχρι και να πάω μέχρι την ψαροταβέρνα να πάρω αυτό και να τα φέρω στο σπίτι έτσι να φάμε, γιατί μας είχε πιάσει ένα λιώσιμο, θέλαμε. Μπαίνω κάποια στιγμή, ξέρετε, σε αυτά τα social media και μου ερχόντουσαν διαφημίσεις για σουβλατζίδικα, για πιτσαρίες, για ψαροταβέρνες. Μας παρακολουθούν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε εντάξει, μην φτάνουμε στο σημείο να... Και με επιλογή δική μας, να το ξέρετε. Καλημέρα, βρε Τάσο μου. Τι φοβερή τέτοια είναι φωτογραφία αυτή. Δεν μπορώ να την περιγράψω, είναι κρίμα από το Θεό. Θα δω αν θα μπορέσω να την ανεβάσω ή οτιδήποτε. Ο Τάσος έχει τέτοιο, έχει σήμερα ρέντα. Στέλνει φωτογραφίες AI οι οποίες πραγματικά γράφουν. Καλημέρα σας κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή με υγεία. Σπύρο λέει σχετικά με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κοίτα να δεις που έχει πέρασει που όλοι θέλουν να το σχολιάσουν. Έχω την εντύπωση ότι το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη Νέα Δημοκρατία, προσελκύοντας ψηφοφόρους από τον ίδιο ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όταν προκύψει το ζήτημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή της αυτοδυναμίας μετά τις εκλογές, μένει να φανεί αν θα υπάρξει συνεργασία ή όχι. Προσωπικά η εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή του ψαρά που ρίχνει περισσότερα δίχτυα στη θάλασσα ώστε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ψαριάς. Καλημέρα σε όλους, στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι.

Έρε κέφια που έχει ο Λικούρη σήμερα. Έρε κέφια. Λοιπόν, είμαστε στα 46 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το εκεί που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, σε κάθε χωριουδάκι, για να μπορέσετε να μας ακούτε με δύναμη και δυνατά. Δώσε δυνατά.

0: Βεβαίως, βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Να είσαι αυτό το smartphone που και μας παρακολουθούν και μας κάνει πιο χαζούς από όσο είμαστε. Να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Αριστοτέλης εκεί στο Σίδνεϊ, αλλά και ο Νίκος στο Ho Chi Minh City. Φοβερό σόλο, Δημήτρη Σταυρακάκη, ε.
1: Ποιο?
0: Να, καλά.
1: Το σόλο.
0: Το σόλο.
1: Ο καφές σου φοβερός είναι. Τεραστίων διαστάσεων.
0: Εννοείται.
1: Δεν πίνεται.
0: Όχι, δεν πίνεται.
1: Δεν πίνεται ο καφές.
0: Είδες για πότε, είπα να με ξεματιάξουν.
1: Για μπαρίστας δεν θα πέρναγε η μπογιά σου με τίποτα.
0: Μου κόβεις τώρα την τύχη.
1: Σου κόβω
0: την τύχη. Μου κόβεις την τύχη, αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δεν θα πέρναγε τώρα γι' αυτό. Αυτός ο καφές δεν πίνεται τώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν...
0: Εάν πήγαινα στην Πολιτική Επιτροπή, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο και τους έφτιαχνα αυτόν τον καφέ...
1: Τι θα άλλαζε?
0: Δεν θα άλλαζανε τα πάντα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι λες.
1: Τι να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα έχασε 1-0 από την Ιταλία χθες το βράδυ στο πακέτο του στάδιο του Ηρακλείου. Στον τελευταίο φιλικό αγώνα για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση η ελληνική ομάδα. Προβλημάτισε απέναντι στην νεανική ομάδα των Ιταλών. Είχαν πολλούς παίκτες από την K21. Ουσιαστικά μόνο ο Ντοναρούμα, ο τροφλέκας, ήταν από την βασική ομάδα των Ιταλών, οι οποίοι δεν θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο, το θυμίζουμε αυτό. Πέτυχε το μοναδικό της γκολ με τον Εσπόζητο στο 18 η Ιταλική ομάδα. Ικανοποίησε η ελληνική ομάδα μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική φάση με τον Παυλίδη. Ικανοποιημένος έμεινε ο κ. Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα πλέον κοιτάει την πρώτη κατηγορία του Nation League που αρχίζει το Σεπτέμβριο με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Θα πάει να παίξει στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και στη συνέχεια με την Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Μετά έρχεται στην Τούμπα, όπου εκεί αντιμετωπίζει 1η Οκτωβρίου την Ολλανδία και τη Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα ξεκινάει με δύο, δύο δύσκολες λοιπόν εκτός έδρας, όπως είπα, αποστολές. Μετά, στη συνέχεια, στις 13 Νοεμβρίου θα παίξει εκτός με την Ολλανδία και στις 16 Νοεμβρίου εντός με τη Σερβία. Δηλαδή, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα δώσει 6 παιχνίδια. Έτσι είναι το σύστημα στο Nations League για την ελληνική ομάδα, που μπορεί να δώσει και πρόκριση μέσα από το Nations League για το Euro του 2028. Ο Γιοβάνοβιτς, όπως είπα, είναι ικανοποιημένος παρά το γεγονός ότι η ομάδα φεύγει από αυτά τα φιλικά με μια ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία και με την ΙΤΑ χθες το βράδυ από την Ιταλία, και λέει ότι στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι τον προσεχή Σεπτέμβριο.
2: Χάσαμε έναν ημίχρονο που όπου ο αντίπαλος κατάφερε από την αρχή του παιχνιδιού να επιβάλλει ένα ρυθμό και λόγω της ικανότητας που είχε με την μπάλα, αλλά και λόγω της δικής μας αγωνιστικής συμπεριφοράς, γιατί πολύ γρήγορα και πολύ νωρίς χωρίς λόγο γυρίσαμε σε ένα low block που δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε. Μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε επιθετικοί, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο αντίπαλος είχε πληρέστατο έλεγχο του παιχνιδιού, κατάφερε, σκόραρε γενικώς και στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα και στο παιχνίδι με την μπάλα ήμασταν πάρα πολύ παθητικοί. Παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας αυτούς τους μήνες για να μπορούμε να το προετοιμάζουμε, ώστε το Σεπτέμβριο να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για τα παιχνίδια, για τους αντιπάλους μας, για την δικιά μας ομάδα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ίδιους όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. Είναι πραγματικά και εξαιρετικά παιδιά. Είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλη διάθεση και στις προπονήσεις. Δεν είχα την αίσθηση ότι είναι τέλος τη σεζόν δουλεύοντας μαζί τους.
1: Πρώτη παρουσία με την εθνική μας ομάδα ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, που παίζει στη Σκοτσέζικ Χάρτς, μίλησε για ανατριχύλα την ώρα του εθνικού ύμνου.
3: Ανατριχύλα, ειδικά όταν το ζεις από κοντά, ακούς τον εθνικό ύμνο, να το λένε χιλιάδες οπαδοί, είναι κάτι το οποίο συγκινήθηκα, να σου το πω με απλά λόγια. Τρομερό συνέστημα. Συναισθήματά μου είναι μεικτά λόγω του παιχνιδιού, δεν τη χάσαμε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα βρισκόμουν εδώ, σε όλες τις κλήσεις, ήμουν πάνω από ένα κινητό, από ένα τηλέφωνο, να δω αν θα με καλέσουν ή όχι. Προσπαθούσα, έδινα το καλύτερό μου εαυτό και θεωρώ ότι ανταμείχθηκε όλη μου η δουλειά όλη τη χρονιά στην Σκωτία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Τώρα, τρίτη στροφή σήμερα στην Basket League στους τελικούς. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 1-1 στις νίκες είναι οι δύο ομάδες, στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη με τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση. Χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί πριν το παιχνίδι. Και χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα για την ακρίβεια, στην Οντένσε στη Δανία, στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Θυμίζω ότι ο Έριξεν είχε πάθει καρδιακό και στο φιλικό το 2021. Της Δανίας με την Φιλανδία, τότε είχε κάνει και επέμβαση. Λειτουργήσε ευτυχώς για τον παίκτη άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει. Αυτό λειτουργήσε άμεσα, χτύπησε άμεσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία του. Λέει ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, η Δανία θυμίζω ότι πάει στο Μουντιάλε, ότι επανήλθε άμεσα χάρη στο καρδιακό βηματοδότη που έχει. Το ρωτήθηκε αν θα πάει στο Μουντιάλε, αυτό δεν το έχουμε συζητήσει. Τι θα κάνει ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος ευτυχώς όταν σηκώθηκε πήγε περπατώντας στο ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις εξετάσεις. Κλείνοντας, ο Σβέρεφ, τον Γκομπόλη, τον Ιταλό, 3-2 σετ, ο Γερμανός πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του Grand Slam, κατέκτησε το Roland Garros. Στο Damon Link, στο Χόλμης.
4: Το είπα και με προφορά, Roland Garros.
1: Δηλαδή τώρα πιστεύεις ότι αν πάμε εμείς οι δύο στο Παρίσι,
4: ναι,
1: θα μπορέσουμε να μην χαθούμε αρχικά?
4: Ναι, δεν θα χαθούμε.
1: Δεν θα χαθούμε.
4: Άμα πάμε μαζί δεν θα χαθούμε. Μάλιστα. Αλλά δεν θα πάμε και στο Ρολάν Γκαρός.
1: Όχι, γιατί τα εισιτήρια κόστιζαν χθες για τον τελικό μέχρι 3.000. Καλά, εμείς θα είχαμε διαπίστευση. Εμείς θα είχαμε διαπίστευση, εντάξει, αν πηγαίναμε.
4: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά λέμε.
4: Θα είχαμε διαπίστευση στο Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι. Γιατί με υποτιμάς έτσι?
4: Δεν σε υποτιμά, όχι.
1: Θα είχαμε διαπίστευση στο Ρολάν Γκαρός.
4: Άρα θα έχεις εσύ διαπίστευση εμένα, τι, σαν Κολαούζο.
1: Θα σε είχα μαζί.
4: Α, εντάξει. Σαν Κολαούζο.
1: Πιστεύεις ότι θα συνεννοούμαστε στο Παρίσι?
4: Bien
1: για τα βασικά.
4: Bien sûr.
1: Δηλαδή, ξενοδοχείο,
4: με
1: φαγητό.
4: Oui.
1: Εντάξει, τα βασικά που να πάμε. Πιστεύεις ότι δεν θα χανόμαστε στο μετρό ή στον γαλλικό προαστιακό, στα τρένα τα γρήγορα?
4: Στο
1: γαλλικό δύσκολο αυτό.
4: Προαστιακό, οκ. Okay, αλλά στο μετρό γενικότερα όχι.
1: Δεν θα χανόμαστε.
4: Όχι.
1: Θα τα καταφέρναμε.
4: Ναι, θα τα καταφέρναμε.
1: Εντάξει.
4: Μέχρι Euro Disney θα σε πήγαινε.
1: Χωρίς κινητό.
4: Τι είναι χωρίς κινητό?
1: Ενώ μπαίνεις μέσα στο μετρό και ξέρεις ότι
4: μπαίνεις μέσα στο μετρό,
1: στο σταθμό,
4: βλέπεις τους χάρτες.
1: Βλέπω ότι θέλεις να πας στην Κάρτε Γνεύ. Στο σταθμό της Κάρτε Γνεύ. Εκεί θα το βλέπαμε ότι πάει το 13 χωρίς να βοηθηθούμε από εδώ. Βλέποντας τους χάρτες στον τοίχο.
4: Τους χάρτες στον τοίχο, ναι.
1: Πολύ
4: είναι, τόσο, είναι τόσο. Όχι, είναι τόσο αναλυτικοί οι συγκεκριμένοι χάρτες, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
4: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, είσαι πολύ δυνατός. Λοιπόν, ο κύριος Μάντο Ντουμπλάντιτς, ξέρεις, δεν ήταν δυνατός.
4: Δηλαδή τώρα με παρουσίασες έναν άνθρωπο που ξέρω το Παρίσι καλύτερα από την Αθήνα.
1: Εντάξει, όχι, το ξέρεις όσο το ξέρω και εγώ, ότι μπορούμε, να μην χαθούμε, ρε παιδί μου, και να συνοηθούμε. Αυτό είπα
4: εγώ
1: τώρα.
4: Λόγω της δουλειάς, έχουμε βρεθήκαμε για 15-20 φορές.
1: Ωραία, είναι, αυτό είπα. Λοιπόν, ο Μάντο Ντουμπλάντιτς.
4: Όσες φορές έχω κανονίσει για να πάμε προσωπικά.
1: Έτσι, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
4: Έχω πει μέχρι τα φιλιατρά. Για πύργο του Άιφελ, φιλιατρά, παιδιά. Εγγύηση.
1: Επειδή για μένα. Αν αφήσω να τελειώσω να φύγω,
4: παρακαλώ, ναι.
1: Επειδή για μένα είναι πονεμένη ιστορία το Παρίσι χωρίς δουλειά. Λοιπόν, ας το καλύτερα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Μάντο Ντουμπλάντιτς χθες στο Demo Link που έγινε στη χώρα του, στο Χόλμη, δεν τα κατάφερε. Έχασε μετά από 3 χρόνια. 5-80 πήδηξε, δύο φορές στα 6 μέτρα αποτυχημένες προσπάθειες και έτσι ο Μάρσαλ ο Αυστραλός πήρε την πρώτη θέση με 5-90 ήττα. Μετά από 3 χρόνια δεν ήταν ο Καραλής στο συγκεκριμένο meeting που έγινε στη Στοχόλμη. Γιατί δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά του.
4: Δεν το είχε βάλει στο καλεντάρι.
1: Δεν το είχε βάλει στο καλεντάρι του για να πάρει
4: μέρος. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Όχι. Αμέσως στο μυαλό σου, στο ύποπτο. Γιατί δεν το έχει στο καλεντάρι
4: του. Όχι στο ύποπτο, φρε παιδί μου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερωθούμε κι εμείς.
1: Μα σου λέω, δεν το έχει στο καλεντάρι του συγκεκριμένο meeting.
4: Πώς τον βλέπει σήμερα τον αγώνα?
1: Ποιο?
4: Κάνε μια πρόβλεψη.
1: με τη βοήθεια του Θεού, της Παναγίας.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Να αρχίσει να τελειώσει.
0: Α, τόσο καλά.
1: Να αρχίσει και να τελειώσει. Μόλις την τοξικότητα, μην κοιτάς το αγωνιστικό, είναι 50-50 τα παιχνίδια. Αλλά μην έχουμε πάρει την τοξικότητα αυτή, γιατί αρχίζει και κουράζει.
0: Όντως.
1: Και την Τετάρτη έρχεται στο Telecom Center.
0: Μάλιστα.
1: Και αν χρειαστεί και άλλο παιχνίδι.
0: Γυρίζει στο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Γυρίζει το Σάββατο στο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Όλα να πάνε καλά αυτό το πείραμα. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την άμεση και πολύ έτσι δυνατή ενημέρωση, κύριε Σταυρακάκη. Αφιερωμένο το τσαχπινό μπιρμπιλό γαργαλιάρικο, κύριε Σταυρακάκη. Αφιερωμένο.

0: kinda wakes me up.
1: Μόλις με ενημέρωσε ο κύριος Λικούρης, δύο λεπτάκια με το ζόρι. Μου λέει ο Χαράλαμπος, καλημέρα λέει, δεν φταίει ο πλανήτης Σπύρου, φταίνε η μπιπ που τον κατοικούμε. Έχουμε και ένα μερίδιο ευθύνης, η αλήθεια είναι, όπως και να το κάνουμε. Γεια σου ρε Νίκ. Έβγαλα ρατσισμό κατά των Παλαιστινίων. Μου λέει Παπαδάκη, μην βγάζεις ρατσισμό κατά των Παλαιστινίων, άντε δεξιέ. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Πρέπει να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος δεξιός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο όταν λέει το αυτονόητο. Έρχονται κάποιοι στην Ελλάδα και είπα κιόλας ότι μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και πρέπει έτσι να τους αντιμετωπίζουμε. Δεν πρέπει όμως οι αρχές να κάνουν και έναν πιο επισταμένο έλεγχο. Τι νοσείς εσύ? Εδώ στο χωριό πηγαίνεις και κάθονται οι γιαγιάδες έξω στην πεζούλα και με το που περνάς και δεν σε αναγνωρίζουν λένε τι νοσείς εσύ. Και πρέπει να δώσεις εκεί στοιχεία για να περάσεις, να πας. Πρέπει να πεις ότι είμαι ο εγγονός του Αντώνη του Ζερβάκου που αυτό που, α ναι, το Δημήτρη Παπαδάκη ο γιος, και μετά σου λέει άντε παίρνα. Εδώ πάτε σκύλια λέστε. Ο άλλος όχι υποτίθεται, φαίνεται ξεκάθαρα από την έρευνα που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία, η ΕΕΠ, ότι ήταν, πρέπει να κόψω. Θα τα πούμε μετά, μαζί με το τσουνάμι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Θα πάμε τώρα σε αλλαγή ώρας και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Λικούρη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που για ακόμη μια φορά επιδείξατε απέναντί μου. Εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε άλλες δύο ρίτσες με το τσουνάμι μας. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που... επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η κυρία Ελένη λέει: πεθαίνω για διαλόγου Σταυρακάκη και Σπύρου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ξέρεις, δεν είναι κατόπιν σεναρίου, είναι τελείως με τελείως αυθόρμητο. Τελείως αυθόρμητο. Πού να δείτε και τι γίνεται έξω από το στούντιο γενικότερα. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές τις οποίες θα ακούσουμε και θα γουστάρουμε. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-8-200. Πάμε πάλι, 211-200-8-200. Το έφαγα το μισό. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, προκειμένου να στείλετε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει, Άρδιν. Διότι η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Αυτή η οποία έρχεται είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και θα φέρει και πολύ περισσότερες αλλαγές. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ. Διότι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν υπάρχει πλέον. ΣΥΡΙΖΑ επισήμως με αρκετά έτσι, μεγάλη διαφορά ασφαλείας σε σχέση με Πολάκη, Δούρου και Παπά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί και να ανέβει στο όχημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε ακόμα κάποια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Για να δούμε. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια. Και βεβαίως την Τετάρτη θα έχουμε την θα έχουμε όλες τις διαδικασίες σε κομματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί γύρω στις 4 ώρα το απόγευμα. Θα προταθεί ο κύριος Κυρανάκης για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της πολιτικής επιτροπής. Περιμένουμε να δούμε και την και τυπικά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Και ημέρα Πέμπτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Ποιος θα πάρει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ποιος θα πάρει τη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Εάν θα υπάρξει αναπλήρωση της θέσης της εκεί της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ο κύριος Μαρινάκης θα φύγει από την από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, εκεί που γίνεται το briefing δηλαδή. Δεν θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα πάρει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Εάν αυτό το σενάριο, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες, επικρατήσει, νομίζω ότι ναι, θα μπορούμε να μιλάμε για έναν ανασχηματισμό ή μίνι ανασχηματισμό και για να δούμε τι καραμπόλες θα φέρει αυτή η μετακίνηση. Θα αναλάβει η κυρία Σδούκου τη θέση του κυρίου Μαρινάκη. Κάποιοι λένε πως όχι, πως εκεί θα μπει ένα πιο βαρύ όνομα που θα μπορέσει να σηκώσει και να μπορεί να δεχθεί και διάφορα, ξέρετε, τα βέλη της αντιπολίτευσης, των ερωτήσεων προεκλογικά. Θα είναι δύσκολη και σκληρή η προεκλογική αυτή περίοδος όταν ξεκινήσει. Πρόημα έχει ξεκινήσει, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Δευτέρα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει θεωρητικά εδώ και 8 λεπτάκια από τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 151η ημέρα του έτους. Γιορτάζει η Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Όσον αφορά τώρα στον καιρό, για να προσέξετε, εμείς σας ενημερώνουμε, παρόλο που εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM τα βλέπουμε όλα καταγάλανα. Θα είναι ένας υπέροχος, θα είναι μια υπέροχη μέρα. Για να δούμε, συμφωνεί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ομπρέλα, δεν θα τη χρειαστείς, μην φορέσεις ζακέτα,
θα βγάλει την μπέμπελη, ένα μαγιουδάκι, ρίξ το μέσα στη τζαντούλα. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα σου φανεί χρήσιμο ή όχι. Στα της επικαιρότητας δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων εκεί στην Εύβοια. Είχαμε μία σεισμική δόνηση στις 3 τα ξημερώματα μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πριν από κανένα μισάωρο, 40 λεπτό είχαμε και μία ακόμα, είναι εκεί γύρω στις 5,5. Είχαμε μία ακόμα η οποία ήταν στο 4,3 αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τώρα η νέα δόνηση έρχεται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με αυτόν τον σεισμό 5,2 που έγινε σεισμός και στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ, εντάξει, δηλαδή όχι σε σημείο ανησυχίας, τώρα να μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά ταρακουνηθήκαμε. Και μάλιστα την πρώτη φορά λες, εντάξει, οκ, okay, κάτσε μόλις αυτό, να δούμε πού ακριβώς. Αλλά η δεύτερη φορά μας δημιούργησε μία ανησυχία παραπάνω. Οφείλω να σας πω. Κλιμάκια μηχανικών έχουν ξεκινήσει από το πρωί. Βρίσκονται εκεί. Θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι. Ήδη κάποιες καταγραφές πρέπει να γίνονται. Τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Έχουν καταγραφεί και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Να σας πούμε το εξής για να μην υπάρξει το οποιοδήποτε μπέρδεμα προς Θεού. Και πάρουμε, πάρουμε στο λαιμό μας και παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων πλην των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικότατα. Να το επαναλάβω, θα διεξαχθούν κανονικά οι πανελλαδικές και στο Μαντούδι, παρόλο που τα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Αυτά για να μην υπάρχει καμία μα καμία παρανόηση, παρακαλώ πολύ. Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε, θα βάλω τα γυαλάκια μου, γιατί χωρίς γυαλιά δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να δω. Και θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr με 2 ο στο τέλος, όπως λέει και το τσουνάνι μας η Στεφανία.

Επίσης σήμερα λύγει ο διαγωνισμός μας, θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Κουρλίδικα τα παιδιά μας. Αυτή την εβδομάδα ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν οικογενειακές διακοπές για οικογενειακές διακοπές στο Semadron Traditional Village. Διεκδικήστε λοιπόν 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets είναι το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Είπαμε, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Συγκεκριμένα στο Προκόπιε Βίας ήταν η σεισμική αυτή δόνηση, 4,3. Τέλος πάντων, θα συνομιλήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Λέκα, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, διότι εκεί με τα κλιμάκια σίγουρα έχουν κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους, βλέπουμε εδώ και μηνύματα τα οποία μας στέλνατε. Εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Αυτό έχω να πω εγώ, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην Μέση Ανατολή. Ήχησαν και πάλι οι σιρήνες του πολέμου. Αναφέρθηκαν πολλαπλές εκρήξεις σε τρεις μεγάλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές και θύματα. Μ' αρέσει που πραγματικά, δίνοντας το ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας εκεί γύρω στις 5:30, μας είπε το εξής. Επειδή χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εξαπέλυσε το Ιράν επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Μάλιστα, επειδή υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ, ο Τραμπ του είπε: «Μην αντιδράσεις, μην, ρε παιδί μου, είναι ήδη που αυτό, φτάνουμε κοντά σε μια συμφωνία, μην την τορπιλήσεις αυτή τη συμφωνία». Βάση περιπτώσει. Το είχε αναφέρει και νωρίτερα σε δημοσιογράφο του Άξιος ο Τραμπ, ότι θα το ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, για να μην τεινάξει στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία, όπως είπε, λέει, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Τώρα, αυτό το οποίο μας έρχεται ως είδηση τα τελευταία λεπτά δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι όχι μόνο δεν τον άκουσε ο Νετανιάχου, αλλά εξαπέλυσε αντεπίθεση, παρόλο που και ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε πει ότι σε δεύτερο χρόνο θα αντιδράσει. Ο επικεφαλής τώρα της Ιρανικής διπλωματίας, ο Αραχτσί, συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή του Πακιστάν και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Οι φρουροί της επανάστασης από την πλευρά τους του Ιράν πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο τα κεντρικά γραφεία τρομοκρατικών ομάδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη κατηγορεί ένοπλες κουρδικές οργανώσεις που διατηρούν βάσεις στη βόρεια περιοχή του Ιράκ ότι εξυπηρετούν δυτικά Ισραηλινά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντάς τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ένας μήλος και δυστυχώς δεν φαίνεται στο βάθος κάτι το θετικό. Και όχι μόνο αυτό, βρίσκονται σε τέτοια αμηχανία τα χρηματιστήρια που δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Κατέγραψαν ήδη, έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29%, φτάνοντας στα 96,15 δολάρια ανά βαρέλι. Πλησιάζει πάλι αυτό το ψυχολογικό όριο, το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Το αμερικανικό άργο σημείωσε άνοδο 3,25% και έφτασε στα 93,48 δολάρια ανά βαρέλι. Επίσης, και εδώ φαίνεται ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε πλέον στο ταμπλό τα περισσότερα βενζινάδικα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Ψυχολογικό όριο και για τη χώρα μας, τα 2 ευρώ. Η αλήθεια είναι, δεν έχω συναντήσει τα τελευταία 24 ώρα βενζινάδικο με τη βενζίνη να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι όχι ότι το 1,99, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι... Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπουμε να υπάρχει μια τάση μείωσης, αυτό είναι, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ θετικό. Δεν ξέρω εάν τώρα το Σαββατοκύριακο, πριν περάσουμε και στα τουδένδια, στα τουδένδια εννοώ στις παρενοχλήσεις από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων εκεί στο ψευδοκράτος, έκαναν παρενόχληση, δημιούργησαν παρενόχληση μέσω κλήση στον ασύρματο κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς την Κύπρο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο εάν πήγατε παραλία. Πάντως εμείς κάναμε μία γρήγορη έτσι γύρα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πώς πάει το πράγμα με τις τιμές, τις ξαπλώστρες. Και μάθαμε ότι οι ξαπλώστρες, το σετ τουλάχιστον, ο μέσος όρος στις καθημερινές, ο μέσος όρος του κόστους είναι στα 30 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο έχει και ένα καπελάκι 10 ευρουλάκια, στα 40 ευρώ. Ενώ στις οργανωμένες παραλίες, εκεί στις παραλίες του ΕΟΤ, η είσοδος στις καθημερινές είναι στα 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο είναι στα 12 ευρώ. Τώρα τι να σας πω, έρχεται πιο φθηνά το να πάτε σε μια οργανωμένη παραλία και να πληρώσετε την είσοδο από ότι να πάτε οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν και πάρα πολλές, είδατε που λειτουργήσε το μετρό, να τα λέμε και αυτά. Είναι το κόστος της ελεύθερης παραλίας, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ χαμηλότερο. Διότι άντε να πάρετε τον καφέ, άντε να φάτε και ένα σαντουιτσάκι. Εμείς έχουμε κάνει την έρευνα αυτή. Ο καφές κοστίζει γύρω στα 4 ευρώ, το σάντουιτς στα 6 ευρώ, το αναψυκτικό στα 2 ευρώ. Για τους μερακλίδες που ενδεχομένως να θέλουν και μπυρίτσα στην παραλία, 3 ευρώ. Και το παγωτάκι, 3 ευρώ. Είναι ενδεικτικές τιμές. Θα μου πεις, παπαδάκι, αυτές οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με πέρυσι. Καθίστε, 8 Ιουνίου έχουμε ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όσο καλοκαιριάζει περισσότερο, όσο μαζεύεται περισσότερος κόσμος, τόσο δυστυχώς, ελπίζω, μάλλον, όχι να μην το πω έτσι, ελπίζω να μην δούμε και να μην ζήσουμε τα χαΐρια που ζήσαμε πέρυσι. Που τα πάντα ήταν στα ύψη, ήταν στο Θεό. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Τέλη. Αργία λέει σήμερα εδώ, στο Σίδνεϊ. Γιορτάζουμε τα γενέθλια του βασιλιά και ας μην είναι τα γενέθλιά του. Okay, τώρα μας έκαψε στον εγκέφαλο, ρε αδερφέ. Γιορτάζετε τα γενέθλια του βασιλιά, είναι αργή, αλλά δεν είναι τα γενέθλιά του. Εντάξει. Καλά να περνάτε σε κάθε περίπτωση εκεί στο Σίδνεϊ. Και εμείς εδώ έχουμε μπόλικες αργίες. Αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Γεια σου Γιάννη, για ποιες αυξήσεις λες ρε Γιάννη μου, δεν κατάλαβα τι ακριβώς μου λες, δεν θυμάμαι κιόλας τι ανέφερα νωρίτερα όσον αφορά στο κομμάτι των αυξήσεων. Παρακολουθούμε τις τιμές στις υπεραγορές. Εκ των πραγμάτων δεν πάνε καλά τα πράγματα, εκ των πραγμάτων υπάρχουν πολλά ζητηματάκια, εκ των πραγμάτων κάθε φορά που ανοίγει η αυτόματη πόρτα και μπαίνει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ, ψάχνει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχει στο λογαριασμό του. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Υπάρχουν, βλέπω και μία τάση σε κάποια προϊόντα να αρχίσουν να μειώνονται, να δούμε αν αυτό είναι αρκετό ή όχι. Καλημέρα αγαπητέ μου, Μαστόρ, έτσι υπογράφεις. Στείλει και ένα μήνυμα μωρέ. Δεν δέχομαι πρώτα απ' όλα τους χαρακτηρισμούς, από την άποψη ότι όπως εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σε χαρακτηρίσω είτε δεξιό είτε αριστερό είτε προοδευτικό μη προοδευτικό συντηρητικό ή οτιδήποτε, όταν πρόκειται λέει για πρόσφυγες, Παλαιστίνιους, Σύρους, Αφγανούς, δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ και εγώ. Είστε μέχρι κεραίας αυστηροί, νομότυποι και by the book. Αλήθεια, που λέμε και στο χωριό μου. Το λέμε και εμείς στο χωριό μου και στους Μολάους το λέμε το by the book. Και ζητάτε αυστηρούς ελέγχους, παρακολουθήσεις κινήσεων κτλ. Δεν ζήτησα εγώ παρακολουθήσεις κινήσεων. Είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Έρχονται λοιπόν κάποιοι από τρίτες χώρες και ζητούν άσυλο. Η δουλειά των ελληνικών αρχών είναι να ελέγξουν το ποιόν του καθενός. Ποιος μπαίνει στα σύνορα, ποιος περνάει τα σύνορα και μπαίνει στη χώρα μας. Το θεωρείς τόσο, τόσο περίεργο αυτό? Αν το θεωρείς τόσο περίεργο, αδερφέ, κράτα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου, κάσε να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε. Έτσι δεν είναι? Όταν πρόκειται, λέει, για τον IDF, για δολοφόνους του IDF, μα τα μπερδεύεις πάρα πολύ στο μυαλό σου. Σου έκανα εγώ κάποιο διαχωρισμό? Μίλησα και για Τούρκους. Οποιοσδήποτε έρχεται στην Ελλάδα και ζητά άσυλο πρέπει να ελέγχεται. Σου έκανα εγώ κανέναν διαχωρισμό? Σύμφωνα λοιπόν με την με τις λεπτομέρειες που έχουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι, για να το πούμε, μια και μου δίνεις την ευκαιρία, ο 37χρονος έρχεται από τη Γάζα. Όμορφα, όμορφα. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Βάζουμε ως βάση ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, ναι ή όχι? Για να το ξεκινήσουμε έτσι απλά. Έχει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από το στομάχι μου. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Μετά από 12 ώρες ανάκριση, παραδέχθηκε ο ίδιος τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε ότι εκπαιδεύεται, ότι έχει εκπαιδευτεί για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Δεν τον είχαν ενημερώσει ακόμα για το στόχο. Για το στόχο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Δεν τον είχαν ενημερώσει. Ο στόχος πάντως ήταν κάποιο σημείο στη χώρα μας. Ασφαλώς οι ενδείξεις είναι ότι ο στόχος του θα ήταν Ισραηλιών συμφερόντων εδώ στη χώρα μας. Από τις κατοίκων έρευνες στο σπίτι του, στην Κρήτη και στα Πατήσια, είχε και δύο σπίτια. Ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό, αδερφέ. Δεν είναι καθόλου απλό. Ενδέχεται τώρα να μου στείλεις μήνυμα και να μου γράψεις: εντάξει, Ισραηλινών συμφερόντων. Αλήθεια? Σοβαρά τώρα? Έχουμε και την εξής εξέλιξη. Η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Επειδή λοιπόν έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ζητηματάκι, δεν το βλέπετε κι εσείς, μόνο εγώ το βλέπω. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας, δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε εθνικότητα. Όσοι έρχονται στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο, θα πρέπει να τους ψάχνουν οι αρχές 2, 3 και 4 και 5, αν χρειαστεί, φορές. Έχουμε διαλυματάκι? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Real FM. Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Περισσότερα στο real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι επανελληνίες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σταθμό τρένου της Νέας Υόρκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, το επαναλαμβάνω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Στο Μαντούδι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, εκτός των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Μην γίνει κανένα μπερδεματάκι, μην πάρετε στο λαιμό σας κανένα παιδί και πείτε, α, σήμερα λόγω του ότι έχει αυτό το μπαράζ των σεισμών, το ένα τ' άλλο, δεν θα έχει πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές στο Μαντούδι θα διεξαχθούν κανονικότατα, όπως θα διεξαχθούν σε όλη την Ελλάδα. Η σεισμική δόνηση, όπως σας είπα νωρίτερα, στις 5 και 13 πρώτα λεπτά, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκεί στη Βόρεια Εύβοια, έχουν προκαλέσει αυτή η απανωτή σεισμή, και μάλιστα σεισμή άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, και είναι απόλυτα λογικό. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Οφείλω να σας πω, δεν ήμουνα στο σπίτι, ξαπλωμένος σε μια πολυθρόνα, ετοιμαζόταν να με πάρει ο ύπνος. Εκείνος ο ύπνος ο μεσημεριανός, ξέρετε, είναι ο πιο γλυκός από όλους, μεσημεριανό απογευματινός. Και τελείως ξαφνικά αρχίζω να κουνιέμαι. Λέω, μάλιστα, οκ, σταμάτησε. Λέω, σε λίγο θα δω που έχει δημιουργηθεί, που είναι ο σεισμός αυτός. Και πριν προλάβω να το σκεφτώ, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα, το οποίο εμένα μου φάνηκε και λίγο πιο δυνατό. Λοιπόν, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Λέκα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και άλλους συνεντευξιαζόμενους και άλλους ανθρώπους από εκεί, από την περιοχή, για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε κι άλλα, ξέρετε τώρα. Καλή σου μέρα, Άρη μου, να είσαι καλά. Θα το διαβάσω λίγο αναλυτικά το μήνυμά σου στο διάλειμμα, διότι είναι μεγάλο. Επιφυλάσσομαι. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου, λέει, καλημέρα. Ο Κυρανάκης πήρε προαγωγή διότι πέτυχε ως υπουργός μεταφορών. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, εντάξει, ο Κυρανάκης συνδυάζει πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελε σε αυτή τη χρονική στιγμή να έχει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, με θητεία και στην ΟΝΕΔ. Ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την προεκλογική εκστρατεία στο δρόμο προς τις εξωκομματικές εκλογές τότε το 2015-2016, όπου και εξελέγει πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης.

χαρά. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι που καθόρισαν την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στο πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, προκειμένου να αναλάβει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ουσιαστικά, ο κύριος Κυρανάκης, για να τα λέμε και αυτά, με αυτή την επιλογή, πρώτα απ' όλα στις 4 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η εκλογή του, διότι δεν διορίζεται, εκλέγεται από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα μου πείτε, ασφαλώς και τυπική διαδικασία, η συγκεκριμένη, αλλά επειδή θα υποθούν και αρκετά πραγματάκια κατά τη διάρκεια έτσι της εκλογής, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη στις 4 ώρα το απόγευμα. Τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κύριος Κυρανάκης ανεβαίνει ταχύτατα στην ιεραρχία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μετά τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τους δύο αντιπροέδρους, είναι ο κύριος Κυρανάκης. Και γιατί το λέω? Διότι πολλοί λένε ότι ενδέχεται να αποτελέσει και ανάχωμα. Πολλοί λένε ότι μπορεί να αναδύεται και ένας νέος Δελφίνος. Για να τα δούμε όλα αυτά. Για να τα δούμε. Αλλά σίγουρα, Γιάννη μου, τώρα το τι πέτυχε ή όχι ως Υπουργός Μεταφορών, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς να το δούμε. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές καθυστερήσεις, ακόμα και στη γραμμή 1, στον κλασικό τον ΙΣΑΠ που έχουμε μάθει εμείς οι παλιότεροι να λέμε, η αναμονή στις πλατφόρμες, ακόμα και σε ώρα αιχμής, μπορεί να ξεπερνά τα 7, τα 8, τα 9 λεπτά. Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Στιβάζεται ο κόσμος. Όσον αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, δεν πετάμε και τη σκούφια μας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για την συχνότητα, για την τηλεματική που είναι αλαντάλα. Λοιπόν, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά τώρα έχουμε περάσει σε μια διαφορετική πίστα. Περιμένουμε να δούμε. Και ασφαλώς, επειδή ακούγονται πολλά πράγματα, ότι παραδείγματος χάρη τη θέση του κυρίου Κυρανάκη αναμένεται να την πάρει ο κύριος Μαρινάκης. Άρα χειρεύει η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου και εκεί ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου, ο οποίος Θοδωρής Ρουσόπουλος, νομίζω ότι όλοι θυμάστε τη θητεία του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσης Καραμαλή. Δεν ξέρω κατά πόσο παλαιότερα πάντως, σας δώσω έτσι και λίγο ρεπορτάζ και λίγο παρασκήνιο, του είχε ξαναπροταθεί η συγκεκριμένη θέση. Και ο κύριος Ρουσόπουλος με πολύ έτσι ευγενικό τρόπο την είχε αρνηθεί, διότι δεν ήθελε να επαναληφθεί το έργο του ανταυτού. Καταλαβαίνετε, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει κάνει και δύο πολύ πετυχημένες θητείες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης ο κύριος Ρουσόπουλος, και επειδή όσον αφορά στο πολιτικό του μέλλον δεν γνωρίζουμε αν έχει αποφασίσει αν θα κατέβει εκ νέου στην πολιτική ζωή του τόπου, αν θα είναι ξανά υποψήφιος ή όχι, ίσως να υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Πάντως, ακόμα το πράγμα είναι πολύ ρευστό. Εάν ωστόσο επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Μαρινάκης θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, τότε μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο, όχι για μία απλή αντικατάσταση την Πέμπτη. Διότι αυτές οι εξελίξεις θα μας έρθουν την Πέμπτη. Τώρα, υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να πει μετά την Πολιτική Επιτροπή: πήγαινε ρε Μαρινάκη και να κάνεις ανακοινώσεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά οι πληροφορίες μέχρι αυτή τη στιγμή λένε ότι την Πέμπτη θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Είτε θα είναι απλές αντικαταστάσεις, είτε θα είναι μήνυα σχηματισμός.

είτε από τις καραμπόλες, μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για έναν κανονικό ανασχηματισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε αρκετά πραγματάκια ακόμα να πούμε. Μην αλλάξετε συχνότητα. Επανερχόμαστε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, Σπύρος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, μπορείτε να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία μαθήματα. Είναι τα τελευταία μαθήματα του προσανατολισμού. Σε αυτά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν για εσάς τελειώνουν οι πανελλαδικές για όλους όσοι δεν έχετε επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Πηγαίνετε λοιπόν σήμερα να το χαρείτε, να γράψετε όσο καλύτερα μπορείτε, να μην αγχωθείτε και καλό καλοκαίρι. Από αύριο θα αρχίσουμε να παίζουμε το Schools Out for Summer, κύριε Σαπρανίδη. Τώρα, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι όσοι δεν πήρατε τη Real News, κακό του κεφαλιού σας, διότι και μόνο το πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο, πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, περιγράφουν ανάγλυφα οι καλοί συνάδελφοι τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πολλοί λένε ότι αυτή η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά θα συσπηρώσει, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, θα συσπηρώσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Για να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς σας τα έχουμε πει, να αγοράζετε τη Real News και να την έχετε ως Ευαγγέλιο, διότι όλες οι εξελίξεις από τη Real News βγαίνουν. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ο ήλιος ήδη έχει αρχίσει και μαζεσταίνει. Από τις 6 ώρα το πρωί, παρακαλώ, βγήκε και πάνω, έτσι, σταμάτησε τα παιχνίδια που κρυβόταν πίσω από την Πεντέλη. Ένας καταγάλανος Αττικός ουρανός, να τον απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε.

Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής και να σας υπενθυμίσω πως κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως ακριβώς θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 181133. Ο Γιώργο από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα και στη Στεφανία. Τώρα το τσουναμάκι μας εδώ θα είναι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Δύο λέει ερωτήσεις για τις οργανωμένες παραλίες του ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ νοικιάζει τις παραλίες από την αρμόδια υπηρεσία. Μα τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι από καταβολής του ελληνικού κράτους. Με τα 10-12 ευρώ που εισπράττει, βγάζει τα έξοδα διαχείρισης ή βγάζει και κέρδος? Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Αυτό το δεύτερο δεν το ξέρω. Αλλά εφόσον έχεις απορία και εμάς μας αρέσει να λύνουμε τις απορίες σας, θα το ρωτήσουμε. Πάντως πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή εκεί που μένω υπάρχει μία από τις καλύτερες παραλίες του ΕΟΤ. Και μάλιστα έχει και γαλάζια σημαία. Είναι πραγματικά εκπληκτική παραλία. Μπαίνεις, είναι χαμηλότερο το κόστος, δεν είναι στα 10 ή στα 12 ευρώ. Πηγαίνεις, ελεύθερες εξαπλώστες, τα πάντα, κάθεσαι όπου θέλεις. Υπάρχει εκεί και το μαγαζάκι, το οποίο είναι και μια χαρά, και παραγγέλνεις σε πολύ προσιτές τιμές. Πολύ προσιτές τιμές. Για να απολαύσεις τον καφέ σου στην παραλία, να απολαύσεις το αναψυκτικό σου, αν θέλεις να τσιμπήσεις και όλες να φας, βέβαια δεν πρέπει να φας πάρα πολύ και να πας να πέσεις. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε. Από μικρά παιδάκια μας τα φωνάζανε και μας τα λέγανε. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα πολύ χαμηλό κόστος για να πάει κάποιος στην παραλία. Να κάνει τον μπάνιο του, να το απολαύσει και μάλιστα επαναλαμβάνω σε μια παραλία πολύ έτσι, υψηλών προδιαγραφών. Αυτό μωρέ, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, να πηγαίνουμε με την οικογένειά μας και να περνάμε καλά χωρίς να ξυλωνόμαστε? Διότι επαναλαμβάνω, στην πολύ έτσι γρήγορη έρευνα που έκανα, τα ποσά είναι πραγματικά, δηλαδή προσέξτε τώρα, ξαπλώστρες και ομπρέλες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εάν πάτε δηλαδή κάπου που χρεώνουν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Το Σαββατοκύριακο είναι στα 40 ευρώ. Τις καθημερινές είναι στα 30, γλιτώνεις και ένα δεκαρικάκι. Και στις οργανωμένες αυτές παραλίες η είσοδος είναι τις καθημερινές 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο 12 ευρώ. Λοιπόν, και είναι νωρίς ακόμα. Ελπίζω και το επαναλαμβάνω, εύχομαι, να μην συναντήσουμε και να μην έχουμε τα περσινά χαΐρια, που τα πάντα ήτανε στο Θεό, πραγματικά. Ο Στέφανος, καλημέρα Στεφανία και Σπύρο. Λέμε τώρα με τον ανασχηματισμό και τη μετακίνηση του Κυρανάκη να αλλάξει και η άποψη του Υπουργείου για τα ταξί της λεωφοριολωρίδας και τις σχέσεις με το ΣΑΤΑ. Στέφανε, δεν το γνωρίζω αυτό. Συνήθως στη χώρα μας το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι ναι, με την αλλαγή ενός υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, υφυπουργού γενικότερα, αλλάζουν και πολιτικές. Η πολιτική, τώρα για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, χαράσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Τις οδηγίες, θυμάστε τον μπλε φάκελο, μετά από κάθε υπουργικό συμβούλιο, τουλάχιστον στις αρχές θυμάμαι εγώ, τον μπλε φάκελο υπήρχε και στικάκι μέσα, με τις προτεραιότητες του κάθε υπουργείου. Και μάλιστα ότι ανά τρεις μήνες θα ζητούσε ενημέρωση ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, τώρα ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται πληροφορίες στα όρια των φημολογιών ότι θα υπάρξει και ένα πολύ βαρύ όνομα που θα περάσει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου προκειμένου να συντονίσει κιόλας το επικοινωνιακό κομμάτι, που εκεί δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Γιατί τα έχουμε πει μερικές φορές, κάποιοι εκεί στο Μαξίμου θέλουν να κάνουν πλακίτσα, αλλά δεν πιάνει πάντα η πλακίτσα. Ή αν πιάσει μία στο εκατομμύριο,
Μία στις 100, άντε, μπορεί να πιάσει. Φανταστείτε τι πλακίτσα θα κάνουμε όταν θα ξεκινήσουμε εμείς την πλακίτσα. Οπότε, επειδή θα ξεκινήσουν και άλλοι διάφορες πλακίτσες, αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το περιορίσει. Διότι εν ώψη των εθνικών εκλογών, που αναμένεται πολύ σκληρή αυτή η προεκλογική περίοδος, θέλει να καλύψει τα νότα του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε... Προπόληση ticketservices.gr.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι
16: ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Αρχίζουν σήμερα από κλιμάκια μηχανικών οι αυτοψίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα. Κλειστές θα παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύγχρονο στο σταθμό τρένου της Νέας Υόρκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρε τι ζει αυτή η χώρα.
1: Άστα,
0: τι ζει αυτή η χώρα, δηλαδή είναι φοβερό.
1: Σπύρο.
0: Τι κάνεις, ρε Στεφανία.
1: Εντάξει. Τα πλήγια του Φαραώ, εντάξει.
0: Όλα καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μπανάκι να κάνεις η θάλασσα.
1: Μπανάκι και θα περάσουν όλα.
0: Εδώ στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα τι ώρα είναι, μην το χάσουμε.
1: 7 λεπτά μετά τις 7.
0: Έτσι.
1: Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Μετά τις εξετάσεις μου πήραν 5 λίτρα αίμα, να ξέρεις. Και τράβαγα και τράβαγα.
0: Εντάξει. Σημασία έχει ότι έχεις πολύ αίμα.
1: Για να δώσω.
0: Για να δώσεις.
1: Λοιπόν, Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη.
0: Αυτό ήταν αιμοδοσία, αγάπη μου, δεν ήταν.
1: Με τόσες που είχα να κάνω, θέλανε πολύ πράγμα.
0: Θέλανε πολύ πράγμα, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι είπα, ναι, ο Νίκος Νέος, ο Πραγματής στη ρύθμιση των ήχων και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο www.papakirialfm.gr. Και Παπαδάκη, πού είναι αυτή η παραλία που περιέγραψες νωρίτερα?
0: Στο Αυλάκι, στο Πορτοράφτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι...
1: Δεν έχεις αποκαλύψει τη μυστική τοποθεσία?
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, μην μπλακώσετε τώρα όλοι το Σαββατοκύριακο.
1: Τι τα λες στο ραδιόφωνο, έλα Παναγία μου.
0: Όχι, είναι πραγματικά πάρα πολύ.
1: Ναι, ρωτάνε ακροατές, έτσι το κατάλαβα.
0: Α, ναι, ρωτάνε.
1: Μα γι' αυτό.
0: Νόμιζα ότι το άκουγες.
1: Να το πω στην
0: εξή. Όταν αρχίζει να κεκεδίζει.
1: Υπάρχει κι άλλο ένα τρόπο να καταλάβει ότι λούπησε μόνο. Το ξέρουν οι φίλοι μου από μικρέ. Τι να σου το πω. Αυτέ το κατάλαβαν μόλι του.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Όταν θέλω να κρύψω κάτι, όχι να λέω ψέματα. Κάτι κάνω με το χιλάκι τρεμοπέζι.
0: Και τρεμοπέζι, μάλιστα.
1: Δεν άκουγαν εκεί που πήρα να μου πάρω αίμα. Συγγνώμη. Εκείνη την ώρα ραδιόφωνο. Την ώρα παίρνουν αίμα, ξέρεις. Την έχει ησυχία.
0: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι, οπότε δεν το άκουσα. Να σου πω. Εσύ ήθελες να κρατήσεις κρυφή την παραλία γιατί την είπες στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη παραλία. Πραγματικά, εάν κάποιος δεν έχει πάει, γιατί εγώ οφείλω να σου ομολογήσω. Γενικότερα, απέφευγα όλα τα χρόνια της ζωής μου να πηγαίνω για μπάνιο στις παραλίες της Αττικής. Για ποιο λόγο? Λόγω της ταλαιπωρίας.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι αλήθεια. Εντάξει,
0: ειδικά Σαββατοκύριακο, τρεις ώρες να πας, τρεις ώρες να γυρίσεις. Τελείωσε. Ό,τι και αν όσο ξεκούρασε και αν σου έχει φέρει το μπανάκι στην θαλασσίτσα, πάει.
1: Και εγώ, εγώ δεν το προτιμώ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα. Γεια σου ρε Δήμο, γεια σου ρε Ρένα.
1: Πολύ φωτογραφία βλέπω.
0: Και πολύ φωτογραφία.
1: Πολύ φωτογραφία AI σήμερα, ναι. Βλέπω.
0: Ξέρεις,
1: πολυκατοικίες, αριστερές πολυκατοικίες.
0: Πανικός.
1: Ναι.
0: Πανικός. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Καλή εβδομάδα. Πού είναι το τσουνάμι σου? Να το ορίστε, εδώ είναι. Εδώ είναι. Τα αφήνουμε εμείς το τσουνάμι μας. Απλά. Πήγε να δεις τις περίσσεπαν 5 λίτρα αιματάκι και πήγε να το δώσει. Λοιπόν. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός.
1: Είναι σίγουρο.
0: Υπερβολικά όμως ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός.
1: Πολύ κίνηση.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Αλλά η κίνηση ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ άσχημα τα πράγματα είναι και στην κάθοδο και θα μας ενημερώσει και για την Αττική οδό, Στεφανία μου, διότι.
1: Αχ,
0: έχει. Αμέχει. Λοιπόν, η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού ξεκινά πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μετά ανοίγει ο δρόμος, θέλει προσοχή όμως, μην βάλετε τώρα να τρέξετε με 150, διότι αργότερα εκεί στο ύψος της Βικέλα έχει και άλλο ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Όσον αφορά τώρα στην λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του... μετά το κολυμβητήριο από ό,τι βλέπω είναι, μετά το φανάρι του κολυμβητηρίου, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου πηγαίνει με ποτηλιάρισμα, άρα δεν πηγαίνει καθόλου, άρα θέλει υπομονή. Περιβαλλοντικά της πλατείας Συντάγματος, έχουμε τα προβληματάκια μας όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα στην Αρδιτού, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και από τη Ριζάρη μέχρι και το Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, βοήθειά σας και εκεί, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, αυτό το roundabout μέχρι και τον Καρέα. Α, όχι, ναι, μέχρι τον Καρέα. Στον Πειραιά, Υπομονή και στον Πειραιά. Να. Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ένας πανικός.
1: Δεν έχεις την Αττική Οδό ενημέρωση για κίνηση.
0: Βλέπω εδώ στο χάρτη, δεν ξέρω τώρα εάν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, συμπαθάτε με, αλλά βλέπω εδώ στο χάρτη, να πατήσω και
1: μπορεί
0: ένα refresh για να είμαι σίγουρος.
1: Είναι πιθανό να υπάρχει φυσικά.
0: Στο Γκόμβο πριν τον Κηφισό, στο ρεύμα προς Ελευθέριος Βενιζέλος, προς Μαρκόπουλο. Έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και στην έξοδο της Αττικής Οδού για την Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
1: Θέλει λοιπόν και εκεί υπομονή. Στην έξοδο Αθηνών Λαμίας πιστεύω δεν το γράφουν και εσύ ούτε χάρτη δεν πρέπει να δεις.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Απλά σήμερα είναι λίγο παραπάνω από το κανονικό.
1: Δεν υπάρχει λόγος και πες το και με κλειστά τα μάτια.
0: Σωστό. Και κάποια στιγμή πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Φέρτε το δικό τρόπο, παιδί μου. Ναι. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να το φτιάξουν αυτό το κομμάτι.
1: Είπες κάτι νέο. Λοιπόν, εντάξει, θα το φτιάξουν.
0: Πάμε να κάνουμε.
1: Όταν φτιάχτηκε και λιγότερα αυτοκίνητα δυστυχώς. Τέλος πάντων.
0: Καλά, ο σχεδιασμός ήταν λίγο κουκουρούκου στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι, μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι δεν είναι δυνατόν και οι δύο έξοδοι, και προς την άνοδο και προς την κάθοδο του Κηφισού, να γίνουν από το ίδιο σημείο. Έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή και να έχεις καμιά δεκαπενταριά πτυχία συγκοινωνιολόγου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πάντως ούτε τον Κηφισό ούτε το κομμάτι της Αττικής Οδού που έχει μποτιλιάρισμα. Θα πάμε από άλλους δρόμους για να φτάσουμε μέχρι τα περίπτερα και να κάνουμε τη βολτίτσα μας, τα περίπτερα όλης της χώρας, και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο τα γεγονότα οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Για ξεκινάμε από την Κόντρα. Μαύρος Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη ο Μητσοτάκης για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Συναγερμό σε ήπια αντιτρομοκρατική, σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Μάλιστα. Απογευματινή. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια επίσης περιπτώσεις αφορά. Να πω ότι αυτό το θέμα, πριν το σχεδιασμό, τον είχε αποκαλύψει από τον Νοέμβριο η Real News. Ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτσου. Νοέμβριο, Οκτώβριο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Μαντούδη, νυχταγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τρίπλο σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Ευκαιρίες λέει.
0: Ευκαιρίες ακίνητα, για αγορά.
1: Για
0: αγορά, Να πάμε να αγοράσουμε 2-3.
1: Λοιπόν, και οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα, μείνει ένα σχηματισμό. Την Πέμπτη ανακοινώσεις και ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή. Στα δύο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καλά, δεν είναι ακριβώς στα δύο. Είναι 65-35. Πόσο.
1: Εντάξει, στα δύο. Στα δύο. Τώρα πώς θα τον πεις τώρα κι εσύ.
0: Στα. Κάτι, περίπου δύο. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Να δούμε τι θα γίνει τελικά. Το κόμμα θα μείνει στο Μπολάκι.
1: Για να δούμε.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Μετά τη Γαλάζια έχουμε πράσινη. Τα έχουν κάνει λίγο μούτια εκεί πέρα. Έχει το χαβά του Ερντογάν. Είχαμε και παρενόχληση μέσω ασύρματου.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα.
0: Διάβημα.
1: Θα υπάρχουν διαμαρτυρίες σήμερα. Δεν μπορεί.
0: Και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαθαίνω.
1: Ναι, και από αυτή την πλευρά εννοείται. Προφανώς θα υπάρχει. Ήταν παρενόχληση μέσω κλείστον ασύρματο. Αλλά εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό που έγινε.
0: Πολύ τραβηγμένο, όντως. Πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Daily. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Πήγατε και εκείνη την ώρα που πριν περάσει το θέμα. Να σου πω, όταν λέμε από απόσταση ότι ήταν τα τουρκικά μαχητικά, σε τι απόσταση?
0: Έβλεπαν. Και είχαν οπτική επαφή.
1: Αυτό σημαίνει, ναι, παρακολουθώ. Ναι, ναι. Σε οπτική επαφή.
0: Αλλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που σηκώθηκαν αυτά τα F-16 από τα κατεχόμενα, αυτό από μόνο του αποτελεί πρόκληση.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος αποκαλυπτικός οδηγός, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Επίσης, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Στη Μαλαισία, λέει, είχε εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Σε στρατόπεδο εκεί της Χαμάς. Τώρα, για στόχο Ισραηλινό. Λένε ότι ενδεχομένως. Τώρα, ψάχνουν και τις άλλες διασυνδέσεις, δηλαδή πέρα από τις συλλήψεις που έχουν γίνει εκεί. Ψάχνουν να δουν αν είχε δημιουργήσει κάποιο δίκτυο, γιατί μόνος του δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει τέτοιο χτύπημα. Αλλά λένε για Ισραηλινό στόχο εντός ευρωπαϊκού εδάφους και δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να ήταν και κρουαζιερόπλοιο.
0: Σε κάθε περίπτωση, μετά από 12 ώρες τα είπε όλα,
1: ναι,
0: ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή. Εγώ αυτό το οποίο αναρωτήθηκα νωρίτερα, Στεφανία μου, είναι το εξής. Έρχεται οποιοδήποτε σε αυτή τη χώρα και ζητά πολιτικό άσυλο, τον ψάχνουμε πισταμένα. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις από τη στιγμή που ήταν κατάσκοπος, δεν θα ερχόταν, ας πούμε, και με την ταυτότητα του κατασκόπου. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται στη χώρα μας και ζητάνε πολιτικό άσυλο, και το λέω κιόλας εξ αφορμής ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θυμάσαι πάρα πολύ καλά, έχετε κάνει του κόσμου τα ρεπορτάζ στο ενικός.gr για τους Τούρκους μαφιόζους που ερχόντουσαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη χώρα μας. Με την ταμπέλα ότι, επειδή με κυνηγά το καθεστώς του Ερντογάν, ζητώ πολιτικό άσυλο. Και τους βάζαμε μέσα. Και είδαμε τα χαΐρια. Μπάς περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Αντάνα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της Αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Mm-hmm. Αυτό είναι το κεντρικό, μάλιστα, θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι. Ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Και αριστερά. Η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηματικό, κύριε Σπύρο. Το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση σε εισαγωγικά που δεν καταθέτει τα όπλα.
0: Nice.
1: Σε επέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλεί η Ελλάς.
0: Και να με έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Γιατί αυτή το εβδομάδα... Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Της δεκαετίας του 70. Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως. Και αυτή η εβδομάδα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να τα ακούσω.
0: Α, θέλεις να τα ακούσω.
1: Θέλω να τα ακούσω απλά τα στελέχη.
0: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εξαρτάται από ποια πλευρά.
1: Και από τις δύο πλευρές. Κυρίως από την πλευρά που στήριξαν την απόφαση, την εισήγηση του Προέδρου, του Φάμελου.
0: Ναι. Καλά, αυτή είναι η περισσότερη, η πλειοψηφία.
1: Γι' αυτό θέλω να του ακούσω. Προσπαθώ να καταλάβω ότι αφού δεν φεύγουν και είναι στον κόμμα, θέλω να του ακούσω.
0: Ναι. Να δούμε τι θα πούνε. Και εγώ θέλω να τους ακούσω.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει τώρα. Δηλαδή.
0: Κανένας δεν έχει καταλάβει. Το απλό είναι ότι απλά όλοι αυτοί θα φύγουν και θα
1: πάνε πάλι
0: στο όχημα.
1: Έλα ρε Σπύρο τώρα.
0: Τι.
1: Έλα, είμαι εγώ Τσίπρας, έλα. Έλα στο όχημά μου.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα περίμενε, κάποιος πρέπει να ανοίξει την πόρτα.
1: Άρα πού θα...
0: Δεν ξέρω, αυτό λένε.
1: Ομαδικά να την ανοίξει.
0: Ακόμα πάντως
1: ομαδικά
0: από την...
1: Ομαδικά να την ανοίξει δεν υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας.
0: Έχουμε αντίδραση στα αποτελέσματα της πολιτικής επιτροπής, της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Είναι λίγο, δεν είναι άλλα κόμματα, δεν με αυτό ουσιαστικά λένε. Είναι άλλο κόμμα, δεν με μόνο, εμείς μιλάμε με μεμονωμένους άνθρωποι, με μεμονωμένα άτομα, δεν είναι. Απευθύνουμε πρόσκληση να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, πανστρατιά. Αυτό λέει το κόμμα Τσίπρα, η συμπαράταξη.
0: Η συμπαράταξη, μάλλον σε επίπεδο πληροφοριών, κύκλων, πηγών.
1: Ναι.
0: Α, Ωραία.
1: Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές, αυτό λένε, και από θέσεις αρχής. Η Ελλάς δεν παρεμβαίνει, ούτε σχολιάζει τις συλλογικές διεργασίες.
0: Επαναλαμβάνω, είναι κύκλοι αυτά.
1: Πάντα.
0: Κύκλοι, πηγές,
1: κύκλοι.
0: Ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε μάλιστα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα καθοριστούν συλλογικά και στην ώρα τους από τα όργανα που θα συγκροτηθούν του κόμματος της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κανείς υποψήφιος, μόνο ισότιμα μέλη.
0: Μάλιστα. Τι ποσοστό δίνει η δημοσκοπήση στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Α, συγγνώμη. Εξαρτάται και εκεί. Από 0,...
0: Α, φτάσαμε στο 0,...
1: Έχει και λίγο ακόμα, μέχρι 2 το δίνουν.
0: Μάλιστα. Από 0, όμως μέχρι 2.
1: 0,9,
0: δεν θα
1: βγάλω. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Το μανιφέστο λέει, η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμ-Ιθάκη. Κάνει και ένα λογοπαίγνιο εκεί.
1: Ναι, είναι το αγαπημένο του λογοπαίγνιο.
0: Ναι. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το μανιφέστο.
1: Τα νέα, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Επίσης, μήνυμα συσσαγωγικά από τη Βόρεια Εύβοια, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Αντώνης Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Και τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Είναι για το 37χρονο που συνελήφθη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Νεκρός Κρίσος Δρακοσυλλέκτης. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα πέριξη της οδού Φιλής. Η ανοιχτή πληγή του ρέμου. Ναι, γυρίζω στην τηλεόραση γιατί. Αποκλειστικά στην Εσπρέσο ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και Γερόντζες των Αθηνών. Απότομα ξυπνάει η γη. Και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα επακολουθήσουν. Και πολιτικά, κομβικό ανασχηματισμό στη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές της πολιτικά στο Μαξίμου για τις πιθανές, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας, μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει.
0: Θέλεις τα γυαλάκια
1: στο τραπέζι. Λοιπόν.
0: Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Όλες αυτές τις εφημερίδες μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός της Political, βεβαίως, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πω το εξής, Σπύρο.
1: Ναι, για πες.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Εννοείται. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργεια 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλαδος.gr.
1: Για άλλη μια χρονιά, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, παρακαλώ, και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nn, όπως Νίκος, nbg.gr.
0: Λοιπόν, και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.
8: Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από την Τεχεράνη. Περιστατικό παρενόχλησης διασυρμάτου των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Περισσότερα στο real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι επανέλληνες εκτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Αρδιτού και Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Όλα θα τα μαρτυρήσω.
1: Όλα να τα πεις. Πάντως, ρε Στεφάνια, τι πράγμα, ρε παιδί μου. Τι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβεντούλα δηλαδή με την Αμαλία.
0: Ειλικρινά, αν αρχίσεις να μιλάς για πολιτικά, μπορεί να τελειώσεις του χρόνου, το 2027, να σταματήσεις.
1: Εγώ φταίω ή η πολιτική ζωή του τόπου που πάντα αφήνει χνάρια
0: για σε
1: διάφορα πράγματα.
0: Για σένα πάντα θα αφήνει χνάρια, βέβαια.
1: Μα για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, για σένα λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
1: γιατί.
0: Εδώ είμαστε το τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή.
1: Στο μεταξύ με το που ήρθε, έχει γίνει πανικό από τα μηνύματα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Προηγουμένω τα προλάβαινα, τώρα δεν τα προλάβαινα.
0: Real FM 97 και 8, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Εγκασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρίζο. Καλή εβδομάδα κύριε Ρίζο.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχω μια πορεία επειδή διαβάζω πάρα πολλά αυτές τις ημέρες. Τι εννοείς?
1: Ναι, τίποτα δεν είναι.
0: Έχω διαβάζω πάρα πολλά για τις συντάξεις. Και θέλω λίγο να μας τα βάλει σε μια τάξη ο κύριος.
1: Σας σήμερα εκδόθηκε, να ξέρεις, το 1984 του Orwell. Σε περίπτωση που θέλεις να διαβάσεις κάτι ενδιαφέρον.
0: Ναι, και σαν σήμερα νομίζω ευτύχη. Κάτι έγινε με το Ίκα, δεν θυμάμαι πώς έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια το Ίκα, ναι. Που έλεγε και ο Ζήκος, γιατί μου πληρώνουν, γιατί μου παίρνουν τα λεφτά. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
0: Ποιος είναι ο Ίκας? Λοιπόν, διαβάζω διάφορα για αυξήσεις στις συντάξεις και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει και για τις συντάξεις κυρίας, αλλά και για τις κανονικές συντάξεις και για τις επικουρικές, για όλες.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο νομοσχέδια σε εκκρεμότητα στη διαβούλευση, τα περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα. Το πρώτο είναι του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει κάποιες παροχές μέσα, όπως είναι το επίδομα τέκνων και το επίδομα της 13ης σύνταξης του Νοεμβρίου. Για τους συνταξιούχους, λοιπόν, το Νοέμβριο θα καταβληθεί από 250 σε 300 ευρώ το εν λόγω επίδομα, αύξηση 50 ευρώ, και διευρύνθηκε και η βάση, καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια πήγαν από τις 26.000 στις 35.000 ευρώ για το ζευγάρι των συνταξιούχων, με συνέπεια να είναι μεγαλύτερη η βάση καταβολής του. Επίσης, άλλαξε και το όριο ηλικίας για μία περίπτωση, δηλαδή για εκείνους που λαμβάνουν σύνταξη κυρίας, και έπεσε στα 60. Αλλά για να μπορέσει να πάρει κάποιος που έχει συμπληρώσει το 60 έτος ηλικίας του αυτό το ποσό, πρέπει να λαμβάνει μόνο τη σύνταξη κυρίας και όχι κάποια άλλη σύνταξη, δηλαδή να μην είναι δίπλος συνταξιούχος, να μην παίρνει δύο παροχές, τη μία από ίδιο δικαίωμα και την άλλη λόγω θανάτου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα φυσικά τι θα συμβεί στην περίπτωση που εργάζεται. Οπότε περιμένουμε λίγο να δούμε και τις τελικές εγκυκλίους για να ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα δικαιούνται αυτά τα ποσά το Νοέμβριο, επαναλαμβάνω. Περαιτέρω υπάρχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο συνταξιοδοτικά δεν έχει ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Έχει μια παρέμβαση που αφορά το κομμάτι της υπαγωγής των νοσηλευτών στα βαρέα και αντιγυνά.
0: Ναι, η οποία αυτό για το οποίο το είχαμε συζητήσει.
2: Για διόρθωση. Γιατί από ό,τι έχουν αντιγράψει κάπως την διάταξη του ΙΚΑ, ενώ στο δημόσιο δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή αναφέρεται σε εργαζόμενους σε κλινικές, με συνέπεια να μπορεί να μείνουν απ' έξω εργαζόμενοι σε μονάδες όπως είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως είναι τα ΤΕΠ, τα επίγοντα δηλαδή, κλπ. Και θέλει λίγο παρακολούθηση η μονάδα ψυχικής υγείας και θέλει λίγο παρακολούθηση αυτό το θέμα, γιατί κάποια ανορθογραφία στην συγγραφή της διάταξης μπορεί να αφήσει έξω πάρα πολύ κόσμο. Επίσης υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση
1: τώρα
2: με
1: τώρα δεν το λέτε τυχαία εσείς αυτό.
2: Ναι, είναι επειδή αντιλαμβάνομαι ακριβώς την αρτηριοσκλήρωση που υπάρχει στο δημόσιο, δεν είναι ακριβώς όπως το ΙΚΑ, γιατί στο ΙΚΑ αναφέρεται κάτι στη διάταξη, μπαίνει ως πακέτο κάλυψης στους κωδικούς με τους οποίους πληρώνουν τις φορές και λύγει και το πράγμα. Στο δημόσιο, επειδή βγάζουν μισθοδοσίες οι εκαθαριστές των κατατόπους νοσοκομείων, κέντρων υγείας κλπ, υπάρχει πρόβλημα εκεί στο πώς δηλώνεται κάποιος.

0: περιπτώσεις μειώνεται κατά πολύ το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κάποιος επειδή οφείλει να επιστρέψει κάποια ποσά στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που λένε και διαβάσαμε έτσι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την σύνταξη ένα μήνα που υπόσχεται ο ΕΦΚΑ από το 27, θα το δούμε.
0: Η σύνταξη.
1: Σε ένα μήνα. Που θα το βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις.
0: Εντάξει, δεν. Αυτά. Είμαστε σήμερα 2026. Ναι. Από το 2012 με
1: το κλικ. Το κλικ.
0: Ένα κλικ σου δίνει τη σύνταξη. Ναι. Σήμερα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις που υποβάλλεις πράγματι την αίτησή σου και έρχεται το ΕΦΚΑ και σε ένα με δύο μήνες σου βγάζει μια σύνταξη.
1: Αλλά...
0: η οποία δεν είναι σωστή.
1: Μπρα.
0: Είναι δηλαδή, δεν είναι αυτό που έχεις ζητήσει. Είναι, για παράδειγμα, έχει κάποιος συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας του και έχει 1800 ένσημα. Και λέει ο άνθρωπος, θέλω να μου δώσετε τη σύνταξη με 12.000 ημέρες ασφάλισης.
1: Ναι.
0: Έρχεται το ΕΦΚΑ σε δύο μήνες, όντως του βγάζει πρόωρη μειωμένη σύνταξη, γιατί είναι 62, έχει 4.500 ένσημα, έχει 100 ένσημα ανά την τελευταία πενταετία, τον πληρώνει και μετά από 4-5 μήνες ολοκληρώνει τη διαδικασία αλληλογραφίας με τα σχετικά τμήματα που πρέπει να γίνουν οι εξαγορές πλασματικών ετών και βγαίνει δεύτερη τροποποιητική.
1: Ναι, αλλά τώρα λένε ότι θα είναι και επικουρική μαζί. Αυτό δεν θα βγαίνει ταυτόχρονο σχετικά.
0: Επικουρική και σήμερα βγαίνει στο ΤΕΑΜ, δηλαδή βγαίνει στα άλλα ταμεία. Βγαίνει δηλαδή αν έχεις μόνο χρόνο στο επικουρικό του ΙΚΑ, βγαίνει και το επικουρικό τουλάχιστον για αυτή την περίοδο.
2: Συνήθως τα λάθη είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κύριε Ρίζο?
0: Τα λάθη είναι προς τα κάτω πάντα.
2: Εγώ οφείλω να ρωτήσω, μη μου κάνεις έτσι. Εγώ οφείλω να ρωτήσω, ήμουν σίγουρος ότι είναι προς τα κάτω.
1: Προφανώς είναι σίγουρος.
2: Μετά αυτό, μετά τους 4-5 μήνες, μόλις ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία, φαντάζομαι ότι δίνουν και τα αναδρομικά. Δεν έχουμε τέτοιο ζητηματάκι.
0: Ούτε τα αναδρομικά στο 20% που δεν φορολογείται η σύνταξη 20%.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν περιγράφω άλλο. Δεν, εντάξει.
0: Άρα θα πάνε μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με την παρακράτηση φόρους αυτές.
2: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ωραία,
0: και
2: καλά πάμε.
0: Υπάρχουν πολλοί φορείς, έχεις και ΤΕΒ, έχεις και καθυστερεί υπάρχουν.
1: Μα γι' αυτό όμως δεν το κάνουμε τώρα όλο αυτό, για να μην καθυστερεί όταν υπάρχουν πολλοί φορείς.
0: Ναι, απλά αυτό προϋποθέτει ότι έπρεπε να είναι εκ των προτέρων ψηφιοποιημένος ο χρόνος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ακόμα τα βιβλία στο σπίτι τους. Πώς θα τα βγάλεις αυτό με τους ανθρώπους να έχουν τα βιβλία στο σπίτι τους?
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Το σχόλιο σε αυτή την περίπτωση που εγώ τουλάχιστον εμπειρικά έχω αποκομίσει είναι το εξής. Έπρεπε πρώτα να κληθούν σαν, ας πούμε, κλάσεις αυτοί που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια και να τους πει ο ΕΦΚΑ, φέρτε τα ένσημά σας. Όλο αυτό το υλικό να ψηφιοποιηθεί και κατόπιν να έχεις τη δυνατότητα με ένα κουμπί να βγάλεις τη σύνταξη αφού έχεις το ψηφιοποιημένο υλικό. Σήμερα, όπου ο καθένας έχει τα ένσημά του στο σπίτι του, δεν είναι εφικτό να βγει μια σύνταξη απευθείας χωρίς να έχει ψηφιοποιηθεί πρώτα αυτό το υλικό. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι καταχωρημένα, όπως και να το κάνουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα στους κρατές.
2: Λοιπόν,
1: Ρίζος Φορμίνιστερ.
2: Ρίζος Φορμίνιστερ ένα πράγμα. Τώρα με τις αλλαγές, να σου πω να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Μπορούμε να δώσουμε και ιδέες γενικότερα. Στον άπλετο χρόνο που μας απομένει, μπορούμε να δώσουμε και ιδέες. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Κώστα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λέει: καλημέρα, Σπύρο Στεφανία. Σοκ και δέος νιώθω κάθε φορά που σας ακούω να λέτε για το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Και νιώθω ευλογημένος που εδώ στο Ηράκλειο άντε να μποτιλιαριστούμε για κανένα δεκάλεπτο. Ερώτηση. Την Παρασκευή το απόγευμα εκεί βραδάκι είχε μποτιλιάρισμα στο Ηράκλειο.
1: Πώς το γύρισες πάλι στο πολιτικό, δεν μπορεί να το κάνεις.
2: Εγώ ρώτησα για την Παρασκευή, επειδή ο κόσμος πηγαίνει την Παρασκευή γενικότερα στην Κρήτη για να περάσει το Σαββατοκύριακό του. Αμάν, είδες. Τελικά δεν υπάρχουν πονηρές προτάσεις, υπάρχουν πονηρά μυαλά.
1: Ναι, έτσι του ήρθε. Όχι, δεν το συνέδεσαι με τον Σαμαρά, ο Σπύρος και το Ηράκλειο και το μποτιλιάρισμα.
2: Ούτε καν. Ποιο Σαμαράς, τι είχε ο Σαμαράς την Παρασκευή?
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: φέτος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου. Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση.
8: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Δεν μιλάς καλά και δεν συμπεριφέρεις σωστά.
1: Ο Σαπρανίδης φώναζε.
0: Α, ναι, κατόπιν δική σου προτροπής.
1: Κάνεις λάθος.
0: Τα είδα.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βεβαίως ήταν και κατόπιν δικής μου προτροπής. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Οπότε να πάμε στον καλεσμένο μας, τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Πριν όμως, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν θέλω να μπερδευόμαστε με το όνομα και δεν πρέπει να μπερδεύεσαι ούτε εσύ με το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα με DOS στο τέλος, παρακαλώ, όπως λέει και η Στεφανία μας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, είναι Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Για να δούμε τι γίνεται εκεί στην Εύβοια, συνόδευσε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά χθες, και έκαναν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, γιατί ξεκινούν σήμερα. Τι έχουν έτσι.
0: Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχουν καταγράψει από τις πρώτες ζημιές.
1: Τι έχουν καταγράψει πρώτες ζημιές ακριβώς, και να δούμε και τις διαδικασίες που προβλέπονται από εδώ και πέρα για τους πληγέντες. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
0: Καλημέρα, κύριε Καμπούρη. Καλή εβδομάδα, παρόλο που δεν μπήκε καλά η εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Εχθές με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, επισκεφτήκαμε την περιοχή. Είναι πάγια διαδικασία μετά από μια φυσική καταστροφή να επισκεφτεί την περιοχή καταρχήν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στη συνέχεια η υπηρεσιακή, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, να επισκέφτονται την περιοχή για να κάνουν τις καταγραφές των ζημιών. Σήμερα λοιπόν, δύο τριμελή κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ήδη βρίσκονται στο δρόμο για να ανέβουν στο Προκόπιο από την Αθήνα προκειμένου να καταγράψουν τις ζημίες στα πληγέντα κτίρια. Εχθές, μαζί με τον Υπουργό, κάναμε μια σύσκεψη στο Προκόπιο και στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τα πληγέντα κτίρια, όσα τέλος πάντων μπόρεσαμε εκείνη την ώρα να δούμε.
1: Πού βρίσκονται περισσότερες, πού εντοπίζονται περισσότερες ζημιές, σε ποιες περιοχές?
2: Κοιτάξτε, είναι εκεί στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας, τουλάχιστον αυτά είδαμε εμείς εχθές, όμως τα συνεργεία των μηχανικών θα σαρώσουν την περιοχή. Και εδώ είναι το πρώτο ζητούμενο, το πρώτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω, είναι η συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τον Δήμο, που είχαμε άρεστη συνεργασία και την προηγούμενη φορά, δηλαδή το σεισμό του Μαΐου του 2025. Εχθές λοιπόν τονίσαμε στο Δήμο, στους αντιδημάρχους και στο Δήμαρχο, ότι για να μπορέσουν τα δικά μας συνεργεία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα πρέπει να έχουν ήδη καταγράψει τα σπίτια στα οποία οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι έχουν ζημιές. Δηλαδή η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει ένας πληγής από το σεισμό είναι να πάει στο Δήμο και να πει ότι το δικό μου σπίτι έχει ζημιά και να ζητήσει την αυτοψία από την ΓΒΕΦ, από την Γενική Διεύθυνση, όπως σας είπα. Άρα το πρώτο βασικό ζητούμενο είναι ο Δήμος να έχει μια λίστα με τις πληγήσεις κατοικίες για να μπορούν τα δικά μας συνεργεία γρήγορα να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Αυτό είναι και το πρώτο ζητούμενο. Mm-hmm. Από την ώρα που θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της διενέργειας των αυτοψιών, έχουμε ήδη ενημερώσει το Δήμο ότι το επόμενο βασικό στοιχείο είναι να ζητήσει από τους κατοίκους να καταθέσουν μία αίτηση με το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μαζί με το αντίγραφο της αυτοψίας, του δελτίου αυτοψίας της ΔΑΕΦ, και από εκεί και πέρα να ζητήσουν αυτό που λέμε το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσκευής.
1: Άρα αυτά είναι τα δύο πρώτα που δικαιούνται.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι τα δικαιολογητικά μας τα ξαναλέτε.
2: Είναι το Ε1, το Ε9, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, και ένα αντίγραφο του δελτίου αυτοψίας της ΔΕΦ για να αποδείξουν ότι όντως το σπίτι τους έχει πληγεί.
1: Και είναι τι προβλέπουν οι οικονομικές ενισχύσεις αυτές?
2: Ακριβώς. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Με το που θα τα παραλάβει ο Δήμος αυτά, θα φτιάξει μια λίστα, θα κάνει ένα πρώτο έλεγχο, θα φτιάξει μια λίστα, θα τη βεβαιώσει τη λίστα ο Δήμαρχος, θα τη στείλει στο Υπουργείο και το Υπουργείο, αν η λίστα είναι OK και όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά, εντός μιας εβδομάδας θα εκταμιεύσει το ποσό στο Δήμο για να μπορέσει ο Δήμος μετά να το δώσει στους πληγέντες, για να μπορέσει να διατηρήσει και ο Δήμος ακριβώς αυτό που θέλουμε, την επαφή του με τους πολίτες.
0: Υπάρχουν κόκκινα σπίτια στην περιοχή. Η πρώτη καταγραφή έχει δείξει σπίτια τα οποία θεωρούνται τελείως ακατοίκητα, κύριε Γραμματέα.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχουν και κόκκινα σπίτια, έτσι όπως τα είδαμε χθες με τον Υπουργό. Ήθελα να πω αυτό που έλεγα για την οικοσκευή, να συνεχίσω. Αυτοί που έχουν πράσινα σπίτια, χοντρικά μπορούν να πάρουν ένα πράσινα σπίτια μια ζημιά, γιατί υπάρχουν πράσινα σπίτια τα οποία είναι κατοικήσιμα και δεν έχουν ζημιά. Μπορούν να πάρουν ένα ποσό 2.000 ευρώ. Εκείνοι οι οποίοι έχουν κίτρινα σπίτια ένα ποσό 4.000 ευρώ και αυτοί που έχουν κόκκινα σπίτια ένα ποσό 6.000 ευρώ. Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα ποσά είναι η πρώτη βοήθεια που δίνει το κράτος σε έναν πληγέντα από μια φυσική καταστροφή. Είναι η πρώτη βοήθεια, ίσα-ίσα, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ζήσει τις επόμενες μέρες μετά την καταστροφή. Άρα λοιπόν.
1: Μετά δηλαδή.
2: Δεν μένουμε εκεί. Στη συνέχεια θα βγει μια απόφαση οριοθέτησης, η οποία θα προσδιορίζει ότι αυτή είναι η πληγήσια περιοχή. Και θα αρχίσουν να κατατίθενται οι αιτήσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Εκεί το ελληνικό δημόσιο έχει μια πλήρη γκάμα από διοικητικά εντός εισαγωγικών προϊόντα, τα οποία μπορεί να προσφέρει στους πληγέντες για να μπορέσουν να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Χοντρικά μπορώ να σας πω ότι.
0: Την γκάμα την έχει, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, κύριε Καμπούρη. Νομίζω το ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα έχουν που να μείνουν.
2: Συμφωνώ απολύτως. Η δική μας πρόθεση και η δική μας προσπάθεια, και αυτό το αποδείξαμε και στην προηγούμενη καταστροφή στο Προκόπη, πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε καμιά 25 σπίτια, 24 ήταν κίτρινα και ένα ήταν τα κόκκινα. Εκεί υπήρξε πλήρης πόνοια, ειδικά για την οικοσκευή, και εκταμιεύτηκαν τα ποσά άμεσα. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι για να μπορέσει κάποιος να βγει από τη δύσκολη θέση μετά από τη φυσική καταστροφή, πρέπει να υπάρχει η συνεργασία τριών παραγόντων. Πρώτον, του ίδιου του πολίτη, ο οποίος πρέπει να καταθέσει αίτηση. Δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης ότι κάποιος θα πάει να του βάλει τα λεφτά στην τσέπη για να επισκευάσει το σπίτι του. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει την αίτηση, η οποία μαζί με μια μικρή μελέτη μηχανικού θα υποδείξει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα επισκευαστεί ή θα ανακατασκευαστεί το σπίτι. Άρα, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη, αν ο πολίτης δεν καταθέσει την αίτηση, δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και εκεί πολλές φορές είναι αυτές οι εντός εισαγωγικών καθυστερήσεις, οι οποίες αναφερθήκατε, κύριε Παπαδάκη. Είναι αυτό το οποίο ξεκινάει από τον πολίτη, περνάει μέσα από τον Δήμο. Άρα, και ο Δήμος εδώ έχει βασική.
1: Υπήρχαν σπίτια, κύριε Καμπούρη, τα οποία ήταν κίτρινα πέρυσι και, δεν είχε ολοκληρωθεί διαδικασία.
2: Από ό,τι ξέρω, ναι. Από ό,τι ξέρω, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε σε συνεργασία με τον πολίτη και σε συνεργασία με τον Δήμο να το υπερκεράσουμε. Μάλιστα, τι κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μαζί με τον Υφυπουργό, τον Κώστα τον Κατσαφάδο. Είχαμε αναθέσει σε μια εταιρεία να μπορέσει να οργανώσει ένα call center και να τηλεφωνήσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές πέρσι το 2025. Δηλαδή, στο τέλος του περσινού έτους, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, υπήρξε μια διεξοδική προσπάθεια συνεννόησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλους τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές του 2025. Είτε ήταν ο σεισμός του Προκοπίου, είτε ήταν οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές του 2025. Άρα, η ενημέρωση είναι αυτή η οποία έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά, επειδή οι κάτοικοι γνωρίζουν, θα πάμε ακόμη καλύτερα και εκτός από την οικοσκευή θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε πραγματικά για να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους.
0: Ευχόμαστε πάρα πολύ σύντομα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Για να σας δώσω την αίσθηση των ποσών που διατίθεται, ένα σπίτι το οποίο είναι κόκκινο και μπορεί να ανακατασκευαστεί, προφανώς βάζοντας την αντίστοιχη άδεια, μπορεί να λάβει για μέχρι 150 τετραγωνικά 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, μπορεί να λάβει μέχρι και 150.000 ευρώ για να μπορέσει κάποιος να ανακατασκευάσει το σπίτι του. Yes. Αυτό θέλω να σας το πω για να δείτε ότι το κράτος δεν φύρεται χρημάτων εκεί που πρέπει και εκεί που δικαιούται κάποιος να τα πάρει.
0: Εδώ θα
2: λαμβάνει και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμπούρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πρέπει να φύγεις. Εγώ θα παραμείνω για να καλωσορίσω στην εκπομπή της την Αμαλία Κάτζου.
1: Πολύ ωραία.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλημέρα, τα λέμε αύριο.
3: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνά από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από την Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλίμακια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπι. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Σε φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Μαρόκο-Νορβηγία 1-1, Κροατία-Σλοβενία 2-1, Κολομβία-Ιορδανία 2-0 και Εκουαδόρ-Γουατεμάλα 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το είπες λίγο πιο δυνατά από το κανονικό. Φοράς ακουστικά.
1: Είμαι λίγο τσιριχτούλα εγώ.
0: Προφανώς επειδή ήταν πολύ. Μου το χαμηλώνεις λίγο στο δύο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε σήμερα ότι λείπει το καμάρι μας. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης είναι λίγο αρρωστούλικος. Θα περάσει όμως.
0: Περαστικά,
1: οπότε δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, για να σε πάω σε ρί.
0: Προς Θεού.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε να συζητάμε.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλημέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα εδώ από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με το Σπύρο.
0: Κυρία Αμαλία Κάτζου, βεβαίως. Βεβαίως, η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ένα παρεάκι είμαστε και ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαπρανίδης εδώ, ηχολήπτης. Και η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8-200. Και φυσικά τα μηνύματά σας, στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε, δεν πρόκειται να πλήξουμε όλο το καλοκαίρι. Τα λέγαμε, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε όλο αυτό το μέγεθος.
1: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να σεβαστούν τα κόμματα όλα, τα μπάνια του λαού. Γιατί, εντάξει, τα μπάνια του λαού είναι κάτι ιερό. Θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ. Τάρια. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα μπάνια...
0: Άρε παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Δεν είναι
0: άρε το ορθόδοξο Πασόκ.
1: Δεν είναι, εδώ σκοτώνονται. Ποιοι θα πάρουν το Πασόκ? Δεν σκοτώνονται. Με έναν τρόπο θέλω να πω. Αλλά δεν είναι ιερά τα μπάνια του λαού.
0: Ασφαλώς, αλλά έχει μεριμνήσει επ' αυτού. Έχουν μεριμνήσει οι τελευταίες κυβερνήσεις αυτού του τόπου. Από εκεί που λέγαμε ένα μήνα τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν. 10 μέρες. 5, 7.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει. Πιστεύω θυμάσαι κάθε Αύγουστο τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω από πότε θυμάμαι. Εντάξει, είμαι και μια ηλικία. Τέλος πάντων, πάντως και πολιτική επικαιρότητα έχουμε. Και έντονη πολιτική επικαιρότητα και διεθνή επικαιρότητα έχουμε. Και θα με επιτρέψεις να ξεκινήσω από την ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και νομίζω για όλους, για όλο τον κόσμο είναι σοβαρό. Γιατί ξεκίνησαν τα χτυπήματα. Το Ισραήλ, λέει, βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
1: Κάτσε να δούμε και την το λέγε που... εσύ για θα δω εγώ το πετρέλαιο που βρίσκεται.
0: Ναι, την ώρα, μπράβο, την ώρα που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, εχεχηρίας. Ο Θεός να την κάνει εχεχηρία.
1: Δεν είχε υπογράψει και εχηρία το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Μωρέ, τα πάντα είχαν υπογράψει και είχαν συζητήσει. Και ο Τραμπ τη μία το λέει έτσι, την άλλη το λέει αλλιώς.
1: Εδώ μας είπε λέει... το Σαββατοκύριακο θα είχε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Πούντι.
0: Και ζήτησε, λέει, από τον Νετανιάχου,
1: ναι.
0: Μην επιστρέψεις τα κτυπήματα, γιατί σηκώθηκαν 10 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ από την πλευρά της Τεχεράνης. Μην επιστρέψεις, λέει, τα κτυπήματα, διότι είμαστε, λέει, πάρα πολύ κοντά. Μία που το είπανε, μία που συμφώνησαν, μία που ξεκίνησε η αντεπίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, μία που έχει γίνει πάλι, πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και
1: το
0: κάνουμε
1: πετρέλαιο,
0: το σταυρό μας. Για πες μας το πετρέλαιο.
1: Κάνε το σταυρό σου, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει 4,5%. Όχι, 4,50% στα 97,2 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Πάει προς τα 98. Μη σου πω τώρα, μήπως το δούμε και 100 σήμερα. Κάνει κανένα ράλι με την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, την ακρίβεια κλπ. Που ήδη οι οικονομίες όλες του πλανήτη μετρούν πληγές από τον παρτεταμένο πόλεμο και αυτή την ανάπτυξη. Τώρα στη Μέση Ανατολή τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Εντάξει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν ο Νετανιάχου λειτουργεί αυτοβούλος. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Πραγματικά
0: ούτε
1: το λέω.
0: Ούτε εγώ από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, αυτές οι φημολογίες,
1: ναι.
0: ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, μπορεί στις ανθυπολεπτομέρειες όντως να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου να υπήρξαν στιγμές που είχαν διαφορετική άποψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τελικός στόχος, η στρατηγική, όλο αυτό το κομμάτι είναι απόλυτα μα απόλυτα συνεννοημένο. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Τραμπ να θέλει να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι εχθροπραξίες και ο Νετανιάχου να κάνει του κεφαλιού του, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Χαίρομαι που σε βρίσκω συνοδοιπόρο σε αυτό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Mm. Όχι, εγώ δεν θέλω. Ο άλλος είναι. Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κάπως έτσι το έτσι λένε και στο χωριό μου. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος εκεί, οι οικονομικές συνέπειες και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πώς θα το κάνουμε? Όταν όλα αυξάνονται, το πετρέλαιο αυξάνεται, αυξάνονται τα πάντα. Δεν το ζούμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Και εξάλλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η οικονομία και η ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Το πρώτο θέμα δεν είναι. Σε όλες τις τελευταίες και γίνανε πολλές δημοσκοπήσεις και θα έχουμε και άλλες στο τελευταίο διάστημα. Άρα, τι να λέμε τώρα.
0: Δημοσκοπήσεις, ε.
1: Α, ναι,
0: κωδική
1: τώρα.
0: Ονομασία δημοσκοπήσεις.
1: Άρα λοιπόν έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό. Θα σας μεταφέρουμε εδώ με τον Σπύρο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αν υπάρχουν. Έτσι, και όταν υπάρξουν. Πάντως το κλίμα ξαναπαίνει το φωτιά, το σκηνικό και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Είχαμε ένα Εγώ δικό μου λάθος, Νίκο, sorry. Είχαμε ένα μηνυματάκι από το Ηράκλειο. Πολλά τα μηνύματα και εδώ τώρα γίνεται ένας πανικός και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ένα από τα μηνύματα προερχόταν από το Ηράκλειο Κρήτης και έλεγε: Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί που λέτε για το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα. Κάνω το σταυρό μου που είμαι στο Ηράκλειο. Εδώ ένα μποτιλιάρισμα, άντε το πολύ 10 λεπτά.
1: Ναι, ο κόμβος που είναι.
0: Ποιος κόμβος?
1: Δεν θα γινόταν μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που θα λεγόταν Ο Καλαμαράκης, το γεφέρει εδώ κόμβος και τις ώρες αιχμής. Θα έβγαινε στους δρόμους, στα δύσκολα σημεία για να.
0: Για να κάνει τι?
1: Να διευκολύνει.
0: Να τα πάει πού το αυτοκίνητο?
1: Δεν ξέρω να τα πάει πού. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, λέω. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Τώρα, βεβαίως, μπορεί να είσαι περιοχής που δεν περνάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε απόγευμα φεύγω από Συγκρού και ανεβαίνω προς τα βόρεια. Ναι. Δηλαδή, περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
0: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη. Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνιος πρέπει να έρθει γιατί.
1: 9 παρά 20.
0: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο Μολ, στην Ερατζιώτισσα.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλή
0: σωστό.
1: Επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
0: Α, δίνει και.
1: Ναι.
0: Και
1: τη Φράνση. Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
0: Παιδιά, κουράγιο. Εγώ το πέρασα πέρυσι.
1: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου, θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε, και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε, και για την Ελλάδα θα πούμε, και για τη Νέα Δημοκρατία, τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνει υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης, από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και του λέμε πάντα καλημέρα. Παύλο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Από καιρό πώς πάμε? Καλά πάμε από καιρό, Θερμοκρασίες χθες, πολύ ζέστη.
0: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις πιο ζεστές.
1: Και σήμερα, λέει 34 βαθμούς.
0: Και σήμερα θα έχει.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες όμως τα υπηρετικά. Θα έχει μια στάθεια. Επιστρέφει, λέει, η αστάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Βέβαια στα υπηρετικά, τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε πόσο και πού θα χτυπήσει αυτή η αστάθεια. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και μελτέμια επίσης. Και μάλιστα άκουγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Ο Παναγία μου.
0: Όχι μακριά. Μακριά γιατί ήδη. Είχαμε και κανένα δύο περιστατικά, τα οποία τα αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός και να το πούμε αυτό με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά μακριά από εμάς οι φωτιές. Λοιπόν, κοίτα τώρα, από 20 λέει ως αυτό το 31, πολύ μου κάθεται ρε παιδί μου.
1: Το 31?
0: 31 ή 31 βαθμούς Κελσίου. Άντε ας το πάρει το παλιάμπελο. Από 20 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία για να είμαστε σίγουροι.
1: Θερμοκρασίες υψηλές όμως και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εκεί έχουμε πιάσει κάφη.
1: Τι γίνεται, θα έχουμε ένα σχηματισμό. Για να πούμε τώρα τα κυβερνητικά μαζί με και βάλουμε και λίγο Σαμαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίζει πάρα πολύ πάλι. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναφέρει το σενάριο. Όχι, οι φήμες λέω, έτσι, όχι ο ίδιος πρωθυπουργός, για εκλογές στο φθινόπωρο. Το έκανε αυτό για να εμφανιστούν τα κόμματα του κ. Σαμαρά και τη κυρία Καριστιανού πιο νωρίς.
0: Του κ. Τσίπρα.
1: Σαμαρά, είπα. Του κ. Τσίπρα, συγγνώμη.
0: Πολύ σαρδά με τον Σαμαρά, μάλιστα.
1: Και τώρα λένε ότι το ξανακάνει γιατί σου λέει όλοι οι χορευτές στην πίστα. Αφού θέλετε να κατέβετε, κατεβείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση. Θα σου πω. Εάν ισχύει, αν ισχύσει μάλλον, εάν στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη έχει κλειδώσει να πάει νωρίτερα σε εκλογές, που εγώ προσωπικά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το συμμερίζομαι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική, για ποιο λόγο να κάνει ευρύτερες κυβερνητικές αλλαγές, ευρύτερες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο? Πολύ απλά θα έκανε δύο αντικαταστάσεις. Μία αντικατάσταση στη θέση του κυρίου Κυρανάκη και μία αντικατάσταση στη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Και άντε, δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχει αποφασίσει να βάλει στη θέση του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όχι, και στο Μαξίμου, γιατί ακόμα λείπει ο κύριος Μιλωνάκης λόγω της υπερβία της υγείας του και να το ευχηθούμε περαστικά γρήγορα και να επιστρέψει.
0: Και πάει καλά.
1: Και πάει καλά. Και μπράβο. Λοιπόν, άρα θέλω να πω και εκεί υπάρχει ένα κενό. Δεν θα πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Μιλωνάκης.
0: Πριν φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Εάν έκανε απλές αντικαταστάσεις, θα λέγαμε ότι όπα, εδώ τώρα κάτι δεν πάει καλά, λίγο πρέπει να είμαστε πιο, να πονηρευτούμε μήπως τελικά μετά τη ΔΕΘ προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Εδώ τώρα ακούγονται άλλου είδους πράγματα. Ακούγεται παραδείγματος χάρη ότι θα φύγει από τη θέση του ο κύριος Μαρινάκης για να αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί όμως, γιατί σου λέει ο κύριος Μαρινάκης θα κατέβει στο εκλογικό στίβο.
0: Μπράβο, δώσε στη και Βίτα, το
1: γι' αυτό το λέω, στη Β' Αθήνας, βαριά ονόματα στη Β' Αθήνας, είναι ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Κεραμέως και μπορεί να ξεχνάω κι άλλους, λέω μιλάω για τα βαριά ονόματα, οπότε σου λέει δεν μπορεί να είσαι από αυτή τη θέση. Δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Σωστό.
1: Άρα υπήρχαν και κάποιες ίσως και γκρίνιες κτλ. Άρα, γιατί είναι επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Για μένα και επειδή τον έχω παρακολουθήσει, ίσως ο πιο επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος θητείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, και στον briefing
0: και
1: σε όλα.
0: Για αυτό το λόγο νομίζω είναι και ο μακροβιότερος.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον πάει σε ένα κομβικό υπουργείο, και είναι κομβικό γιατί αν πάει στη θέση του Κυρανάκη θα έχει επόμου τον σιδηρόδρομο, και δεν είναι κάτι απλό σιδηρόδρομος, έτσι. Δεν έχει ξεχαστεί η τραγωδία των Ντεμπών. Άρα θα δώσει και εκεί τα διαπιστευτήριά του. Λέω λοιπόν ότι δημιουργείται ένα ντόμινο αναγκαστικά αλλαγών εάν τελικά προχωρήσει η αντικατάσταση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Έχω δίκιο?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τώρα ακούγεται η κυρία Σδούκου για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Κότσιρας, εξαιρετικός, νέος, γενιά Κυρανάκη. Εκεί, γενιά αυτή δεν είναι. Ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υφυπουργός Οικονομικών και πραγματικά έχει δώσει πολύ θετική εντύπωση ο κύριος Κότσιρας. Χαμηλών τόνων, με έναν άλλον πολιτικό λόγο, η κυρία Σδούκου και αυτή αποτιμάται θετικά όλες οι τελευταίες τοποθετήσεις και για πολύ κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την κυβέρνηση. Αυτούς τους δύο άκουσα εγώ και άκουσα και τον κύριο Ρουσόπουλο που δεν νομίζω. Ο κύριος Ρουσόπουλος ετοιμάζει την προεδρία της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Λοιπόν, πριν από δύο, ίσως τρία χρόνια υπάρχουν πληροφορίες ότι του είχε προταθεί η ίδια θέση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ο κύριος Ρουσόπουλος, πολύ ευγενικά λένε οι ίδιες πληροφορίες, ίσως και παραπάνω, πριν πάντως τον κύριο Μαρινάκη, είχε αρνηθεί ευγενικά με την αιτιολογία, αν θες, με το επιχείρημα ότι έκανε τόσα χρόνια να βγάλει από πάνω του το ρόλο του ανταυτού.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να ξαναμπλέξει με παρόμοια. Βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κάνει και δύο θητείες πολύ πετυχημένες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Έκανε και το συνέδριο που ήταν,
0: ακριβώς,
1: όλο το συνέδριο που ήταν άκρως επιτυχημένο.
0: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα θα το δούμε. Πάντως κάθε φορά που υπάρχουν φημολογίες για μήνυ ανασχηματισμό, για ανασχηματισμό, για αντικατάσταση, οτιδήποτε, το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου παίζει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε μόνο κατά τη διάρκεια που ήταν πρόεδρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Πάντα στην Πέμπτη θα γίνουν οι όποιες αλλαγές, γιατί ήταν επιστρέφει σήμερα από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστό.
1: Άρα εκεί και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκείνος θα αποφασίσει τις αλλαγές και τελικά το εύρος των αλλαγών θα πω εγώ, γιατί αν αλλάξει το κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι σημαντική αλλαγή, έτσι.
0: Είναι σημαντική αλλαγή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και με τις καραμπόλες που πρόκειται.
1: Μπράβο.
0: Διότι τώρα για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται και πάρα πολλά ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία. Άκουσα κάποια στιγμή και το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Εγώ τον άκουσα.
0: Ότι μπορεί ο κύριος Θεοδωρικάκος
1: να πάει στο Μαξίμου.
0: Να πάει στο Μαξίμου και να έχει ένα διπλό τέτοιο ρόλο.
1: Α,
0: για να συντονίζει. Να τα δούμε. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι φημολογίες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σενάρια, διότι ασφαλώς Κανείς δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο να μιλήσει έστω τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό που βρισκόταν στις ΗΠΑ, ένα το κρατούμενο. Και κατά δεύτερον, ακόμα και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να γνωρίζουν κάποια πράγματα δεν θα λένε.
1: Ακριβώς και λογικό είναι. Άρα, εν αναμονή λοιπόν των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη.
0: Τετάρτη απόγευμα θα έχουμε την εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Ακριβώς θα είναι ο κύριος Κυρανάκης, ένα πρόσωπο που το επέλεξε προσωπικά ο Πρωθυπουργός από τη νέα γενιά και αποτέλεσε έκπληξη. Έκπληξη.
0: Και αυτό μας το κρατήσανε μυστικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε διαρρεύσει καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Έτσι, και αυτό μυστικό. Άρα στο κομμάτι το κυβερνητικό θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το εύρος των αλλαγών το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός, θα το ξαναπώ. Πάντως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το κόμμα για εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Όμως βλέπεις μία κινητοποίηση, μία εγρήγορση, έναν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κάλπες.
0: Ούτως ή άλλως ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη δείχνει ακριβώς αυτό. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν πολιτικό, για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Έχει και έναν πιο μεστό δεξιό.
1: Είναι πιο δεξιό.
0: Πώς το λένε, λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλει να προσελκύσει, και αυτούς που καλοβλέπουν την πλευρά Σαμάρα.
1: Ναι.
0: Να τους μαζέψει στο Μαντρί. Αυτός είναι ο στόχος. Κατά δεύτερον, έχει και την ταμπέλα του ανθρώπου των δύσκολων αποστολών, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ακριβώς. Την έλαβε το δύσκολο λόγο του σιδηρόδρομου μετά την τραγωδία του Ντεπών. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε. Θα πούμε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα πώς απαντά.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ. Θα πούμε, αν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως και υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων. Θα πούμε για την παρενόχληση από το αεροσκάφος που ήταν μέσα ο κ. Δένδιας, όπου έτσι πήγαινε στην Κύπρο. Και όχι μόνο. Επιτέλους οι Ευρωπαίοι να δεν θα απαντήσουν τώρα. Για την παρενόχληση Τούρκοι και Γάλλους και Ολλανδούς.
0: Ξεκίνησαν απευθείας τις διαρροές από τις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει, λέει, σήμερα το πρωί.
1: Σόπα, τώρα ξεκίνησαν οι Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, bonjour.
1: Τώρα, bonjour, ναι, ναι, Ούρσουλα Φοντερλάιν, bonjour, bonjour. Τώρα δεν θα υπάρξει αντίδραση. Και τι αντίδραση θα υπάρξει? Γιατί αυτό έγινε, γιατί γινόταν. Υπήρχε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι και θα υπέγραφε και συμφωνία για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο.
0: Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έγινε. Μπορεί να ακούμε, δεν είναι μόνο η παρενόχληση που έγινε μέσω ασυρμάτου από τα κατεχόμενα, από το ψευδοκράτος, από το ψευτοαεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, σηκώθηκαν και F-16.
1: Δύο τουρκικά λιμαχητικά παρακολουθήσαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέβαιναν τους υπουργούς χωρίς να προσεγγίσουν.
0: Ναι, από το ψευδοκράτος σηκώθηκαν, απογειώθηκαν, που αυτό. Ουσιαστικά καταλύουν κάθε συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά στο status quo της περιοχής.
1: Βέβαια. Και επειδή λέμε για το. Α, ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που συμπαθούν οι Τούρκοι. Καλά, δεν είναι σκασίλα του κύριου Δένδια, δεν έχει και κανένα πρόβλημα γιατί τα λέει. Καλά κάνει και τα λέει. Αλλά εδώ πέρα παρενόχλησαν και Γάλλους και Ολλανδούς. Και λέει σήμερα θα έχουμε διαβήματα και αντίδραση και τοποθέτηση επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber.
0: Αμαλία. Έχω μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, η οποία αυτή πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση είναι αυτός ο οποίος σας έχουμε περιγράψει. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Real FM.
3: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
4: Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για
11: ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
12: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
13: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα.
14: Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
15: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
17: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα με υγεία. Εύχομαι 8 Ιουνίου 2026 εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο όπως κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, στο πρωινό μας μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM. Καλημέρα σε όλη την Άρτα, καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στην ευρύτερη περιοχή, καλημέρα και σε όλους και σε όλες που μας ακούτε από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr, κάνετε ένα κλικ στο radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας. Με ζέστη σήμερα ξεκινά η εβδομάδα, στους 32 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι το μεσημέρι. Ελπίζω να περάσατε ένα καλό Σαββατοκύριακο με μπάνιο και δροσούλα στις παραλίες αλλά και στα πανέμορφα βουνά μας. Βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Σιγά σιγά έτσι χαλαρώνουμε και είμαστε σε μια πιο ευχάριστη και καλοκαιρινή διάθεση.

Να πω καλημέρα στην κοινότητα των Κωστακιών, στο χωριό της Άρτας, εκεί λίγο έξω από, από το ιστορικό γεφύρι, για όσους είναι από πιο μακριά, όπου μια πάρα πολύ ωραία

Ο συνεταιρισμός Άρτας γιορτάζοντας σε μία ακόμη εκδήλωση τα 60 του χρόνια φέτος, πρόσφερε πεντανόστιμες γεύσεις. Και ταυτόχρονα θέλω να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια στις γυναίκες που οργάνωσαν μια εξαιρετική βραδιά, ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα με ωραία μουσική, παραδοσιακά τραγούδια, αλλά πρωτίστως όμως εξαιρετικές γεύσεις, πάντα τέτοια. Ήταν η πρώτη φορά, εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλες.

όλες οι εφημερίδες το Σαββατοκύριακο είχαν ένα θέμα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το αν θα πάμε σε εκλογική κατάσταση, αν θα είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα. Σημαντικά θέματα, τα οποία, μάλλον σημαντικό θέμα με παραμέτρους, οι οποίοι το σημαντικό θέμα είναι το αν τελικά πάμε προς το φθινόπωρο για την εκλογική μάχη. Πάντως το θερμόμετρο είναι στα ύψη, το πολιτικό, και βεβαίως τα όσα θα ακολουθήσουν μέσα στο κατά καλό καιρό θα είναι και αυτά τα οποία θα ορίσουν αν θα έχουμε τελικά εκλογική μάχη μέσα στο φθινόπωρο. Οι περισσότεροι ορίζουν την εκλογική μάχη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλοι όμως λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία και θα έχουμε εκλογές του χρόνου τέτοια εποχή. Θα δούμε. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, ρευστά και θα κριθούν τις επόμενες ημέρες οι καταστάσεις οι οποίες θα διαμορφωθούν. Με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Βοστόνη, από την Αμερική, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Μετά το μεσημέρι, όπου και θα επιστρέψει στην Αθήνα, θα βρίσκεται στο γραφείο του, όπου θα προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή σε σημειακές αλλαγές, καλύπτοντας τις κενές θέσεις ύστερα από τη μετακίνηση του κυρίου Κυριανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του γραμματέα του κόμματος και την απώλεια του κυρίου Ταγαρά. Ο κύριος Μαρινάκης, από ό,τι φαίνεται, μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών, μια νευραλγική θέση, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτή του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Οπότε λοιπόν αναζητείται αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη. Και όλα αυτά πάντα μέσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αναμένουμε να δούμε τις τελικές εξελίξεις. Μέσα σε όλα αυτά ετοιμάζονται οι υποψήφοι ανά την περιφέρεια και ανά την Ελλάδα για τις βουλευτικές εκλογές. Κάποιους τους βολεύει το φθινόπωρο, κάποιους δεν τους βολεύει το φθινόπωρο. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Θα κάνουμε μια γρήγορη ακτινογραφία γενικότερα για την Άρτα αλλά και για την Πρέβεζα. Θα σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται με τις υποψηφιότητες οι οποίες κινούνται γενικότερα αυτή την περίοδο και κινούνται προς τις κατευθύνσεις για το αν θα είναι υποψήφιοι οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται.

Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη της χώρας με τις δημοσκοπήσεις να το φέρουν δεύτερο κόμμα μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό πριν από λίγο καιρό. Οπότε λοιπόν η κατάσταση διαμορφώνεται με περίεργο τρόπο στην ευρύτερη περιοχή.

0: Το ζητούμενο είναι για να λυθεί ο γρίφος σε μερικούς. Δεν έχει σχέση ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο στον νομό. Βέβαια υπάρχουν και καραμπόλες. Μπορεί σε ένα νομό να βγει δεύτερο κόμμα το τάδε, αλλά να μην εκλέξει βουλευτή, για να τι μπορεί να υπάρχει μια καραμπόλα στην περιφέρεια όπου έγκυται ο νομός. Το ζητούμενο είναι ότι, μάλλον δεν το είπα σωστά, αν δεύτερο κόμμα είναι του κυρίου Τσίπρα σε όλη την Ελλάδα, εκλέγει στην Άρτα παράδειγμα τον δεύτερο. Το ζητούμενο, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, πάντα βέβαια με βάση τις δημοσκοπήσεις. Το ζητούμενο, όπως αναφέρονται όμως στην Πρέβεζα παράδειγμα, όπου εκεί ο γραμματέας ο κύριος Σπυρόπουλος που έχει έρθει του ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτησή του από γραμματέας, διεκδικεί τη βουλευτική έδρα του νομού, θεωρώντας και πιστεύοντας ότι ο κύριος Μπάρκας δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί υπάρχει ένα καλό ρεύμα γενικότερα προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα. Εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και είναι και θέμα καραμπόλας. Αν εκλεγεί δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα, έχει τη δυνατότητα να βγάλει βουλευτή, ανεξαρτήτως αν είναι δεύτερο κόμμα πανελλαδικά το ΠΑΣΟΚ. Οπότε λοιπόν πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Πρωτίστως από την Άρτα. Η Άρτα διαμορφώνει πλέον ένα νέο χάρτη στο πολιτικό σκηνικό μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση και με τις προηγούμενες εκλογές. Βεβαίως το πρόσωπο το οποίο διαδραματίζει ρόλο όσον αφορά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι όλη η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, όπου μέχρι στιγμής όλες οι πληροφορίες την φέρνουν εκ νέου υποψήφια στον νομό Άρτας με τον κύριο Τσίπρα. Το επόμενο διάστημα η κυρία Γεροβασίλη θα κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος γίνονται μάχες αυτή τη στιγμή για το αν θα οριστικά θα διαλυθεί το κόμμα και απλά θα παραμείνει το όνομα. Γιατί θα γίνει αυτό? Διότι υπάρχει μια μεγάλη περιουσία που ανήκει αυτή τη στιγμή στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και μια μεγάλη χρηματοδότηση μετά και τις ευρωεκλογές του 2023, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν διαλυθεί εντελώς το κόμμα χάνονται όλα τα προνόμια. Αν όμως παραμείνει χωρίς να πάρει μέρος στις εκλογές, τότε υπάρχει η δυνατότητα το επόμενο διάστημα να γίνει η σύμπραξη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί λοιπόν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στην Άρτα θα έχουμε πρόσωπα τα οποία ακούγονται αυτή τη στιγμή. Άλλωστε υπήρξε και μια διακήρυξη πριν από μήνες, η οποία είχε υπογραφεί από περίπου 100 άτομα από την Άρτα που στήριζαν τον κύριο Τσίπρα πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε. Και οτιδήποτε εννοώ ακόμα και τότε με την παρουσίαση του βιβλίου του, πριν ακόμα ανακοινωθεί ότι τελικά δημιουργείται το νέο κόμμα. Υπήρχαν ονόματα τα οποία θέλουν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Σίγουρα θα είναι η κυρία Γεροβασίλη. Σίγουρα έχει τη δυνατότητα να είναι ο κύριος Τσίρκας, πρώην βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και άνθρωπος που συνομιλεί με τον κύριο Τσίπρα. Ακούγεται το όνομα του Προέδρου του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου του κυρίου Δημήτρη Χουλιάρα από την Άρτα εντόνως, και θα γίνει πρόταση εφόσον ο ίδιος το θέλει, για να δοκιμάσει αντοχές αλλά και ταυτόχρονα για να στηρίξει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην Άρτα. Και απομένουν και άλλα ονόματα, εννοείται. Λέω ποια ακούγονται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιώργος Τήλιος είναι ο αδιαφιλονίκητος υποψήφιος ως νυν βουλευτής αυτή τη στιγμή, το όνομα του οποίου έπαιξε και για υποψήφιου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας εντόνως όλο αυτό το διάστημα. Και ψάχνουμε για το δεύτερο πρόσωπο, για το δεύτερο άντρα, διότι η Νέα Δημοκρατία πάντα στην Άρτα στηρίζεται σε αντρικό κοινό, εφόσον το αντίπαλον δέος είναι η γυναίκα, η κυρία Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μια δεκαπενταετία περίπου στις εκλογές, οπότε σίγουρα μια δεκαετία από το 2014 και έπειτα. Οπότε εδώ ψάχνουμε για ένα όνομα το οποίο θα έρθει να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας δίπλα στον κύριο Στήλιο. Έχουν ακουστεί κατά περιόδους αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν, εννοείται ότι παίζουν πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και της οριστικής απόφασης από το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα μέσα σε αυτά τα ονόματα είναι το αντιπεριφερειάρχη Άρτας του κυρίου Βασίλη Ψαθά, σίγουρα είναι το πρώην δημάρχου Άρτας του κυρίου Χρήστου Τσιρογιάννη, σίγουρα μέσα σε αυτά είναι το όνομα του γιατρού οδοντιάτρου του κυρίου Θοδωρή Σερέτη και διάφορα άλλα ονόματα τα οποία ακούγονται για να συμπεριληφθούν, όπως βεβαίως και του πολιτικού μηχανικού του κυρίου Βαγγέλη Χριστάκη. Αυτά είναι κάποια ονόματα τα οποία ακούγονται για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τα δύο γυναικεία ονόματα είναι ακόμα σε μια διαδικασία όπου υπάρχουν 3-4 ονόματα που παίζουν αυτή τη στιγμή. Θα τα αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή. Από εκεί και μετά η κυρία Καριστιανού, η οποία ετοιμάζει προεκλογική περίοδο εντονότατη και επισκέψεις το αμέσως επόμενο διάστημα στην περιφέρεια, αναμένεται και στην περιφέρεια Ηπείρου και σίγουρα θα περάσει από Άρτα. Υπάρχει πυρήνας για την κυρία Καριστιανού στην Άρτα. Στην ανακοίνωση του ονόματός της στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη είδαμε να είναι μέσα σε αυτήν και πάντα σύμφωνα με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα την κυρία Τζένιτα Πρατζή, αλλά και άλλοι στην Άρτα και άλλα ονόματα στην Άρτα θα ήθελαν να είναι υποψήφια με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ο γρίφος ο μεγάλος είναι το Πασόκ στην Άρτα, το Πασόκ το οποίο αυτή τη στιγμή είναι λες και είναι κοιμισμένο στην Άρτα, γενικότερα είναι κοιμισμένο στην Ελλάδα με το πατατράκ που έχει φάει από τις δημοσκοπήσεις και την έλευση των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, γιατί το φέρνουν οι δημοσκοπήσεις στην τέταρτη θέση, πανελλαδικά μιλάμε. Στην Άρτα λοιπόν ένα όνομα το οποίο έχουμε αναδείξει και έχουμε υποβάλει στην διαδικασία της ενημέρωσης μέσα από το site μας, το 7meres.gr, είναι του κυρίου Μιχάλη Γιαννάκου, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ενός ισχυρού παράγοντα με καταγωγή από τη Φιλοθέη, από τις Χαλκιάδες της Άρτας. Ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος έχει γενικά μεγάλο πέρασμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν όμως και άλλες υποψηφιότητες, υπάρχουν και άλλα ονόματα που ενδιαφέρονται για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Άρτα. Θα δούμε κατά πόσο θα εγκριθούν από την Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Άλκης Παπαχριστάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, έχει δηλώσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι ενδιαφέρεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Παύλος Μίχας, είναι και αυτός μέσα στους ενδιαφερόμενους. Και διάφορα άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Άρτα, τα οποία ενδιαφέρονται για υποψήφια με το κόμμα για το νομό Άρτας. Και στην Πρέβεζα γίνεται μια ιδιότυπη μάχη. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει το βουλευτή, τον κύριο Σπύρο Κυριάκη, ο οποίος συγκεντρώνει όλη τη μεγάλη δυναμική πάνω του. Ακούγεται εντόνως όμως το όνομα του νυν δημάρχου Πρέβεζας, του κυρίου Νίκου Γεωργάκου, ο οποίος εντείνει επισκέψεις γενικότερα σε όλο το νομό και όχι στο εύρος του Δήμου Πάργας, του Δήμου Πρέβεζα, συγγνώμη. Από το Δήμο Πάργας είναι ο κύριος Κυριάκης. Καταγωγή εννοείται. Εντείνει λοιπόν ο κύριος Γεωργάκος επισκέψεις, ο νυν δήμαρχος Πρέβεζας. Εγώ θεωρώ ότι αν εκλογές γίνουν του χρόνου τέτοια εποχή, ο κύριος Γεωργάκος θα είναι μέσα στη διάδα των υποψήφιων βουλευτών για τον νομό Πρέβεζας. Αν δεν γίνουν τότε και γίνουν το φθινόπωρο, δύσκολα θα κατέλθει και θα αφήσει το δημαρχιακό αξίωμα. Στο ΠΑΣΟΚ γίνεται ο κακός χαμός στην Πρέβεζα με την έλευση του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρέα Σπυρόπουλου, ο οποίος δημιούργησε εσωτερικές έρηδες και κομματική διαμάχη μέσα στους κόλπους του κόμματος. Καθώς οι περισσότεροι θεωρούν ότι μπορεί η μητέρα του να είναι από την Πρέβεζα, αλλά στην ουσία η υποψηφιότητά του έπρεπε να είναι στον νομό Θεσπρωτείας, από όπου είναι η καταγωγή του. Εκεί όμως η μονοεδρική που έχει Θεσπρωτεία ανήκει πραγματικά στον Βασίλη Γιώγιακα, τον γιατρό, ο οποίος δεν χάνει με τίποτα και τα ποσοστά του είναι άνω το 55% σε όλη την εκλογική μάχη, σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε λοιπόν καπαρώνεται εκεί η έδρα από τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα. Τώρα, αν στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Σπυρόπουλος είναι αυτός ο οποίος έχει τη μία υποψηφιότητα, τη δεύτερη την έχει ο πρώτος το 2023 με το ΠΑΣΟΚ στον ομό Πρέβεζας, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου. Και εκεί γίνονται μεγάλες μάχες για άλλα ονόματα τα οποία θέλουν να πλασαριστούν μέσα στη Διάδα, όπως ο Παύλος Φραγκούλης, πολύ δυνατό πρόσωπο για την ευρύτερη περιοχή. Αλλά δύο είναι οι άντρες οι οποίοι έχουν δυνατότητα να έχουν υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο των κομμάτων σε κάθε νομό, στην Άρτα και στην Πρέβεζα, που είναι διεδρική η νομή. Όσον αφορά για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν υπάρχει, για τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί λοιπόν ο Κώστας Μπάρκας έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πρόσκειται δίπλα σε έναν άνθρωπο που γαλουχήθηκε πολιτικά και μεγάλωσε στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε λοιπόν ο κύριος Μπάρκας θα διεκδικήσει για μία ακόμη φορά την βουλευτική έδρα μέσα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στον ομό Πρέβεζας. Έχει, θα έλεγα, αποδυναμωθεί η ομάδα του κυρίου Μπάρκα και σε στελεχειακό επίπεδο, καθώς αρκετοί φίλοι και στελέχοι της ομάδας του έχουν αποχωρήσει αυτό το διάστημα που μας πέρασε για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν σημαίνει όμως ότι ο κύριος Μπάρκας δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσει για μία ακόμη φορά τη βουλευτική έδρα του νόμου Πρέβεζας. Για την κυρία Καριστιανού δεν υπάρχει ακόμα φως στο νόμο Πρέβεζας, ή τουλάχιστον δεν διαφαίνεται. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Οπότε εκεί είναι θα γίνουν οι μεγάλες μάχες στους δύο νομούς, σε Άρτα και Πρέβεζα, το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε και βεβαίως να δούμε πρόσωπα, ονόματα και γενικότερα βλέψεις που έχει ο καθένας για την επόμενη μέρα και πρωτίστως τι θα πούν τα κόμματα, οι παρατάξεις, διότι το κόμμα είναι αυτό το οποίο αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος και ποια θα είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του κάθε κόμματος για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο με ένταση όλο αυτό το διάστημα και αναμένεται ένα καυτό πολιτικά καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Λίγο πριν τις 9, την εκπομπή προσφέρει βιομηχανία Γάλακτος Καράλης, με τα κορυφαία κίτρινα τριγιά της θα ταξιδεύει στον κόσμο, η μεγαλύτερη βιομηχανία Γάλακτος σε εξαγωγή κίτρινων τριγιών, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο, κασκαβάλι και όλα τα κορυφαία προϊόντα, βεβαίως με το βασίλειο της Φέτας να έχει έδρα την Άρτα, 1 χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων. Από εκεί στο πρατήρι Λιανικής μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα περίφημα τυροκομικά προϊόντα της βιομηχανίας Γάλακτος Καράλης και βέβαια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως βέβαια και σε κάθε μίνι μάρκετ σε όλη την επικράτεια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Με υγεία εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Με 32 βαθμούς αναμένεται θερμοκρασία σήμερα, να σκαρφαλώσει το θερμόμετρο κατά τις μεσημεριανές ώρες. 9 και 6 πρώτα λεπτά στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM και βεβαίως στο site μας 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio. Radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Πίχας, εδώ μέχρι τις 9.30 σήμερα, Δευτέρα. Καθημερινά 8.30 με 10 το πρωί, εκτάκτο σήμερα μέχρι 9.30. Μπαίνουμε σε περίοδο που πλέον θα αλλάξουν οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες στην περιφέρεια Ηπείρου. Θα λύγει η εξάμηνη παράταση που στην ουσία ανακοινώνει κάθε μισό χρόνο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχρημάνης. Για να δούμε αν οι αλλαγές θα είναι ριζικές και σε βάθος.

Και η συζήτηση είναι τι θα κάνει ο κύριος Καχρημάνης στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Το αν θα είναι ξανά υποψήφιος περιφερειάρχης ή όχι. Μέχρι τότε όμως έχουμε αρκετό διάστημα για να συζητήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το ζητούμενο είναι ότι όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις βουλευτικές εκλογές και θα επακολουθήσουν οι αυτοδιοικητικές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν οργανώνονται επιτελεία και δεν οργανώνονται υποψηφιότητες για την επόμενη ημέρα και στην αυτοδιοίκηση. Με αρκετό κόσμο να θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, να θέλει να δοκιμάσει τις τύχες του στην πολιτική. Μάλλον χαμός θα έλεγα γίνεται, παρά ότι δεν υπάρχουν υποψήφοι. Άλλωστε στις εκλογές του 2023, όπου οι υποψήφοι έφταναν και τους 150-160 σε ένα συνδυασμό για δημοτικές εκλογές, καταλαβαίνετε ότι βρέθηκαν πόσοι άνθρωποι στην Άρτα, περίπου 800, για να ταιριάξουν εκεί στο, αν βάλουμε όλους τους δήμους μέσα, μιλάμε ότι έχουν ξεπεράσει τους 1000. 1000 υποψήφοι λοιπόν σε ένα νομό, και καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ψήνεται για λίγη δημοσιότητα αλλά και για στήριξη στην περιοχή όπου ζει, εργάζεται, ενδιαφέρεται και καλά κάνει κατά μία έννοια. Τώρα, έντονες αντιδράσεις, αφού είμαστε σε αυτοδιοικητικό περιβάλλον, είχαμε το προηγούμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τον κανονισμό του νέου για τον νέο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, με ανακοίνωση, ποστάρισμα στις σελίδες του στο Facebook και ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Τσιρογιάννης αλλά και η κυρία Βάσο Αμπελογιάννη αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο πλέον ο νέος κανονισμός φημώνει, όπως αναφέρουν, την αντιπολίτευση. Καταγγέλουν ότι δεν εφαρμοστική ο κανονισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, όπως συμβαίνει στα Ιωάννινα και στην Ιγουμενίτσα, που εκεί δίνουν χώρο και χρόνο στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Εμείς αυτή την εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιους επικεφαλείς από την αντιπολίτευση για να συζητήσουμε εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, έτσι ανοίγοντας λίγο την κουβέντα, καθώς βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, για το θέμα του κανονισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα για άλλα θέματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή.

στην Πρέβεζα προχωρούν με έντονες εργασίες για την ολοκλήρωση του διοικητηρίου, κατασκευή διοικητηρίου για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Όμως έρχεται μια παράταση ενός έτους έως τις 6 Μαΐου 2027, καθώς οι εργασίες έχουν μείνει πίσω έχοντας φτάσει μόλις στο ενδιάμεσο στάδιο κατασκευής. Όπως ανέφεραν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτημα στις 4 Μαΐου 2026 ζητώντας 12μηνη επιμήκυνση στο χρονοδιάγραμμα. Το ζητούμενο είναι ότι οι εργασίες αυτές είναι μέσα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, δεν επηρεάζουν καθόλου γενικότερα τα όλα όσα συμβαίνουν εκτός στον περιβάλλον χώρο του κάστρου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και άμεσα γίνεται και η αποκατάσταση στον ευρύτερο χώρο του κάστρου, μια πολύ ωραία ανάπλαση την οποία χαίρονται οι κάτοικοι της Πρέβεζας αλλά και οι επισκέπτες. Μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου χωρίς να αντιμετωπίζεις κανένα πρόβλημα από τα αυτοκίνητα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, μόλις 50 μέτρα από το παραλιακό μέτωπο της Πρέβεζας και πραγματικά είναι η ανάπλαση εξαιρετική και είναι μια κατάσταση που την περιμένανε πάρα πολύ καιρό στην Πρέβεζα. Να δούμε πότε και εμείς στην Άρτα θα έχουμε τη δυνατότητα να μπει το πρώτο θεμέλιο, να μπουν τα θεμέλια για το διοικητήριο στο στρατόπεδο Παπακώστα, το οποίο είναι κολλημένο από το 2021, από την περίοδο τότε που είχε ανακοινωθεί ότι προχωράει η Περιφέρεια Ηπείρου για κατασκευή διοικητηρίου στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα προχωρούν οι διαδικασίες, στην Άρτα δεν έχουν ξεκολλήσει ακόμα και δεν ξέρω και αν θα ξεκολλήσουν, καθώς κάπου έχουμε μπερδευτεί με επιστολές και ανακοινώσεις για το πού θέλουμε να προχωρήσουμε τις εργασίες. Σίγουρα ο κύριος Καχρημάνης ανέφερε την προηγούμενη περίοδο ότι το διοικητήριο θα γίνει στο στρατόπεδο Παπακώστα. Το στρατόπεδο Βερσί, μετά τα όλα όσα επακολούθησαν το τελευταίο διάστημα, έχει μείνει σε στασιμότητα. Εκεί αυτές τις ημέρες βρίσκονταν επιτελεία του στρατού, του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, για να καθαρίσουν το χώρο, να τον καθαρίσουν και να από τις πρασινάδες, από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος, μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου Βερσί, εν όψει και της αντιπυρικής περίοδου περισσότερο.

0: επειδή το μικρόφωνο του ενημερωτικού ραδιοφώνου είναι πάντα ανοιχτό, μόλις επικοινώνησε μαζί μας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, και μας είπε ότι έχει νεότερα, οπότε από το να τα μεταφέρω εγώ, καλύτερα να μας τα μεταφέρει ο ίδιος. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πίχα, ένα ωραίο τραγουδάκι ακούω, το Βουαγιάς Βουαγιάς. Είναι δεκαετίας του κάπου εκεί 80 τόσο, πολύ ωραίο.
0: Θυμίζει ωραίες στιγμές και άλλα χρόνια, πρόεδρε.
1: Και διακοπές κιόλας. Βουαγιάς Βουαγιάς, ταξίδι στα γαλλικά.
0: Αυτό είναι. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχει συμβεί. Ποια είναι τα νεότερα από τη δική σας πλευρά.
1: Η δική μας πλευρά είναι, όπως θα το ανακοινώσουμε βέβαια, εδώ και κάμποσες μέρες. Βλέπετε ότι δεν κυνηγάμε την είδηση να γίνουν πρωτοσέλιδα, μας ενδιαφέρει η ουσία, κύριε Πίχα. Mm-hmm. Επισκεφθήκαμε ως Δικηγορικό Σύλλογο τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Αθανάσιο Δαδάκη, mm-hmm. ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός για τα στρατόπεδα.
0: Ωραία.
1: Προκαθορισμένο ραντεβού.
0: Πότε έγινε αυτό, πρόεδρε, τώρα, πρόσφατα δηλαδή?
1: Εδώ είναι 27 Μαΐου, μια Τετάρτη.
0: Α, τώρα, πριν από 10 μέρες.
1: Ναι, 10 μέρες περίπου, ναι. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Εκεί το κλίμα ήταν ευχάριστο με τον άνθρωπο. Είναι και δικηγόρος στο επάγγελμα, οπότε στο επάγγελμα του δυτικού εννοώ. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο τα προβλήματά μας. Λοιπόν, θέσαμε όλο το σκηνικό όπως έχει. Το Εθνικής Άμυνας είναι θετικό για την παραχώρηση. Από εκεί και πέρα όμως είναι και φορείς. Όπως πολύ σωστά επισημάνετε τις εκπομπές σας και εσείς, κύριε Πίχα, mm-hmm. χρειάζεται εδώ μια λαϊκή βούληση. Ήταν ομοθυμαδόν, όπως λέγαμε παλιά, στην Καθαρέβωση. Δηλαδή, περιφέρεια, δήμος, εδώ βουλευτές, να είμαστε όλοι μαζί το αίτημα. Μεμονωμένα δεν μπορεί να πετύχεις κάτι, εκτός αν τα επιχειρήματά σου είναι τόσο πολύ ισχυρά και των άλλων όχι. Άρα λοιπόν από εκεί έχουμε θετική απόκριση. Τώρα βλέπουμε εδώ όμως το θέμα πολυσυρηγή, όπως πολύ σωστά είπατε. Γιατί άρχισε πάλι ο Δήμος Αρταίων.
0: Ναι.
1: Και λέει, τι διαβούλευση, αφού το Γενάρη μήνα έστειλε έγγραφο. Mm. Και λέει ότι εκεί να γίνει δομή αυτή, δομή άλλη. Το λέει μάλιστα με την επικεφαλίδα άξονας. Άξονας 1, άξονας 2. Και στο άξονας 1, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά το έγγραφο, έχει το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, άμα αρχίσουμε πάλι διαβούλευση από την αρχή, δεν καταλήγουμε πουθενά. Διαβούλευση, δηλαδή πάλι, να κινήσουμε πάλι, ενώ έχουμε φτάσει πριν το τέρμα. Τα νεότερα που μένω είναι αυτά, ότι δηλαδή εμείς ο Δικηγορικός Σύλλογος το θέμα το παρακολουθούμε από κοντά.
0: Ωραία.
1: Έχουν πλέον εξαντλήσει έχουν εξαντλήσει ενέργειες εκείνες που κατατείνουν στην ενημέρωση της κοινή γνώμης και στην υποβολή θεμάτων. Δηλαδή, πήγαμε στον Υπουργό, mm-hmm. στα δύο Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας, πήγαμε mm-hmm. στα 4 Δημοτικά Συμβούλια του νομού μας, επισκεφθήκαμε εδώ το Εργατικό Κέντρο, το Επιμελητήριο. Τώρα, αν είμαι και κανένας άλλος φορέας, εντάξει, θα του πάμε και εκεί. Το θέμα όμως είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι δεν πολυσύρει, βαλτώνει. Γιατί βαλτώνει, γιατί πάλι αρχίζει πάλι ο Δήμος Αρταίων, κατά τη γνώμη μας, μια ατυχή σε αυτή εξέλιξη, να ζητάμε πάλι διαβούλευση. Διαβούλευση για θέμα το οποίο πρέπει να έχει λήξει. Αυτά είναι τα νεότερα.
0: Οπότε η εξέλιξη που είναι ότι έχετε κάνει το ραντεβού ξανά το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, έχετε. Ας το πούμε, τη θετική έκβαση από τον κύριο Δαβάκη τις εξελίξεις τις οποίες έχετε αναφέρει εσείς στο πρόσφατο παρελθόν και αναμένουμε τις εξελίξεις από το Δήμο Αρταίων, ο οποίος είχε φέρει το θέμα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, είχε αναφέρει όντως ότι είναι σε διαβούλευση. Τώρα, η διαβούλευση είναι ένα θέμα το οποίο είναι λαβύρινθος. Η λέξη διαβούλευση πάντα στην πολιτική είναι ένας λαβύρινθος.
1: Λαβύρινθος, γιατί είναι βέβαια να ακούσει τους πολίτες και αυτά, αλλά σε θέμα τέτοια μείζονος ενδιαφέροντος. Θέση έχουν κυρίως οι φορείς. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι να κάνω μια πλατεία κάπου εδώ ή ένα άλσος να έχει τόσο βαρύνο σαν γνώμη ο πολίτης. Το θέμα εδώ είναι τι θα γίνει με την λειτουργία της δικαιοσύνης στην πόλη μας. Και επειδή κάνετε την εκπομπή στην Πρέβεζα και έχουν ένα άλλο πρόβλημα, έτσι, και εκεί το κτίριο δεν φοράει στην Πρέβεζα. Θέλουν να πάρουν και απέναντι εκεί την παλιά λέσχη αξιωματικό
0: χωράκι. Ναι, και όπου έχει γίνει πολύ ωραία ανάπλαση όλες αυτές τις ημέρες.
1: Στο θέμα πάντως εδώ είναι αυτό ότι το θέμα το παρακολουθούμε, αλλά βαλτώνει δυστυχώς. Από εκεί πέρα, τι να σας πω, εμείς τάξαμε ένα περιθώριο, ποιοι είστε εσείς. Τέλος πάντων, ένας φορέας, είμαι και μέχρι το Σεπτέμβριο, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν και ο Σεπτέμβριος περάσει και δεν θα γίνει τίποτα, τότε δεν υπάρχει άλλο μέσον. Πρέπει η πολιτεία να πάρει μόνη τις αποφάσεις. Δεν μπορεί να περιμένει τον καθένα από εδώ να πει το ναι και το όχι.
0: Σωστό είναι αυτό. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ που με βγάλατε. Είστε καλά.
0: Καλημέρα. Έβγαλε την είδηση ο πρόεδρος, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου. ο οποίος με παρέμβασή του την ώρα που αναφερόμασταν γενικότερα στα θέματα της Άρτας μας κάλεσε και μας είπε ότι έχει υπάρξει νεότερο ραντεβού πριν από 10 με 15 ημέρες με τον κύριο Δαβάκη και μας μεταφέρει τα όσα υπόθηκαν εκεί. Το θέμα είναι ότι η διαβούλευση μπορεί να έχει ακουστεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχει πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Χιαφάκας, ότι είναι σε διαβούλευση το θέμα με το στρατόπεδο Βερσή, αλλά διαβούλευση δεν υπάρχει όμως, διότι δεν έχει γίνει ποτέ, τουλάχιστον με επίσημο τρόπο, και δεν γνωρίζω ποιοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαβούλευση. Δηλαδή, λαμβάνουν μέρος οι φορείς, λαμβάνει μέρος η αντιπολίτευση, λαμβάνει μέρος η περιφερειακή ενότητα Άρτας, λαμβάνουν μέρος οι βουλευτές, λαμβάνουν μέρος οι κάτοικοι, ή απλά λέει ο Δήμαρχος Αρτέων, ο κύριος Χιαφάκας, και το Δημοτικό Συμβούλιο, φέρτε μας προτάσεις ως κάτοικοι, αφήστε σε ένα γραφείο στο Δήμο Αρτέων για να δούμε τι θα γίνει. Ούτε αυτό στην ουσία υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν υπάρχει με επίσημη φωνή και επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Δήμου Αρτέων, εκτός και αν μας διαφεύγει κάτι, οπότε ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Τώρα, το επιμελητήριο Άρτας δεν είναι γνώστης γενικότερα της διαβούλευσης, από ό,τι με ενημερώνει ο πρόεδρος, το κύριος Χουλιάρας, και αναφέρει ότι ένας από τους φορείς που είναι το επιμελητήριο είπε, λέει το επιμελητήριο, ο κύριος Χουλιάρας, να γίνει ένα master plan για την αξιοποίηση του στρατοπέδου και αν αυτό περιλαμβάνει και δικαστικό μέγαρο, να πάει εκεί, γιατί όχι. Όλα αυτά λοιπόν χάνονται μέσα σε αυτό το οποίο ανέφερα, στη λέξη λαβύρινθος στην Άρτα, διότι στην Άρτα, κυρίες και κύριοι, γίνονται τα φοβερά και τρομερά. Εκεί χανόμαστε όλοι, στην εξίσωση, την οποία δεν μπορεί να λύσει κανείς όλα αυτά τα χρόνια. Διότι όλοι έχουν ωραίες ιδέες, όλοι θέλουν να εμφανίζονται ως οι ιεραπόστολοι για την επόμενη μέρα για την Άρτα, όμως κανένας δεν παίρνει τις οριστικές αποφάσεις και όταν ακόμα υπάρχει και υπάρχουν και χειροπιαστά αποτελέσματα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας λέει ότι εμείς έχουμε κάνει το τελευταίο δεκαήμερο ένα νέο ραντεβού με το Υπουργείο και είναι θετικό στην έκβαση αυτή. Αναμένουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις από το Δήμο Αρτέων, ο οποίος Δήμος Αρτέων έφερε σε ένα από τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια του τελευταίου μήνα, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 μήνας, περνά και ο χρόνος, εύκολα και χωρίς να το καταλάβει κάποιος, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει, συζητήθηκε αυτή η περίφημη επιστολή που είχε υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Πύρου τον κύριο Καχρημάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ψαθά και τον Δήμαρχο Αρτέων τον κύριο Σιαφάκα από τον Ιανουάριο του 2026 και διέρευσε μετά από 5 μήνες το περιεχόμενό της. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση μέσα με ωραίες ιδέες, τις οποίες, οι οποίες έχουν και αέρα Βρυξελών, ιδέες τις οποίες πριν το καλοκαίρι είχε καταθέσει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο κύριος Κωσιβάκης, Αρτινός, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες και δουλεύει εκεί. Από εκεί ξεπατικώθηκε μάλλον η πρόταση για το στρατόπεδο Βερσή και υπογράφτηκε από τους 3 αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Το ζητούμενο είναι ότι ωραίες είναι οι ιδέες, αλλά θα πρέπει να έχουμε ιδέες που εφαρμόζονται και που μπορούν γρήγορα να τις αρπάξεις και να τις εφαρμόσεις. Εφαρμόζεις πρώτα τη μία ιδέα, μετά τη δεύτερη, μετά την τρίτη. Εδώ, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, θέλουμε να παίξουμε τελικό Champions League, ενώ δεν έχουμε ακόμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής στη χώρα μας. Ούτε καν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Τόσο πίσω είμαστε από τις υποσχέσεις και τις πραγματοποιήσεις. Διότι, όπως λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, λεφτά, κύριε Πίχαλε, υπάρχουνε, ναι. Γιατί όταν έχεις μια ιδέα πρέπει να έχεις μελέτη και να έχεις και χρήματα. Υπάρχουν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά, διότι κλείνουμε εκτάκτο σήμερα. 2 πράγματα θέλω να πω μόνο πριν σας αποχαιρετήσω. Ότι σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα σε προσωπικό επίπεδο. Μια τέτοια ημέρα το 1996 πέρασα, μάλλον ήμουνα στο κατόφλι του Sport FM, του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου που σήμερα γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Από εκεί ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι δημοσιογραφίας. 8 Ιουνίου 2026. Σήμερα τα παιδιά στην Αθήνα κάνουν ένα μεγάλο πάρτι. Μακάρι να ήμουν εκεί, αλλά ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα σε ένα από τα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας, στον Bolivar, όπου για 12 ώρες περίπου θα υπάρχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα live. Ακούστε σήμερα Sport FM καθ' όλη τη διάρκεια του. Ένα αθλητικό ραδιόφωνο που άλλαξε τα πάντα στη δημοσιογραφία και προσωπικά είναι ένα μέρος από τη ζωή μου, διότι εκεί έζησα απίστευτες στιγμές, στιγμές οι οποίες πραγματικά μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη. Στιγμές με πάρα πολλά ταξίδια, ταξίδια σε περίπου 32 χώρες, πολλούς τελικούς Champions League, πολλά μάτς και με αποκορύφωμα τον τελικό της Εθνικής Ελλάδος στο Euro 2004, περιγραφές πάρα πολλές με κορυφαίους, ποιο να πρωτοθυμηθείς και τι να πεις, αποκλειστικά θέματα. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ την αποκλειστικό ρεπορτάζ του ερχομού του Γιοβάνι σε πανελλαδική εμβέλεια σε όλη την Ελλάδα. Πολλές συνεντεύξεις κορυφαίων ποδοσφαιριστών από τον Μαραντόνα, τον Μπελέ και ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο, όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και πάρα πολλοί άλλοι που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να θυμηθώ. Όμως είναι ιδιαίτερη ημέρα, ιδιαίτερη στιγμή και απλά ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. 30 χρόνια λοιπόν στην αθλητική δημοσιογραφία. Δεν πρόκειται ποτέ να φύγω από αυτήν, ανεξαρτήτως αν ασχολούμαστε καθημερινά με διάφορα θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα. Ο αθλητισμός όμως είναι το κορυφαίο πράγμα στη ζωή μας και υπόσχομαι από τη νέα περίοδο, από το Σεπτέμβριο και έπειτα, να έχω περισσότερο αθλητισμό στις εκπομπές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Καλή νερό, πηγές Κοστιλάτας. Έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
5: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
6: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο αστικό-παύλα-artas.gr.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Το μήνυμα λοιπόν το οποίο πέρασε ο πρώην πρωθυπουργός.
10: Λένε, μιλάνε όλοι για μια αιμονή του Αντώνη Σαμαρά.
9: Ναι.
10: Ότι ένα γυνάτι θα το πω. Δηλαδή να κάνω το κόμμα. Πάλι που ίδιο όσοι είπαν, μου λένε κάποιοι ότι είσαι μεγάλος, άλλος έχεις τον πόνο σου και λέει δεν έχει καμία σχέση. Και εγώ θα το δεχτώ αυτό που λέει έτσι και θα συμφωνήσω. Δεν σημαίνει, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως ότι όλη του αυτή η στάση βγάζει και ένα γυνάτι. Εντάξει, αυτό θα το πω. Βγάζει ένα γυνάτι. Αλλά θα αφήσει, εγώ λέω όποτε και να κάνει το κόμμα, θα αφήσει ανεπηρέαστη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό το κόμμα του Σαμαρά δεν θα επηρεάσει, δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία με την έννοια ότι είναι δύσκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
10: Βεβαίως.
9: Αλλά επίσης δείχνουν οι ίδιες δημοσκοπήσεις την τεράστια διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα ποσοστά αυτοδυναμίας που χρειάζεται το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν, μία κίνηση τέτοιου είδους από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία.
10: Ασχολούμαστε με όλους τους πρώην, ρε παιδί μου.
9: Μα δεν είναι.
10: Κλέβουν την παράσταση.
9: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
10: Ναι, ναι.
9: Στη δική μας τη βάρδια Αμαλία.
10: Ναι, ναι.
9: Οπότε.
10: Όχι, λέω οι πρώην. Κάνουν τζέρτζελο οι πρώην. Οι πρώην και οι επόμενοι.
9: Οι πρώην και οι επόμενοι. Για κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
10: Άρα θα φύγουν
9: και κάποιοι. Και ο κύριος τώρα, με πάση άλλο. Και ο κύριος Κυρανάκης από πάρα πολλούς θεωρείται ανάχωμα. Διότι πλέον στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει πάρα πολύ. Έρχεται τέταρτος.
10: Και είναι το πιο δεξιό, μάλλον.
9: Ακουμπάει σε πιο δεξιό ακροατήριο.
10: Σε πιο δεξιά κοινά. Άρα λέω λοιπόν ότι πες ό,τι κάνει. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα. Από ποιους θα πάρει ο κύριος Σαμαράς? Θα πάρει από τον κύριο Βελόπουλο, λέω. Από την κυρία Λατινοπούλου.
9: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το δεξιό, κεντροδεξιό χώρο, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει μια οριζόντια τομή και κάτι θα τσιμπήσει από τον καθένα. Το βασικό όμως είναι, και εκεί ενδέχεται, εκεί υπάρχει η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία? Λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι από το 2000, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές χάθηκε 1.282.000 ψηφοφόροι που στις εθνικές εκλογές ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές.
10: Κάθε στο καναπέ τους δηλαδή. Και
9: ακριβώς,
10: δεν σηκώθηκαν.
9: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, από εκεί θέλει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Τους δυσαρεστημένους. Αυτοί οι οποίοι από την αρχή έλεγαν όχι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει, ναι. Ότι πληγώθηκε η βάση, ότι στήχησε, ότι έκανε, ότι έρανε.
10: Πολιτικά στήχησε.
9: Εκεί λοιπόν.
10: Στην κυβέρνηση αυτή.
9: Τώρα για το γυνάτι το οποίο είπες.
10: Ναι, εγώ λέω πως το πω.
9: Λένε κάποιοι στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι εκεί που κλείδωσε στο μυαλό του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ήταν όταν ανέβηκε στο Βήμα, στην Ολομέλεια της Βουλής, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα το θεωρείται casus belli μέσα στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά.
10: Ναι.
9: Για να την κλείσουμε και αυτή.
10: Πάντως βλέπω μια αλλαγή ρητορικής όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ότι δεν νομίζουμε ότι θέλει να πλήξει την παράταξη και γενικώς ότι το σεβόμαστε. Ναι. Βλέπω τα τελευταίες δύο εβδομάδες αλλαγή ρητορικής πλην του κυρίου Θεοχάρη με τον δηλώσει το, γιατί αν χαρακτήσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά και κυβερνητικά στελέχη πήραν αποστάσεις από αυτή τη δήλωση του κυρίου
9: Θεοχάρη. Και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
10: Βεβαίως.
9: Και η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή με τον πλέον επίσημο τρόπο. Θα σου πω το εξής. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Τίποτα. Και μάλιστα μου έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι εκεί βουλευτές, ακόμα και υπουργοί, ότι ήρθαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι ήθελαν να μιλήσουν με τον Αντώνη Σαμαρά και το απέφυγαν ακριβώς για να μην δημιουργηθεί κατάλαβες τώρα. Μην δημιουργηθεί
10: εντάξει,
9: καμία.
10: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
9: Ακούγεται έτσι. Και ανασχηματισμό σου, λέει κάτσε, μην αυτό και.
10: Ναι.
9: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό υπάρχει ένας χαρούμενος και δύο δυσαρεστημένοι. Αυτός ο οποίος έφυγε και αυτός που δεν μπήκε.
10: Ακριβώς. Λευτέρη μου, κάνεις λάθος. Δεν με πείραξε πως ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα μειώσει τα αποστάσεις της Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω ότι το κάνει από Γινάτη. Ενώ χαίρομαι τους κεντροαριστερούς.
9: Όχι,
10: η κεντροαριστερά. Το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Είναι, πώς να σου πω, είναι ένα χαρακτηριστικό της κεντροαριστεράς. Πόσες διασπάσεις έχουν γίνει. Όμως εδώ υπάρχει τώρα μια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Που αν δεν γυρίζει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα είχαμε αυτό το σκηνικό. Θα παρέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως το ότι φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν τον Άλεξη Τσίπρα, ως φυσικό ηγέτη αυτού του χώρου, γιατί έτσι είναι, έτσι.
9: Όπως το λένε
10: και στελέχοι και άνθρωποι που ανήκουν.

0: σε κάποιους αυτό αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Όμως είναι δεύτερος, τρίτης στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Καριστιανού, και τέταρτο το Πασόκ. Και εδώ αρχίζουν τα ντράβαλα για το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Δεν μου λες, έχεις κάποια πληροφορία, μια και έτσι κατέληξε η πρότασή σου στο Πασόκ και στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και πέριξ αυτής, μήπως κυκλοφορεί κανένα έτσι, πώς να το πω, εγχειρίδιο? Αναρωτιέμαι μερικές φορές. Πώς μπορώ να τα κάνω όλα λάθος?
0: Κοίτα να δεις κάτι.
1: Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το πράγμα.
0: Γενικότερα προσπαθούν να ξοκίσουν και πάλι την εσωστρέφεια στο Πασόκ. Και εγώ το θεωρώ αυτό θετικό. Σου λέει, εμείς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με θεσμικό ρόλο. Θα πάμε, ετοιμάζουν τα ψηφοδελτία του. Σήμερα υπάρχει και μια σύσκεψη για το πώς για τη στρατηγική του κόμματος στην Αττική. Στην Αττική, το τονίζω, στην Αττική, που είναι από τις πληγές του Πασόκ, η περιοχή συγκεκριμένη. Και από εκεί και πέρα πάμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία με περιοδίες του κυρίου Ανδρουλάκη, με να τονίζουμε και να φέρνουμε.
1: Ενώ στις άλλες περιοχές δεν ξέρουν πού να βάλουν τις ψήφους.
0: Εγώ λέω τώρα ποιο είναι. Και φέρνουν.
1: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Δηλαδή είδα και τις ανακοινώσεις και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και πάνε πιο πολύ σε θέματα κοινωνικά. Έτσι, που για μένα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, ξέρεις, όταν κάνεις μια μονοθεματική επικοινωνική στρατηγική, και το λέω ξεκάθαρα αυτό, όταν κολλάς ένα θέμα και αφήνεις τα υπόλοιπα, δεν βγήκε σε καλό αυτό στο Πασόκ.
1: Κοίταξε, φαίνεται ξεκάθαρα το εξής, ότι δεν έχει, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα βάλω, δεν έχει καταφέρει να μαντρώσει ο κύριος Ανδρουλάκης τους ψηφοφόρους του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Με το που υπάρχει και με το που φαίνεται να ξεμητίζει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αυτομάτως τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν.
0: Κοίτα, υπάρχει και μία συζήτηση ακόμη. Αν δεις δύο τις δημοσκοπήσεις, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν ποσοστά παραπάνω από αυτό που παίρνει το κόμμα τους ή κοντά. Τραβούν το κόμμα τους προς τα πάνω. Αντίθετα, τα ποσοστά του κυρίου Ανδρουλάκη ως προς τη δημοτικότητα, έτσι, είναι χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτό που παίρνει το Πασόκ ως ποσοστό στις δημοσκοπήσεις.
1: Άρα, για να μιλήσουμε με καθαρά όρους πολιτικού ρεπορτάζ και πολιτικής ανάλυσης, παραμένει το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έτσι ακριβώς. Και της...
1: Παραμένει το ισχυρό χαρτί της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Κεντροαριστερής.
1: Κεντροαριστερής. Τι είπα?
0: Κεντροδεξιάς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Άρε Παπαδάκη, ποιος τη χάρη σου. Όλα τα καλά κορίτσια του σταθμού σε φαίνε για παρτενέρ. Ούτε ο Ζάχος Δόγκανος να είναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη το επόμενο διάστημα. Έχουν πέσει τόνοι όσον αφορά τον κύριο Δούκα και τις δηλώσεις προκάλεσαν μια αναστάτωση μέσα στο Πασόκ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ρίχνει και ο ίδιος ο Χαρής Δούκας τους τόνους. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά λένε ότι αυτά είναι συγκυριακό. Δηλαδή τι? Ότι είναι ένα... Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα δύο κόμματα καινούργια, και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Έχουν ένα.
1: Μα δεν είναι συγκυριακό το 12%. Το 12% ήταν κολλημένο το Πασόκ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν έκανε και την καλύτερη πορεία.
0: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη.
2: Πιο ήσυχος για το Πασόκ. Πιο ήσυχος, σε παρακαλώ. Πιο ήσυχος.
0: Ήσυχος είναι, ήσυχος. Είναι ήσυχος.
1: Όχι, ξέρει τι σου λέει.
0: Καλημέρα, Ριτσάκι μου.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ήταν ωραία έξω στον δρόμο, είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, πέρασες ωραία, σε βλέπω.
1: Πόση ώρα?
2: 1:40.
0: Άντε τώρα να κάνει τώρα εκπομπή και να κάνει και. Τι να πούμε τώρα.
1: Αφιερωμένο ο Ρίτσαρντ Μάρξ.
0: Λοιπόν.
1: Ρίτσαρντ Μάρξ, τον πέτυχα. Τον πέτυχα.
0: Εντάξει,
1: στην κυρία Μπιζόγλη.
0: Πάντως να πω κάτι. Υπάρχουν και τάσεις. Λέγαμε, θυμάσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, η τάση 53-63, εκείνος, ο άλλος, αυτό. Τώρα
1: η ομπρέλα, τον μπαστούνι.
0: Τώρα και στο Πασόκ, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο αριστερά, κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο δεξιά. Και κάποιοι σου λέει, εμείς θέλουμε το παραδοσιακό κέντρο. Όλο αυτό δεν κάνει και πολύ μεγάλη, έτσι, δεν είναι επιτυχία. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν 2-3 γραμμές μέσα σε ένα κόμμα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται προβλήματα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι εκλεγμένος 2 φορές ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι την επόμενη μέρα, το βράδυ των εκλογών, αναλόγως του ποσοστού που θα πάρει το Πασόκ, εκεί θα αρχίσουν τα όργανα. Μπορεί να τον αμφισβητήσει.

0: ζητήσει κάποιος τώρα. Δεν νομίζω.
1: Η λογική λέει πως δεν μπορεί εγώ και λέω. Δεν πρέπει κάποιος
0: μπράβο,
1: να τον αμφισβητήσει.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Έτσι, διότι κοιτάξτε τι έγινε. Ας το δουν εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, οφείλεται σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες ήταν διότι δεν ήξεραν ούτε αυτοί που θα πάνε. Θα πάνε δεξιά, δεξιότερα, θα πάνε αριστερότερα, ναι. Θα ξαναπάνε μέσες, άκρες ή δεν ξέρω εγώ τι. Μέχρι να αποφασίσουν, τους πρόλαβαν οι εξελίξεις και έχει φτάσει τώρα κάτω από το 1% ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μάλλον η Ελίζα άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό της γιατί λέει που είναι ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι λίγο αρρωστούλη σήμερα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να επιστρέψει εδώ στις επάλξεις. Είναι λίγο αρρωστούλης.
1: Περαστικούλια, Ιωσήφ, περαστικούλια. Να μην, το βράδυ να καθίσεις να ηρεμήσεις. Ναι, τι ώρα είναι ο αγώνας το βράδυ?
0: 9.
1: 9 είναι.
0: Νίκο μου, 9.
1: 9. 9. Να καθίσεις να ηρεμήσεις.
0: Να πούμε ποιον αγώνα όμως.
1: Ένας είναι ο αγώνας.
0: Ποιος είναι, πες τον.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Τρίτος αγώνας.
1: Ο τρίτος αγώνας.
0: Για το,
1: sold out.
0: Για το πρωτάθλημα
1: για
0: μπάσκετ.
1: Για το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Παιδιά,
1: εγώ δεν θα το δω για το γούρι, να ξέρεις.
0: Ψύχρεμα, παιδιά. Ναι. Θέλω να είστε όλοι ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι.
1: Ο Βασίλης λέει: προεόρτια για το βραδινό είναι, αμαλίτσα μου, και αύριο αρρωστούλης θα είναι.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδελφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Βλέπω από τα μηνύματα ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός όσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι. Αν δοθεί παράταση.
0: Αν θα δοθεί παράταση.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση σήμερα και να έχουμε μια απάντηση να πούμε στους ακροτές μας αύριο. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά να ρωτήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό και σοβαρό θέμα. Έτσι. Ναι, και υπάρχουν και πρόστιμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν αρκετοί ακροατές είναι ότι όταν φωνάζεις κάποιον για να το καθαρίσει το οικόπεδο, λόγω της κατάστασης βαράνε στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι ακριβώς και με τα σανσέρ.
0: Ναι, και αυτό πρέπει λίγο να το δει η κυβέρνηση γενικότερα, τι ακριβώς γίνεται, για να μαζευτούν λίγο τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή μην κοστίζει ο κούκος
1: Αηδόνη. Πολλά μηνύματα και για το κόμμα του κ. Σαμαρά και για αυτά όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Λέει ο Φίλιππος, καλημέρα σας από Βιέννη. Καλημέρα, Φίλιππε. Οι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί που θα βγουν, λέει, πάλι βουλευτές, όχι για την ειδολογία. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει και πολλοί κόσμος το λέει αυτό, ότι δεν τους ενδιαφέρει να μείνουν ή να φύγουν οτιδήποτε, αλλά είναι πού θα πάνε για να βγουν ξανά βουλευτές. Εντάξει, πάντως το μόνο βέβαιο είναι, ξαναλέω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο. Και για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις για τα εθνικά. Αυτό είναι λογικό, τις ξέρουμε τις θέσεις, τις έχει πει πάρα πολλές φορές. Και κάποιοι θεωρούν και θετικό το ότι ξαναεμφανίζεται, βγαίνει μπροστά.
0: Και την Παρασκευή στην ομιλία του ο κύριος Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική, δρυμύτατη, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση και εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, βέβαια, τον έβαλε κανονικότατα στο κάδρο. Αυτό δείχνει ακριβώς και ότι είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Δεν είχε λόγο πια να μπει και σε αυτό.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτάτε για το ρόλο του κυρίου Καραμαλή, του έτερου πρώην πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι έχει προσελκύσει πολλά στελέχη ο κύριος Σαμαράς, στα οποία στελέχη τους έχουμε βάλει την ταμπέλα των Καραμαλικών.
1: Ναι.
0: Προσωπικά δεν περιμένω τον κύριο Καραμαλή να βγει και να στηρίξει στεναρά την προσπάθεια του κυρίου Σαμαρά, αλλά δεν νομίζω ότι θα την αποτρέψει κιόλας.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι, αυτό. Ναι. Έτσι το καταθέτω.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι Δευτέρα και έχουμε διαγωνισμό, την κλήρωση για το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου.
0: Στα γονίδικα τα παιδιά μας, να το πούμε αυτό.
1: Πέντε ημέρες στο Σήμαντρο Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρο Traditional Village. Διεκδικήστε πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με smart all inclusive, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλίδρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως και πέντε διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο το μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ο Στέφος στέλνει την καλημέρα του και τα περαστικά στο καλαμάρι της καρδιάς μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λέει κιόλας, όταν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα, θα το ονομάσει πολιτικό καλοκαίρι ως πνευματικό παιδί της πολιτικής άνοιξης. Α, καλό αυτό.
1: Καλό είναι, δεν το ξέρουμε.
0: Μπαρέσει πάντως, δεν κάνουν το χιούμορ τους
1: οι ακροατές. Ναι, ναι. Πάντως είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Το καινούργιο κομμάτων εννοώ και το πώς αλλάζουν οι σχετισμοί στο πολιτικό σκηνικό.
0: Και το ακρονίμιο λέει θα είναι Πόλκα.
1: Γιατί? Πολκά.
0: Πολιτικό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Στέφος από το εξωτικό Μέρινγκ, όπως γράφει, της Βαυαρίας.
1: Ωραία.
0: Εκεί στην Βαυαρία.
1: Ναι, τι καιρό κάνει στην Βαυαρία.
0: Τι καιρό κάνει στην Βαυαρία, ένα λεπτό. Δεν θα μάθουμε τι καιρό κάνει στην Βαυαρία.
1: Αύριο.
0: Θα τα μάθει η Ρίτσα την Πιζόγλη.
1: Η Ρίτσα, θα τη στείλουμε στη Ρίτσα την Πιζόγλη. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κλείνω με το Real Blogger. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα τραβήξει εκείνους που διαφωνούν στην πολιτική απέναντι στην Τουρκία, διότι η πολιτική κατευνασμού και υποχωρητικότητα έχει κουράσει έως εξοργήσει. Ναι. Λέει ο Real Blogger. Γράφει.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Real Blogger. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, Νίκο μου. Πάμε.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Όχι, φτάνει. Πόσο να κάνουμε. Λοιπόν, θες κι άλλο. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα σας πούμε καλημέρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και αύριο ελπίζουμε το καλαμαράκι μας να είναι καλά και να επιστρέψει εδώ μαζί μας.
0: Εγώ θα είμαι σε πέντε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Μέσα θα είσαι πάντα. Είσαι πέντε ώρα το πρωί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι για αυτή την ωραία παρέα που κάναμε δύο ώρες εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το απόλαυσα.
1: Για χαρά. Τι να πεις και εσύ τώρα.
2: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Ελλάδος, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε με σώσιρμά του και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, όπως και τους δύο ομολόγους του. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα επανειλημμένες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Λίγη στις 3 το μεσημέρι, η προθεσμία για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού προκειμένου να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Άντε και φτάσαμε. Μία ώρα 40. Είναι έξω η κίνηση, μια κούκλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.

θα πορευτούμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη, σας περιμένει να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο@realfm.gr.

Και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων, όπως και η προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι από τις 15 Μαΐου και μετά είχαμε αρκετές εξελίξεις και θα έχουμε όσο όλα δείχνουν. Σε λίγο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για τις εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, με κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, με επιχειρηματίες, με φορείς της αγοράς, που θα αναλύσουν τις οικονομικές προοπτικές και θα συζητήσουν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης μέχρι το 2030. Ο Real FM θα μεταδώσει τις εργασίες του συνεδρίου. Βεβαίως εσείς μπορείτε να τις παρακολουθήσετε απευθείας και από το enikos.gr και από το real.gr.

0: Σας είπα λίγο ως πολύ για την κίνηση στους δρόμους, όμως περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι καλύτερα τα πράγματα, Παναγιώτη?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από τις προηγούμενες ώρες είναι καλύτερα, ωστόσο υπάρχει αρκετή κυκλοφορία. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων σταδίου Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση και από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Έτσι είναι η Αττική Οδός από τις 8 η ώρα το πρωί. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή. Παραμένει έτσι, μποτιλιάρισμα.
1: Ισχύει, είναι δύσκολη μέρα σήμερα και στην Αττική Οδό.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Παρακαλώ. Δεν μας είπες για το λιμάνι τι γίνεται, είναι καλά όλα?
1: Καλά, αλλά ναι, ετοιμάζονται
0: είναι
1: για απόψε.
0: Είναι sold out όλα. Ναι, ετοιμάζονται. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας, γεια.
0: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, νομίζω, είναι η τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Σήμερα, να πούμε ότι υπογράφεται η Συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Έτσι λοιπόν, το μεταγωγικό αεροσκάφος E27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Υπουργό, όπως και εκείνο που επέβαινε η Κατρίν Βοτρέν, είναι η ομόλογός του της Γαλλίας, παρενοχλήθηκαν διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του παράνομου τουρκικού αεροδρομίου της Τύμπου, εκεί στα κατεχόμενα της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Σήμερα έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις από τον κύριο Δένδια. Και δεν παρενοχλήθηκαν μόνο έτσι. Σηκώθηκαν και τουρκικά μαχαιτικά από το αεροδρόμιο της Τύμπου. Παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα και την Γαλλίδα. Κάτι το οποίο η Αθήνα και Παρίσι αναμένεται βεβαίως να θέσουν σήμερα στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Ελπίζουμε να κουνηθεί κάτι, να γίνει μια ανακοίνωση, μια δήλωση. Κάτι θα είναι και αυτό. Ο κύριος Δένδιας πάντως στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό. Να θυμίσουμε πριν από λίγες ημέρες τις δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην Κρήτη για το θέμα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και έλεγε δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι φουρτουνιασμένα τα νερά και η πολιτική κατευνασμού δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπά, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οδηγήθηκε ο 37χρονος ως μέλος της Χαμάς, ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ενώ δούλευε σε ξενοδοχείο και ετοίμαζε και από ό,τι φαίνεται έναν γενναίο εκρηκτικό μηχανισμό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και μια από τις ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία είναι αυτή η περίπτωση του 55χρονου στο Αίγιο του James Alamanga. Αυτός λοιπόν το 1999 σκότωσε έναν Έλληνα στη Μελβούρνη ή στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Αφού τον σκότωσε, αποφάσισε να αλλάξει ζωή, ήρθε στην Ελλάδα, έκανε μια νέα ζωή, άλλαξε και όνομα, δημιούργησε οικογένεια και εμφανιζόταν κανονικά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Τον παρακολουθούσαν, τον εντόπισαν. Είχε 20 σκυλιά, να πούμε, Rottweiler στο σπίτι του. Ήταν και εκτροφέας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συνέδριο. Για πάμε. Πάμε.
2: Την έναρξη του συνεδρίου θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να την κηρύξει ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο υποδεχόμαστε και ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του. Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρε του Eurogroup, Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Καθηγητές, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω εκ μέρους της Next is Now και της DAM Consulting Firm στο Συνέδριο Ελλάδα 2030, οι εργασίες του οποίου μεταδίδονται από τον Real FM αλλά και διαδικτυακά από το 2030greece.gr, το enikos.gr και το real.gr. Το 2030 έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ως η απόλυτη χρονιά ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί το χρονικό όριο που έχει θέσει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα για την επίτευξη κρίσιμων αλλαγών. Θυμίζω, γιατί το έχουμε ξεχάσει περισσότεροι, ότι πριν από 11 χρόνια στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο του 2015, στην επετειακή σύνοδο για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μελών της Γενικής Συνέλευσης για την εξάλειψη της φτώχειας. Οι ηγέτες των χωρών του οργανισμού υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που υπέγραψαν κάνουν λόγο για δράσεις, πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής ευημερίας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής πρόοδου, της εξάλειψης της φτώχειας και της αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται και θα εξετάσουμε στη διημερίδα μας έχει να κάνει με το πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Πόσο υγιής είναι η ελληνική οικονομία, η οποία κατάφερε να ανακάμψει αφήνοντας πίσω της μια πολυετή χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και μια πανδημία. Θα συζητήσουμε για το παραγωγικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η εγχώρια οικονομική μηχανή και θα επιχειρήσουμε να ειχνηλατήσουμε τις κομβικές εξελίξεις για την Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Με τη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτής της διημερίδας επιχειρούμε να φέρουμε στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της χώρας. Μια προσπάθεια με ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των ευμετάβλητων διεθνών συνθήκων αλλά και των πολύ σημαντικών προοπτικών που καταγράφει η ελληνική οικονομία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και με μεγάλη χαρά, καλώ στο βήμα τον εξοχότατο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
0: Περιμένουμε λοιπόν να ανέβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στο συνέδριο Ελλάδα 2030.

0: Κύριε Υπουργέ Οικονομικών και Πρόεδρε του Eurogroup, κύριε Βουλευτέ, κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι συνεδρίων με μελλοντικές χρονολογίες είναι ελκυστικοί για τους ομιλητές, αλλά είναι και παρακινδυνευμένοι. Ο Τσόρτσιλ έλεγε πως η κυριότερη ικανότητα ενός πολιτικού είναι να προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον και μετά να εξηγεί πιστικά γιατί δεν έγινε αυτό που προέβλεψε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον με έναν τρόπο που θα μας εκθέσει λιγότερο στον κίνδυνο να πρέπει να εξηγήσουμε αργότερα γιατί όσα προβλέψαμε δεν έγιναν. Το 2030, που είναι το ορόσημο το χρονικό του συνεδρίου, είναι κοντά μας, έρχεται κατά πάνω μας, όπως θα έλεγε κάποιος. Τόσο το 2030 όσο και οι αρχές της δεκαετίας που έρχεται θα διαμορφωθούν εν πωλής από τις εξελίξεις σε τρία μεγάλα πεδία. Στη γεωπολιτική, στην οικονομία και στην τεχνολογία. Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι ισορροπίες του τέλους του ψυχρού πολέμου έχουν ήδη αλλάξει δραματικά. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Παράλληλα, οι ιστορικές σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθίστανται ακόμη πιο ισχυρές μέσα από αποφάσεις και πρωτοβουλίες που επισφράγησαν την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή έχουμε καλλιεργήσει συνεργασίες και συμμαχίες με σημαντικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οφείλουμε συνεπώς να καλλιεργούμε συστηματικά τις διεθνείς συμμαχίες μας και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ολόπλευρα την εθνική μας άμυνα. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε σε κάθε εποχή, ακόμη και πριν από 150 χρόνια. Είναι διαχρονικοί στόχοι. Πώς γίνονται όμως σήμερα πράξη? Σε αυτή την ιστορική φάση εξέλιξης του ελληνικού κράτους, είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι κυοφορούμενες μεταβολές στην Τραπεζική Ένωση, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ, αλλά και στην έκδοση κοινού χρέους, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις, στο ρυθμό ανάπτυξης, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, έχουμε χρέος να παρακολουθούμε στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε δημιουργικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση όλων των νέων πολιτικών. Και έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τάχιστα όλες τις νέες πολιτικές που συναποφασίζουμε. Η Ελλάδα της ομφαλοσκόπησης η ανάλωση σε ανούσιες εσωτερικές συζητήσεις και έρηδες δεν είναι μόνο ανυπόφορη. Έχει και ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος. Το κοινό μας μέλλον γράφεται καθημερινά στους κοινούς πανευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε αυτούς τους θεσμούς δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή μόνο οι Έλληνες τεχνοκράτες που είναι επιφορτισμένοι με τις σχετικές ευθύνες. Πρέπει να έχουν συμμετοχή οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες και η νέα γενιά. Πρέπει να έχει συμμετοχή μια καλά πληροφορημένη κοινή γνώμη στο σύνολό της. Έτσι μόνο θα κατακτήσουμε συλλογικά μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη του αύριο. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά για να δράσετε ελληνικά, ολοένα και πιο δημιουργικά, ολοένα και πιο αποφασιστικά, ολοένα και πιο καταλυτικά για την πρόοδο της πατρίδος μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το έμβλημα και το σύνθημά μας. Το τρίτο μεγάλο πεδίο, κυρίες και κύριοι, που θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον είναι η διαλεκτική της Ελλάδας με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Πρέπει να δυναμώσουμε περισσότερο αυτή τη διαλεκτική, ιδίως σήμερα σε μια εποχή που η νέα γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη. Ιδίως σήμερα που έχει εξαλειφθεί η διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια του καπιταλισμού, για να χρησιμοποιήσω αυτή την παλιά μαρξιστική απλοϊκή διχοτόμηση. Η σύνταξη ανάμεσα στην ψηφιακή επανάσταση και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόκληση που πολλοί θεωρούν εφάμιλη και συγκρίσιμη με την βιομηχανική επανάσταση. Μια πρόκληση που αλλάζει τα πάντα στο κράτος, στην οικονομία, στην παραγωγή, στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις εργασίας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την τεχνολογία με πάθος και με πείσμα. Αλλά ταυτόχρονα με το ίδιο πείσμα και με το ίδιο πάθος, οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Ο κίνδυνος μιας κοινωνίας στην οποία κυριαρχεί μια νέα τεχνολογικά ισχυροποιημένη ολιγαρχία πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και να αποτραπεί. Γι' αυτό θα έλεγα πως η πιο βαθιά πρόκληση είναι πάνω απ' όλα φιλοσοφική. Μπορεί να ακουστεί ρετρό, αλλά καθώς βαδίζουμε προς τη δεκαετία του 2030, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τη γενιά του 30. Δηλαδή τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τον Εμπειρίκο, τον Γκάτσο, τον Θεοτοκά, τον Τερζάκη. Όχι μόνο δεν είναι ασύμβατη με το σήμερα, αλλά είναι σταθερά και μονότονα, αλλά με την καλή έννοια επίκαιρη. Και ειδού γιατί. Δεν είναι μόνο πως η γενιά του 30 επινόησε μια εκδοχή της ελληνικότητας, που έδωσε νόημα και ορισμό στην περίφημη ελληνική ταυτότητα, μια νοηματοδότηση που διαρκεί μέχρι σήμερα. Είναι πως υποστήριξε έμπρακτα την αρχή ότι οι κοινωνίες, οι χώρες, τα έθνη και οι άνθρωποι στηρίζονται στη γλώσσα και στον στοχασμό. Οι γλωσσικά επαρκείς και ικανοί νέοι και νέες στοχάζονται καλύτερα. Και εκείνοι που στοχάζονται καλύτερα είναι εκείνοι που μπορούν να εφεύρουν και να συλλάβουν τις καλύτερες λύσεις με ό,τι κι αν καταπιάνονται. Ο ομηρικός Οδυσσέας ανακάλυψε το δούριο ύπο επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, που νίκησε στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, σκέφτηκε πως τα ισχυρότερα τείχη απέναντι στους Πέρσες είναι τα πλοία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως την Ινδία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Δάσκαλός του άλλωστε ήταν ο Αριστοτέλης και ο Ελευθέριος Βενζέλος μπορούσε να συλλάβει τις πολιτικές για τον διπλασιασμό της Ελλάδος επειδή επίσης μπορούσε να στοχάζεται. Γι' αυτό άλλωστε μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Γι' αυτό λέμε ότι στη σημερινή εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, Το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι να κάνει με την απάντηση που θα λάβει. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τις κλασικές σπουδές. Τα κονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Άλλη μια παράμετρος λοιπόν για την Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι η παιδεία. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένου είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική ενότητα. Άλλοτε έχουμε κατακτήσει όρους ενότητος και άλλοτε μας νίκησαν ο διχασμός και τα πολιτικά πάθη. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Είναι όμως η θεμελιώδης προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση και για όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Η δεκαετία του 2030 θα κερδιθεί ή θα χαθεί στο πεδίο της ενότητας του ελληνικού λαού, στο επίπεδο της ενότητάς μας. Μια ενότητα πέρα και πάνω από πολιτικές διαφορές, ιδιαίτερα σε ταραγμένες εποχές, είναι η κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αστοχία, στην πρόοδο και την αποτυχία. Αξίζει να το έχουμε υπόψη μας και αξίζει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Μόνο έτσι θα διαψεύσουμε τον Τσόρτσιλ και θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα καλά και τα θετικά που προβλέπουμε. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω το δεύτερο συνέδριο με τίτλο «Ελλάδα 2030» και κηρύσω την έναρξη των εργασιών του. Συγχαίρω τους συνδιοργανωτές του, τις εταιρείες Nextis Now και Dome Consulting, και είμαι βέβαιος πως θα αποτελέσει ένα κορυφαίο φόρουμ διαλόγου για το μέλλον της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, ο κύριος Στασούλας, κήρυξε τις εργασίες του Δήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο κύριος Πιερακάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε πρόσφατα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη χώρα? Είναι μια συμβολική αναγνώριση ή αλλάζει κάτι ουσιαστικό για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις?
6: Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου, και για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γερουλάνε. Να πω ότι υπάρχει σίγουρα ένα έντονο στοιχείο συμβολισμού. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο μετράει είναι τα απτά αποτελέσματα. Αυτή η απόφαση λοιπόν τι σημαίνει? Λιγότερη εποπτεία, περισσότερη εμπιστοσύνη. Λιγότερη εποπτεία γιατί κλείσαμε έναν κύκλο 16 ετών, όπου περάσαμε από μεγάλο βάθος κρίσεως σε αυτό τον κύκλο. Μνημόνια, ενισχυμένη εποπτεία, μακροοικονομικές ανισορροπίες τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν κλείνει έναν κύκλο και αυτός ο κύκλος περιβάλλεται με περισσότερη εμπιστοσύνη για τη χώρα και για την οικονομία. Και αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε σχέση με αυτό που θα είχαμε, σε περισσότερες επενδύσεις, σε περισσότερες εξαγωγές. Όλα αυτά καταλήγουν στο τέλος στον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε πάνω στο άθροισμα των κεκτημένων μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Μέχρι την επόμενη.
5: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με την ενέργεια. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, αν δηλαδή θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περιόδους ενεργειακής πίεσης όπως η σημερινή.
6: Η ρήτρα διαφυγής που αποφασίστηκε έρχεται ως συνέχεια της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα. Που τι αφορούσε αυτό, περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα σε πρώτη φάση. Τι είναι να πω καταρχήν η ρήτρα διαφυγής? Στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται εδώ και κάποιο διάστημα, σου επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψεις περισσότερα χρήματα από τα δικά σου, από αυτά τα οποία εσύ έχεις. Πρώτη παρατηρήση. Δεύτερη, τι αφορά η συγκεκριμένη ρήτρα διαφυγής? Αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, πράσινες επενδύσεις. Δεν αφορά δηλαδή αμυγή μέτρα στήριξης, τα οποία θα μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω στον κόσμο, όπως κάναμε, για παράδειγμα, πριν από λίγες εβδομάδες. Τρίτη παρατηρήση. Είναι σημαντικές οι επενδύσεις? Απολύτως. Έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από λίγο καιρό. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και στη χώρα μας είναι 12% μικρότερη λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει από το 2022 και μετά, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άρα, το να μπορείς να επενδύεις μακροπρόθεσμα και ό,τι κάνεις βραχυπρόθεσμα να κουμπώνει εντός εισαγωγικών με το μακροπρόθεσμο στόχο σου, γυρνάει επίσης πίσω στον κόσμο. Ας μην υποτιμάτε με αλφαγιώτα λοιπόν η επίδραση που μπορούν αυτές οι επενδύσεις να έχουν γενικότερα στην οικονομία μας και στην κοινωνική συνοχή. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα, προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε στοιχεία αυτών των δυνατοτήτων που θα μας δοθούν. Και βέβαια, να προσθέσω εδώ ότι το πώς αντιδρά η Κομισιόν, το λέγαμε και εξ αρχής αυτό, με το που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αντίδραση είναι συνάρτηση του βάθους του προβλήματος. Αν το πρόβλημα βαθύνει, θα βαθύνει και η αντίδραση. Θα είναι και μεγαλύτερης δηλαδή κλίμακας και βεληνικούς η αντίδραση. Εδώ που είμαστε όμως αυτή τη στιγμή, αυτό είναι που έχουμε στα χέρια μας. Προφανώς στο Eurogroup που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, στο Λουξεμβούργο, θα συζητήσουμε περαιτέρω για την περίμετρο του συγκεκριμένου μέτρου.
5: Η ελληνική οικονομία κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανάπτυξη περίπου 2%. Το ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες τροφοδοτούν αυτή την ανάπτυξη και πόσο ανθεκτική είναι.
6: Η ανάπτυξη αυτή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ποιότητά της ως προς τις επενδύσεις, για παράδειγμα, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, αν δει κανείς ποιες είναι οι παράμετροι που οθούν στην όθηση της ανάπτυξης, θα λέγαμε ότι είναι περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές σε σχέση με εισαγωγές. Προφανώς υπάρχει και αύξηση στην κατανάλωση. Έχουν παίξει θετικό ρόλο κατά μέτρα της ΔΕΘ η μείωση των άμεσων φόρων, η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης. Με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες και με απαλυφή των φόρων κλιμακωτά σε ό,τι αφορά τον ένφια στην περιφέρεια, επειδή αναφέρθηκε πριν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της χώρας. Να θυμίσω ότι το 50% του ένφια σε 12.000 περίπου οικισμούς αφαιρείται και θα αφαιρεθεί το σύνολο στην πορεία. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, όλα αυτά σωρευτικά, δρούν θετικά σε σχέση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη. Και επίσης εδώ να θυμίσω ότι αν κάνουμε τη σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή αν δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη για ανάπτυξη πανευρωπαϊκά, κινούμαστε υπερδιπλάσια. Η Ελλάδα δηλαδή έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρώπη. Με δεδομένο και το ποια είναι η κατάσταση, γιατί πανευρωπαϊκά έχουμε μία αναδιαμόρφωση των προβλέψεων. Η ανάπτυξη αναθεωρείται προς τα κάτω, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, και ο πληθωρισμός προς τα πάνω. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα κατορθώνει να κατακτά υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάνω σε αυτό χτίζουμε.
5: Σας άκουσα για άλλη μια φορά να λέτε κατ' ουσίαν ότι η Ελλάδα περνά από ένα μοντέλο που βασιζόταν κυρίως στην κατανάλωση σε ένα μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη χώρα που πρέπει να γίνει μέχρι το 2030? Για να δικαιώσουμε και τον τίτλο.
6: Για να δικαιώσουμε και τον τίτλο, αλλά να πω καταρχήν ότι τι λέγαμε τα χρόνια της κρίσης? Ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατακτήσει πολλά στο μεσοδιάστημα, έτσι. Πρώτον, υπάρχει πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Δεν ήταν κεκτημένο αυτό παλαιότερα. Πάνω στην πολιτική σταθερότητα οικοδομήθηκε δημοσιονομική σταθερότητα. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, όχι απλά στην Ευρώπη, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί Συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το παραγωγικό μοντέλο όμως της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα. Γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, αυτή είναι η αλήθεια. Να βάλω δύο παραμέτρους σε σχέση με αυτό, τις αναφέρατε στην ερώτησή σας. Πάρτε τις επενδύσεις. Πού ήμασταν το 19 στις επενδύσεις, για να αναφέρω δύο αριθμούς. 11% στο ΕΠ. Ευρωπαϊκός μέσος όρος 21%. Τώρα είμαστε κάπου στο 17% με 18%. Προχωράμε δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε σε μια διαδρομή ως προς τις επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες ξένες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες εγχώριες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Θέλουμε και άλλες κινήσεις για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι ναι, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας άλλαξε πλέον πλήρως. Και δεύτερον, εξαγωγές. Ανέφερα πριν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με πέρσι κινείται περισσότερο υψηλά λόγω των εξαγωγών. Όταν μπαίναμε στην κρίση το 2009, οι εξαγωγές ήταν 20% στο ΕΠ. Τώρα είναι πάνω από 40%. Αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51%, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα, τι πρέπει να δούμε ακόμα να συμβαίνει? Ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής ως προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις και ταυτοχρόνως βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, ταυτοχρόνως μια μεγέννηση των ελληνικών επιχειρήσεων, να μπορέσουμε συνολικότερα να κάνουμε τη χώρα μας να απευθυνθεί διεθνώς εκεί που μπορεί και πραγματικά μπορεί.
5: Έρχομαι στο ιδιωτικό χρέος. Ανακοινώσατε την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Έχετε λάβει μια σειρά από μέτρα για το ιδιωτικό χρέος και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ερώτημα είναι αν αυτά είναι αρκετά και αν σας ανησυχεί το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους.
6: Να πω ότι το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος? Ο συστημικός κίνδυνος, όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα, ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται

0: εκατομμύρια σε ρυθμίσεις. Άρα όλα αυτά τι δείχνουν, δείχνουν ότι τα πράγματα κινούνται. Έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα μέτρα που ανέφερα. Αναφερθήκατε στο μέτρο που ανακοίνωσα στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, στην αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα μέτρα, δεν είναι το μόνο. 72 δόσεις, μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η μετατροπή του εξοδικαστικού μηχανισμού σε ένα αποτελεσματικό και παραγωγικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και η συνολικότερη πολιτική προστασίας της πρώτης κατοικίας της κυβέρνησης με το φορέα, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο και που θα προστατεύει κάθε πολίτης που ρυθμίζει τις οφειλές του την πρώτη του κατοικία. Όλα αυτά μαζί είναι μια συνεκτική πολιτική. Αυτή η πολιτική λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και όπως έχουμε δείξει, έχουμε και τα αντανακλαστικά και τη διάθεση να προβαίνουμε διαρκώς και σε πρόσθετες ενέργειες, εφόσον κρίνουμε ότι αυτές λειτουργούν ευρύτερα υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
1: Είμαι βέβαιος ότι όση ώρα μας ακούν από τον Real FM χιλιάδες συμπολίτες μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε περίπου 25 πόλεις που αναμεταδίδεται αυτή την ώρα το πρόγραμμά μας, θα λένε τι κάνεις ρε Χαρίς Νικολάου, δεν έχεις πει λέξη για την ακρίβεια, δεν έχεις πει λέξη για τον πληθωρισμό. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέμα που απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα ελληνικά νοικοκυριά, αυτό είναι η ακρίβεια. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνετε για να τιθασεύσετε τον πληθωρισμό και τι απαντάτε σε όλους όσους αισθάνονται ότι οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να αυξάνονται πιο γρήγορα από τα εισοδήματά τους.
0: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Με όλους μου τους συναδέλφους αυτό συζητάμε κάθε φορά που βρισκόμαστε στα διάφορα συμβούλια και το τι κάνει η κάθε χώρα και ο καθένας μας για να μαθαίνουμε και ο ένας από τον άλλο. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά, δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα μέχρι την κίνηση επιδότησης στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά τα μέτρα έχουν αυτή τη λογική και αυτή τη φιλοσοφία. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό, όπως αναφέρατε, δεν το προλαβαίνεις. Γιατί για συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, ανάλογα με το τι αγοράζουν και το τι είδος δαπανών έχουν, πρέπει να δράσεις ακόμη πιο στοχευμένα και ακόμη πιο γρήγορα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι η απάντηση πάντα να υπογραμμίζεις στατιστικές. Αλλά παρόλα αυτά, οι στατιστικές που σε βοηθάνε να διαβάζεις το εύρος και το μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή ότι ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει 46% από το 19, ενώ ο αντίστοιχος σουρευτικός πληθωρισμός είναι κάπου στο 20-21% μέχρι σήμερα, είναι μια πραγματικότητα. Έρχεται αυτή η πραγματικότητα να πει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Αλλά ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να τα λύνεις, ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, με μέτρα όπως η φοροαπαλλαγή που ανέφερα πριν στη ΔΕΘ, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Με κάθε ευρώ το οποίο θα είναι διαθέσιμο. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
1: Βλέπουμε θετικούς δείκτες στην οικονομία. Αναφέρατε μερικούς από αυτούς στις προηγούμενες απαντήσεις σας. Πολλοί συμπολίτες μας λένε ότι δεν τους βλέπουν ακόμη στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Πώς θα μεταφραστεί η ανάπτυξη σε καλύτερους μισθούς, σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, σε καλύτερη ποιότητα ζωής?
0: Εγώ θα πω ότι αυτός ακριβώς οφείλει να είναι ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής και της τρίτης μας τετραετίας. Ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρατε. Η απόλυτη θεμελίωση της σύνδεσης ανάμεσα στις οικονομικές επιδόσεις και στην κοινωνική πραγματικότητα. Γίνεται ήδη αυτό, έχει ξεκινήσει να βελτιώνεται. Πολύ απλά να πω ότι έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας πλάς. Η αντανάκλαση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους είναι από τη δουλειά που βρήκαν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αντιστοίχως, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος με μέτρα όπως αυτά που εφαρμόσαμε στη ΔΕΘ ήταν μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά δρούν μαζί και σωρευτικά. Δεν έχουν όλα αυτά ακόμη

0: κατακτήσει το στόχο που θέτεται. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούμε για την Ελλάδα διεθνώς, τα όσα έχει κατακτήσει, τα πώς διαρκώς βελτιώνει τη θέση της, να φτάσουν και να διαχειριστούν πραγματικά σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια. Αλλά κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνας που περνάει, εγώ θα σας πω ότι κουνάμε τη βελόνα και ότι αυτό βελτιώνεται. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτό το οποίο περιγράφεται με την ερώτησή σας. Να μπορέσει πραγματικά να φτάσει σε κάθε σπίτι.
1: Ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον έχετε μια ευρύτερη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη μέχρι το 2030? Είναι η ανταγωνιστικότητα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας? Είναι η χρηματοδότηση της άμυνας ή είναι το δημογραφικό πρόβλημα?
0: Όλα όσα αναφέρατε είναι θεμελιώδη για να μπορέσει η Ευρώπη να πάει πραγματικά εκεί που δύναται. Να υπερβεί τις προκλήσεις και να κατακτήσει τις ευκαιρίες. Αν έπρεπε όμως να διαλέξω ένα, θα διάλεγα τη λέξη ανταγωνιστικότητα. Είναι αυτό που περιγράφει η έκθεση Ντράγκη, η έκθεση Λέτα. Και είναι και το προφανές, ξέρετε. Δηλαδή, το νιώθει κανείς αυτό στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ότι υπάρχει ένα μέρισμα του προφανούς. Όλα εκείνα τα οποία δεν έκανες εδώ και χρόνια, το είχαμε και αυτό ως Ελλάδα. Το νιώθαμε πολύ χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, το 19 και μετά. Όλα εκείνα που δεν έχεις κάνει για δεκαετίες, σου δίνουν ένα μέρισμα ανάπτυξης, αν τα κάνεις. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο αυτό, έχουν να λύσουν και το πώς ανταποκρίνονται στο απρόβλεπτο, στο φάσμα του απρόβλεπτου. Αντίστοιχο θέμα έχει και η Ευρώπη. Έχουμε 27 κατακαιρματισμένες αγορές σε μεγάλο βαθμό, π.χ. σε κεφαλαία αγορές ακόμη και σήμερα. Στην Τραπεζική Ένωση αναφέρθηκε πολύ εύγολα τα πριν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση ό,τι αφορά τις κεφαλαία αγορές, τις τράπεζες, την καινοτομία, είναι πολύ μπροστά μας για να μην το κάνουμε. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση μιας γενιάς πολιτικών στην Ευρώπη, εγώ θα πω ανεξαρτήτως πολιτικής οικογένειας, είναι να μπορέσουμε να δράσουμε όλοι μαζί ώστε να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια και να απελευθερώσουμε αυτό το δυναμικό. Θα είναι προς όφελος πραγματικά κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας, σίγουρα και της ελληνικής.
1: Συχνά σας ακούω να λέτε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αν έπρεπε να επιλέξετε μία, μόνο μία μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την παραγωγικότητα της χώρας μέσα στην επόμενη πενταετία, ποια θα ήταν και γιατί?
0: Δεν θα σας εκπλήξω με την απάντησή μου. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και να πω γιατί. Βιώσαμε πολύ χαρακτηριστικά το τι μπορεί να πετύχει η ψηφιοποίηση, είτε μιλάγαμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των πλεονασμάτων, μαζί με την ανεξαρτησία της ΑΔΕ, είτε μιλάμε για τον gov.gr που έκλεισε τα 6 χρόνια του και πλέον έχεις 2.200 πλάς λόγους να μην φύγεις από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου για να εξυπηρετηθείς. Αυτή η διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σε μια πορεία. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης δίνει το εξής πολύ απλό κατά τη γνώμη μου: να μην υπάρχει χαμένος χρόνος, να μην αναζητάς το χαμένο χρόνο, αλλά προύστου. Να μπορείς διαρκώς να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα και συστηματικά. Είτε αυτό αφορά μια αδειοδότηση επιχείρησης, είτε αυτό αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Και γενικώς, εγώ θα έλεγα ότι ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις, δεν μπορείς καν να το παρακολουθήσεις. Άρα, αυτή τη στιγμή, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εφαρμόζουμε μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης οριζόντια στο δημόσιο, είτε αφορά το χώρο της δικαιοσύνης, είτε το χώρο της υγείας. Σκεφτόμαι λοιπόν πώς, όταν θα έχουμε σύνολο κάτοψης δεδομένων του κράτους, το τι πραγματικά θα μπορούμε να κάνουμε με αυτό και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, γιατί αυτό είναι μπροστά μας. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Πολύ λίγα χρόνια από την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Άρα, και σε ό,τι αφορά την απλούστευση, και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, και σε ό,τι αφορά το να μπορείς να λαμβάνεις έξυπνες και σωστές αποφάσεις, αυτό θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, και θα την κάνει, παρότι ακούγεται τεχνικό, με έναν πολύ απλό και καθημερινό τρόπο για κάθε άνθρωπο που μας ακούει.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πιερακάκη, θα σας παρακαλέσω τώρα να μεταφερθείτε νοητά στο 2030, να κάνετε ένα ταξίδι στο μέλλον. Αν λοιπόν βρισκόμασταν στο 2030 και κάναμε τον απολογισμό όλης αυτής της περίοδου μέχρι τότε, ποιο θα ήταν το ένα οικονομικό ή κοινωνικό αποτέλεσμα που θα σας έκανε να πείτε, να περηφανευτείτε ότι η Ελλάδα πέτυχε πραγματικά τον στόχο της?
0: Μια ποιοτική παράμετρο, θα βάλω παρά μια απομονωμένη ποσοτική. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Η αλλαγή νοοτροπίας, η οποία εκτιμώ ότι συντελείται, είναι να προσπαθείς να μην μοιράζεις μία ολοένα και μικρότερη αναπτυξιακή πίτα, αλλά διαρκώς να παράγεις μία ολοένα και μεγαλύτερη. Να έχεις κυρίως την πεποίθηση ως χώρα, εσύ ως χώρα και ο λαός της, ότι ζεις σε μία χώρα μεταρρυθμίσιμη, με την βαθιά πίστη ότι αυτή η χώρα μπορεί να αλλάζει διαρκώς. Η Ελλάδα αυτό έχει ξεκινήσει να το κατακτά. Και εκτιμώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και με ακόμα μεγαλύτερη πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί, θα δούμε αποτελέσματα τα οποία ελάχιστοι από εμάς θα μπορούσαν να περιμένουν νωρίτερα. Το παραγωγικό μοντέλο μέχρι το 2030 πρέπει να έχει αλλάξει πλήρως. Η Ελλάδα από το 27, όχι από το 30, δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η μεγάλη ποιοτική αλλαγή είναι η Ελλάδα ως χώρα εξωστρεφής που παράγει και ανοίγει τον εαυτό της στον κόσμο. Και νομίζω ότι είμαστε πρώτων πυλών.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Παραδίδω τη σκητάλη στην συνδιοργανώτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, για το πρώτο ενδιαφέρον πάνελ του συνεδρίου μας.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες.
2: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα ο κύριος Παπασταύρου.
9: Ισραήλ μαζί με τον Μιχάλη Δαμιανό και τον Έλλη Κόεν θα συναντηθούμε έτσι ώστε αυτή η συνεργασία που έχουμε στον τομέα της ενέργειας να αποκτήσει πιο μόνιμο βάθος και περιεχόμενο.
10: Mm-hmm. Κάθετος διάδρομος. Στην πραγματικότητα όλα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν όχι βέβαια αποτέλεσμα, αλλά έχουν σύνδεση με τον περίφημο κάθετο διάδρομο.
9: Σωστά. Γιατί η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να ανεβαίνει στη Δυτική Ευρώπη.
10: Και αυτό είναι, ας πούμε, μια νέα ενεργειακή αρτηρία για τα Βαλκάνια και από εκεί και πέρα.
9: Μια νέα ενεργειακή αρτηρία, μια νέα αρτηρία προόδου και ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία για πάρα πολλές δεκαετίες είχε διαιρεθεί από ιδεολογίες, από ιστορία, από γεωγραφία. Και τώρα ο κάθετος διάδρομος έρχεται και δημιουργεί μια γέφυρα συνεργασίας.
10: Υπάρχουν ερωτηματικά, καλοπροαίρετα, δεν θα μιλήσω για τα κακοπροαίρετα, που λέει μήπως Ελλάδα και Τουρκία στην πραγματικότητα συναγωνίζονται για τον ίδιο ρόλο, δηλαδή να είναι η κύρια πύλη εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, Βαλκάνια και Ευρώπη. Το λένε με την έννοια το ότι η Άγκυρα, ας πούμε, μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερους φυσικούς πόρους αερίου, εννοείται, από το Αζερμπαϊτζάν, από τη Μέση Ανατολή, από τη Μαύρη Θάλασσα. Πόσο βάση μπορεί να έχουν αυτά τα σενάρια ή φόβοι?
9: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Turk Stream, ο αγωγός από την Τουρκία, έφερνε και φέρνει 14 με 15 BCM ρωσικού φυσικού αέριου. Αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταματάει. Άρα εκεί έχουμε έναν περιορισμό της εισόδου φυσικού αέρια από την Τουρκία και αντίστοιχη αύξηση του ρόλου της Ελλάδας που γίνεται μέσω του κάθου διαδρόμου της Ρεβιθούσης της Αλεξανδρούπολης στο σημείο εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για αυτή την περιοχή.
10: Ξέρετε, επειδή εμείς ως πιο παλιοί δημοσιογράφοι θυμόμαστε και την άλλη περίοδο, δηλαδή την περίοδο της άνθησης των Ρώσο-Ευρωπαϊκών σχέσεων σε σχέση με το φυσικό αέριο και με τότε πρωτοβουλία φυσικά και κυρίως τη Γερμανία, διερωτώμεθα, αν ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να κρατήσει επάπειρον, τότε υπάρχει αλλαγή στο σχεδιασμό, η μείωση των ρωσικών ροών θα αποκατασταθεί. Θα υπάρχει αρκετή ζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
9: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που εύλογα τίθεται, γιατί υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απομακρύνει πλήρως το φυσικό αέριο από 1η-1η-28, αλλά λέει κανείς τι θα γίνει εάν αλλάξουν τα πράγματα. Ένα είναι σίγουρο, και να αλλάξουν τα πράγματα, η Ευρώπη δεν θα ξαναβρεθεί στη θέση του να χρειάζεται να έχει τον κίνδυνο να εργαλειοποιηθεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή, ό,τι έγινε στη Σόφια το 2022 που τη είπε η Ρωσία, στο κλείνει το φυσικό αέριο και παγώνει. Άρα, το νόημα, νομίζω, το μήνυμα που παίρνουν όλοι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση μείγματος, οδών, περιοχών. Άρα, η σημασία του κάτω διαδρόμου θα παραμείνει πολύ ισχυρή, ειδικά όταν, όπως ανέφερα, και η Κύπρος με την Αφροδίτη θα έχει παραγωγή φυσικού αερίου και ενδεχομένως σε λίγα χρόνια
10: στην Κρήτη.
9: Και εμείς στην πατρίδα μας στο Ιόνιο ή και κάτω από την Κρήτη. Άρα ο κάθετος διάδρομος και η απεξαρτοποίηση από τον έναν θα εξακολουθεί να έχει βαρύτητα. Προφανώς πολύ μεγαλύτερη αν παραμείνει η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Όχι το ίδιο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται πλήρως από την είσοδο του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
10: Δύο σχετικές ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά στο ότι κάποιοι αναλυτές λένε ότι οι υπάρχουσες υποδομές φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποαξιοποιούνται, δεν αξιοποιούνται πλήρως. Και ότι ο κάθετος διάδρομος κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακριβό έργο με περιορισμένη χρήση. Τι απαντάτε σε αυτό, για την Ευρώπη μιλάμε, έτσι, ναι, δεν μιλάμε.
9: Θα πω το εξής, όλοι λέμε πόσο φτηνό ήταν το ρωσικό αέριο όλα αυτά τα χρόνια και πώς πολλές χώρες δόμησαν.
10: Γερμανία πρώτα.
9: Αν όμως υπολογίσει κανείς, κυρία Πυριώτη, και το κόστος του ρωσικού φυσικού αερίου το 22, όταν έκλεισαν τη Σόφιγγα, όταν εργαλειοποίησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που ήταν για ένα διάστημα φτηνό τελικά αποδείχθη πάρα πολύ ακριβό. Γιατί αυτό που είναι φτηνό είναι αυτό που είναι ασφαλές και το οποίο δεν παίζει. Δηλαδή, πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση.
10: Σωστό.
9: Ότι η ασφάλεια της προμήθειας είναι κάτι το οποίο, αν δεν είσαι σίγουρος, έχει μια πολύ μεγάλη αξία.
10: Mm-hmm.
9: Άρα, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για φτηνό ή ακριβό, αλλά για ασφαλής προμήθεια φυσικού αερίου, το οποίο νομίζω η Ευρώπη κατάλαβε ότι πρέπει να το κάνει με διαφοροποιημένες πηγές.
10: Αναφέρατε πριν.
2: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των Φελάσι.
13: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51 806 και 26810 51 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ παραμένουμε στο Real FM 97,8 με τον Γιώργο Νταβαρίνο, τη Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Δεν είπα στο μικρόφωνο ποιος είναι. Ρίτσα Μπιζόγλου εδώ για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν είπα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, είχαμε διεργασίες, όπως ξέρετε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τις ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτός είναι ο καλός συνάδελφος, προσωπικός μου φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει, ήρθε η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρίτσα. Αμοιβαία τα αισθήματα, όπως ξέρεις.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εμείς είμαστε αγαπημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνεις είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ουσιαστικά ένα διαζύγιο, ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που είχαμε τόσο την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Από τη μία το μπλοκ της ηγεσίας και η συντηρητική, θα σου έλεγα, πλειοψηφία, και από την άλλη πλευρά η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρ, οι οποίοι αντιδρούν στο γάμο με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να πάνε μαζί συντεταγμένα ως κόμμα και όχι ατομικά ως πρόσωπα. Πρέπει να σου πω ότι η εξέλιξη που έχουμε σήμερα είναι η αντίδραση από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πηγές, συνεργάτες από τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα τεκτενόμενα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας, θα έλεγα, ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά να σου πω, σχολιάζοντας όλο αυτό το Big Bang, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρουν ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέσεις αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελλάς άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Εδώ καταλαβαίνεις, αναφέρει την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, τονίζουν, χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr.
0: Γραφτείτε και ερχόσαστε. Και ελάτε, αλλιώς μην έρθετε.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες η αμαλία, ωστόσο βάζει όρους και προϋποθέσεις. Δεν αλλάζουν, θα λέγαμε, αυτά που έλεγε τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στη διαρροή του στα στελέχη της Ελλάς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή σημειώνουν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις σαφές, τονίζουν, ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν θα έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν.
0: Δηλαδή, παρετήσεις από βουλευτής και έλα. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Δηλαδή, τι είναι η επόμενη μέρα? Εμείς θα καλούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα υπερασπίζονται? Θα λένε για δικό τους ψηφοδέλτιο, θα υπερασπίζονται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν υπάρχει πια. Αυτό το δικό τους ψηφοδέλτιο δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που έχουμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε.
0: Άρα θα έρχονται, ας πούμε, ως καλεσμένοι και θα υπερασπίζονται το κόμμα Ελλάς?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα, μπορούν να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι πλέον η στάση που πρέπει να κρατούν, αφού αποφάσισαν να στηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό και να μην βγουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
0: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς, Ακριβώς, στη Real News.
0: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
1: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν. Είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετρούν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
0: Δίκιο έχεις είναι... αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια.
1: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παρετηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί. Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παρετήσεων βουλευτών. Προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδούρου, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος ναι ή κατά του Τσίπρα.
0: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα. Αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παραιτήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Όσον αφορά τους βουλευτές.
0: Στους βουλευτές, ναι.
1: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, η πλευρά, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει.
0: Έχουν. Άρα κλείνουν τα γραφεία, ας το πούμε έτσι, τα τοπικά.
1: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θα αργήσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα διάστημα που πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά να παραιτηθούν, να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια διαδικασία.
0: Απλώς λέω, Γιάννη, ότι αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, αν τελικά, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν αυτά τα σενάρια του μετά τη ΔΕΘ, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, γι' αυτό το λέω.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ό,τι προβλέπεται να γίνει.
0: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρου παραμένει δηλαδή ως γραφεία, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
1: Η Κουμουνδούρου ουσιαστικά πλέον θα είναι ένα κόμμα. Δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες να λες για αυτοκατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για τον σεισμό, για το σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, τον καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσε να πούνε σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνη μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί. Είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στη γύρω περιοχή.

Και ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία και με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικές μετρήσεις για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευές και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν και εξεταστικά κέντρα. Έγιναν κανονικά οι εξετάσεις, σε λίγο βγαίνουν και οι μαθητές από τα εξεταστικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα, που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Ο Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια. Να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης, αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι? Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Κιανάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους? Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με Smart All Inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20, ταξιδεύεται άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες.
1: Real FM.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Εργαζόμαστε για να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη και καθοριστική προτεραιότητα η ενίσχυση όσων πλήττονται από την ακρίβεια. Θα ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να υπονομεύουμε το μέλλον, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή με κατέρωθεν σφοδρά πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη από κλιμάκια μηχανικών σε σπίτια που υπέστησαν ζημίες στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ στο Προκόπη. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από λυκόβρηση ως μεταμόρφωση στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12. Και θα δούμε αυτό το θέμα που θίξαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομόλογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
1: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, αλλά και της, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρεις δηλαδή.
1: Τρία αεροσκάφη τα οποία παρενοχλήθηκαν. Και η παρενόχληση έγινε διασυρμάτου από τα αεροδρόμια των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προστασίας της νήσου μετά, μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια. Ναι.
1: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρέν, όχι η κυρία Παρλή που είπαν νωρίτερα, είναι για να υπογράψει την συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχόμενος ο κ. Δένδιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τούρκων. Αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η επιχείρηση ασπίδες, στην οποία η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει θα έχει διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για τον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
1: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Γιατί το διεύρυνα λιγάκια. Άλλαξα τα Υπουργεία.
1: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Πηγαίνουν μαζί αυτά.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από τη χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
1: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα βιώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, Big Win, του Σπέτσαθλών και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στα ταραπόδοση η ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ιανική ομάδα των Ιταλών, που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, που παίζει στο Τσέσκι Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, έχοντας δύσκολα παιχνίδια, αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια, μάλιστα, είναι εκτός έδρας αποστολές, με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη, 9.
2: 9 η ώρα από την ΕΡΤ2.
1: Μάλιστα.

0: Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
0: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει δύσκολη μέρα, αρχή σήμερα. Στο κόκκινο, η κάθοδος του Κηφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή, ναι. Είπα. Ναι, καλά. Ναι. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιος, ναι.
1: Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο, η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λήξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ στο τον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαία.

0: Θεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατσιδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορεί να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, ναι, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά, ναι, στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε. Μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι. Ναι.
1: Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο, γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Και ποια ονόματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, και λέω ακουστεί και γραφτεί, διότι μην νομίζετε, δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Απλά από τις διάφορες ενδείξεις θα λέγαμε ότι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ίσως να ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έναν ρόλο αναβαθμισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται ένα μικρό, πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο, μένει κενό. Ένα υπουργείο, όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη. Ε. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη καρέκλα αυτή που αφήνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδου Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
0: Με εξάρσεις. Αυτό, κάποιες φορές ακριβώς έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
0: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας στην Ένωση.
1: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
0: Η έκπληξη είναι το όνομα του κύριου Κότσιρα, για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
1: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
0: υπουργός,
1: πολλά χρόνια υπουργός, ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε λοιπόν μια τρόπον τεινά συνάντηση κορυφής και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις. Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς συντάκτες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show, έχει ένα ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή, έχει ένα παραπάνω.
1: ενδιαφέρον. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου μου λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς δεν μας απασχολούν, τους απασχολούν, πρέπει να σου πω πάρα μα πάρα πολύ. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω σε χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω, και έχει τεράστια, αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει τεράστια πολιτική εμπειρία από τα 27 του χρόνια, βρίσκεται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν γνωρίζει, πιάνει τα σημάδια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ξέρεις, γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αείμνηστου του Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα, ναι, μετά τη ΔΕΘ.
1: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς. Αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές.
0: Περίπου ένα χρόνο πριν
1: τις εκλογές,
0: ναι, ναι,
1: είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
0: Ναι.
1: Είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
0: Σωστά.
1: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
1: Και που να θέλει να μπει κάποιος.
0: Που να θέλει, δεν ξέρω ποιος θα θέλει να μπει σε αυτό το Υπουργείο, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
1: Είναι όντως η καυτή πατάτα το συγκεκριμένο Υπουργείο, διότι έχει αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
0: ναι,
1: που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και να λένε η κυβέρνηση το βλέπει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, και αυτός ο ελέφαντας γράφει πάνω ακρίβεια. Ο ελέφαντας αυτός όμως έχει πατήσει, έχει λιώσει στην κυριολεξία τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που βλέπουμε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα ξανάρθεις, πότε βγαίνεις εδώ στο Real Εσύ. Τι ώρα έχει ραντεβού οι ακροατές μαζί σου, γιατί σε βλέπουν και σε απολαμβάνουν και όλη τη μέρα. Για πες μας.
1: 5 η ώρα το πρωί, ανοίγουμε το μαγαζί.
0: 5 η ώρα το πρωί, λοιπόν. Reach out. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν μαζί μου στον ήχο Γιώργος Σταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει στο 211-200-8200 η Φράσις Παράσκη. Μήνυμα και μπορείτε να στείλετε και mail studio@realfm.gr για τους επόμενους. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος. Τρίτη θα είναι αύριο. Έτσι, θα είμαστε με τον Νίκο Ρογκάκο ξανά εδώ μαζί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίτευξη ισχυρής οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο χώρο των Ρίχτερ κινείται η Εύβοια, ανάστατη κάτοικοι από τους δεκάδες μετασεισμούς μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 βαθμών. Τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες από κλιμάκια ειδικών, τι λένε οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Υπό διερεύνηση δύο ταξίδια που είχε κάνει στη Μαλαισία, τα ευρήματα στο σπίτι του και τα χτυπήματα που ετοίμαζε.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την πρώτη του ήττα μετά από 3 χρόνια γνώρισε στο επικοντό Αρμάν του Μπλάντιτς στο Diamond League που έγινε στη Στοκχόλμη. Απέτυχε 2 φορές να περάσει τα 6 μέτρα και έμεινε στη δεύτερη θέση με 5 μέτρα και 80 εκατοστά, με τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ να κυριαρχεί με 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Real FM.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος.
12: Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
15: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
14: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
15: ΕΣΧΑ?
14: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
15: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
14: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.

0: Θέλω να ξέρεις ότι έχω έρθει με μία τσαντίλα.
1: Όπα, βάλε μουσική.
0: Είναι θέμα που δεν αγαπάς. Αλλά δεν είμαι πολύ τσαντισμένος σε εισαγωγικά.
1: Είδες ότι ενώ δεν είχα κέφια, με το που μου είπες ότι έχεις τσαντίλα, ναι, έφτιαξα τα κέφια μου.
0: Αλλά θέλω να πω είναι ότι αλήθεια, όλοι αυτοί, όλοι, στο πολιτικό σύστημα γενικότερα, είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί ξέρετε ότι είναι, θα είναι καταφατική η απάντηση. Μας περνάνε για τόσο ζώα, τόσο γίδια. Μας περνάνε. Είναι δεδομένο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια γενική παραδοχή.
0: Είναι μια γενική παραδοχή. Αρχίζω και εξειδικεύω για να το πηγαίνω. Μπορώ να το πάω από αριστερά προς τα δεξιά ή αν θες πάμε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Έχεις καταλάβει τι έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι. Δεν είναι ντροπή.
1: Γιατί ρε εσύ αμέσως ντροπή και εσύ?
0: Ντροπή, θα σου πω γιατί είναι ντροπή.
1: Μα αφού οι ίδιοι δεν έχουν καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
0: Όχι, κάτσε, περίμενε τώρα. Γιατί έχουν καταλάβει μια χαρά. Αν δεν έχουν καταλάβει, είναι, ναι, είναι πολύ κακό αυτό που γίνεται. Επιτρέψτε μου, δεν το λέω γιατί θέλω να κατηγορήσω κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα λέω μονίμως ότι είναι υποτιμητικό και προσβλητικό για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστέψει σε κάποια πράγματα στο χώρο της αριστεράς, στο ΣΥΡΙΖΑ ή χίλια δύο πράγματα, όπως θες να το πούμε.
1: Εντάξει, θα ρωτήσουμε τον Κώστα Μπάρκα, τον έχουμε σε λίγο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι, θα τσακωθούμε.
1: Γιατί να τσακωθείς με τον Κώστα, μωρέ.
0: Θα τσακωθούμε.
1: Δεν μου λες τώρα, εσένα, τι σε μέλει?
0: Δεν είμαι πολύ.
1: Αυτοί που μας ακούν, τι τους μέλει?
0: Όχι, τους μέλει. Κάποιοι από αυτούς μας ακούν. Ένα, είναι ψηφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλο αυτό, σωστό.
0: Δύο, είναι άνθρωποι που προβληματίζονται για τα κοινά. Δεν είναι. Ως παρατηρητής, δηλαδή, ακόμα και αν δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το κάνουμε εμείς που κοιτάμε μερικά πράγματα ως παρατηρητές. Δηλαδή, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν ενοχλείσαι από πολιτικές συμπεριφορές. Δηλαδή, συγκεντρώθηκαν τώρα. Πρόσεξε το τώρα. Βγάζει μία απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει να είμαστε απέναντι δίπλα-δίπλα. Οκ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα. Βγαίνει πηγές, είδες την διαρροή.
1: Για πες την, γιατί.
0: Κύκλοι του κόμματος Τσίπρα.
1: Για πες τους ταραγμένους κύκλους. Τι λένε.
0: Πόσο ντροπιαστικό βάζει για κάποιος το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βάζει τα γυαλιά του ο νυφλής.
0: Ναι, πρόσεξε. Για να δεις τώρα πόσο ντροπιαστικό είναι. Το μήνυμα που στέλνει το κόμμα Τσίπρα στην απόφαση ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, λέει έτσι, η συμπαράταξή μας άλλωστε δημιούργησε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδραση μιας ισχυρής και νικηφόρης προοδευτικής παράταξης. Αναπόφευκτα η ίδρυση της Ελλάς προκαλεί πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Περίμενε τώρα. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές. Ένα άλλο, σαν λέει, δεν ανακατευόμαστε με ξένα κόμματα.
1: Δε με μέλη που έλεγα πριν.
0: Δε με μέλη. Πρόσεξε με. Τι απαντά τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι η διαρροή που βγαίνει για να απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της συμπαράταξης. Κοίτα την κατάληξη. Τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή, δώσε μου την προσοχή σου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής, έτσι, και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν. Πες μου, προσβάλλει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό ή όχι?
1: Καλά, διαρριγνεί τις όποιες σχέσεις με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τον κόσμο τους οπαδούς, γιατί έτσι, αυτό δεν γίνεται.
0: Με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οπαδοί είναι οπαδοί, οι συμπαθούντες συμπαθούντες.
0: Λέει, παιδιά,
1: αλλά με τον μηχανισμό ΣΥΡΙΖΑ τελειώσαμε.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το δίπλα στον Τσίπρα τι λέει? Λέει ότι εγώ, παιδιά,
1: ας
0: θα πάω.
1: Να λέει.
0: Περίμενε. Σύμφωνα με την πλειοψηφούσα τάση, άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει ψηφοδελτίο. Αν καταλαβαίνω σωστά, θα πάει δίπλα στον Τσίπρα.
1: Πώς το ξέρεις ότι ήταν πλειοψηφούσα?
0: Αυτό λέγεται. Αφού βγήκε η πλειοψηφία. Αν αφιζητεί, δεν το αφιζητήσω εγώ.
1: Ναι, αλλά το αφιζητεί η μειοψηφία.
0: Έχω ακούσει διάφορα, αλλά όπως και να έχει, εγώ μένω σε αυτό που έχει βγει επίσημα. όταν αμφισβητηθεί κανένα θέμα. Αλλά λέω πρόσχημα τώρα, τι λέει. Παιδιά, εμείς θα πάμε με τον Τσίπρα. Έτσι. Το κλείνουμε το μαγαζάκι. Αλλά στο μεταξύ έχουμε κάποιους βουλευτές οι οποίοι, συγχωρήστε μου τώρα την έφραση, δεν είναι για το οικονομικό του πράγματος, θα πληρώνονται μέχρι να έρθει η ώρα να απαραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα και να πάνε με τον Τσίπρα.
1: Περίπτωση πρώτη. Mm. Παρετήσαι και κάθεσαι στην άκρη και βλέπεις. Mm-hmm. Αξιόγλου.
0: Αξιόγλου.
1: Περίπτωση δεύτερη. Mm. Παρετήσαι και πηγαίνεις. Τεμπονέρας.
0: Mm-hmm.
1: Που όμως δεν είναι βουλευτής.
0: Δεν είναι βουλευτής. Οκ. Okay.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι, απόλυτα.
1: Περίπτωση τρίτη. Είναι παρετήσει από βουλευτής,
0: mm-hmm,
1: και λες πάω σπίτι μου, παιδιά, σας βαρέθηκα.
0: Okay.
1: Δεν την έχουμε δει ακόμη.
0: Πάμε στην τέταρτη.
1: Θα τη δούμε.
0: Πάμε στην τέταρτη.
1: Ποια είναι η τέταρτη?
0: Η τέταρτη είναι: δεν παρετήσει για να πέφτει το μισθουλάκι κανονικά.
1: Έλα, μωρέ, αμέσως.
0: Όχι,
1: αμέσως εκεί. Γιατί το πας κατευθείαν
0: εκεί?
1: Δεν έχει εκλεγεί.
0: Καφενειακό.
1: Μέχρι να κλείσει αυτή η βουλή δεν είναι εκλεγμένος.
0: Καφενειακό αυτό που λέω, αλλά καφενειακό. Okay. Δεν θα παραιτηθώ. Πέφτω μισθουλάκι. Ολοκληρώνω τον κύκλο της ολοκληρώνω την κοινοβουλευτική μου θητεία. Και
1: πάμε
0: για άλλα. Σπίτι μου, πάω στον Τσίπρα. Κάνω όλα τα προηγούμενα
1: τρία. Στον Τσίπρα δεν θα πάει.
0: Γιατί?
1: Μα και να πάει δεν θα τον πάρει.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τον θέλει. Διότι για σκέψουμε όλες αυτά που είπες.
0: Mm.
1: Ο Τσίπρας το είχαμε πει πόσο καιρό.
0: Mm.
1: Ένα χρόνο πριν τα συζητάγαμε αυτά, νομίζω. Και λέγαμε ότι ο Φάμελος θα μείνει εκεί μέχρι σότου να τελειώσει αυτός ο κύκλος, να φτιάξει ο Τσίπρας το δικό του κόμμα και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Άρα πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το άλλο.
1: Υπάρχει όμως τίποτα άλλο. Μόνο ο Τσίπρας υπάρχει σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν πρέπει να τους αδικήσεις αυτό.
0: Δεν τους αδικώ. Απλώς.
1: Ρε Θεέ μου, πού έφτασα.
0: Όμως.
1: Να υπερασπίζομαι δηλαδή.
0: Ναι, και καλά κάνεις. Όμως να πούμε για κάτι άλλο. Για όλο αυτό το χάλι που λέμε ότι παρουσιάζει η αντιπολίτευση που δεν αυτό, δημοσκοπικά το άλλο κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Καμία ευθύνη.
0: Υπό τον κατά τα άλλα εξαιρετικό για μένα. Έχεις άλλη άποψη, το έχουμε συζητήσει, έχω άλλη άποψη. Τον εξαιρετικό κατά τα άλλα Φάμελο. Δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Καμία.
0: Ότι πήρε το ΣΥΡΙΖΑ το 16-17, πόσο ήταν, 17. Και το πήγε στο 1-2-3-4. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Τι λέμε ρε παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι θέτουν, για να το πάω και προς το κέντρο, αυτοί θέτουν θέμα για το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν τραβάτε μόνοι σας. Ρε είστε καλά, έχετε τρελαθεί. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχει μαζευτεί μια παρέα και να αναραχτεί στον καναπέ και να λέει παιδιά, αράξτε, θα πάμε στον Τσίπρα. Ο Αδουλάκης δεν κάνει μόνο. ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Θα πάμε με τον Τσίπρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό.
1: Σε πάρα πολλές στιγμές ιστορικά, επειδή είναι και ένα ιστορικό ρεύμα παλιό, πολύ παλιό. Είναι παλιό, όπως είναι οι φιλελεύθεροι παλιοί, όπως είναι οι λαϊκοί. Είναι τα τρία μεγάλα ρεύματα, συν οι φασίστες. Οι φασίστες ήταν πάντοτε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα στις κοινωνίες μας, που έπαιρνε και αυτό τις δικές του αποχρώσεις. Αλλά η αριστερά, όταν είναι σε τέτοιες φάσεις, δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία η διαδικασία από την ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Τους νοιάζει αυτή τη στιγμή διαδικαστικά πώς θα γίνει η δουλειά. Γιατί? Για ένα απλό λόγο. Βλέπουν ότι ο Τσίπρας τραβάει δημοσκοπικά, τραβάει στο κοινό.
0: Ναι,
1: όντως τραβάει.
0: Έτσι είναι.
1: Δημιούργησε μια αίσθηση.
0: Έτσι είναι.
1: Και σου λέει τώρα τι το συζητάμε, αυτός θα μπει μπροστά, εμείς από πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Γιατί άκουσα και τη δήλωση Πολάκη, πολύ προσεκτικά, η οποία είναι επίσης πολύ προσεκτικά διατυπωμένη. Δεν άκουσα τον Πολάκη να λέει όχι. Είπε θα το παρακολουθήσουμε. Δεν θα γίνει ανεφόρον.
1: Τι όρους μπορεί να βάλει ο Πολάκης?
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί. Κάτσε ρε εσύ, δεν ξέρεις. Πολιτικά μπορεί να βάλει κάποιον όρο ο Πολάκης στον Τσίπρα?
0: Θα μπορούσε.
1: Πώς δηλαδή?
0: Θα μπορούσε.
1: Τι?
0: Ότι κρατάω το ΣΥΡΙΖΑ και ότι.
1: Τι κρατάω το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Α, λέω ρε παιδί μου.
1: Αφού το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει ο Φάμελος.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον κρατήσει ο. Τον έχει, βεβαίως τον έχει.
0: Κάτσαμε.
1: Αυτός είναι πρόεδρος του κόμματος. Έχει γίνει άλλο συνέδριο, mm-hmm, έχει ψηφιστεί κάποιος άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνει συνέδριο, δεν θα γίνει. Άρα ο Σωκράτης Φάμελος θα το κρατάει.
0: Ναι.
1: Το πολύ, ο Σωκράτης Φάμελος να θυσιαστεί. Αυτό ήταν που συζητάγαμε πριν ένα χρόνο, ότι ο Σωκράτης Φάμελος, και γι' αυτό τον συμπαθείς εσύ, mm-hmm, και καλά κάνεις ως προς αυτό το λόγο φυσικά, είναι ο άνθρωπος που θα θυσιαστεί. Κάποιος θυσιάζεται κάθε φορά.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εδώ ο Πλουμπίδης θυσιάστηκε κυριολεκτικός, τον εκτέλεσαν.
0: Τι συγκρίνεις, τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Μα τον άφησα να εκτελεστεί τον άνθρωπο. Ένα από τα καλύτερα μυαλά που είχε αριστερά. Μην τα πιάσουμε τώρα.
0: Αυτό λέω, μην τα πιάσουμε. Εδώ σου λέω για τις περασμένες εβδομάδες κάθε φορά και μου λες περσινά ξένα στα φίλια. Και είδες τον Μπλουμπίδι. Έλεος.
1: Επίτηδες.
0: Λοιπόν,
1: δίνω έδαφος σχολιασμού στην απογευματινή ζώνη.
0: Κανένας δεν το κατάλαβε. Λοιπόν, πάντως όπως και να έχει, αυτό είναι τρικυμία εν κρανίο. Αυτό που σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω και τη δυσκολία των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να μιλήσουν, γιατί αυτό που απαντούν δεν είναι πιστικό. Δηλαδή, βγαίνοντας ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα το ρωτήσεις, θα παρατηθείς ή όχι. Τι θα κάνεις, ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή, αυτό που θέλω να ρωτήσουμε και τον Μπάρκα μετά, είναι πρακτικά αυτό πώς εφαρμόζεται.
1: Συνέχισε, λες τέτοια, δεν θα βρίσκουμε στο τηλέφωνο τον Μπάρκα.
0: Δεν σε λίγο, δεν βρίσκεις κανέναν. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μου γράφει ένα κόλληση με το ΣΥΡΙΖΑ, έλα να σου πω τώρα, γιατί το πρωί μιλούσα και με δημοσκόπου. Λέω, Σαμάρα, τι γίνεται, μου λέει, θα κάνει ζημιά.
1: Ρώτησες γιατί δεν τον μετρήσαν.
0: Έλαντε.
1: Γιατί ρωτάς εμένα και δεν ρωτάς το δημοσκόπο που τον είχες καλεσμένο.
0: Έλαντε. Όχι, δεν είχα καλεσμένο.
1: Ακάλεστος ήρθε.
0: Όχι, off τη ρεκόρδο μιλούσα.
1: Α, off.
0: Και μου λέει ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά. Θα κάνει ζημιά όσοι το υποτιμούν, κάνουν λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό που λένε ότι όσοι πρώην πρωθυπουργοί επιχείρησαν να κάνουν κόμμα, πέτυχαν και έτσι είναι και τα λοιπά, δεν τράβηξαν. Εδώ μιλάμε για μια διαφορετική συνθήκη, σε διαφορετικό χρόνο, με δεδομένα πράγματα, έτσι, με δεδομένο πολιτικό σκηνικό.
1: Καλά να είναι ο Ερντογάν. Mm-hmm. Α, δεν σου είπα, διαβάζω μάλλον, δεν το τέλειωσα. Mm-hmm. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο ένα βιβλίο που έχει βγει από... για τον Ερντογάν,
0: την πορεία του.
1: Ναι, ναι, την πορεία του,
0: το
1: ιστορία
0: έχω,
1: του.
0: Δεν το έχω ξεκινήσει.
1: Ωραία. Είναι ωραίο, ναι. Εγώ το πιάσα από εκεί που έχει εκλεγεί δήμαρχος. Mm-hmm. Και πόσα φοβερά πράγματα έκανε, γιατί κάτι θυμόμουν, αλλά ήθελα τώρα να κάποιος να μου τα βάλει στη τάξη. Το βιβλίο λέγεται Ερντογάν, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι πραγματικά, πρέπει να δει κανείς ότι ο Ερντογάν έχει μια ιστορία ενός λαϊκιστή ηγέτη, η οποία είναι πάρα πολύ βαθιά. Δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι ένας όπως εδώ στις δικές μας δημοκρατίες που βγήκε, θα καθίσει άντε 3, άντε 4, άντε 7 χρόνια, θα φύγει. Εδώ μιλάμε για... Λοιπόν, αυτός βοηθάει τον Σαμαρά. Ο Ερντογάν εννοώ.
0: Ναι.
1: Τον βοηθάει και θα συνεχίσει να τον βοηθάει.
0: Εννοείς όλη αυτή η κατάσταση
1: εξαντανακλάσεως.
0: Βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Βεβαίως. Και νομίζω ότι ο Σαμαράς θα ενισχυθεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο και από το ρεύμα Καραμαλή μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για το Μητσοτάκη που νομίζουν πολλοί φίλοι του. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος. Δεν έχει βγει άλλος. Αλλά ξέρεις, γι' αυτό γίνονται εκλογές στις δημοκρατίες, για να βγουν άλλοι. Και ενίοτε βγαίνουν. Και ο Μητσοτάκης δεν πίστευε κανείς ότι θα τα καταφέρει, και όμως τα κατάφερε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, δεν το πιστεύανε. Συμφωνώ. Τώρα προλαβαίνω να πω μια γλυκιά κουβέντα για τον Γιώργο Σουφλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ο Γιώργος Σουφλιάς, επειδή είπα τώρα λαϊκή παραδοσιακή δεξιά, πρώτα απ' όλα τον. Δεν υπήρχε, νομίζω, όσο τουλάχιστον εγώ τον παρακολουθούσα, ειδικά οι οικονομικοί συντάκτες, όταν ήταν στα οικονομικά υπουργεία, πήγε και στο ΠΕΧΟΔΕ και εκεί έκανε πολλή δουλειά. Γενικά ήταν ένας πολιτικός, επειδή μου δεν μπορούσες να μην τον συμπαθείς. Τσακωνόσουνα και την επόμενη μέρα τον συμπαθούσες. Είχε ένα τρόπο. Είχε ένα τρόπο αυτόν που έχουν όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την πολιτική, αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν τον λαό τους. Έτσι, δηλαδή σου λένε, κάτσε, όλοι εκεί έξω είναι λαός, δεν είναι χωρισμένοι σε ψηφοφόρους. Και ο Γιώργος Σουφλιάς το είχε αυτό. Και θέλω να σας πω ότι κυριολεκτικό τον συμπόνεσα, διότι ήταν το καλοκαίρι εκείνο, βάζει μπροστά ο Σουφλιάς να αλλάξει το ασφαλιστικό. Mm-hmm. Και έχει κάθε μέρα στην πλατεία Συντάγματος, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μιλάμε για διαδηλώσεις.
0: Πότε λες τώρα?
1: Ήτανε, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα, με την πρώτη κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Α, 90.
1: 90.
0: 90, ναι.
1: Τον βάζει Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, το πιο δύσκολο πόστο εκείνη τη στιγμή. Ήτανε, λοιπόν, και λέει πρέπει να αλλάξουμε το ασφαλιστικό, διότι το ασφαλιστικό θα μας ρίξει έξω. Όλα αυτά τα έχει πει ο Μητσοτάκης, έχει εκλεγεί όπως εξελέγει. Λοιπόν, είχε ο Σουφλιάς κάθε μέρα ο άνθρωπος μπροστά στην πλατεία Συντάγματος χιλιάδες λαού να τον βρίζουν. Χιλιάδες. Και έκανε υπομονή και τους φόραζε πάνω και τους έλεγε να σας εξηγήσω, είναι δύσκολη ιστορία, πρέπει κάτι να κάνουμε, θα πέσει έξω, δεν θα υπάρχουν συντάξεις. Εκείνη την περίοδο, η οποία κράτησε μέχρι και το φθινόπωρο, ο Γιώργος Σουφλιάς έχασε, είχε ήδη κάποια προβλήματα και πάντα τον συμπατούσε γι' αυτό, γιατί και εγώ είχα την ακοή του.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Αλλά αν αυτός ο άνθρωπος δεν βρισκόταν τότε να βάλει, και το πέρασε τελικά, τον νόμο τον βασικό που έβαλε τη βάση για να διασωθεί το ασφαλιστικό σύστημα, τον πέρασε τελικά. Βέβαια μετά δούλεψαν και άλλοι υπουργοί, εκείνη η κυβέρνηση γενικώς, το έσωσε για καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια το ασφαλιστικό σύστημα. Και πρέπει να τον θυμόμαστε και για αυτό το λόγο, έκανε και άλλα πράγματα ο άνθρωπος, καλά να είναι, εκεί που είναι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Καλά έκανες και μνημόνευσε το σφουλιά. Μορφή του σφουλιά. Μορφή.
1: Ο οποίος διαγράφει από τον Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Διαγράφει. Πώς γιατί ήταν, είχε ψήφισε ένα πράγμα που το πίστευε σωστό. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Ένα νομοθέτημα του Σιμίτη. Mm-hmm. Ήταν ο Σιμίτης πρωθυπουργός. Το ψήφισε κατά mm-hmm. συνείδηση. Mm-hmm. Τον διέγραψε ο πρόεδρος του κόμματος τότε, ο Καραμαλής. Πέρασαν 2-3 χρόνια και σε ένα συνέδριο τον είχαν καλέσει. Δεν είχε. Ήταν γνωστό, ναι. Αλλά την ώρα που έμπαινε μίλαγε ο Καραμαλής και του είπε το αυτό που έχει μείνει τώρα. Γιώργο, καλώς επέστρεψε σπίτι σου. Mm-hmm. Και συνέχισε και έγινε mm-hmm. μετά και υπουργός του Καραμαλή όταν εξελέγησε η κυβέρνηση ο Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Πάνος Γιάσελος, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα στρέφετε την προσοχή μας στις μεταγραφές, στις δημοσκοπήσεις κτλ. Δεν πιστεύω να έχετε σκοπό να κουβεντιάσετε, λέει, προτάσεις, προγράμματα, θεσμικές αλλαγές κτλ. Την ουσία της πολιτικής και όχι το περιτύλιγμα, αναρωτιέται ο Πάνος. Πάνο, το κάνει το πολιτικό σύστημα και παραπονιέζει τους δημοσιογράφους να το κάνουν έτσι. Δηλαδή, αυτό θες να πεις τώρα.
1: Καλά.
0: Έλα, αλλά, Πάνο τώρα.
1: Ναι, αλλά
0: έλα,
1: ο Πάνος.
0: Ντροπή.
1: Σου λέει ότι όταν τώρα θα. Τώρα, όταν θα έχεις έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί τον Τζίπρα, πρέπει να τον ρωτάς συγκεκριμένα
0: και
1: πράγματα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, δεν λέει τώρα αυτό, αλλά και εν πάση περιπτώσει, πάνω μου να σου πω κάτι. Ούτως ή άλλως δεν βλέπεις τις δημοσκοπήσεις. Θες να μου πεις ότι το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων είναι προϊόν εξαντλητικής έρευνας των προγραμμάτων και των θέσεων των κομμάτων. Τρελανέ με, ρε Σιπάνο, τρελανέ μας.
1: Παίρνει ο δημοσκόπος τηλέφωνο. Ναι. Γεια σας, είμαστε από την εταιρεία. Κάνουμε μια δημοσκόπηση αυτά και τα λοιπά. Δεν έχετε εμπόδιο. Ας πούμε, εμείς έχουμε εμπόδιο. Mm-hmm. Με έχουν πάρει 2 φορές. Έχω πει δεν μπορώ να σας απαντήσω διότι κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ γιατί πολύ. Μου λέμε το κλείνω. Εγώ ως δημοσιογράφος δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχω σε έρευνες. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν απαντώ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι δεν είχα αυτό το κόλλημα, οπότε πρέπει να απαντήσω. Απαντώ λοιπόν, λέω ναι, μάλιστα να σας απαντήσω. Και με ρωτάει, τι σκέφτεστε να ψηφίσετε. Ποια είναι η πρόθεση ψήφου, δηλαδή, τι θα απαντήσω εγώ. Α, ξέρετε, δεν έχω διαβάσει ακόμη το πρόγραμμα. Να με ξαναπάρετε να το έχω διαβάσει, θα σας πω. Όχι προφανώς. Δεν απαντούν έτσι οι άνθρωποι. Απαντούν με ένα feeling. Αυτό θα ψηφίσω. Ή με μια ένταξη. Εγώ είμαι δεξιός, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί. Ο άλλος είναι αριστερός, θα ψηφίσει κάπου εκεί αριστερά. Αλλά με το feeling πάνε οι άνθρωποι. Αυτά γράφουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε ακριβώς όπως το λες, με το feeling. Πάμε, αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε.
2: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου. Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου και τις εργασίες του μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Ραγδαία κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις την τελευταία ώρα στην Τεχεράνη. Πάνω από 30 πυράβλους εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Τουλάχιστον 19 νεκροί και 200 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κομωτινή.
3: Mm.
11: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προσάλιμο και στην κάθοδο του Κηφισού, στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: βρε Βασίλη μου, γιατί βρε καλέ μου άνθρωπε. Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια πράγματα ότι σου φιλιάσαι στο ασφαλιστικό. Σου είπε ο Μπάμπης ότι είσαι στο ασφαλιστικό. Είπε ότι έσωσε τελικά ο Σουφλιές στο ασφαλιστικό.
1: Είπε ότι η παρέμβαση του τότε ήταν σωτήρια.
0: Γιατί μετά θέλω να σου πω ότι ήρθε και Σιμίτης, όπου πάλι είχαμε κόσμο κάτω, γκρεμίστηκε το
1: δεν
0: κέντρο.
1: Έκανε, τελικά.
0: Ναι, ήταν τότε με το.
1: Επιδίωξε το Γιαννίτσι το 2000.
0: Τέλος πάντων, μην παίρνει το τι. Έκανε, σου λέει, ότι έκανε μια παρέμβαση. Ηρέμησε και εσύ λίγο. Αμέσως, αν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και ακούσει η Πασόκηζιακού σου φιλιά. Ότι κάτι έγινε, οι μεν είναι προδότες, οι άλλοι αγαπάνε την πατρίδα. Έλα.
1: Τι σου έλεγα, δεν θα βρίσκουμε τον Μπάρκα.
0: Τι είπε. Φράνσις, πες σου στην Εύη και να σου πει και πού αλλού ο Μπάρκας. Πού αλλού.

0: Εγώ στο μεταξύ να σας πω ότι η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή πρέπει να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ειδικές όπως η Cyber Security και η συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές και με το Trend Micro Worry Free. Trend Micro Worry Free. Τα λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασίας του δικτύου. Μάθετε πώς να προστατεύετε τις συσκευές και δεδομένα στην επιχείρησή σας στο Vodafone.gr, κάθετος business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone. Να σου πω επίσης, Μάνο,
1: έλα,
0: για να μην ανησυχείς, γιατί ξέρω ότι ανησυχείς, ότι το Brent πήρε λίγο πάνω,
1: ναι,
0: έτσι,
1: 90,
0: πήρε λίγο,
1: 6.
0: 96 το βλέπω τώρα,
1: ναι.
0: 97 εκεί, πήρε ένα 4%, επειδή πέσανε κάτι, κάτι πήρε βλέπω εδώ, κάτι πήρε βλέπω εκεί. Το πιο που με έχει εντυπωσιάσει σήμερα το πρωί είναι, μεταξύ των άλλων που παρακολουθώ, είναι το Xinhua News, είναι το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας.
1: Ναι.
0: Και είναι σοβαρό μαγαζί προφανώς. Το οποίο ξαφνικά βλέπω να έχει ανεβάσει μια είδηση ότι σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, αν θυμάμαι καλά, που είναι το επίσημο δίκτυο ενημέρωσης του Ιράν, πρόσχει τώρα, ναι, το επίσημο δίκτυο ενημέρωσης της Κίνας, για το λέει ότι το επίσημο δίκτυο ενημέρωσης του Ιράν λέει ότι περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια πρέπει να πληρώσει ένα πλοίο για να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Και περνάνε. Περνάνε 20-25 την ημέρα, περνάνε. Περνάνε πλοία από το Ορμούζ, δεν είναι εντελώς κλειστό. Παρακάτω τους περιμένουν οι Αμερικάνοι όταν βγαίνουν, οι οποίοι και αυτοί κάνουν τους ελέγχους και λοιπά. Τα αφήνουν να περνάνε, διότι και ο Τραμπ είπε, βεβαίως και περνάνε πλοία από το Ορμούζ.
1: Έτσι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Αυτά συμβαίνουν και μέχρι στιγμής εκεί είμαστε. Δεν έχει περάσει τα 100, ούτε πρόκειται να τα περάσει με αυτά από ό,τι φέρετε. Σε αυτή την κατάσταση θα είμαστε.
1: Λοιπόν, λέει εδώ ο Μιχάλης, καλημέρα Μάνο. Αλήθεια τώρα, γιατί όλο το βάρος της δημοσιότητας πηγαίνει στα νέα κόμματα, στην συστηματική αποδόμησή τους και στις τυχόν συνεργασίες τους? Έχουμε, λέει, εκλογές τώρα και δεν το ξέρουμε. Πιστεύετε ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και όχι τα προβλήματα της επιβίωσής του? Γιατί δεν λέτε για αυτό το καινούριο χαράτσι στα ακίνητα από την κυβέρνηση μέσω λογαριασμών ΔΕΗ? Το λέει σε μάστρο αυτό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Από Παραδιά μέχρι οτιδήποτε άλλο, το νέο χαράτσι. Μήνες τώρα δεν έχεις ακούσει την εκπομπή, Μιχάλη μου, τέλος πάντων.
0: Καλά, δικαίωμά του και αυτό.
1: Ναι, ναι, καλά, προφανώς. Ναι, αλλά δεν έχει δικαίωμα, λέει, ότι δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Εδώ ασχοληθήκαμε πριν το μάθει ο ίδιος.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλλον τότε δεν καταλάβαινε και γιατί βγάλαμε τότε τον Παραδιά που το είχε πάρει μυρωδιά.
1: Άμπραβο. Γιατί... Το άλλο αρχή-αρχή, όταν ήταν ούτε καν δεν είχε γίνει θέμα.
0: Γιατί είχε συζητηθεί μεταξύ των δημαρχαίων και αυτά. Είχαν ενημερωθεί αυτοί για το σχέδιο Λιβάνιου και ξέρανε ότι πάνε να ενοποιήσουν το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττουν οι Δήμοι έτσι αλλιώς και να δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους να το βάζουν από ένα μέχρι ένα άλλο όριο. Εκείνη η ιστορία, ότι αν κάποιος Δήμος το βάλει πιο ψηλά από ό,τι το είχε, θα υπάρξει μια αύξηση. Αλλά όχι και ότι δεν ασχοληθεί.
1: Για περίμενε τώρα. Ο Μπάρκας όμως, γιατί δεν βγαίνει? Περίμενε.
0: Θα πάρει στον Μπάρκα τώρα τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κώστα Μπάρκα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα χάσαμε πολύ χρόνο. Τώρα θα δούμε τι προλαβαίνουμε να συζητήσουμε.
1: Ζητώ συγγνώμη και...
0: Ναι, εντάξει, εντάξει κύριε Μπάρκα. Λοιπόν, μπορείτε να μας βοηθήσετε.
1: Καλημέρα σας
0: αρχικά. Καλημέρα, καλημέρα σας, να είστε καλά. Πέσαμε και εμείς με τα μούτρα για να προλάβουμε. Λοιπόν, ειλικρινά θέλω να μας απαντήσετε πρακτικά αυτό που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρακτικά στην εφαρμογή του, πώς γίνεται, πώς θα υλοποιηθεί, όχι στο επίπεδο συνεννοήσεις, για τον κόσμο. Δηλαδή, ο Μπάρκας θα είναι βουλευτής μέχρι το τέλος του κύκλου αυτού του κοινοβουλίου, αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας, θα παραιτηθεί και θα πάει στον Τσίπρα, αν θέλει ο κάθε Μπάρκας, για να είμαι ακριβής. Πώς θα γίνει?
1: Πήρε φλοιό ΣΥΡΙΖΑ με την συνεδριακή του απόφαση και με την συνέχιση της συνεδριακής απόφασης προχτές. Αυτό που λέει είναι το εξής, ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε στο να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα αντιταχθεί στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η βασική σκέψη. Και προφανώς δεν κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα, ούτε βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο, μία αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα. Εγώ το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή. Ποιο είναι το φαινόμενο αυτή τη στιγμή, κύριε Νίφλη? Αυτή τη στιγμή υπάρχει το φαινόμενο. Εγώ σας μεταφέρω και μια εικόνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ από την Πρέβεζα, με τους οποίους εγώ συνομιλώ, που λένε ότι είναι στην σκέψη τους και στην αντίληψή τους αδιανόητο να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια κομμάτων, τα οποία, αν θέλετε, μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα υπήρχαν μαζί, ήταν όλοι μαζί. Δηλαδή λένε, εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουμε στηρίξει, τον έχουμε ψηφίσει, Κώστα και εσένα έχουμε ψηφίσει κτλ. Όμως δεν μπορούμε να πάμε, δεν θεωρούμε, οι ψηφοφόροι λένε έτσι, δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε απέναντι στον Άλεξ Τσίπρα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πολλά στελέχη, και αυτό δεν πρέπει να το κρίνουμε.
2: Ζήτησε κανείς, κύριε Μπάρκα, να πάτε απέναντι στον Τσίπρα?
1: Κύριε Παπαδημητρίου, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
2: Βεβαίως, με συγχωρείτε. Ναι.
1: Πολλά στελέχη μας έχουν ήδη υποβάλει τις παραιτήσεις τους από τα όργανα μας και έχουν φύγει. Δεν ξέρω πού έχουν πάει οι άνθρωποι, αλλά έχουν φύγει. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα στην οποία όλοι μας δεν μπορούμε να την κρύβουμε. Δεν είπε κανείς, κύριε Νιφλή, το έχω ξαναπεί, ότι θεωρώ ότι η κοινωνία δεν την απασχολεί την κοινωνία τι κάνει ο Μπάρκας. Άλλωστε, ο Μπάρκας, αν θέλετε, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, είναι πρώτος σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές της Βουλής. Δείτε τα στοιχεία, αν θέλετε, είναι στο Βουλή Watch ανερτημένα.
0: Ναι.
1: Δίνω τις μάχες μου για την κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Για την Πρέβεζα.
0: Σύμφωνοι.
1: Σύμφωνοι.
0: Σύμφωνοι. Όμως η Ελλάς απαντά, κύριε Μπάρκα.
1: Να γνωρίσουμε μια πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, κύριε Μπάρκα. Η Ελλάς απαντά ότι όποιος θέλει, δεν αναφέρεται καν σε συνεργασία. Μισό λεπτό, και δεν έχει τη σημασία του.
1: Η συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου,
0: ναι,
1: περιέχει ένα είδος κουτσομπολιού.
0: Όχι, τι καθόλου. Κύριε Μπάρκα, όχι.
1: Δεν είναι κουτσομπολιού η πολιτική.
0: Όχι, κύριε Μπάρκα.
1: Έχει να κάνει με θέσεις.
0: Τώρα ακούστε.
1: Αν υπρασπιζόμαστε.
0: Ακούστε. Θέλετε να κάνουμε κουβέντα ή θέλετε να σας ακούσουμε και να κλείσετε? Δεν έχει σημασία να κάνουμε και κουβέντα. Σας λέω λοιπόν ότι για κουτσομπολιό βγάζει μία ανακοίνωση ή διαρροή ένα κόμμα που λέει ότι όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί στην Ελλάς και όχι μαζικά. Επίσης δεν είναι το τι θα κάνει ο Μπάρκας. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα.
1: Κουτσομπολιό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, και με την απόφαση ότι προχτές δεν βάζει το κεφάλι του στην άμμο, αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι αυτή τη στιγμή στελέχη μας και ψηφοφόροι μας αποχωρούν από το κόμμα, είναι μια πραγματικότητα αυτή, και επιμένουμε ακόμα να λέμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πολιτικός πόλος. Όχι με οφίτσια, κύριε Νίκη.
0: Εσείς θα παραιτηθείτε.
1: Αυτό, κύριε Νιφλή, ξαναλέω, με συγχωρείτε τώρα που το λέω. Αυτό δεν απασχολεί καθόλου την κοινωνία.
0: Όχι, του ψηφοφόρου. Καλά, του ψηφοφόρου. Όχι,
1: και με συγχωρείτε. Πάλι σε μια συζήτηση κουτσομπολιού, που την οποία εγώ.
0: Ωραία, εγώ είμαι κουτσομπόλη, κύριε Μπάρκα.
1: Όχι,
0: ο ψηφοφόρο σα.
1: Δεν θέλω να συμμετάσχω σε τέτοιου είδου συζήτηση.
0: Ο ψηφοφόρο σα δεν έχει δικαίωμα να ξέρει.
1: Ο ψηφοφόρο μου, λοιπόν, σα μεταφέρω την εικόνα και λέει ότι, Κώστα, δίνει τη μάχη σου, είσαι από αυτό, μα βοηθά, κάνει, ράνει. Δεν μπορούμε όμω ως ψηφοφόροι να πάμε απέναντι στο φυσικό ηγέτη της παράταξής μας. Αυτό μεταφέρουν οι ψηφοφόροι.

0: Και αυτό, αν θέλετε, μετέφερα και στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Πάμε,
0: αυτό
1: λοιπόν
0: είπα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ωραία. Άρα, okay. Άρα δεν θα είναι ο Μπάρκας υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, όταν γίνουν οι επόμενες εκλογές, να είστε βέβαιος ότι θα βγω πολύ δυνατά. Δεν κρύβουμε, δεν είμαι άνθρωπος που κρύβεται. Και θα πω τι θα
1: μα δεν είπα εγώ ότι κρύβεται ο Κώστας Μπάρκας. Αλλά όταν η άλλη πλευρά λέει ότι εμείς βουλευτές δεν τους θέλουμε.
0: Όταν ασχολήθηκα με την πολιτική, κύριε Παπαδημητρίου, δεν ασχολήθηκα για να εκλεγώ βουλευτής. Ασχολήθηκα με την ελεύθερη συνασπισμού μου τότε που ήταν στο 30% για ιδεολογικούς λόγους. Και αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Κάτι να ακρίβει, για κάτι να
2: ακούστε, κύριε Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, ακούστε. Ασχολούμαστε και με αυτά. Μην έχετε κανέναν άκουσο. Αλήθεια σας το λέω. Ξέρουμε τη δουλειά μας, όπως ξέρετε και εσείς τη δουλειά σας.
0: Αυτό που.
2: Αυτό. Όχι, να μην απαντήσετε για αυτά. Όχι, δεν θέλουμε. Όχι, προφανώς δεν θέλουμε. Αν θέλετε να απαντήσετε στο ότι έχετε Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Πήρατε μερικές αποφάσεις και είναι θέμα κουτσομπολιού να πείτε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που σας δίνουν το βήμα να το πείτε τι πρόκειται να κάνετε, είναι δικό σας θέμα. Συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Αλήθεια το λέω.
0: Okay. Εγώ συγγνώμη αν το λάβατε έτσι. Λέω απλά ότι εγώ θα ήθελα να πω την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, για την ακρίβεια, για τον κύριο Ντίλιαν, τις αποκαλύψεις, για τον πληθωρισμό και όλα αυτά. Και πρέπει να απαντήσω σε κάτι το οποίο κατά γνώμη μου είναι ξεκάθαρο.
2: Εσείς το προκαλέσατε. Το οποίο... Καθόλου ξεκάθαρο.
0: Είναι απόλυτο ξεκάθαρο.
2: Καθόλου ξεκάθαρο. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
0: Κύριε Νεφλή, είναι ότι δεν απασχολεί την κοινωνία.
2: Άντε πάλι.
0: Εντάξει, όπως
2: γιατί δεν γίνεστε αρχισυντάκτες, οι βουλευτές πραγματικά δεν γίνεστε αρχισυντάκτες.
1: Μπάρκας λέει δεν την απασχολεί, αλλά κύριε Μπάρκα πρέπει να καταλάβετε.
2: Όχι, πρέπει να καταλάβετε. Κύριε Μπάρκα μου με συγχωρείτε, αλλά δεν έχει νόημα η κουβέντα.
1: Όχι, έχει νόημα.
2: Δεν νομίζετε, μα πιστεύετε, εγώ σας το συγγνώμη. Αλλά πραγματικά, θεωρείτε πραγματικά ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αν θα κλείσετε ή όχι. Αν θα καταβάσετε τις υποδομάδες.
1: Μάνο, αυτό έχει να σου απαντήσει ο άνθρωπος.
0: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, δεν είναι να ρίξω το επίπεδο.
1: Πάντως, κύριε Μπάρκα, πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι οι δημοσιογράφοι θα ρωτάμε αυτό που πιστεύουμε εμείς.
0: Είμαι απόλυτα σίγουρος.
2: Μα είναι δημοσιογράφος ο ίδιος, αυτό είναι το θέμα.
0: Είμαι απόλυτα σίγουρος, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Άρα το ξέρετε ότι αυτά θα σας ρωτήσουμε σήμερα, διότι εδώ με ρώταγε ο Μάνος νωρίτερα και του λέω σήμερα δεν κατάλαβα τι ακριβώς κάνανε. Άρα είπα όταν βγάλουμε τον Μπάρκα να το ρωτήσουμε, διότι αυτός ήταν εκεί να μας πει.
0: Και σας απάντησα. Με ρωτάτε όμως τι θα κάνω εγώ. Σας απάντησα τι συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν σας είπα ότι αυτή τη στιγμή πολλά στελέχη.
1: Διότι στο μεταξύ το περιβάλλον Τσίπρα λέει ότι εμείς δεν θέλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλευτές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Δεν τους θέλουμε.
1: Αν οι ίδιοι θέλουν, λέει. Καλά, δεν το θυμάμαι. Να πάνε να γραφτούν στο site.
0: Εγώ κύριε Παπαδημητρίου, δεν σας είπα πριν από λίγο ότι δεν αναζητώ οφίτσια.
1: Οκ. Εντάξει, βγάλαμε. Ένα συμπέρασμα.
2: Ναι, προφανώς. Εντάξει, ρε Μπάρκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: να είστε καλά.
2: Εγώ συγγνώμη.
0: Επίπεδο, αλλά δεν αυτό μπορώ να σταματήσω.
1: Μια χαρά είναι στο επίπεδο.
2: Τώρα αυτά είναι δικά του Μπάρκα. Τώρα δεν είναι αποκλειστικό στο επίπεδο κτλ.
1: Έγινε, άντε, γεια σας, γεια.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίτευξη ισχυρής οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στον χώρο των Ρίχτερ κινείται η Εύβοια, ανάστατη κάτοικοι από τους δεκάδες μετασεισμούς μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 βαθμών. Τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες από κλιμάκια ειδικών, τι λένε οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Υποδιερεύνηση δύο ταξίδια που είχε κάνει στη Μαλαισία, τα ευρήματα στο σπίτι του και τα χτυπήματα που ετοίμαζε.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τι δροσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
22: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
23: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
24: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κατευθείαν με Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
9: Απευθείας πήγαμε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στις σταδίου Πατησιών στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο.
2: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Με αυτά και με αυτά, επειδή φάγαμε το χρόνο, καθυστερήσαμε τον κύριο Μπάρκα να βγει, εννοώ. Αλλάζουμε ώρα, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
10: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
27: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
28: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου.
29: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Τουρισμός για κάθε ανάγκη, σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες συννεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3LFM 97,8.
1: Μάνον, λοιπόν, η Φλή θα μας πει αν κέρδισε κανείς από το διαγωνισμό.
0: Τι πώς? Μήπως
1: τάσεις εκεί μπροστά σου.
0: Αν κέρδισε κανείς ή ποιοι κέρδισαν.
1: Ελπίζω κάποιος να κέρδισε.
0: Λοιπόν, τις 5 ημέρες στο Σύμμετρον Traditional Village κέρδισε ο Άγγελος Αποστολόπουλος. Τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κέρδισε ο Κωνσταντίνος Μαρολής. Και ο κύριος Σάββας Σιαράβας, η κυρία Αναστασία Βυθούλκα, ο κύριος Γιώργιος Νάνος και η κυρία Μελίσσα Αποστόλου. Επαναλαμβάνω για τα 5 διπλά: Κωνσταντίνος Μαρολής, ο κύριος Σάββας Σιαράβας, η κυρία Αναστασία Βυθούλκα, ο κύριος Γιώργιος Νάνος και η κυρία Μελίσσα Αποστόλου.
1: Μπράβο, πρόσεξε τώρα, τελείωσες.
0: Δεν τελειώσα. Δεν κερδίζει ο Σπύρος Παπαδάκης που ρωτάει. Όχι, δεν κερδίζει.
1: Την άλλη φορά, Σπύρο. Στον επόμενο διαγωνισμό, ο οποίος θα τρέξει τώρα, από σήμερα μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Προσέξτε τώρα, πάμε έξω. Mm-hmm. 6 μέρες μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Έτσι, 2 άτομα. Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, την Manesis Travel, μαζί με τον Real FM, θα πάτε στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, ένα ονειρικό ταξίδι. 6 μέρες, σας το είπα, έτσι. Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεων σε τετράστερα, οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Και μετά, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη My Therma, με AI, τεχνητή νοημοσύνη, Α3 Plus κατηγορία ενεργειακή, 50% οικονομία ενέργειας, 10 χρόνια εγγύηση από τη MyTherm. Και μετά, Sea Jets, 5 διπλά εισιτήρια, mm-hmm, γρήγορα για Κυκλάδες, καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 το μεσημέρι, mm-hmm, για Άνδρωτινο Μύκονο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets, το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Όλα αυτά θα μπείτε Real Player, Real GR, τα ξέρετε, μπείτε στις οδηγίες και κερδίστε.
0: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Μάνο, οι ψηφοφόροι που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα συμφωνούν με τον Μπάρκα, είτε δηλαδή αδιαφορούν αν θα είναι υποψήφιος ο Α ή ο Β, εφόσον δημιουργηθεί ένα ισχυρό μέτωπο στην κεντροαριστερά που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Και θα έπρεπε όσοι δεν ανήκουν στη δεξιά να υπέγραφαν την πρόταση Δούκα και με τα δύο χέρια. Αν έχουν π.χ. 18% και 15%, η Ελλάς και το Πασόκ, με κοινό ψηφοδέλτιο στο δεύτερο γύρο και λίστα βουλευτών, θα φτάσει στο 40% και τότε συμφωνήσουν για πρωθυπουργία 2 ετών έκαστος. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στο τελευταίο δεν συζητάμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αλλά εδώ ο κύριος Νηφούδης έλεγε στον κύριο Μαργαρίτη την προηγούμενη φορά ότι δεν είναι όμορφοι χώροι.
1: Έχουν καιρό να τα βρούνε.
0: Αφού δεν είναι όμορφοι.
1: Μήπως βρεθεί κανένα χωράφι ανάμεσα και γίνουν, ρε παιδί μου, άμα τα συνενώσουν τα χωράφια τους.
0: Αλλά αφού δεν είναι όμορφοι.
1: Δεν έχει τρέλα αυτό που λέει πάντα.
0: Καθόλου τρέλα δεν έχει.
1: Σε πολλές χώρες.
0: Εμάς τα τρελάνουν. Δεν έχει καθόλου τρέλα αυτό που λέει ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Εμάς τα
1: τρελάνουν. Αυτό.
0: Με την μπουρδολογία.
1: Αυτό, Μάνον Ιφλή, ναι, δεν χρειάζεται, παιδιά. Αν έχετε σκοπό να συνεργαστείτε, βάλτε τα κάτω, δείτε πού, πώς, τι. Αλλά θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Φόρος εισοδήματος. Θα αλλάξει ο συντελεστής Α για αυτή την κατηγορία εισοδήματος, mm-hmm, και θα γίνει τόσο. Έτσι κάνουν τα κόμματα όταν συνεργάζονται. Κάθονται, βρίσκουν πού συμφωνούν,
0: βέβαια,
1: τα γράφουν σε ένα χαρτί, τα υπογράφουν και κάνουν και αυτό που λέει ο ακροατής μας.
0: Ο Σπύρος, ναι.
1: Ναι, λένε, ας πούμε, συμφωνούν. Ένα χρόνο εγώ, ένα χρόνο εσύ πρωθυπουργία.
0: Ναι, με.
1: Ή δύο χρόνια, όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι ένα χρόνο, δεν ξέρεις πότε θα ξαναγίνουν οι επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Οπότε το 2-2 είναι πιο risky business.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Ή θα κατέβουν προγραμματικά, ή αλλιώς θα το κάνουν όπως το έκανε ο Τσίπρας που έβγαλε από το καπέλο
0: αυτό
1: του τον καμένο που δεν το ήξερε κανείς.
0: Άλλο. Εκεί δεν είχαν προγραμματική
1: γιατί
0: σύγκληση.
1: Γιατί το ξέρανε τότε ο Μπάρκας, οι υπόλοιποι βουλευτές ξέρανε ότι θα συνεργαστούν με τον καμένο στη Βουλή.
0: Αυτό λέω. Εκεί δεν υπήρξε προγραμματική σύγκληση. Δηλαδή, όταν λέω προγραμματική σύγκληση, το κάνει προεκλογική. αρχικά, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν υπήρξε. Ούτε μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
1: Και μετεκλογικά μπορεί. Άλλο. Άμα φανεί, ας πούμε, αδιέξοδο.
0: Άκου, περίμενε. Άλλο η προγραμματική σύγκληση, νομίζω. Άλλο η προγραμματική σύγκληση που λες ζυμώνομαι, δύο χώροι ζυμώνονται μεταξύ τους κτλ. Και έχουν μία συνεργασία, μία κοινή συνισταμένη. Και άλλο η μετεκλογική συνεργασία που λέει βάζω, όπως το περιέγραψες πριν, βάζω δέκα αρχές. Έτσι. Επί της αρχής, λοιπόν, συμφωνώ σε αυτά και πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όντως και δεν κάνω πλάκα, μπορεί να είναι αστεία η εικόνα με τον κύριο Μαργαρίτη να ζητά συνεργασία από την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα το παντάει. Δεν είναι, είμαστε όμορφοι χώροι.
1: Τι δεν είναι όμορφοι χώροι. Αυτή την Ελλάδα, δεν μπορώ, να μπερδεύω.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι όμορφοι χώροι σύμφωνα με την Ελλάδα.
1: Θα βάλουν την Ελλάδα πρωθυπουργό.
0: Θέλω να πω ότι όπως και να έχει, μην τρελαθούμε κι όλοι μας, παιδιά, επειδή. Κάποιοι αποφάσισαν να συνενωθούν, να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι άγεται και φέρεται το σύμπαν από όταν θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς.
1: Να σου πω πώς γίνεται η δουλειά. Έτσι, γίνονται οι εκλογές. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να βγάλει πλειοψηφία. Επιστρέφει την εντολή, αν την κρατήσει κιόλας. Την παίρνει ο επόμενος. Ποιος είναι ο επόμενος ζητούμενο? Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή βγάλανε τον Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Όποιος είναι, πασπέτος, παίρνει την εντολή.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να αναζητήσει πλειοψηφία στη Βουλή.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Δεν είναι γενικός να πάει μια βόλτα να συζητήσουν. Πρέπει να επιστρέψει στον πρόεδρο και να του πει: δεν βρήκα πλειοψηφία στη Βουλή.
0: Σωστό.
1: Πάρ' την πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Και ο πρόεδρος πρέπει να πάει στον τρίτο. Τέταρτο και πάει λέγοντας. Ό,τι θέλει ο πρόεδρος από εκεί και πέρα. Πες όμως ότι αυτός που παίρνει την εντολή πάει στον επόμενο και του λέει: θες να έρθεις να υπογράψουμε ότι ως να κάνουμε μαζί κυβέρνηση και ότι θα κάνουμε αυτό. Μία λίστα πραγμάτων. 10, 20, όσα είναι. Και θα τα βάλουμε κάτω και θα πάμε μαζί. Εκεί δεν ξέρω, μπορούν τότε να κάνουν κοινόψηφο δέλτιο και να πάρουν τον πόνους. Δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσουμε,
0: όχι.
1: Γιατί μου διαφεύγει.
0: Όχι.
1: Νομίζω, τι, όχι. Γιατί λες όχι.
0: Τον πόνους όχι, τον πόνους δεν δίνεται σε συνασπισμούς κομμάτων.
1: Άρα θα πρέπει να κάνουν κοινό κόμμα.
0: Σε κόμμα.
1: Το οποίο δεν γίνεται.
0: Το κοινόψηφο δέλτιο δεν λέει κάτι.
1: Είναι
0: καθαρό αυτό, επειδή το έχω κοιτάξει στο παρελθόν. Δεν δίνεται σε συνασπισμούς κομμάτων. Όχι. Μόνο σε κόμμα.
1: Να ένα εμπόδιο λοιπόν που υπάρχει στη διαδικασία.
0: Επίσης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο τρίτος που θα το πάρει είναι η κυρία Καριστιανού. Δεν το πασό.

0: Κλαίει ο Βαγγέλης, αναρωτιέμαι, λέει, μας περνούν για χαζούς, ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, ο Τσίπρας θα πάει επέλεγη από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει το αντίθετο. Άστο τώρα, γιατί έχουν πλακωθεί εδώ και χώνουν ευρυσίδια, έχουν παρεξηγηθεί. Όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, παρεξηγούνται. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι όπως το έχετε κάνει, με συγχωρείτε. Και επίσης δεν μπορώ να παραλείψω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ευθύνες του για την κατάτια της αντιπολίτευσης. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, παιδιά. Πήρα το ΣΥΡΙΖΑ στο 17 που τα άφησε ο Τσίπρας και είναι τώρα στο χαροπαλεύω. Δεν είναι έτσι. Μία αυτοκριτική περιμένεις να γίνει. Μία αυτοκριτική περιμένεις να γίνει. Γιατί την πέστε δύο πριν, γιατί με τον Μπάρκα τσακωθήκαμε. Που δεν υπάρχει κανένα θέμα, πάντα έτσι μιλάμε με τον Μπάρκα. Αλλά θέλω να πω ότι όχι να κρύβομαστε και πίσω το δάχτυλό μας, επειδή την αντιπολίτευση όλα καλά, όλα ανθυρά. Οκ, υπάρχει ευθύνη για την κατάτια της αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, τι άλλο. Α, έχουμε παρέτηση του
0: του κυρίου Μπακογιάννη.
1: Του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, ναι. Έχει κάποια σχέση με τον άλλο Μπακογιάννη, mm-hmm. τον δήμαρχο.
0: Mm-hmm. Είναι γενικός γραμματέας.
1: Ήταν γενικός γραμματέας χωρικού σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Η παρέτηση έγινε δεκτή βεβαίως. Υπάρχει και ένα θέμα ότι κάποιος διορίστηκε από συγγενικό του περιβάλλον, δεν το κοιτάζω περισσότερο. Θα βρείτε τα πάντα στο Ελληνικό.

0: Λέγε.
1: Τι θες να σου πω?
0: Ό,τι θέλεις εσύ. Νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Χατζαλάτα.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Όταν έχει Χατζαλάτα, έχει να πει μόνο ενδιαφέροντα πράγματα. Έτσι. Γιάννη μου, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε, κύριε Χατζαλάτα μας.
1: Ο Γιάννης, εμείς αντιμετωπίσαμε το θέμα της, την Παρασκευή, σου θυμίζω. Βγήκε ο Γιώργος Λικουρέτζος στη Βουλή και μας είπε, παιδιά, μόλις ο Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου.
0: Ναι.
1: Να πάμε να το δούμε αυτό, να το αναλύσουμε λίγο, να δούμε
0: πρακτικά
1: τι γίνεται.
0: Πράγματα.
1: Πρακτικά πράγματα. Λοιπόν, Γιάννη μου, βοήθησε μας λίγο για την αύξηση του ακατάσχετου.
0: Θα κάνω εγώ μια βλακώδη ερώτηση.
1: Ό,τι θες, τι.
0: Εμείς τώρα, εγώ ας πούμε δεν έχω ορίσει κάποιο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Πρέπει να το κάνω μη τυχόν και μου δημιουργηθεί κάποτε κάποιο πρόβλημα?
2: Βεβαίως ο καθένας πρέπει να έχει από τη στιγμή που έχει ή πιστεύει ότι θα έχει κάποια στιγμή χρέη. Θα πρέπει να ορίσετε έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Αν υπάρχει μισθοδοσίας ή λογαριασμός μπαίνει σύνταξη, ορίζει αυτόν. Και πέρα από την δήλωση την οποία θα κάνει στην ΑΔΕ, καλό είναι να το κάνει και μια γνωστοποίηση στην τράπεζα. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα που οι δύο υπηρεσίες μεταξύ τους δεν λειτουργούν απόλυτα. Έτσι λοιπόν ορίζουμε ένα ακατάσχετο λογαριασμό και από εκεί και πέρα έχουμε ως ακατάσχετο όριο τα 1250 ευρώ σήμερα και ως ονούπο τα 1600 που εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης. Να θυμίσω, τα 1250 ευρώ είναι εδώ και μια δεκαετία περίπου. Δεν είχαν προσαρμοστεί. Αναπροσαρμόζεται τώρα στα 1600. Καλώς κάνει για να προσαρμόζεται. Αλλά είμαστε μπροστά σε έναν νόμο ο οποίος ορίζει από το 2019, είναι νόμος του κράτους. Η κυρία Παπανάτσιου, υπουργός τότε οικονομικών, είχε βγάλει και την ερμηνευτική εγκύκλιο που έλεγε ότι υπάρχει ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός. Τι σημαίνει αυτό για να μας καταλάβει ο κόσμος? Οφείλω και γίνεται κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού. Εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία και ρυθμίζω το χρέος μου και πληρώνω δόσεις. Θα έχω το δικαίωμα λοιπόν, εφόσον πληρώσω τις δύο πρώτες δόσεις μου, από την τρίτη και μετά, τη δόση την οποία πληρώνω να την πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή που θα ξεκινάει από το 3 και θα καταλήγει στο 4,5 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Όσο πηγαίνω προς το τέλος, θα αυξάνεται ο συντελεστής. Αν παραδείγματος χάρη η δόση μου είναι 1000 ευρώ το μήνα, μετά την τρίτη δόση το ακατάσχετό μου γίνεται 3.000 ευρώ. Γιατί είναι 1000 η δόση επί 3. Και πηγαίνοντας προς το τέλος θα γίνει 4.500 ευρώ. Αυτό επαναλαμβάνω είναι νόμος του κράτους από το 2019. Ούτε έχει καταργηθεί και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα 1600 που καλά είναι και αυτά και να μην πάμε στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του νόμου?
0: Μάλιστα, άρα σου λέει τα 1600 να έχω ένα γενικό κανόνα για όλους, αλλά έχει αδιαφορήσει για τον άλλον που λέτε ότι θα μπορούσε να τον έχει βάλει σε λειτουργία και δεν το έχει κάνει.
2: Βεβαίως, γιατί όταν εγώ οφείλω και μου έχει γίνει μια κατάσχεση, έχω σε κατάσχεση το 1250 και τα 1600 σε λίγες ημέρες. Ό,τι και να κάνω, έχω αυτό ως ακατάσχετο. Αν όμως εγώ μπω σε μία ρύθμιση και αρχίζω και πληρώνω το χρέος μου με κόπο αίμα και υδρότα, δεν θα είναι μία επιβράβευση, εφόσον είμαι συνεπής και πληρώνω, να έχω μεγαλύτερο ακατάσχετο? Ίσως και ένα δέλεαρ.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην εφαρμοστεί?
0: Okay. Πολύ κατανοητή το ερώτημα και χρειάζεται απάντηση.
1: Είναι ζήτημα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το ακατάσχετο είναι απέναντι σε όλους, δηλαδή και την εφορία?
2: Βεβαίως.
0: Και τον υφλή που του χρωστάω λεφτά,
1: ο ιδιώτης.
2: Το ακατάσχετο είναι απέναντι στο δημόσιο
1: και τις μηχανές.
2: Το δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Τα 1250 ευρώ έχουν δικαίωμα να έχουν ακατάσχετο λογαριασμό τα φυσικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις. Δεν έχουν δικαίωμα να το έχουν τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες. Όταν όμως έχεις μία ατομική επιχείρηση και έχεις ακατάσχετο τα 1600, παίρνω την καλύτερη εκδοχή, αυτό που θα βρούμε μπροστά μας, θα πρέπει με τα 1600 ευρώ το μήνα να μπορέσεις να ζήσεις εσύ, η οικογένειά σου και η επιχείρησή σου. Μα είναι δυνατόν?
1: Πόσα να έχεις?
2: 1600.
1: Ναι.
2: Τι να πρωτοπληρώσεις? Και τις υποχρεώσεις να καλύψεις? Και έρχεται σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση όταν το είδαμε και το εξήγηλε η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει μια αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του κατασκευμένου αρκεί να έχει πληρωθεί το 25%. Λένε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Όταν όμως το διαβάσαμε, λέει ο νομοθέτης ότι θα εφαρμοστεί ότι αν πληρώσω το 25% της οφειλής μου, εφάπαξ αποδεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Και απορώ, Πού θα βρω τα χρήματα εγώ να πληρώσω το 25% όταν είναι δεσμευμένοι τα τραπεζικοί μου λογαριασμοί? Ούτε χρήματα μπορεί να μου βάλει κάποιος, πελάτης ή οτιδήποτε άλλο, ούτε μπορώ να σηκώσω τις καταθέσεις μου. Πώς θα βρω να το πληρώσω το 25%?
1: Είναι αυτό που λέγαμε, σχολιάζαμε, Γιάννη μου, ότι πάω και δανείζομαι από τον Μπάμπη, πάω και τα δίνω και σου λέω, πού τα βρήκες?
2: Εννοείται.
0: Μέσα, για φοροδιαφυγή κατευθείαν.
2: Φανταστείτε ότι αυτή η φιλοσοφία, αυτή η σκέψη, αν ήταν στην απλή τη λογική που στερούμε σε ορισμένες φορές, δηλαδή έχω μία ρύθμιση, χρωστάω. Αν μέσω της ρύθμισης, τις δόσεις πληρώνω κάθε μήνα, φτάσω στο σημείο να έχω αποπληρώσει το 25% της οφειλής μου, να αποδεσμεύω το λογαριασμό. Απλά πράγματα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Εξαιρετικά. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Άλλο θέμα τώρα που κοιτάζω το ενικό. Κατασχέθηκε τι ποσότητα λες ακατάλληλου κρέατος από την περιφερειατική σου?
0: Δεν ξέρω και δεν το βλέπω γρήγορα για να σου το πω την απάντηση. Α, το βρήκαμε.
1: 5,3 τόνι ρε παιδιά κατάλληλου κρέας. Τόνι.
0: 5.300 κιλά.
1: Ακριβώς. 5.300 κιλά.
0: Πω.
1: Οι ελεγκτές της περιφερειάς εντόπισαν και κατασχέθηκαν 5,3 τόνους ακατάλληλων κρεάτων από εγκαταστάσεις εταιρείες στα βόρεια προάστια. Αποτρέποντας, λέει, διάθεσή του στην αγορά. Τα πήγαινε, λέει, σε ξενοδοχεία και νησιά. Η γνωστή επιχείρηση, η αφετηρία της υπόθεσης, αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε γνωστή επιχείρηση εστίας στην Πεντέλη. Οι κτηνατρικές υπηρεσίες περιφερειαστικής αντέδρασαν αμέσως και κάνοντας χειμηλάτιση στις πρώτες ύλες, έφτασε σε έκθεση μιας μεγάλης εγκατάστασης, επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στα βόρεια προάστια, η οποία είχε προμηθεύσει το συγκεκριμένο κατάστημα με τα υπόλοιπα υλικά. Έτσι. Ωραία. Καλά περνάμε.
0: Στην ίδια ανάρτηση στο Ενικός βλέπω ότι και 4,8 τόνοι λιγμένου κρέατος την Τσικνοπέμπτη.
1: Τόσο.
0: Ναι, κάθε τόσο δηλαδή κάτι υπάρχει.
1: Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μου θυμίζει την περίπτωση που το έμαθα το ρεπορτάζ γύρω-γύρω στο το Πάσχα, που συζητούσαμε τιμές αρνιών και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, όπου εμφανίστηκε μια έτσι σύμπραξη καταστημάτων και έλεγε, παιδιά, εμείς που λέμε 8,99 το κιλό το αρνί. Και κοιτιόμασταν όλοι, 8,99... Και ρωτούσαν, τι γίνεται, παιδιά, εσείς, οι υπόλοιποι αγοράζουν 10, εσείς που λέτε αγοράζουν 10 οι κρεπόλες, εσείς που λέτε 8,99. Λέει, εμείς χάνουμε μεγάλες παραγγελίες, πιο φθηνά το σούπερ μάρκετ. Και μετά μαθαίνω ότι αυτή ήταν μια παρτίδα που πήγαινε σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, είχε καραλιωθεί και το σούπερ μάρκετ είπε, παιδιά, αυτό δεν το βάζω στο μαγαζί, πάρτε το πως είναι. Και κατέληξε συγκεκριμένη αγορά.
0: Το έβγαλα όμως στη φτήνια.
1: Το έβγαλα στη φτήνια όμως. Έτσι. Τέλο. Όχι, για να μην παραξηγηθώ, όχι καραλιωμένο, ήταν έτοιμο. Ήταν στα τελευταία του. Δηλαδή, αν δεν το καταλάβουν σε 2-3 μέρες, γεια σας.
0: Οκ.
1: Για να μην παραξηγηθώ.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι επειδή η ασφάλεια του σπιτιού σας είναι προτεραιότητα προφανώς για όλους, η Σιάμο είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 έχει πρωτοπορία στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες, έχει πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη στα προϊόντα της με ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με την εμπειρία λοιπόν των δεκαετιών για την προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει την καθημερινή σας ηρεμία. Γιατί πραγματική ασφάλεια δεν είναι ζήτημα επιλογής, είναι ζήτημα επένδυσης στη ζωή μας.
1: Αλλαγή με όρο, επιστρέφουμε.
2: Ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930 και διήρκησε από τις 13 έως 30 Ιουλίου. Είχαν συμμετάσχει 13 ομάδες. Η Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Στον τελικό του Μοντεβιδέο, στο στάδιο Σεντενάριο, η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-2 την Αργεντινή.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
1: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
1: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
1: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Πω, πω, πω.
14: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου και τις εργασίες του μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Νέες επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτοσυγκράτηση. Επιδρομές δεκάδων μαχητικών εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδο 4% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς Ιερά Οδό σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

0: Μάνο Νιφλή, πρέπει να σου πω ότι για τους νέους επιστήμονες που είναι μέχρι 30 ετών άνθρωποι, που έχουν όραμα, φιλοδοξία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία μέχρι 50.000 ευρώ, παρακαλώ, από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον μπορούν να εξασφαλίσουν στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για 5 χρόνια τουλάχιστον. Θα μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorfortheFuture.gr. Διάβαζα νωρίτερα μία ανάρτηση αυτού του μισό τρελού, αλλά πόσο πετυχημένου. Μάλλον θα είναι ο πρώτος επιχειρηματίας στην ιστορία του κόσμου, το οποίο η περιουσία, δηλαδή οι μετοχές της εταιρείας, των εταιριών του, θα ξεπεράσουν το 3 εκατομμύρια δολάρια σε αξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικά του λεφτά, μην τα μπερδεύουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έγραφε αυτός τώρα, επειδή έχει και δικό του το Twitter, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να το ανοίξεις και να μην πέσεις πάνω σε ανάρτηση του Elon Musk. Παπ, πρώτη.
1: Εννοείται.
0: Δικό του είναι, θα βάζει πρώτα απ' όλα τα δικά του πάνω. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι τι έγραφε. Έγραφε ένα κείμενο αρκετά μεγάλο για το πώς θα καταστραφούν με την AI δεκάδες δουλειές και κυρίως οι δουλειές που έχουν να κάνουν αυτοί που λέγαμε παλιά χαρτογιακάδες. Αντιθέτως έγραφε, η δουλειά που θέλει χειρονακτική εργασία, προσωπική παρουσία και δεξιότητες τέτοιες δεν πρόκειται να καταστραφεί από την AI ουδενός. Τίποτε, απολύτως. Θα είναι δυνατές δουλειές και θα αμείβονται πολύ καλά.
1: Εντάξει, δεν είπε κάτι καινούριο. Ναι. Αυτές ήταν πόσα χρόνια τώρα.
0: Όχι, ο άνθρωπος λέει ότι οι εξελίξεις στην AI πάνε εκεί και λέει καλά λόγια και λέει αυτά που λέγαμε και εμείς εδώ, ότι μην υποτιμάτε τις λεγόμενες δουλειές που θέλουν το χέρι σου. Και λέει ο άνθρωπος, λέει, υδραυλικούς, ιστορίες, αυτά θα έχουμε τεράστια ανάγκη, ηλεκτρολόγους, δεν θα έχουμε αρκετούς. Αυτά γράφει.
1: Υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους.
0: Ναι, αυτά
1: γράφει. Μόνο τόσο δεν βρίσκεις. Πραγματικά. Λοιπόν, να πάμε να υποδεχθούμε την κυρία Βιβί Χαρλαμπογιάννη, την Υφυπουργό Εσωτερικών. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, το πολίτης.gov.gr, όπου σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πολίτες θα ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο.
0: Πώς ακριβώς θα λειτουργεί, όμως, να μας πει η κυρία Χαραλαμπογιάννη.
1: Κυρία Υπουργέ, καλώς σας μας.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Είμαστε καλά,
0: εσείς. Γεια σας, καλά είμαστε.
1: Για βοηθήστε μας λίγο. Πείτε μας πώς θα λειτουργήσει αυτό, τι ακριβώς είναι.
2: Επί της ουσίας πρόκειται για μια ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έφτιαξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα αποτυπώνει την πορεία μιας υπόθεσης φυσικού ή νομικού προσώπου, ενός πολίτη, για να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της διεκπαιρέωσης αυτής της υπόθεσης σε πραγματικό χρόνο. Να έχει έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση μέσω της πληροφορίας που θα ραπορτάρει ο δημόσιος υπάλληλος που χειρίζεται την εν λόγω υπόθεση. Δηλαδή, να το πάω με ένα πρακτικό παράδειγμα.
0: Ναι, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, ένας πολίτης λοιπόν εμφανίζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στέλνει ένα email και κάνει μια αίτηση. Αυτή η αίτηση λοιπόν παίρνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, όπως συνηθίζεται και όπως προβλέπεται από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Αυτή η υπόθεση πρέπει να χρεωθεί στο αρμόδιο τμήμα μέσα στην υπηρεσία για να τελεσφορήσει το αίτημά του. Αυτό το συγκεκριμένη αίτηση λοιπόν τη χρεώνει τη Χαραλαμπογιάννη. Η Χαραλαμπογιάννη οφείλει λοιπόν σε πραγματικό χρόνο, με το που παραλάβει αυτή την αίτηση, να καταχωρήσει μέσα σε ένα λεπτό, γιατί η πλατφόρμα είναι πλέον πάρα πολύ έτσι γρήγορη και ευέλικτη, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεως, να αναφέρει για ποια διαδικασία πρόκειται αυτή η αίτηση. Μπορεί να είναι μια αίτηση για την κινητικότητα που είναι εδώ το ζήτημα, ας πούμε, του Υπουργείου Εσωτερικών. Λέει λοιπόν ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος, παρουσιάζει και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος και αυτό πατάει το κουμπί ολοκλήρωση. Με το που πατάει το κουμπί ολοκλήρωση, ο πολίτης λαμβάνει μέσω email τη διεύθυνση που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνιών ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό μέσω του οποίου μπορεί να παρακολουθεί σε τι στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Είναι σε φάση, είναι πλήρης ο φακελός του ή όχι. Εάν πρέπει να προσκομίσει παραπάνω δικαιολογητικά. Εάν έχει διεκπαιρεωθεί και με ποια διαδικασία. Αν έχει σταλεί σε μια διπλανή υπηρεσία, γιατί αυτό θα γίνεται αυτόματα και δεν θα χρειάζεται να το κάνει εκείνο.
0: Αυτά όλα θα φαίνονται, θέλετε να πείτε.
2: Ακριβώς. Και εκτός αυτού θα ξέρει και ο πολίτης ποιος είναι ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί την υπόθεσή του για να τη διεκπαιρεώσει, μαζί με στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο σταθερό και email υπηρεσιακό.
1: Να προδοκάρω τώρα λίγο την κουβέντα.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Είναι πολύ καλό για να αναλυθινό και χαραπογιάννη. Δηλαδή, είμαστε τόσο ταλαιπωρημένοι από το ελληνικό δημόσιο και εσείς όσο έχετε υπάρξει πολίτης αυτού του χώρου. Δεν είστε, δεν ήταν πάντα υπουργός.
2: Πολύ πολίτες.
1: Θέλω να πω ότι μου αφορά. Ξέρετε, γίνεται. Το λέω γιατί πρώτον, μου κάνει μακάρι πρώτα απ' όλα, δεν το συζητάμε, να επιτευχθεί στο σύνολό του όλο αυτό και να λειτουργήσει, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά με τέτοια προβλήματα διασυνδυσιμότητας, τέλος πάντων, που υπάρχουν, π.χ. τα ασφαλιστικά ταμεία μεταξύ τους δεν έχουν επαφή ή τέλος πάντων δεν έχουν ψηφιοποιηθεί αρχεία ή οτιδήποτε άλλο, αναρωτιέμαι πώς θα κυλήσει αυτό.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει μία έντονη προσπάθεια.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, ναι, ισχύει, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Που κάθε ένα λιθαράκι χτίζει τη μεγάλη εικόνα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να είμαι πιο συγκεκριμένη, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για το politis.gov.gr αν δεν υπήρχε το μύτος, δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν καταγραφεί το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου, μιλάμε για πάνω από 4.300 διαδικασίες, με όλα τα βήματά τους, με όλο τον εκτιμόμενο χρόνο διεκπαιρέωσης, με το αν χρειάζονται δικαιολογητικά και ποια δικαιολογητικά είναι αυτά. Εάν δεν υπήρχε αυτή η υποδομή λοιπόν που έχει γίνει, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για real time ενημέρωση του πολίτη για το που
0: κυρία Χαναλπογιάννη, επικουρικά να ρωτήσω το εξής. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω όπως πάντοτε να βρίσκω τα δικαιολογητικά και να τα επισυνάπτω στο αίτημά μου
2: Ευχαριστώ πολύ για την μπάσα, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να σας πω.

0: 2 συναντώνταν, ήταν τα πιο, πώς να το πω, κοινά δικαιολογητικά, πάνω από 250 διαδικασίες χρειάζονταν το πιστοποιητικό γέννησης ή και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτό λοιπόν από τον προηγούμενο Οκτώβριο μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής και το Υπουργείο Εσωτερικών κατάργησαν την έκδοσή τους. Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες μεταξύ τους συνομιλούν και παίρνουν την πληροφορία χωρίς να κάνει ο πολίτης να παίρνει αυτό το δικαιολογητικό. Δεύτερο κομμάτι. Προσφάτως με το νόμο 5293 που ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης πήρε την πρωτοβουλία και θεσμοθέτησε, όπου δεν έχω αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση και είναι υποχρεωμένη η δημόσια υπηρεσία να διεκπαιρεώσει άμεσα το αίτημά του και το βάρος της επιβεβαίωσης της υπεύθυνης δήλωσης πλέον τη φέρει το ελληνικό δημόσιο και όχι ο πολίτης. Άρα λοιπόν και εκεί επιτάχυνση. Τρίτο κομμάτι, διαλειτουργικότητα. Αντιλαμβάνεστε, σας δίνω το παράδειγμα που είναι το δικό μου αντικείμενο, το ΑΣΕΠ. Όταν έρχεται να διοριστεί κάποιος και πρέπει να επισυνάψει το πτυχίο πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης του ΕΚΠΑ για να διοριστεί στο δημόσιο, όχι πια θα πρέπει το ΑΣΕΠ να διαλειτουργεί με το ΕΚΠΑ και να εμφανίζεται ότι η Χαραλαμπογιάννη είναι απόσπαστος αυτής της σχολής, άρα να μην χρειάζεται καν ο έλεγχος από τη μεριά του ΑΣΕΠ. Σας έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβετε ότι αυτό το πολύ καλό για να είναι αληθινό δεν είναι, μπορεί να μοιάζει αυτονόητο, αλλά έχει χτιστεί με αθόρυβο τρόπο, με πάρα πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα.
1: Οι υπάλληλοι οποίοι κάνουν τη διαχείριση που χειρίζεται τις υποθέσεις αυτές έχουν εκπαιδευτεί ή θα περάσουν από εκπαίδευση ή είναι αποδεκτό από εκείνους ως διαδικασία?
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια υποχρέωση όπως καταλαβαίνετε, ούτως ή άλλως η υποχρέωση των υπαλλήλων για ενημέρωση του πολίτη είναι εκ των ουκάν, αυτό το συζητάμε. Η πλατφόρμα είναι πάρα πολύ απλή στο χειρισμό της, αλλά σε κάθε περίπτωση, πολύ σωστά το λέτε, εμείς έχουμε την ευθύνη να δώσουμε τις οδηγίες μας, το οποίο κάνουμε με τις εγκύκλιους που βγάζουμε, αλλά πέραν τούτου θα κάνουμε και εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ασύγχρονη εκπαίδευση και βεβαίως οι μερίδες ευαισθητοποιήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επενδύουμε πάρα πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας πω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην δρυπτική τους πλειοψηφία αποδέχονται τις αλλαγές, βλέπουν το τι, πώς να το πω, ωφέλη έχει αυτή η συνθήκη. Γιατί ξέρετε κάτι, το γεγονός ότι ενημερώνει τον πολίτη σε πραγματικό χρόνο ότι διεκπαιρεώθηκε η υπόθεσή του έχει δύο ζητήματα. Έχει βέβαια την ενημέρωση του πολίτη, που αυτό φυσικά μας απασχολεί περισσότερο από όλο. Έχει και το δεύτερο. Ο πολίτης δεν θα αναγκαστεί να τηλεφωνεί και να αναζητάει σε ένα ολόκληρο υπουργείο το που βρίσκεται η υπόθεση. Άρα έχουν όφελος και οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από αυτή τη συνθήκη.
1: Πότε μπαίνει μπροστά αυτό το project?
0: Έχει μπει ήδη μπροστά αυτό το project. Σήμερα λογικά θα φύγει και η εγκύκλωση με τα βήματα τα πολύ αναλυτικά που πρέπει οι υπηρεσίες να ακολουθήσουν. Μέχρι την αρχή της άλλης εβδομάδας έχουμε και μια μεγάλη μερίδα παρουσίασης. Κάναμε μια συνέντευξη με τον Αντιπρόεδρο και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου δείξαμε και το περιβάλλον εκεί με το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που για τον υπάλληλο παίρνει 1 λεπτό η συμπλήρωση, γιατί εκτός από το κομμάτι του μύθος υπενθυμίζω ότι έχουμε και τα ψηφιακά μας οργανογράμματα, δηλαδή υπάρχει χαρτογραφημένο όλο το δημόσιο μέσα στο HRMS, άρα ξέρουμε ποιες είναι οι μονάδες του ελληνικού δημοσίου και πού υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος, άρα αυτή η επεξεργασία την εκμεταλλευόμαστε και σε αυτό το σημείο. Άρα θεωρώ ότι την άλλη εβδομάδα θα είμαστε full.
2: Και πλέον να υπάρχει, πρέπει να γίνει το πράγμα μέσα σε κάποιο χρόνο. Δεν μπορεί να ξεχαστεί.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε, γιατί ασχολούμαστε σε καθημερινή βάση. Να επισημάνω ότι οι υποθέσεις οι οποίες εισήλθαν στις δημόσιες υπηρεσίες από 1η-6 και μετά θα αρχίσουν να καταχωρίζουν και να έχει ο πολίτης αυτή τη real-time ενημέρωση που σας περιέγραψα. Επομένως, θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορούμε να σας δείξουμε και να παρουσιάσουμε και στατιστικά δεδομένα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Κυρία Χαραλαμπογιάννη. Γεια σας.
1: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίτευξη ισχυρής οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο χώρο των Ρίχτερ κινείται η Εύβοια, ανάστατη κάτοικη από τους δεκάδες μετασεισμούς μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 βαθμών. Τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες από κλιμάκια ειδικών, τι λένε οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Υποδιερεύνηση δύο ταξίδια που είχε κάνει στη Μαλαισία, τα ευρήματα στο σπίτι του και τα χτυπήματα που ετοίμαζε.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρι.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να σε προειδοποιήσω, τι είδες τώρα. Κάτσε, θα το πεις αμέσως μετά. Αλλά αν θες να είσαι ήσυχος από ψηφιακές απειλές που μπορούν να πλήξουν την επιχείρηση, με το Vodafone Business θα είσαι. Έτσι, γιατί σου δίνει Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσει την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Η λύση online προστασίας εννοώ, που χρειάζεται η επιχείρησή σας, θα τη βρείτε στο vodafone.gr, κάθετος business. Τι βρήκες και γέλαγες?
1: Γελάω, γιατί όσο εμείς μιλάμε για το πολίτης.gov.gr, λέει καλημέρα παιδιά, αυτή η χώρα είναι παράδεισος, γιατί δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ Μαρουσίου που ρώτησε για μία σύνταξη και μου είπαν ότι έφυγε ένας υπάλληλος στο τμήμα ανακεφαλοποίησης και αυτή τη στιγμή εξετάζουν αιτήματα στα μέσα του 25 και είναι πολύ νωρίς το εξάμεινο να ρωτάω για σύνταξη. Υπάρχει μία πραγματικότητα. Κανείς δεν λέει, γιατί δεν το λέμε τώρα περιπεκτικά, αλλά κανείς δεν λέει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Μακάρι, ευχής έργο τώρα είναι αυτό να... Αλλά νομίζω ότι θα ανακύψουν πρακτικά προβλήματα και θα τα δούμε, έτσι.
0: Καλά, πάντως όταν ξεκινάει κάτι, είναι καλύτερο που ξεκινάει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Διότι τώρα, τουλάχιστον έχεις κάτι να ελέγχεις, να λες ας πούμε αυτό. Αλλιώς χεράτα.
1: Ναι,
0: χεράτα. Άμα μείνουμε στο χεράτα, εντάξει. Η αλήθεια είναι επίσης ότι ό,τι έγινε με τα ψηφιακά έγινε και μέσα στην πανδημία που έπρεπε να γίνει. Αλλά τώρα χρειάζεται ξανά όλο μαζί από την αρχή. Ναι. Να δούνε ποια χρειάζονται, ποια δεν χρειάζονται. Δεν τα πετάξουν έξω τα δεύτερα. Να αναδιοργανώσουν δηλαδή όλο το δημόσιο. Η Χαραλαμπογιάννη κάνει πάρα πολύ δουλίτσα και να μην υπενθυμίσω από ποιο πολιτικό χώρο την πήρε ο κύριος Μητσοτάκης και την έβαλε εκεί και κάνει δουλειά. Γιατί έχει κάνει δουλειά από όλους.
1: Από την πήρε.
0: Δεν θυμάμαι. Είπα να μην υπενθυμίσω, δεν σημαίνει ότι θυμάμαι εγώ. Χαιράτα. Αλλά πάντως Πασόκ νομίζω ότι πρέπει να ήταν και αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε για αυτή την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας.
0: Σου έχω πει ότι δουλεύει η Βασιλής Όλγας. Το πέτυχαν και οι δύο πλευρές. Και ο Δήμαρχος και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Περνάει όποιος θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Ταξί, γιοταχύτητα, τουριστικά λεωφορεία. Όλοι.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Τέλεια. Ευτυχισμένοι όλοι. Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα στέκια.
13: Η ώρα είναι 2.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος ποιότητας. Πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου. Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: συγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές από δεκάδες μαχητικά εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτηση του ο Τραμπ. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent στα 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα από το διαμέρισμα του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στην παρασκευή εκρηκτικών υλών στη Μαλαισία, ενώ είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες. Πώς συνδέεται με άλλους δύο Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο στα τέλη Μαΐου, εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
0: Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Ο πυρικός ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση.
1: Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
0: Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η έβοια σε εξέλιξη. Οι αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο το χωριό Προκόπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 100 δονήσεις. Ανάστατοι κάτοικοι, αρκετοί εκ των οποίων δεν έμειναν στα σπίτια τους τη νύχτα.
1: Μάστιγα τα εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%. Οι κατασκευές παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών.
0: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3.
1: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου.
0: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο και Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο Ισταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Μπραχάμι. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες εικόνονος Αλιπέδου και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Συνεχίζονται οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 που επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή και εργαζόμαστε να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Τασούλα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου.
4: Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.
1: Η Κασκανή Βραχά παρακολουθεί τις τοποθετήσεις και μας ενημερώνει.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται, Βασίλη, εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου. Έκανε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου και ότι από το 2027 δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερθεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υποστήριξε παράλληλα ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πορεία μετασχηματισμού με βασικούς πυλώνες, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζοντας ωστόσο ότι η μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά από κατακτήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πολιτική και η δημοσιονομική σταθερότητα, η ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σημαντική μείωση της ανεργίας. Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών για τη χώρα. Αυτή η απόφαση σημαίνει λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη, τόνισε, εξηγώντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερακάκης και στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε παρέμβαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Είπε ότι η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να το διοχετεύει στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια νέα ενεργειακή αρτηρία προόδου και ανάπτυξης στην περιοχή που έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας. Σχετικά τώρα με τις έρευνες υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία, ο Υπουργός Ενέργειας σχολίασε πως η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026. Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου είναι ενεργά παρούσες στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, όπως επίσης και το γεγονός ότι ακολουθούν την ελληνική θέση. Είναι σαφές μια de facto αναγνώριση των επιχειρημάτων μας, κατέληξε ο κ. Παπασταύρου. Ακόμη στη συνέχεια του συνεδρίου συζητήθηκε στο πλαίσιο του Ελλάδα 2030 η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Η Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι παρά την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, παραμένουν σταθερές οι τιμές ενέργειας λόγω της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι αν κριθεί απαραίτητο από την κυβέρνηση, θα παρέμβουν. Επικοδομητική ήταν παράλληλα, Βασίλη, και η συζήτηση για τις υποδομές στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητά τους, καθώς και τις διεθνείς προοπτικές. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030, προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, θα δοθούν σε κυκλοφορία 5 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ θα έχει αποκατασταθεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε στο Δημήτρη Χριστούλια ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη και ταυτόχρονα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σημείωσε ότι η σταθερότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι αυτό που προσελκύει τους επενδυτές. Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν με την συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, τη Μαριάννα Πυριώτη. Ομιλία θα πραγματοποιήσει επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ολοκλήρωσε, Κασιανή.
5: Θα ακολουθήσει ακόμη συνέντευξη του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ θα διεξαχθεί και συζήτηση για την ελληνική ναυτιλία. Με την συμμετοχή του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Βασιλείου Κικίλια.
1: Για οτιδήποτε νεότερο ανακύψει, μας ενημερώνεις. Καθοριστική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να βοηθηθούν εκείνοι που πλήττονται από την ακρίβεια, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως ακούσαμε, Ελλάδα 2030, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ας τον ακούσουμε.
6: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500,000 θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος. Ο συστημικός κίνδυνος, όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα, ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, βέβαια, είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
1: Ο Real FM, κυρίες και κύριοι, συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
0: Θα μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τον πληθωρισμό της χώρας μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση επιχειρεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Ποιες παρεμβάσεις εφαρμόζονται ήδη και ποιες προωθούνται, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
7: Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και με τον πληθωρισμό στη χώρα μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Η κυβέρνηση προσπαθεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρά στη λήψη νέων μέτρων και παρατείνει τη διάρκεια παλαιότερων. Τώρα, το πλαφόν. Το μεικτό περιθώριο κέρδους αποτελεί ένα βασικό όπλο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για να κάνει ελέγχους για εσφροκέρδια και να επιβάλλει τσουχτερά πρόστιμα, Ελισάβετ, έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέτρο που εκνέει στο τέλος του Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο Real FM αναμένεται να παραδοθεί για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να πωλούν βασικά προϊόντα όπως είναι τρόφιμα με μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο δεν θα πρέπει μεσοσταθμικά να ξεπερνά το αντίστοιχο με το οποίο πωλούσαν τα προϊόντα τους το 2025.
0: Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το μέτρο, Δημήτρη, όσον αφορά τη σύνθεση εννοώ των προϊόντων?
7: Πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Ελισάβετ. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 61 κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες θα επαναξιολογηθούν έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να προσθεθούν και κάποιες ακόμα, έτσι ώστε να επικεντρωθούν σε δεύτερο χρόνο και οι έλεγχοι σε αυτά τα προϊόντα. Επίσης, εκτός από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπει σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή My Καταγγελίες, που θα επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή και ανώνυμων καταγγελιών με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών. Επίσης, στις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα λάβει τη θέση της πλατφόρμας Τι Καταναλωτής, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους πολίτες. Δηλαδή, θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα Πόσο Κάνει και να βλέπουν πόσο κάνουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν, αλλά και πόσο έχουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, υποχρεωτική πλέον είναι και η σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα η ποσότητα μειώνεται, χωρίς να μειώνεται και η τιμή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ελισάβετ, ότι θα υποχρεούνται πλέον οι εταιρείες όταν μειώνουν την ποσότητα ενός προϊόντων να το αναφέρουν σε ένα καρτελάκι έτσι ώστε να το γνωρίζουν.
0: Και όχι να περνάει στα ψηλά όπως γινόταν μέχρι τώρα, ναι.
7: Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που είτε θα παραταθούν στο επόμενο διάστημα, είτε μιλάμε για νέα μέτρα, προκειμένου να αποφευθούν, Ελισάβετ, οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτά τα μέτρα, Δημήτρη, θα μπει φρένο στην ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί τους καταναλωτές εδώ και αρκετά χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους που έχουν οφειλές προς το δημόσιο φέρνει αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Για να ενεργοποιηθεί το ακατάσχετο, βέβαια, οι οφειλέτες θα πρέπει να δηλώσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μιλάμε στην ουσία για 350 ευρώ επιπλέον, τα οποία δημιουργούν πρόσθετο δίχτυ προστασίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου τα χρέη συσσωρεύονται, Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, με τη ρύθμιση που ανακοινούσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μεγαλύτερο μέρος εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια θα παραμείνει προστατευμένο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε κάποια σημεία για να γνωρίζουν οι οφειλέτες. Για παράδειγμα, η προστασία ισχύει για έναν μοναδικό ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ τυχόν ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο μπορούν να δεσμεύονται αυτόματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κοινούς λογαριασμούς, καθώς το ακατάσχετο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο, μόνο εφόσον όλοι έχουν δηλώσει λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να κατασχεθούν ποσά ακόμα και κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Η ρύθμιση με την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου και θα ενεργοποιηθεί εκτός απρόπτου από 1η Ιουλίου του 2026. Όταν επιβάλλεται κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι τα χρήματα ανήκουν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσχεση αφορά μόνο το ποσό στο που αντίχει στοιχεί στον οφειλέτη Βασίλη και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε κοινό λογαριασμό που έχει υπόλοιπο 3.000 ευρώ, ο οποίος ανήκει σε δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει χρέη στη φορολογική διοίκηση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να στραφεί στο 50% των καταθέσεων, δηλαδή να κατάσχει τα 1.500 ευρώ του λογαριασμού. Αν όμως ο κοινός λογαριασμός είχε δηλωθεί ως ο κατάσχετος και από τους δύο συνδικαιούχους, τότε
1: δεν θα μπορούσε να λάβει
8: δεν θα μπορούσε
1: αυτά.
8: Να κάνει κατάσχεση. Επίσης, να πούμε ότι από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται τα ποσά της διατροφής, τα 4/5 των ημερομισθείων, ενώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/5 για χρέη προς το δημόσιο, του μισού των καταβαλλόμενων εφάπαξ από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέο και μια σειρά από επιδόματα και παροχές, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οικονομική ενίσχυση που δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας και μια σειρά από επιδόματα. Επίσης, κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι μπορεί να αυξάνεται το κατάσχετο όριο στις τραπεζικές καταθέσεις στα 1.600 ευρώ, αλλά το κατάσχετο μισθού ή σύνταξης παραμένει στα 1.000 ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας.
9: Είμαστε μπροστά σε έναν νόμο ο οποίος ορίζει από το 2019, είναι νόμος του κράτους, που έλεγε ότι υπάρχει ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός. Οφείλω και γίνεται κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού. Εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία και ρυθμίζω το χρέος μου και πληρώνω δόσεις. Θα έχω το δικαίωμα λοιπόν, εφόσον πληρώσω τις δύο πρώτες δόσεις μου, από την τρίτη και μετά, τη δόση την οποία πληρώνω, να την πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή, που θα ξεκινάει από το 3 και θα καταλήγει στο 4,5 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Όσο πηγαίνω προς το τέλος, θα αυξάνεται ο συντελεστής. Αν παραδείγματος χάρη η δόση μου είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μετά την τρίτη δόση, το ακατάσχετό μου γίνεται 3.000 ευρώ. Γιατί είναι 1.000 η δόση επί 3. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, θα γίνει 4.500 ευρώ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα 1.600 και να μην πάμε στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του νόμου? Δεν θα είναι μια επιβράβευση, εφόσον είμαι συνεπής και πληρώνω, να έχω μεγαλύτερο ακατάσχετο?
0: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται και πάλι με επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο και στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Είχε προηγηθεί μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη. Με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα θα δούμε γιατί άρχισε αυτός ο νέος κύκλος έντασης και πώς αντιδρά ο Τραμπ, Θανάση.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα σηματοδότησε την πιο επικίνδυνη στροφή στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για εκεχηρία τον Απρίλιο. Τα δύο μέρη αντάλλαξαν κύματα επιθέσεων σε μια κλιμάκωση που απειλεί να καταρρύψει μήνες διαπραγματεύσεων και να ξαναστείλει την περιοχή σε ολοκληρωτική σύγκρουση. Όλα ξεκίνησαν από την Πυρητό. Ο Νετανιάχου διέταξε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της πόλης, στοχεύοντας το αρχηγείο της Χεσμπολάχ, αφού η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Το αποτέλεσμα, δύο νεκροί και 20 τραυματίες στο Λίβανο. Το Ισραήλ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα χτυπούσε την Πυρητό, εφόσον η Χεσμπολάχ απήχε από επιθέσεις. Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση και βίαιη. Πολλαπλά κύματα βαλιστικών πυράβλων κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ. Σιρήνες ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ, νεκροί ξεναχέτησες φώτισαν τον ουρανό πάνω από την πόλη, ενώ φράσματα πυράβλου έψαν κοντά στην πόλη της Ιεριχού. Από την Ιεμένη, οι Ιρανόφιλοι Χούθη εκτόξευαν και αυτοί βαλιστικό πύραυλο που ανακαιτίστηκε η πρώτη τέτοια επίθεσή τους από τον περασμένο Απρίλιο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε με τη σειρά του δύο κύματα αντιπίνων. Το πρώτο στόχευσε ιρανικά αεροαμυντικά συστήματα και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Το δεύτερο χτύπησε πετροχημική εταιρεία με τη δυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης αντιπιτέθηκαν στοχεύοντας το νότιο Ισραήλ και ακολούθησε τρίτο Ισραηλινό κύμα την προηγούμενη εκρήξη, ακούγοντας αυτή τη φορά και στην ίδια την Τεχεράνη. Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Τραμπ βρέθηκε σε αδύνατη θέση. Είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην αντεπιτεθεί, αίτημα που αγνοήθηκε επιδεικτικά. Είχε επίσης παραδεχτεί δημοσίως με δηλώσεις του ότι τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο δεν είχαν συντονιστεί με την Ουάσιγκτον, ενώ λίγες ώρες πριν δήλωνε ότι μια συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά και αναμενόταν εντός εβδομάδος. Τελικά, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σε μια ανάρτησή του και με μια μονολεκτική διαταγή, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Η Τεχεράνη δεν υποχώρησε. Ο επικεφαλής διαπραγματής Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή νόμιμους στόχους, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, θα στοχοποιηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με αμερικανικούς ή Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή. Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ιράν ξαναεπιτεθεί, αν το Ισραήλ, μάλλον το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ισραήλ ξαναεπιτεθεί στο Λίβανο. Ο πόλεμος σε Μισάβετ μπαίνει στην εκατοστή ημέρα του με το βαρύτερο ερώτημα αναπάντητο, αν η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ελέγξει το σύμμαχό της, τι ακριβώς διαπραγματεύεται.
0: Και πάντως όλη αυτή η κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γιατί είδαμε το Brent να καταγράφει άνοδο ακόμη και 4% και να κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Παλαιστίνιος που είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Στα διαμερίσματα που είχε ενοικιάσει σε Κρήτη και Αθήνα, κατασχέθηκαν υλικά επεξεργασίας χημικών, με τις αρχές Θεοδοσιπάνου να θεωρούν ότι πιθανόν να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα, κρατά ωστόσο το στόμα του ερμητικά κλειστό.
10: Ακριβώς, λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα έκανε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το στόχο, καθώς χρησιμοποίησε τον όρο ευρωπαϊκό, ότι θα κάναν ένα ευρωπαϊκό χτύπημα. Γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, που ουσιαστικά είναι και αυτό το δεδομένο που ξετύλιξε και το κουβάρι για να φτάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είχε επισπεύσει τις διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και είχε επισπεύσει τις διαδικασίες.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
10: Έχει το καθεστώς του πρόσφυγα. Από εκεί και έπειτα, όταν πια έχει τα νομιμοποιητικά χαρτιά στα χέρια του, αρχίζει και πραγματοποιεί απανωτά ταξίδια σε Ελβετία και Γερμανία. Από τη Γερμανία διαπιστώνεται ότι από το 23 μέχρι και τον Αύγουστο του 25, που κάνει το τελευταίο ταξίδι στην Μαλαισία, έχει πραγματοποιήσει 3 με 4 ταξίδια στην συγκεκριμένη χώρα. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύεται όχι μόνο στα χημικά, αλλά από ό,τι φαίνεται παίρνει και οδηγίες για το ποιοι θα είναι οι στόχοι και το τι θα πρέπει να κάνουμε την ομάδα που είχε δημιουργήσει. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο εκπαιδευτής του, παύλα χειριστής του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατοικοεδρεύει μόνιμα στην Μαλαισία και φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση εκατοντάδων ατόμων ριζοσπαστικοποιημένων, έχει ταυτοποιηθεί. Έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και θεωρείται ένας άνθρωπος ιδιαίτερος σημαντικός για την λειτουργία του τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς. Και οι άνθρωποι που φαίνεται να έχει εκπαιδεύσει, δυστυχώς φαίνεται πως αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με όμορες υπηρεσίες από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι πολύ σημασία δίνει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος και εν προκειμένου το κινητό του τηλέφωνο, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και 3 USB. Από εκεί θα φανούν οι επαφές του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, που φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ωστόσο, χρειάζονται επεξεργασία και θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρχουν αποτελέσματα από αυτά τα ψηφιακά μέσα, τα οποία βεβαίως άμεσα θα διαβιβαστούν τόσο στην Αντιτρομοκρατική όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Ευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα, καθώς υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο από πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ απογειώθηκαν και 2 F-16. Ωστόσο, παρενοχλήθηκαν και αεροσκάφοι που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, και κάπως έτσι, Χρήστο Μαζανίτη, οι Ευρωπαίοι μπήκαν στη θέση μας.
12: Μάλιστα, οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά από τα κατεχόμενα, τα οποία πετούσαν σε παράλληλη πορεία με το μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Στον εναέριο χώρο όμως των κατεχόμενων κινούνταν τα τουρκικά F-16. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν καθόλου την πτήση από την Ελλάδα δύο οπλισμένα ελληνικά μαχητικά, ενώ θυμίζω ότι πλέον στην Κύπρο μετασταθμεύουν τέσσερα οπλισμένα μαχητικά από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Οι Τούρκοι προχώρησαν ακόμη παραπέρα από τις προκλήσεις, παρενοχλούντας το αεροπλάνο των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας διάσημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή κυβέρνηση θα καταγγείλει τις παρεμβολές κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Άμυνας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ενώ είχαμε δήλωση και από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, που έκανε λόγο για απαράδεκτες ενέργειες και για μία ακόμη αναθεωρητική προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
13: Συμβαίνει τώρα.
1: Από την αίθουσα ειδήσεων στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM αυτή την ώρα ο Γρηγόρης Διβάνης, καθώς πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε περιορισμένες αλλαγές στο υπουργικό σχήμα, Γρηγόρη.
14: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή.
0: Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News για τον σχεδιασμό δημιουργίας κόμβων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να τονίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κοινή πρωτοβουλία 5 ευρωπαϊκών χωρών προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκάλυψε ότι το πρώτο κέντρο θα λειτουργήσει πιθανότατα εντός του 2027. Γιώργο Λικουρέτζο.
15: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την σημερινή του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα κυρώσει αύριο το νέο κώδικα μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό είναι, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία μετέχει η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία. Φαίνεται πως αυτές οι πέντε χώρες έχουν προχωρήσει τις διαβουλεύσεις γύρω από τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής παρατύπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη και όπως αποκαλύψαμε χθες στη Real News, το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος και η συμφωνία με στόχο εντός του 2027 να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο επιστροφής παρανόμων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με χώρες στην Ασία και στην Αφρική. Φαίνεται πως η Αφρική είναι ο πιθανότερος χώρος, εκεί θα είναι η χώρα η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν θα λειτουργούν εκτός του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου, αλλά υπό την πλήρη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η έβοια σε εξέλιξη αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
19: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
22: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
23: Πού πας ρε καραμούζα,
22: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
24: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
25: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
26: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49

0: Των 5,2 ρίκτερ στη Βόρεια Εύβοια. Από χθες το μεσημέρι έχουν καταγραφεί δεκάδες δονήσεις μικρότερης ισχύος. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν ήδη τις ζημιές που βρίσκονται κυρίως στους οικισμούς Προκόπη και Δαφνούσα, προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των αποζημιώσεων. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με κατοίκους και τοπικούς φορείς και μας ενημερώνει.
1: Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Οι σημαντικότερες καταστροφές, όπως είπες, έχουν σημειωθεί στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο, που έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 15 σπίτια. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Στη Βόρεια Εύβοια μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ έχει μετέβει προληπτικά στην περιοχή. Ανάστατοι είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή χθες το μεσημέρι. Να τους ακούσουμε.
2: Πέθανε πια τα κούπης, βγήκανε, βγήκα, πρόλαβε και βγήκα.
3: Επεκτήκαμε έξω. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα. Ο πρώτος δεν ήταν τόσο ανησυχητικός, ο δεύτερος εντάξει, ήταν πολύ δυνατός. Δεν υπήρχαν τίποτα ζημιές στο κατάστημα. Το μόνο τρόμος που. Το μόνο καλό που σας λέω ήταν δεν είχε διάρκεια, έτσι. Ναι. Αν είχε διάρκεια θα γινόταν ζημιές.
2: Ο ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβιωγώ έξω. Ναι, ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μόνιμη εδώ.
4: Έχει γίνει έλεγχο σε όλο το Δήμο.
5: Σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα. Στα σπίτια έχει πάρα πολύ μεγάλες ρογμές. Ένα σπίτι που είμαι τώρα έχει φύγει όλος ο τείχος. Είναι, θα καταρρεύσει κιόλας το σπίτι άμα ξαναγκάει.
0: Σοφία, μίλησες και με σεισμολόγους, οι οποίοι είναι καθησυχαστικοί, καθώς όσο περνούν οι ώρες εκτονώνεται η δραστηριότητα, όπως λένε.
1: Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 80 μετασεισμοί. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θεωρείται φυσιολογικό σύμφωνα με τους σεισμολόγους. Παρόλα αυτά, όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, χρειάζεται προσοχή, δήλωσε στον Real FM ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.
6: Εξελίσσεται αρκετά φυσιολογικά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες ώρες της εξέλιξης. Από ό,τι φαίνεται, έχει ενεργοποιηθεί ένας αρκετά μικρός έκταση χώρος κοντά στις ακτές του Εγωγικού, όπως είπαμε. Δεν φαίνεται ωστόσο να έχει ενεργοποιηθεί κάποια μεγάλη δομή και φαίνεται ότι η μετασεισμική ακολουθία μπαίνει αρκετά φυσιολογικά. Όσον αφορά τώρα την μετασεισμική ακολουθία, είναι πλούσια. Έχουμε ξεπεράσει τους 80 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Έχουμε από αυτούς οι 12 έχουν μεγέθη άνω του 3 και φτάσαμε και με έναν μετασεισμό το 4,3, το οποίο είναι αρκετά φυσιολογικό και αναμενόμενο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ο κύριος σεισμός, ο 5,2. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την μετασεισμική του ακολουθία να εξελίσσεται. Το ότι δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι και ότι πάντα υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο, βέβαια υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πιθανό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε αυτό ως κύριο σεισμό, το 5,2. Δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι θα κρατήσει κάποιες μέρες. Περιμένουμε να βελτιωθούν οι παράμετροι με το χρόνο. Αυτό είναι η ψυχολογία μας να είναι καλή, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί όσο είναι σε εξέλιξη με την σεισμική ακολουθία, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος για κάποιο ισχυρό μετασεισμό.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Σε μία από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις για την αγορά εργασίας, αναδεικνύεται η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέα επιδείνωση. Μέσα σε 4 χρόνια, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, με τις κατασκευές να παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών, Αργυρό Μαυρούλη.
7: Ναι, το 2025 Ελισάβετ είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ με περισσότερα από 20.000 περιστατικά σε ένα μόνο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα. Μέσα σε μία τετραετία αυξήθηκαν κατά 8.541 περιστατικά, δηλαδή περισσότερο από 71%. Τα περισσότερα ατυχήματα

0: Τα καταγράφονται στο λιανικό εμπόριο, το οποίο συγκεντρώνει το 20% των περιστατικών και ακολουθούν τα καταλήμματα ο τουρισμός με 8,9%, η δημόσια διοίκηση 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και στη συνέχεια το χοντρικό εμπόριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 29.178 ελέγχους για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Και από αυτούς προέκυψαν 3.980 περίπου κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο επικίνδυνος κλάδος, όπως είπες και εσύ, παραμένουν οι κατασκευές. Από τους 47 νεκρούς εργαζόμενους το 2025, 23 έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Κυριότερη αιτία θανάτου παραμένουν οι πτώσεις από ύψος και συγκεκριμένα τα 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα. Δηλαδή σχεδόν το 50% οφείλονταν σε πτώσεις εργαζομένων. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία όσον αφορά τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασαν τη ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 των συνολικών θανάτων.
1: Βαριά καμπάνα επεβλήθη σε 55χρονο που παράτησε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υπέρογκο το πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώων εις βάρος ενός 55χρονου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου να εγκαταλείπει ένα χαρτόκουτο με 9 μικρά γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έγινε άμεσα αντιληπτός από τους περίοικους και συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Εναντίον του βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα. 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι, δηλαδή συνολικά πρόστιμο 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα άλλο πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Για την υπόθεση παρενέβηκε η εισαγγελέας που διέταξε επίγουσα έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Κομβικό ζήτημα, όπως προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι η ηλικία των ζώων κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα τοποθετηθούν κλιμελληματικές ή κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.
3: Αθλητικά.
4: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον τρίτο αγώνα στη σειρά των τελικών μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
5: Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σήμερα είναι ο τρίτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός εναντίον του Παναθηναϊκού στις 9 απόψε. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στο Παναθηναϊκό προπονήθηκε χθες ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές, δήλωσε σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης ο τεχνικός Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, είχε καταφερθεί κατά της δημόσιας τηλεόρασης για το γεγονός ότι δεν είχε δείξει το στιγμιότυπο με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλου, που διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Δεν θα συμμετάσχουμε σε τέτοιες ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, τονίζει η δημόσια τηλεόραση. Τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα, Ελισάβετ και Βασίλη, στο χθεσινό περιστατικό με τον Έριξεν. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσωστο γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Δανίας, ο Μάρτεν Μπόεσεν, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν τελικά ο Έριξεν, ο χαφ της Βόλφσμπουργκ της Γερμανικής, θα είναι με τη Δανία στο Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι ο Έριξεν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο το 2001, τότε είχε παγώσει όλη η ποδοσφαιρική, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, το παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 1-0 ιτήθηκε από την Ιταλία.
4: Κακή εμφάνιση, Δημήτρη, κακή εμφάνιση.
5: Πολύ προβληματική εμφάνιση. Απέναντι σε μια Ιταλία, πρέπει να πούμε ότι παρατάχθηκε με νεαρό σχήμα, με παίκτες της ΚΑΠΑ 21, ο Εσπόζητο στα 18 τον γκολ. Η εθνική μόνο στο τελευταίο 15 λεπτό ήταν καλή, δοκάρι του Σταβίδη, ευκαιρία του Παυλίδη. δοκάρι του Ζαφίρη, συγγνώμη, ευκαιρία του Παυλίδη. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Από το προσεχή Σεπτέμβριο η αρχή είναι με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και 27 Σεπτεμβρίου με την Γερμανία. Μετά πάει και υποδέχεται την ομάδα της Ολλανδίας. Είναι σε πολύ πολύ δύσκολο όμιλο. Ο Χρήστος Μουρακίτης για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας.
3: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε. Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν υπάρχει είναι κάτι χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή. Έχοντας αγωνιστεί στα προγραμματικά του Μουντιάλ να το βλέπει δυστυχώς από την τηλεόραση, είναι το χειρότερο συνέστημα.
1: Ο καιρός. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, Τάσο Αρνιακέ, τα κύρια χαρακτηριστικά.
6: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα, συν κάποιες απαραίτητες βροχές και μπόρες που όλες τις τελευταίες ημέρες συνοδεύουν τα μεσημέρια και τα απογέματα των υπηρωτικών περιοχών. Έτσι αύριο θα είναι ο καιρός, σχεδόν αίθριος στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει, οπότε θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά. Βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά οπωσδήποτε να παρουσιαστούν. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με μικρή άνοδο του υδραρχείρου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα αυξηθεί η αστάθεια, θα γίνουν περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες στα ορεινά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει καθώς το Μελτέμι θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος λόγω ανατροπής γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής. Η πρόσκρουση έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Τζιτζιφιές. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από το μήνυμα ανασχηματισμό, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός με τον Γιώργο Νταβαρίνο.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος στο Logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
8: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: ίδιο Θεό κοιτά.
1: Δευτέρα, Λουκία.
2: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα,
2: καταρχήν. Η αγάπη μπορεί να είναι Κυριακή, αλλά εμείς είμαστε Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου.
2: Εννοείται.
1: Καυτή Δευτέρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου.
1: Και τι Δευτέρα.
2: Και τι Δευτέρα, να σχηματισμούς είχαμε,
1: ξαφνικά.
2: Πράγματα είχαμε.
1: Άλλα περιμέναμε, άρα ήρθα.
2: Την Τετάρτη δεν περιμέναμε.
1: Πέμπτη περιμέναμε.
2: Λοιπόν, Δευτέρα
1: ήρθε. Να μετρήσουμε πριν πούμε τον ασχηματισμό, ναι, που είναι τελευταία εξέλιξη. Τα μέτωπα. Ένα είναι τη Δευτέρα, λέμε. Ένα είναι το πολεμικό, ξανά έξω πόλεμος, αλλά σου έχω καλά νέα πριν από λίγο τελείωσε.
2: Όχι. Όντως τελείωσε. Εγώ πριν φύγω από το σπίτι, είχα μείνει ότι είχε πει ο Τραμπ, βρείτε τα.
1: Θα στα πω όλα.
2: Αν έγινε σε μία ώρα αυτό,
1: αν
2: okay.
1: έχεις υπομονή, θα στα πω.
2: Έχω μεγάλη υπομονή, αλλά δεν έχω πίστη.
1: Ένα λοιπόν, πόλεμος.
2: Ναι.
1: Δύο, Ρίχτερ στην Εύβοια, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Λέγκα για τον Δήμαρχο.
2: Βεβαίως.
1: Τρία, Ρίχτερ στο πολιτικό σκηνικό, χαμός γίνεται.
2: Χαμός. Ο κακός χαμός.
1: Να κάνω μία παρένθεση πριν ξεκινήσουμε τον ανασχηματισμό. Θυμάσαι τι κουβεντιάζουμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον πόλεμο?
2: Φυσικά.
1: Και έλεγα, δεν τέλειωσε ο πόλεμος.
2: Βουλωμένο γράμμα διάβαζες.
1: Και μου έλεγαν κάποιοι, θέλω να πω τώρα, για να μην
2: θίξω, ναι,
1: ότι τέλειωσε, ότι αυτό, ότι συμφωνούμε, ναι, και όλα, ναι, παιδιά, ναι, μας πρέπει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απλό. Το Ιράν λέει, όσο χτυπάει ο Νετανιάχου το Λίβανο, εμείς θα συνεχίσουμε. Τι έκανε χθες ο Νετανιάχου? Χτύπησε πάλι στη Βηρυτό και στο Λίβανο και τη Χεσμολά. Τι έκανε το Ιράν? Ξανάρχισε τον πόλεμο. Έριξε πυράβλους τη νύχτα, πυράβλους κανονικά, κατά του Ισραήλ. Τι έκανε το Ισραήλ? Απάντησε. Mm-hmm. Τι έκανε ο Τραμπ? Πήρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το κάνα το κομμάτι σας, λέει, και η μεν και η δε. Το κομμάτι σας. Ο πόλεμος το κομμάτι σας. Στοπ, σταματήστε. Επανέρχεται σήμερα. Συνεχίζουν οι Ισραηλοί και οι Ιρανοί. Και πριν από τρία λεπτά, αφού επικοινώνησε ξανά, θέλω να μάθω τι γαλλικά είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.
2: Πραγματικά.
1: Είναι πολύ περίεργος.
2: Πραγματικά.
1: Αφού επικοινώνησε λοιπόν ξανά πριν από λίγο Τραμπ με Νετανιάχου, οι Ιράν και οι Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν. Το Ιράν ανακοίνωσε πριν από πέντε λεπτά το τέλος των νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά προειδοποίησε, κράτα το αυτό,
2: το κρατάω,
1: ότι αν ξαναχτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο, θα ξαναχτυπήσουμε.
2: Άρα πώς τελείωσε ο πόλεμος, για πες μου
1: το τώρα. Το Ισραήλ και οι Αμερικανοί ενημέρωσαν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Ο ένας δείχνει τον άλλον. Και πρόσεξε, για να μην εξαπολύσει άλλα πλήγματα η Τεχεράνη, πρέπει να μην χτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο. Το εγγυάσαι? Αυτό δεν το εγγυώμαι.
2: Έλατε.
1: Διότι ο Νετανιάχου
2: μα
1: είναι όμοιρος.
2: Μα τι εγγυώμαι, είσαι με τα καλά σου.
1: Ο Νετανιάχου είναι όμοιρος των ακροδεξιών υπουργών του. Σου θυμίζω ότι έχει εκλογές, ότι έχει μία ποινική δίωξη στην πλάτη του. Του έχει πει ο Τραμπ, κακώς δεν σε άφησε, έπρεπε να σε αφήσω να πας φυλακή με αυτά που κάνεις. Και ο Νετανιάχου είχε τη νύχτα τον Μπενγκβίρ, τον ακροδεξιό υπουργό ασφαλείας, να λέει Τεχεράνη θα καεί απόψε. Και εκεί του λέει ο Τραμπ, μην χτυπήσεις, μην απαντήσεις, και απάντησε. Και ξαναπάντησε το Ιράν τα ξημερώματα, ξαναπάντησε το Ισραήλ. Mm. Τώρα τελείωσαν. Pause το λένε αυτό.
2: Pause. Αυτό σου,
1: ναι,
2: λέω.
1: Εκεί
2: είμαστε,
1: βρισκόμαστε με το
2: σε
1: πετρέλαιο
2: πάυση,
1: να κοντεύει να φτάσει πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Είναι μια ανάσα από
1: τώρα
2: τα
1: που ανακοίνωσαν.
2: Brand.
1: Όχι, τώρα που
2: πόσο
1: ανακοίνωσαν
2: τώρα?
1: Ότι τέλειωσε, έπεσε 94.
2: Α, έπεσε 94. Εντάξει.
1: Περίμενε, μέχρι αύριο θα ξαναρχίσει.
2: Καλά, ναι. Αυτό, γι' αυτό,
1: αυτό
2: σου λέω.
1: Λοιπόν, είναι η μία καυτή Δευτέρα. Η άλλη καυτή Δευτέρα είναι ο ανασχηματισμός, διότι τον περιμέναμε Πέμπτη
2: και
1: μας έγινε πριν από
2: σήμερα.
1: Λίγο. Και μάλιστα έγινε.
2: Είπανε, ρε παιδί μου, να το αρχίσουν στην αρχή της εβδομάδας. Να πάει καλά η εβδομάδα. Να πάει να αρχίσουν τα όργανα από τη Δευτέρα.
1: Άλλα περιμέναμε.
2: Να μην αρχίσουν. Άλλα περιμέναμε και άλλα μας ήρθανε. Εντελώς έξω.
1: Περίμενε.
2: Μόνο
1: μιλάω
2: για το,
1: το
2: Χατζηβασιλείου πέσαμε.
1: Μιλάω
2: μέσα.
1: Εγώ με κορυφαίους υπουργούς, ναι, το Σάββατο. Και μου λένε, Μαρινάκης πάει στη θέση Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, γιατί θέλει ο πρωθυπουργός να στείλει το σήμα ότι πάει πολύ δυνατά, γραμματέας Κυρανάκης, Μαρινάκης εκεί. Ποιος θα γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος? Σδούκου, Χατζηβασιλείου, θα δούμε. Και ξαφνικά ήταν ανακοινωθεί την Πέμπτη ο ανασχηματισμός. Και
2: ανακοινώθηκε
1: σήμερα, πριν από μία ώρα.
2: Να
1: λοιπόν,
2: πούμε ποια είναι τα νέα πρόσωπα.
1: Θα σου πω το εξής. Έχω στο Open καλεσμένο,
2: ναι,
1: τον κύριο Μαρκόπουλο.
2: Ναι.
1: Λίγο πριν βγει στο πάνελ με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Θανασιάδη από το Τσίπρα, mm-hmm, αχ, λέει μια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Είσαι γουρλής λοιπόν.
1: Καταλαβαίνω ότι κάτι τρέχει. Πάει στην άκρη, κρύβεται.
2: Ναι.
1: Γυρίζει.
2: Λέει,
1: μου λέει τι άλλα νέα.
2: Τον είδες πολύ χαρούμενο.
1: Ναι, τον είδα πολύ άνετο.
2: Άνετο.
1: Περίμενε. Μου λέει,
2: καλά, άνετος είναι πάντα.
1: Τι άλλα νέα.
2: Ναι.
1: Λέω, ποιος θα πάει στη θέση Μαρινάκη. Ναι. Καλά μου λέει, μην είσαι τόσο βέβαιος. Μόλις είχε πάρει τηλέφωνο το Μητσοτάκη ότι γίνεται υπουργός οικονομικών.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω,
2: θα γέλαγαν, δεν θα γέλαγαν και τα μουστάκια του, άκου, και τα γένια του.
1: Λοιπόν, λέω, άκου παιδί μου, είναι κλειδωμένο ότι πάει ο Μαρινάκης στη θέση του Κυρανάκη. Καλά μου λέει, αυτά το Σάββατο. Μην είσαι τόσο βέβαιος. Λέω, Σδούκα ή Χατζηβασιλείου. Μην είσαι τόσο βέβαιος. Μόλις και πει ο Μητσοτάκης.
2: Κάτι ήξερε και δεν σου το είπε. Αλλά δεν πειράζει. Το συγχωρούμε.
1: Πάει ο Κότσιρας στη θέση.
2: Στη θέση του Κυρανάκη. Στη θέση του Κυρανάκη πάει ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας και στη θέση του Κότσιρα πάει ο Μαρκόπουλος. Για να καταλάβετε.
1: Έχουμε Κυρανάκης γραμματέας. Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Και Γιάννης Κότσιρας, αναπληρωτής, υπουργός μεταφορών στη θέση Κυρανάκη.
2: Και στη θέση του κυρίου Ταγαρά, να πούμε
1: του,
2: ότι.
1: Του αείμνηστου
2: του Ταγαρά, ναι. Φυσικά, Νίκου Ταγαρά.
1: Η Μαριλένα
2: πάει
1: Σούκουλη.
2: Η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, βουλευτής Κορινθίας. Ήταν η κυρία Σούκουλη, είναι μηχανικός από ό,τι βλέπω. Και μια γυναίκα λοιπόν πάλι στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Άκου, αν είχαμε παίξει Τζόκερ που είναι 5, θα είχα πιάσει ένα. Του Χατζηβασιλείου.
2: Το Χατζηβασιλείο, τον οποίο το λέγαμε, πάντως,
1: ναι, ναι. Ότι θα γίνει υφυπουργός εξωτερικών, ναι. Αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων, για να ετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, το πιάσαμε αυτό. Ένα στα πέντε έπιασα.
2: Ένα στα πέντε, εντάξει. Ναι, αλλά... Εγώ δεν είχα κάνει, δεν είχα στην
1: περιμένω
2: κοινότητα,
1: να ρωτήσω. Ναι, περιμένω να ρωτήσω τους υπουργούς που μου λέγανε ναι. Ότι σίγουρα θα γίνει
2: θα
1: ο Μαρινάκης. Παιδιά, με συγχωρείτε. Πώς το.
2: Παιδιά, ναι. Ναι. Και επίσης δεν ξέρω, σου λέγανε άλλοι ότι υπάρχουν και κάποιοι που εμένα μου λέγανε, αλλά δεν λέω ονόματα, ότι θεωρούσαν θα υπουργοποιηθούν. Αλλά μην αναπέξω.
1: Τώρα, κυβερνητικές πηγές εξηγούν γιατί παρέμεινε τελικά ο Παύλος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διότι εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι πέραν του ότι είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του, είναι επιτυχημένος και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών του 27. Και εγώ ρωτώ, Λουκιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να μην την προκήρυξη των εκλογών. Πρέπει να φύγει γιατί θα είναι με σταυρό ο κ. Μαρινάκης στο βόρειο τομέα. Άρα. Ναι. Λες να έχουμε κανένα επικρατεία στο Μαρινάκη.
2: Μπορεί.
1: Μέχρι, λέει μπορεί. Μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Μπορεί. Δεν γίνεται.
2: Άρα θα τον έχουμε επικρατεία.
1: Ή θα τον κρατήσει μέχρι τελευταία
2: μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Γιατί
2: ναι.
1: Ο Μαρινάκης κάνει ήδη καμπάνια.
2: Ένα ανασχήμα. Θα βάλει κάποιον στη θέση του έτσι για λίγο χρονικό διάστημα.
1: Την Παρασκευή θα γίνει ορκομοσία. Ανυπομονώ να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο και εσύ και εγώ.
2: Υπουργό Οικονομικών πλέον.
1: Και έδωσε σήμερα και πρόβα. Δεν ξέρεις τι έγινε.
2: Τι.
1: Γι' αυτό ήταν τόσο. Τώρα καταλαβαίνω.
2: Γι' αυτό ήταν τόσο μαχητικό στα οικονομικά.
1: Ναι,
2: κάτι ήξερε.
1: Έγινε.
2: Μετά το τηλεφώνημα ήταν
1: ναι,
2: ή πριν
1: μετά
2: αυτό.
1: Το
2: γι' αυτό.
1: Λοιπόν, εκεί το που το ρωτάει το Σαμαρά, ο εκπρόσωπος Τσίπρα, ο κύριος Αθανασιάδης,
2: ναι.
1: Εξαιρετικός,
2: ναι.
1: Χάρης Αθανασιάδης, στέλεχος Ελλάς,
2: ναι.
1: Λέει γεια σας, είμαι στο
2: όταν
1: Παρίσι.
2: Όταν λες εξαιρετικός.
1: Πολύ καλός ήταν.
2: Λοιπόν, ποιος ήταν στο Παρίσι, ο Χάρης Αθανασιάδης.
1: Λέει γεια σας, είμαι καθηγητής. Συνάδελφος Φαραντούρη,
2: ναι.
1: Από το Παρίσι σας μιλάω.
2: Μάλιστα.
1: Λέω μάλιστα. Είμαστε λαϊκοί. Τι λέτε, λέω, σε λαϊκοί, μάλιστα.
2: Σε λαϊκοί στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, σε λαϊκοί στο Παρίσι. Θα στέλεγα στο
2: Τσίπρα. Okay.
1: Περίμενε. Λέει εδώ, οι τιμές για να καταλάβετε είναι 10% πιο ακριβές
2: ναι.
1: Από την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά ο μισθός είναι 1000 ευρώ στην Ελλάδα και ο ίδιος 2700.
2: Τότε.
1: Άρα λέει, τώρα. Κοιτάξτε, έχουμε
2: τι να λέμε τώρα.
1: Τιμές Γαλλίας, αλλά η μισθή μας είναι Ελλάδας. Το πιάνει αυτό ο Μαρκόπουλος, λέει τι λες τώρα αδερφέ, Γαλλία είσαι σε λαϊκή στο Παρίσι και στέλεγα στο Τσίπρα και αρχίζει η συζήτηση για τα οικονομικά.
2: Κάτσε τώρα, για τα οικονομικά ή τοξικά.
1: Οικονομικά. Τώρα εξηγείται γιατί ο Μαρκόπουλος έδειξε τέτοια
2: ναι,
1: ζέση.
2: Ναι, τέτοια
1: για
2: ζέση. Για
1: έκανε πρόβα.
2: Ναι, ναι. Έκανε πρόβα τζενεράλε ως υπουργός οικονομικών.
1: Πολύ δυνατός.
2: Εντάξει, θα ξέρει και τα οικονομικά από το ρεπορτάζ, γιατί να θυμίσουμε ότι έκανε
1: οικονομικό
2: ρεπορτάζ. Ελεύθερο οικονομικό έκανε.
1: Είπαμε, βρήκαμε πελάτη.
2: Βρήκαμε πελάτη, ναι. Βρήκαμε κάποιον να μιλάει από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Αν μιλάει ο
2: κύριος Κότσιρας δεν πολύ μίλαγε.
1: Μετά τις εκλογές.
2: Είναι η αλήθεια.
1: Μετά τις εκλογές. Και μην χάσουμε και τον κύριο Χατζηβασιλείου, τώρα που έγινε υφυπουργός εξωτερικών.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό για τον κύριο Χατζηβασιλείου τον είχαμε συχνά να μας αναλύει τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή εδώ. Στη θερμή παράκληση να συνεχιστεί.
1: Λοιπόν, θερμοκρασία. Τώρα, η πιο ζεστή πόλη αυτή την ώρα είναι η Σαλαμίνα. Έχει 35,1, πει χθες και 37.
2: Παναγία μου.
1: Λακωνία 34,9, Σπάρτιρα 4,7 και οι μετεωρολόγοι λένε ότι έτσι θα πάμε μέσα στη βδομάδα.
2: Χθες πάντως ήταν μέρα κατακαλοκαιρινή.
1: Πολύ.
2: Πήγα έτσι. Για μπάνιο.
1: Μπράβο. Εγώ κολυμπούσα στα βαθιά της ημέρας.
2: Πολύ άσπρος είσαι.
1: Ναι.
2: Πολύ άσπρος
1: μέχρι
2: είσαι.
1: Τέλος Ιουλίου θα με
2: βλέπεις. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα σε βλέπω κατά σπρό.
1: Ιουλίου.
2: Ναι, Ιουλίου.
1: Έχω μπει τιμωρία.
2: Τιμωρία ούτε ένα Σάββατο, ρε Νίκο.
1: Άστο. Λοιπόν, πρέπει να σου πω επίσης ότι μετεωρολόγοι λένε ότι έτσι θα πάει ο καιρός μας τη βδομάδα. Με ζέστη, αλλά με αρκετές μπόρες, με πολλή αστάθεια. Και με μελτέμια στο Αιγαίο. Λοιπόν, άρα θέλει προσοχή φωτιές.
2: Το κακό είναι ότι με όλα αυτά είχαμε και σεισμό. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα.
1: Γεια σας, πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, μας ταρακούνησε χθες 1 και 2 πρώτα λεπτά, 5,2 ρίχτερ, ο πολύ ισχυρός σεισμός στην Βόρεια Εύβοια. Εκεί ανάμεσα Δαφνούσα και Προκόπη. Ζημιές σε περίπου 15 σπίτια, τα 5 φαίνεται ότι είναι και ακατάλληλα στη Δαφνούσα. Η ερώτηση είναι πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, διότι είναι μια περιοχή πολύ σεισμογενής που δίνει συνεχώς το ίδιο περίπου μέγεθος σεισμούς και σε μια ευρύτερη περιοχή με μεγάλα ρήγματα. Αταλάντης, Βόρειο Εβοϊκού. Τι γίνεται λοιπόν εκεί η σεισμική δραστηριότητα?
3: Κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να πω το εξής, ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δηλαδή με τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν μετά τον 5,2, έχουμε να κάνουμε μια πλούσια βέβαια σεισμική ακολουθία, η οποία όμως περιλαμβάνει μικρούς σεισμούς της τάξης των 3-4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Με εξαίρεση ένα που έγινε το πρωί 4,3.
3: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι εξελίσσεται καλά.
1: Είναι καλό αυτό? Καλά πάει δηλαδή?
3: Πάει καλά, και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι τις δύο προηγούμενες φορές, δηλαδή το 25 και το 23, που είχαμε αντίστοιχες σεισμικές δραστηριότητες στην ίδια περιοχή, περίπου στην ίδια περιοχή, κάπως έτσι πήγαμε και τις προηγούμενες φορές. Πρέπει να πούμε ότι κάθε περιοχή, και κυρίως το Προκόπη και η ευρύτερη περιοχή που συνιστούν ένα τεκτονικό βύθισμα, ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από περιθωριακά μικρά ρήγματα, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή να δώσουν 6, να δώσουν 7 κτλ. Είναι μικρά ρήγματα, τα οποία δίνουν μέχρι εκεί, δηλαδή συνήθως δίνουν μέχρι 5, 5,1, 5,2. Επαναλαμβάνεται δηλαδή η ιστορία που είχαμε και πέρυσι, το μήνα Μάιο, και το 2023.
1: Πώς εξηγείται, λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι κάθε χρόνο έχουμε μία δραστηριότητα με σεισμούς γύρω στο 5 που κρατούν για μέρες ή εβδομάδες εκεί?
3: Ακριβώς, ναι. Το κύριο χαρακτηριστικό των δονήσεων και των εξάρσεων βέβαια στην περιοχή αυτή είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μία μακρά ακολουθία, δηλαδή διαρκούν 5-10 μέρες, αλλά όμως σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνουν και δεν γίνονται καταστροφικοί σεισμοί με την έννοια ότι θα έχουμε ένα σεισμό πάνω από 5,5-6 ρίχτερ. Συνεπώς, έχουμε προδιαγράψει το πλαίσιο της περιοχής με βάση τα δεδομένα του 25 και του 23. Βεβαίως θέλει προσοχή, γιατί...
1: Καλησπέρα με τον κύριο Τσαπουρνιό, το Δήμαρχο Μαντουδίου. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα.
1: Ακούτε και εσείς τον πρόεδρο του ΑΣΠ. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
4: Καλησπέρα, ευτυχώς που έχουμε τον κύριο Νέκα και μας...
1: Ενημερώνει όλους. Συνεχίστε, πρόεδρε. Ακούει και ο Δήμαρχος.
4: Πάρα πολύ.
1: Ελάτε, κύριε Λέκα.
3: Λοιπόν, και έχουμε και την προηγούμενη ιστορική περίοδο που και η γονότα, και πιστεύουμε ότι έτσι θα εξελιχθεί και τώρα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε σεισμούς. Είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα φαινόμενο πολύπλοκο, εξαιρετικά πολύπλοκο. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Άρα είστε καθησυχαστικός, ναι, κύριε Λέκα, όσον αφορά μέλλον με τους σεισμούς στην περιοχή? Γιατί είχαμε πολλούς κατοίκους από το πρωί, θα μας μιλήσει βέβαια και ο Δήμαρχος, που τρομοκρατήθηκαν και λένε ότι ζουν με το φόβο των Ρίχτερ.
3: Κοιτάξτε, ο σεισμός από μόνο του είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί. Δεν είναι μια βροχόπτωση που τη βλέπουμε να έρχεται, ή δεν είναι μια πυρκαγιά που μπορεί να εξελιχθεί. Έρχεται τελείως ξαφνικά και είναι αυτονόητο ότι, και ευνόητο ότι μας τρομάζει λίγα και δεν το συζητάμε, γιατί είναι ένα φαινόμενο που έρχεται και φεύγει με το πιο έτσι...
1: Πρόεδρε, πότε θα είσαι σε θέση να πείτε ότι αυτό ήταν ο κύριος σεισμός, για να ησυχάσουν όλοι?
3: Κοιτάξτε, μπορούμε να το πούμε και όταν κλείσουμε 24 ώρες, δηλαδή αύριο το πρωί.
1: Τώρα κλείσαμε.
3: Θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Εκείνο το οποίο θα πρέπει όμως να τονίσω είναι το εξής, ότι έστω και να έχουμε ένα σημείο ότι θα έρθει στο 5,2 πάλι, 5,3, 5,4. Η περιοχή το ξέρει πολύ καλύτερα ο κ. Σαμπουνιώτης, ο οποίος είναι και μηχανικός. Δομείται από κατασκευές οι οποίες είναι αδεικτικές. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, έχουμε πτώσεις σε αυτά τα 15 περίπου σπίτια, είναι παλιά σπίτια, είναι σπίτια τα οποία είναι από πέτρα ή από πλήθους. Είναι σπίτια τα οποία έχουν διανύσει την περίοδο έτσι, ασφάλειας προπολού. Και σε εκείνα βεβαίως αυτονοείται είναι να έχουμε ζημίες. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε όπως ότι σε κανένα άλλο κτίριο δεν έχουμε επιπτώσεις. Ο κτηριακός ιστός νομίζω ότι συμπεριφέρθηκε αρκετά καλά.
1: Πάμε στον Δήμαρχο να δούμε ποια είναι η εικόνα στην περιοχή, η μετασεισμική ακολουθία, πώς την νιώθετε εσείς Δήμαρχε και πόσα σπίτια είναι ακατάλληλα, πόσα επισκευάσιμα έχουν υποστεί ζημίες.
4: Από πολύ νωρίς το πρωί έγιναν οι αιτήσεις των κατοίκων της περιοχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 100 αιτήσεις για ελέγχους.
1: 100?
4: Δύο συνεργέτες ΔΕΕΦ από τις 10 η ώρα έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους. Έχουν διαπιστωθεί γύρω στα 5 σπίτια μέχρι στιγμής ότι είναι εντελώς ακατάλληλα για κατοίκηση. Πρόκειται για πολύ παλιές ηλικίες, 70 ετών και πάνω. Όμως έχουμε και ζημίες σε τυποποιίες σε πιο νέα κτίρια, αλλά όχι όμως σε φέροντες οργανισμούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Άρα περίπου 100 είναι τα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή που έχουν υποστεί μικρές ή μεγαλύτερες ζημίες και 5 ακατάλληλα.
4: Μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που μιλάμε, οι αιτήσεις είναι 96.
1: Κατολιστής στο δικό δίκτυο?
4: Το δικό δίκτυο είναι όλο ανοιχτό. Το αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα άμεσα, δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε κάποιες ζημιές και σε δημοτικά κτίρια, σε οποίες τις επόμενες μέρες οι υπηρεσίες μας θα τις εκτιμήσουν και θα κοιτάξουν να το φτιάξουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Είχατε καλά νέα, ελπίζουμε και να μείνουμε. Πριν κλείσουμε, μου επιτρέπετε, κύριε Λέκα, ένα ερώτημα, επειδή το βλέπω και από ακροατές μας. Με την ευκαιρία, έχετε τον πρόεδρο, ρωτήστε. Δεν θέλω να φερθώ νομαστικά, δεν μου αρέσει. Αλλά επειδή κατά καιρούς γίνονται αναρτήσεις και λένε θα γίνει σεισμός εδώ, εκεί, παραπέρα. Θα το αντιμετωπίσετε θεσμικά αυτό το ζήτημα για να λήξει μια και καλή, γιατί ξέρετε, προκαλείται ανησυχία. Κάνουν το γύρο του διαδικτύου αυτές οι σε εισαγωγικά προβλέψεις. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βασιμότητα, αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή θεσμικά να λήξει αυτό?
3: Κοιτάξτε, θεσμικά είναι λυμένο αυτό το θέμα.
1: Ναι, ξέρετε, βγαίνω εγώ και λέω λοιπόν, στο τάδε περιοχή το επόμενο διάστημα θα γίνει μεγάλος σεισμός. Και ποιο είναι το επόμενο διάστημα, ποια είναι η περιοχή, πότε είναι, πόσο θα είναι?
3: Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα δίδυμο, δηλαδή ποιο είναι αυτό το δίδυμο? Είναι κάποιοι οι οποίοι προβλέπουν σεισμούς. Τους προβλέπουν όπως τους προβλέπουν και κάποια μέσα ενημέρωσης διαδίδουν αυτές τις ειδήσεις με πολλαπλάσια, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί πουλάει αυτό, ξέρετε. Πουλάει.
3: Αυτό ναι, πουλάει αυτό. Είναι από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Πουλάει ενεύθυνα όμως.
3: Και υπάρχουν και, θα έλεγα, άνθρωποι οι οποίοι τροφοδοτούν αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο? Όταν κάποιος από τους επιστήμονες ή οποιοδήποτε άλλος έχει στοιχεία στα χέρια του τα οποία
1: υποδεικνύουν
3: ότι τα καταθέτει στην επιτροπή, η οποία είναι θεσμοθετημένη επιτροπή.
1: Υπάρχει και επιτροπή εκτίμησης με κόκκινη
3: είναι
1: αναγκασμένη
3: να τα εξετάσει και παράλληλα να εκδώσει μια, αν θέλετε, απόφαση η οποία πάει στους επιχειρησιακούς φορείς και στην πολιτεία με άποψη, και η πολιτεία είναι υπεύθυνη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Είμαστε μια συνδεδαγμένη πολιτεία. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει και να διατείνεται ότι έχουν.
1: Από ό,τι ξέρω, τέτοιο φάγελο δεν έχει κατατεθεί τελευταία με τεκμηριωμένη πρόβλεψη. Μου δεν το ξέρω.
3: Απλά και μόνο σύμφωνα με το πλαίσιο θα πρέπει οποιοδήποτε έχει στοιχεία να τα προσκομίζει στην Επιτροπή. Και η Επιτροπή βεβαίως από εκεί πέρα που ουσιαστικά συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των ευρυνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων της χώρας να κάνει την εισήγησή της προς τους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων, όταν και αν προκύψουν.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καθηγητή Λέκα, ο δήμαρχο Ματουδίου, ο κύριο Τσαπουνιώτη. Λουκία, μα πήρε η μπαλά και δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Ξεκινάμε τη βδομάδα και δεν έχουμε συστηθεί.
2: Βέβαια, να συστηθούμε λίγο.
1: Γιατί είσαι και άγνωστη.
2: Εννοείται, ναι. Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκη στα μικρόφωνα πρώτα απ' όλα. Μαζί μα, όπω κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ συντονίζει τα πάντα η Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στον ήχο έχουμε μαζί μα τον Λάσκαρη τον Αγοραστό και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη. Την Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
1: Και έχουμε και σέντρα αυτή τη βδομάδα. Είσαι και ειδική, το ξέρω. Ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη.
2: Είμαι πάρα πολύ ειδική. Δηλαδή, εμένα να άρχισετε να ρωτάτε. Άμα θέλετε πληροφορίες, εγώ εδώ, ο άνθρωπός σας.
1: Επίσης, Πέμπτη βράδυ έχουμε και ένα άλλο ωραίο μάτς.
2: Τι έχουμε,
1: Πέμπτη.
2: Για πες.
1: Χατζη Νικολάου Μητσοτάκης.
2: Α, βέβαια.
1: Ο Νικός θα φιλοξενήσει τον Πρωθυπουργό στον Αντένα, στο Ενόπιο Συνοπείο, Πέμπτη βράδυ. Και αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη.
2: Φυσικά,
1: για όλα τα θέματα.
2: Για όλα τα θέματα και είναι και πολύ καλή στιγμή τώρα με τα νέα κόμματα που είναι στο προσκήνιο. Θα
1: και τις δημοσκοπήσεις, Λουκία.
2: Και τις δημοσκοπήσεις, φυσικά.
1: Δεν μου είπες τη γνώμη σου. Είχα το πρωί τον κύριο Μαύρο.
2: Τη γνώμη του Πασόκ.
1: Κοίταξε, το πρωί είχα τον κύριο Μαύρο, ο οποίος λέει. Η Νέα Δημοκρατία είναι η εκτίμηση γύρω στο 28, 29, 30, 31.
2: Έχουμε βάλει με τους δημοσκόπους πάντως λίγο.
1: Περίμενε. Η Νέα Δημοκρατία είναι 28,5, 29, 30, 31. Εκεί ναι. Η εκτίμηση. Παγιώνεται στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα με περίπου 16. Ερώτηση στον κύριο Μαύρο. Αυτό είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Απάντηση προς τα πάνω.
2: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Καριστιανού σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτη, σε άλλη τέταρτη. Ναι. Σε άλλες τέταρτη. Ερώτηση προς τα κάτω η Καριστιανού.
2: Προς τα κάτω.
1: Δηλαδή μάλιστα. Όσο μιλάει, φθήρεται.
2: Το φθήρεται, ναι.
1: Ναι. Πασόκ είναι γενικώς προς τα κάτω, η τρίτο ή τέταρτο. Mm. Παραμένει προς τα κάτω. Mm. Λέω, υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει, δεν το βλέπει.
2: Βελόπουλος.
1: Περίμενε, εδώ στο Πασόκ έχει ψωμί. Διότι το μέτωπο, όπως φάνηκε από τη συνεδρίαση και την αντιπαράθεση Ανδρουλάκη Δούκα.
2: Έμεινε ορθάνητο. Ναι.
1: Ορθάνητο το μέτωπο Ανδρουλάκη Δούκα.
2: Το μέτωπο εννοεί Ανδρουλάκη Δούκα σε σχέση με αυτά που είχε πει ο Δούκας για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
1: Με τεκλογική και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, με τον κύριο Φαραντούρη το πρωί να μου λέει ότι σταματήσει επιτέλους ο Στρέφελος εμένα. Τα λέει στον κύριο Δούκα να τα πείτε.
2: Εκείνος
1: είπε ότι εγώ παραμένω να έχω αυτή τη θέση. Ο κύριος Ανδρουλάκης φάσουν δύο γραμμένες σε πέτρα. Mm. Την πέτρα την έχεις δει εσύ?
2: Εγώ την έχω δει, την πέτρα.
1: Πέτρα, τι λέει η
2: Η απόφαση συνεδρίου λέει όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τελεία. Και Τσίπρα δεν λέει.
2: Όχι, δεν λέει. Αυτό λέει η πέτρα. Αυτό λέει η πέτρα. Λέω για τη Νέα Δημοκρατία. Να βγούμε άλλη πέτρα. Ναι, αυτό.
1: Ωραία. Από
2: να κάνουμε
1: κάτω
2: δεύτερο
1: τώρα.
2: Συνέδριο. Να
1: από
2: το
1: εκεί κάτω χάνουν
2: θέμα.
1: Όλοι. Χάνουν όλοι από εκεί κάτω. Είχα τη διάρκεια το πουλί νωρίτερα. Λέω είστε στο 4, 5, 6.
2: Τι σου είπε για τις δημοσκοπήσεις σου, απάντησε.
1: Όχι, καταρχήν δεν δίνει καμία σημασία. Ναι. Δεύτερον, Τσίπρας. Είπε τα καλύτερα για τον Αλέξη.
2: Ήμουν σίγουρη γι' αυτό.
1: Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, όπως όλοι λένε τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης είδε ότι αφιερώνει κάθε μέρα τη μισή του ομιλία στον Τσίπρα. Καινούριο είναι αυτό.
2: Και η κυρία Καριστιανού επίσης.
1: Ο κύριος Σαμαράς είπε.
2: Ολομέτωπη επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
1: Μαζί, Μητσοτάκης Τσίπρας το ίδιο. Λέει,
2: άρα τι φοβούνται τον
1: Τσίπρα. Θα βάλουμε σε λίγο μιλιόκα, γιατί ο κύριος Σαμαράς θύμισε το τραγούδι. Με αναφερόμενο σε Μητσοτάκη Τσίπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ναι, βέβαια, ροζ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν θα βαρεθούμε. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα, σε λίγο πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
2: Να πούμε ποιους θα έχουμε. Θα έχουμε σε λίγο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είσαι βέβαιη.
2: Προς το παρόν σήμερα.
1: Εδώ θέλω να ρωτήσω. Κλείνουν το μαγαζί και πάνε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας το ξέρει.
2: Ναι, κλείνουν το μαγαζί και πάνε στον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας το ξέρει.
2: Ναι, όχι, δεν το ξέρει ο Τσίπρας.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Όχι, ο Τσίπρας δεν το ξέρει.
1: Ωραία, θα ρωτήσουμε. Μετά έχουμε την κυρία Λαλιώτου από το κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Έτσι ενδιαφέρον, γιατί θα μας πει αν θέλει.
2: Γιατί
1: όλους
2: πρέπει να γνωρίσουμε σιγά σιγά τα στελέχη.
1: Μιλάει με τον κύριο Δούκα, θέλουμε τον κύριο Φάμελο, δεν ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μετά έχουμε τον κύριο Καραγκούνη, ναι. Για τον Υπουργό Εργασίας και τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και θέλω να το ρωτήσουμε, διάβασα πολλά δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε έκτακτη αυξήση στις συντάξεις. Είπε και ότι κάτι.
2: Ναι. Για να δούμε. Θα και ελληνικά κάτι θα έχει να μας πει.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ.
6: Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου και τις εργασίες του μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαρένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Την πάυση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε με πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχιστούν Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

0: στους 97,8. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Το ζητήσαμε, ο Λάσκαρης το βρήκε αμέσως. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου.
9: Γιατί έχει πολλά
8: πόσο
9: νοήματα.
8: Άλλαξες, πόσο άλλαξα. Παρέπεψε σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς.
9: Ναι.
8: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν, Μητσοτάκης Τσίπρας λέει, και έχουν γίνει ροζ. Για να ακούσουμε.

0: Αυτό είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα, ότι θα φτάναμε στο σημείο, Λουκία μου. Το ίδιο να λένε ο Σαμαράς και ο Ανδρουλάκης, ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι τάλε κουάλε.
1: Συγγνώμη. Και, εγώ.
0: Και ρούχα μας υπολείθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Και σε όσους ρωτάω,
0: τα έχω μπερδέψει.
1: Πραγματικά έχω μπερδέψει. Και έχω γίνει κουραστική τον τελευταίο
0: Μητσοτάκη
1: καιρό.
0: Τσίπρας το
1: και
0: ίδιο.
1: Λέω, παιδιά, ο είναι δυνατόν να βάζετε Μητσοτάκη και Τσίπρα στην ίδια πρόταση.
0: Συγγνώμη.
1: Και να μου λέτε ότι θα συνεργαστούν και ότι έχουν κοινά σημεία. Είναι το νέο φίλο.
0: Με τον οποίο Τσίπρα θέλει να μιλήσει ο Δούκας για μετεκλογική συνεργασία. Και στον οποίο Τσίπρα, γεια σα κύριε Ζαμπάρα, τι κάνετε, ο βουλευτή
1: Καλησπέρα.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι νεοτέρας, ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας.
2: Συγγνώμη. Έχει γίνει κατάσταση σπαγκέτι πάντως.
1: Εννοείται, σπαγκέτι, μόνο σπαγκέτι.
0: Καταρχήν, πριν μιλήσει, θέλω να πω, έβλεπα τώρα το briefing. Μία παρατέταρτο. Ο κύριος Μαρινάκης είπε την Πέμπτη ο ανασχηματισμός. Μία και μισή ανακοινώθηκε σήμερα. Τι άλλαξε, Λουκία.
1: Έλαντε.
0: Συγγνώμη. Μία παρατέταρτο. Μία παρατέταρτο,
1: ναι.
0: Μία και μισή
1: ανακοινώθηκε. Ήθελα να πάει ο Μαρινάκης
0: στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Τελικά πάει ο κύριος Κότσιρας. Και επίσης νέο
1: και με τίποτα άλλο, λέω.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σιμόπουλος. Αυτό αλλάζει κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μηταράκης, πήγε ο Μαρκόπουλος, έφυγε ο Μαρκόπουλος, πάει ο Σιμόπουλος.
1: Ήταν και ο παραμένει ο Κερίδης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ένας. Ναι. Παραμένει.
0: Τρεις δεν έχει, τώρα έχει δύο. Ναι, αλλάζει κάθε εβδομάδα. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ζαμπάρα. Κύριε Ζαμπάρα, μας έχετε μπερδέψει. Διότι αποφασίσατε με πλειοψηφία να πείτε δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές, δεν κατεβάζουμε ψηφοδέλτια, δεν θα είμαστε απέναντι, θα είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και απάντηση στο ερώτημα, ο Τσίπρας το ξέρει, δεν παίρνουμε. Ο Τσίπρας σας θέλει, δεν παίρνουμε. Αντίθετα, κύριε Κουφονικολάκου, που τον έχουμε φιλοξενήσει, είπε εμείς, δεν θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ. Καμία συνεργασία. Πάμε μόνοι μας. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Η συνεργασία, ξέρετε, θέλει δύο. Εάν πάτε στο Τσίπρα, χτυπάτε το κουδούνι και δεν ανοίγει την πόρτα, τι θα κάνετε, θα μείνετε στην εξώπορτα?
2: Καταρχάς, για να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα, κύριε Στραγκαλάκη, και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό που νομίζω ότι δείχνει από όλες τις κατευθύνσεις και τις απόψεις ότι η χώρα βαίνει σε εκλογές. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ένας μίνι ανασχηματισμός και όχι ένας ανασχηματισμός δομικός με ευρύ τρόπο που θα αλλάζαν πρόσωπο και θα υπήρχε και ο δεδομένος χρόνος να ξεδιπλωθούν άλλες πολιτικές ή καλύτερες πολιτικές. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει ένα σχήμα κλειστό και σταθερό, κάνει τις απαραίτητες αλλαγές εκ των πραγμάτων.
0: Είναι το μόνο που συμφωνούμε βεβαίως ότι θα ρωτήσει ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει το Μάρτιο, Απρίλιο του 27, αλλά σας λέω ότι όλα τα ρεπορτάζ δείχνουν το αργότερο Οκτώβριο εκλογές. Να είστε έτοιμοι. Το ερώτημα είναι, σε αυτές τις εκλογές, κύριε Ζαμπάρα, γιατί δεν θα κατέβετε και πώς πάτε στον Τσίπρα ενώ δεν έχετε μιλήσει? Δεν σας θέλει, όπως λένε οι εκπρόσωποι του, όλοι οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς. Άρα πώς γίνεται συνεργασία με έναν? Η συνεργασία θέλει δύο.
2: Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Γιατί θέτεται το ερώτημα, κατά την άποψή μου, πολύ έτσι, σοβαρά και σημαντικά. Ας αφήσουμε καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα, όχι σε συνθήκες πίεσης και αναμονής, να πάρει τις αποφάσεις του, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του, να ανακοινώσει τα στελέχη του και τα στελέχη που ήδη βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, να εκφωνήσει το πρόγραμμά του, να ανακοινώσει το οργανωτικό του σχέδιο. Έτσι, νομίζω ότι από θέση αρχή σας το λέω, ότι ας τον αφήσουμε λίγο να πάρει μια
1: άδεια. Ας τον αφήσουμε να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πριν κάνει ανακοινώσεις ο Τσίπρας, ανακοινώσατε εσείς. Το κανονικό είναι πρώτα να πει εκείνος αν σας θέλει και μετά να πάτε εσείς. Τώρα πάτε ακάλεστη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Καταρχάς, μια παραδοχή πολύ σημαντική και σε σχέση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ως διεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί ή μάλλον πρέπει να κατέβει κόντρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αποφασίσατε πως όχι.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι, αποφασίστηκε λεπτό αυτό. Για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα, κύριε Ζαμπάρα.
2: Συμφωνώ και νομίζω ότι ορθώς αποφασίστηκε. Νομίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έπραξε το αυτονόητο. Είναι μία εισήγηση και μία απόφαση κοινής λογικής. Είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό δεν το λένε όλα τα στελέχη σας, βέβαια. Ο κύριος Πολάκης, παραδείγματος χάρη, έχει άλλη άποψη.
2: Εμένα όμως καλέσατε, εμένα ρωτάτε. Σεβαστή άποψη του συντρόφου Παύλου Πολάκη, αλλά αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα κόμματα συμφωνούν και αποφασίζουν πλειοψηφικά. Κατά την άποψη όμως το μείζον είναι άλλο, κύριε Αγκάτσου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμενος τις τεκτονικές αλλαγές που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρα στην ελληνική κοινωνία και κάνοντας μια παροδοχή ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θεωρεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δικαίως δημιουργεί τον καταλήτη στις εξελίξεις, παίρνει μια απόφαση σε πρώτη φάση που προφανώς θα εξειδικευτεί και εγώ περιμένω να τη δω να εξειδικεύεται. Τη μεταφράζω όμως αυτή τη στιγμή
0: ως μια απόφαση. Εγώ ρώτησα, πάμε γύρω-γύρω. Εγώ θέλω κατευθείαν. Ρώτησα, ξέρει ο Τσίπρας ότι πάτε? Όχι είναι η απάντηση. Σας θέλει? Όχι είναι η απάντηση. Πώς πάτε, είπατε λογικά να δώσουμε το χρόνο στον Τσίπρα να κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Δώστε το χρόνο στον Τσίπρα να τα κάνει και αν τα κάνει και σας εκφράζουν, συμφωνήστε και πηγαίνετε. Τώρα, πριν ξέρετε τι θα κάνει, ξέρετε ότι σας θέλει, ξέρετε ότι δεν κάνει καμία συνεργασία, είπατε να πάτε. Είναι σαν να πάω εγώ επίσκεψη σπίτι της Λουκίας, να με έχει καλέσει, να χτυπάω το κουδούνι και να περιμένω απ' έξω. Άμα δεν με θέλει η Λουκία, θα με αφήσει στην εξώπορτα. Θα μείνω να περιμένω το κουδούνι.
1: Δηλαδή είναι αυτό ακάλεστο, θα πάτε.
2: Κυρία Γκάτσου, αυτό τώρα δεν είναι ωραίο, με συγχωρείτε.
0: Μα, απαντήστε.
2: Δηλαδή το σας θέλει, δεν σας θέλει, εγώ δεν μπορώ να το
0: αφήσω. Αφού είχαμε διάκοπο Νικολάκου και είπε δεν θέλω ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει πει ότι ο κάθε

0: ότι αυτή τη στιγμή είναι καταστροφικό να λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιστικά σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματα στην πολιτική σκηνή, να κατέβει στις εκλογές κόντρα. Άρα τι λέει η απόφαση? Ότι εμείς θέλουμε από τη δικιά μας την πλευρά και επιδιώκουμε πολιτική και εκλογική στήριξη και συστράτευση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως είναι μια πρώτη απόφαση. Περιμένω και εγώ να δω πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις μέχρι το Σεπτέμβριο και πώς αυτό το πράγμα θα γίνει πράξη.
1: Στα διαδικαστικά, στα πρακτικά.
0: Αλλά αφήστε με λίγο να σας πω ποιο είναι το μείζον. Νομίζω το μείζον το απαντάει η ίδια κοινωνία, κυρία Γκάτσου, και τις απαντήσεις τις δίνει η ίδια κοινωνία.
1: Μισό λεπτό, του ΣΥΡΙΖΑ τις απαντήσεις, το τι θα απογίνει, πρέπει να το δώσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ως ταμπέλα να το πω έτσι, ως κτίριο, η Κουμουνδούρου, οι εφημερίδες, το κόκκινο, το ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απογίνουν?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, κυρία Γκάτσου, που δεν μπορεί ένας βουλευτής να το απαντήσει.
1: Εγώ είχα... Όχι, τι συζητήσατε, έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις?
0: Όχι.
2: Πριν φτάσουμε στα όργανα, πρέπει να δούμε πού θα πάνε οι άνθρωποι. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει.
0: Ακούστε λίγο, υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατά την άποψή μου ορθή, που κάνει μια ανάγνωση της πραγματικότητας, βλέπει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσω ευθέως, να μετακινείται και να μετατοπίζεται στην λογική και στην προσπάθεια και στην προσέγγιση δημιουργίας ενός αντίπαλου δέους, που νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον σήμερα. Εγώ, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, επιθυμώ την πολιτική αλλαγή.
2: Κύριε Ζαμπάρα, η ώρα είναι και 44. Μιλάμε από και 34.
0: Ένα λεπτό.
2: Με συγχωρείτε, κανένα λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Μιλάμε 10 λεπτά. Εγώ να σας δώσω και 4 ώρες. Αλλά πριν περάσει το τετράωρο, θέλω τώρα μία απάντηση. Μα γελάτε. Εγώ ρωτώ. Είπατε ότι θα πάτε στο Τσίπρα. Το ξέρει ο Τσίπρας? Έχετε μιλήσει μαζί του?
0: Κύριε Στραβελάκη.
2: Ο κ. Σάμελος έχει μιλήσει τον κύριο Τσίπρα.
0: Κύριε Στραβελάκη, αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
2: Σας λέω εγώ, έκανα ρεπορτάζ. Όχι είναι η απάντηση. Όχι.
0: Εντάξει, εγώ αυτό...
2: Η πλευρά Τσίπρα, δεν ξέρω, ο κύριος Φάμελος δεν έχει απαντήσει.
0: Ναι, αλλά,
2: η πλευρά Τσίπρα λέει, κατ' ιδίαν όποιος θέλει να έρθει, δεν υπάρχουν θέσεις εξασφαλισμένες. Δεν μιλάει ούτε για ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για στρατηγική συνεργασία. Πώς γίνεται ένα κόμμα να κατεβάζει ρολά και να πηγαίνει σε ένα άλλο που ούτε έχει συμφωνήσει μαζί του, ούτε ξέρει και κυρίως έχει τοποθετεί δημόσια ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία?
0: Λοιπόν, αυτό το κόμμα.
2: Δεν μπορεί να μην απαντήσετε. Είστε κόμμα στη Βουλή, έχετε 20 βουλευτές. Είναι πρωτοφανές αυτό.
0: Ναι. Αυτό το κόμμα, κύριε Στραβελάκη, μπορεί να συνεχίσει προφανώς να λειτουργεί και κοινοβουλευτικά να λειτουργεί. Έχουμε μάχες μπροστά μας. Και για τη συνταγματική. Ακούστε με λίγο. Και για τη συνταγματική αναθεώρηση και για τον προϋπολογισμό δεν εκχωρούμε αυτές τις μάχες και δεν απεμπολούμε τις μάχες που έχουμε να δώσουμε. Ωστόσο, διακρίνει η απόφαση αυτή. Και με όρους, αν θέλετε, μέσω μακροπρόθεσμους, με όρους μέλλοντος, ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αντιπαραθετικά, ότι θα είναι εγκληματικό.
2: Εγώ μια ερμηνεία δίνω. Το κλείνουμε το μαγαζί για να μην κατέβουμε απέναντι στον Τσίπρα. Τέλεια. Από εκεί πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την αποφασή σας. Το κλείνουμε για να μην πάμε απέναντι στον Τσίπρα, και το καταλαβαίνω αυτό, να το πείτε ειλικρινά. Και ο καθένας, άμα θέλει να πάει ως μονάδα, ο Ζαμπάρας, ο Α, ο Β, ο Γ στον Τσίπρα, ας πάει. Και ο Τσίπρας, άμα θέλει, τον παίρνει, άμα δεν θέλει, τον βάζει στον εξώστη, περιμένει, γιατί λέει κανείς δεν έχει θέση εξασφαλισμένη. Το οποίο είναι επίσης ταπεινωτικό. Δηλαδή, εάν κάποιος βουλευτής εκλεγμένος, ένας τέλεχος με διαδρομή, που έχει δώσει αγώνες ο καθένας από εσάς μαζί με τον κύριο Τσίπρα, και να λέει ο κύριος Τσίπρας, όποιος θέλει ας έρθει, αλλά εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή είμαι εγώ 40 χρόνια δημοσιογράφος. Θα πάω σε ένα μαγαζί, θα πω γεια σας, έρχομαι και θα μου απαντήσουν. Δεν ξέρουμε. Ας σε βάλουμε κάπου. Τώρα που θα σε βάλουμε, θα πάω εγώ. Θα είναι προσβλητικό για μένα αυτό να μου δώσουν την απάντηση μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Δεν ξέρουμε, έλα και θα δούμε τι θα σε κάνουμε.
0: Αυτή, κύριε Στραβελάκη,
2: αν δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν θα πάω.
0: Είναι η δική σας προσέγγιση. Εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω μεταφράζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πριν από 2 μέρες και συμπυκνώνοντας το νόημα με 2 λέξεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί δίπλα στο εγχείρημα. Και ξαναλέω.
1: Πάντως το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θέλει μετάφραση. Αυτό από μόνο του κύριε Ζαμπάρα είναι πρόβλημα, διότι είναι θολή και ασαφής η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από τη στιγμή που έχουμε φάει τόση ώρα και προσπαθούμε να τη μεταφράσουμε.
2: Ο γάμος θέλει 2. Ο δεύτερος...

0: Δεν είναι θολή, είναι μια πρώτη απόφαση. Λέω ότι αυτή τη στιγμή.
1: Η οποία θέλουμε κόσμος... επεξήγηση όμως και μετάφραση.
0: Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος αγωνιά. Τι θα γίνει. Δηλαδή, σου λέει, θα κατέβετε ξεχωριστά, δεν θα κατέβετε ξεχωριστά, θα στηρίξετε το εγχείρημα που φαίνεται, και φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δυναμική. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει plan B.
1: Ωραία, η απάντηση είναι ότι.
2: Παπά σε φάμελο, ναι. Φέρτε γρήγορα συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς θα έχει το θέμα. Δούρου. Η απόφαση δεν είναι εχέγγυο συνέχειας. Μεταφορά της έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης. Είναι άλλη πλευρά που μειοψήφισε.
0: Ναι, εντάξει. Σεβαστές είναι αυτές οι απόψεις, κύριε Στραβελάκη. Διαφωνώ βεβαίως με τους συντρόφους μου. Διαφωνώ γιατί η λογική της περιχαράκωσης και μια λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία πρέπει να κατέβει αυτόνομα.
1: Μισό λεπτό. Έτσι βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ότι βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι? Ισχύει.
0: Όχι, κύριε Αγκάτσο, μην χρησιμοποιούμε τέποιες λέξεις. Νομίζω ότι
1: αφού δεν κατέβετε στις εκλογές, δεν βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν αρμόζουν. Κοιτάξτε, τα κόμματα, κυρία Γκάτσου, μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν και να δραστηριοποιούνται και να επιλέξουν, τη δεδομένη χρονική στιγμή να στηρίξουν ένα εγχείρημα που δίνει προοπτική στον τόπο. Εμένα με ενδιαφέρει, να σας το πω διαφορετικά, να ασκηθεί μια άλλου είδους πολιτική και να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ αφού γκράζουμε την κοινωνία που 7 στους 10 μιλάει για πολιτική αλλαγή, δεν με ενδιαφέρει ούτε να παραγωγή σε μια καρέκλα, ούτε αν θα κάνουμε καταγραφή. Σας το έχω ξαναπεί στις επόμενες εθνικές κάρτες.
2: Πάντως τελέχης μειοψηφίας, δεν το λέτε, το λέμε μόνο εμείς, λένε είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα που δεν έχει πει αν σε θέλει, που γενικώς λέει ότι δεν σε θέλει, στο όνομα της ενότητας τίνος, του χώρου. Μα ο κύριος Τσίπρας είπε με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγω. Ποια ενότητα?
0: Η ενότητα του χώρου, κύριε Στραβελάκη.
2: Άμα ήθελε να μείνει ο κύριος Τσίπρας, θα είχε μείνει για την ενότητα.
0: Η ενότητα του χώρου, κύριε Στραβελάκη, είναι ιερό πράγμα. Και πρέπει να πρασχίζουμε και πρέπει όλοι να είμαστε θαυματοφύλακες της ενότητας. Και εμείς μιλάμε σε αυτό που μας αφορά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί. Αλλά πιστέψτε με, αυτή η απόφαση λειτουργεί και για μας με όρους, πώς να το πω έτσι, καλύτερους, έτσι ώστε να μπορούμε και στον κόσμο μας, στην κοινωνία, να επιχειρηματολογούμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε ένα εγχείρημα. Αυτό είναι
2: λοιπόν,
0: πολύ σημαντικό.
2: Θα επανέλθουμε, κύριε Ζαμπάρα. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζαμπάρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Λουκία.
1: Τι να πω. Εγώ δεν ξεμπερδεύτηκα.
2: Όχι, δεν το έχω. Πάμε. Πάμε ειδήσεις.
3: FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τι ήταν να το πεις, θυμάσαι που είπες, καλά κάτσε να δούμε
1: για
0: αν θα σταματήσει
1: αφόρια.
0: Το Ισραήλ τις επιθέσεις.
1: Ναι, να το.
0: Λέει τώρα το Ισραήλ ότι εμείς σταματάμε τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Στο Λίβανο θα συνεχίσουμε.
1: Μηδες.
0: Ναι, αλλά συνεχίσει το Λίβανο, θα συνεχίσει το Ιράν κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ
1: βέβαια.
0: Κατά του Ιράν.
1: Άρα...
0: Και ο Τραμπ θα μείνει πάλι με το αυτό το χέρι.
1: Ποιο πόζ.
0: Λοιπόν,
1: από το πόζ πήγαμε στο play
0: τώρα,
1: πάλι.
0: Είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σας δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σας χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει Ουσέρτ, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σας. Σπουδάστε δίπλα στην οικογένειά σας με την ευελιξία που εσείς ορίζετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε 210-710-1410. 210-710-1410 για το Frederick University. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κόμματος Ελλάς, που είναι η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Γνωρίζουμε νέα πρόσωπα,
1: Ναι.
0: Ιστορικός, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και αμέσως μετά ο Κώστας Καραγκούνης, υπουργός εργασίας και για Σαμαρά.
1: Πολλά, Σαμαρά.
0: Και για δημοσκοπήσεις και για συντάξεις.
1: Βέβαια.
2: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν συμμετέχουμε σε ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, αναφέρει η ΕΡΤ σε ανακοίνωσή της, απαντώντας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό της Basket League στο Telecom Center. Τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν νέες συνθήκες έντασης υπονομεύουν το ελληνικό μπάσκετ, προσθέτει η δημόσια τηλεόραση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather.
4: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φρύδος Σωτήρης γράφει τώρα μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι. Να καλέσουμε τον Θόση Πάνου να το ρωτήσουμε. Τώρα ο Σωτήρης ήταν εκεί και θα τη βλέπει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω η φωτιά να μην είναι, ξέρεις, πολλές φορές βλέπει κανείς πολύ πυκνό καπνό, βλόγες.
1: Ναι, και νομίζει ότι αλλά είναι κάτι οικόπεδο. Περισσότερο. Μακάρι
0: ας ελπίσουμε,
1: να μην είναι.
0: Επειδή δεν είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, έχει ζέστη, έχει μελτέμια, το Λουτράκι έχει δεινοπαθήσει από φωτιές, να μην ισχύει αυτό. Ας καλέσουμε τον Θόδωρο Σπάνο, το ρωτήσουμε αν υπάρχει όντως μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι σε εξέλιξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ένα απόγευμα καλοκαιρινό, καθαρά καλοκαιρινό, με θερμόμετρο 35 βαθμούς. Έτσι θα πάει η εβδομάδα, με καλοκαίρι, μπόρες, μελτέμια, ένας κλασικός Ιούνιος. Λουκία, 8 Ιουνίου, σιγά σιγά θα το φάμε και τον Ιούνιο, ε.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Ως την Παρασκευή θα έχουμε φάει το μισό Ιούνιο.
1: Έτσι,
0: εντάξει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και μετά Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Καλοκαιράκι.
0: Και θα αρχίσει ο Σεπτέμβριος πάλι.
1: Όχι, σταμάτα.
0: Λοιπόν, Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού τα φροντίζει όλα. Είναι μαζί μας σήμερα, βοήθησέ με.
1: Η Ειρήνη Κούρτη. 2-11-211 τα τηλεφωνήματά σας.
0: 211-200-8200.
1: Ναι, και στούντιο papakirialfm.gr. Μηνύματα, περιμένουμε τα email σας.
0: Αν έχετε οτιδήποτε για τη φωτιά στο Λουτράκι μας.
1: Ναι, μας ενημερώνετε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και εμείς τι γίνεται.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, φίλος του οδηγού ταξί, να ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη για την έρευνα της επιθεώρησης εργασίας ως προς τα θανατηφόρα δυστυχήματα που δείχνουν αύξηση επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Εκεί υπάρχει, επειδή το είχα συζητήσει με τον κύριο Καραγκούνη, η συγκεκριμένη, υπάρχει μια οργάνωση, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, θα τη βρω, που είναι άλλα τα στοιχεία που δίνει και άλλα τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη να μας πει τη γνώμη του.
0: Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσει να σχολιάζουμε προσκεκλημένους και ο κύριος Ζαμπάρας είναι ένας αξιοπρεπής πολιτικός, παρόλα αυτά πρέπει να του διαμηνήσω ότι δεν είναι τιμητικά, όχι για τον ίδιο, είναι προσωπικό θέμα, εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ που πήρε μια συλλογική απόφαση.
1: Τα μηνύματα των ακροατών. Όλο αυτό το μπέρδεμα, ναι, για τα μηνύματα των ακροατών και όλο αυτό το μπέρδεμα το οποίο γίνεται, δεν. Δηλαδή προσπαθούμε όλοι να ξεπερδευτούμε.
0: Μας λέει, Κώστας από το Εγάλεο, απόλυτη συζήτηση με τον υποψήφιο, κατάλαβα, θείο θα μας πάρεις και εμάς μαζί σου. Εντάξει, δεν είναι καλό. Ο τηλέμαχος λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους καλεσμένους σας ότι αποφεύγοντας να απαντούν σε ερωτήσεις, φαίνονται αστείοι και να μας εκνευρίζουν. Και μας εκνευρίζουν. Πώς μπορεί να σε πάρει κάποιος σοβαρά με αυτή την αντιμετώπιση? Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα το έχουν συνολικά Λουκία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχουν αποφασίσει να πάνε όλοι μαζί, να μην είναι απέναντι στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν με έχουν ρωτήσει. Εντάξει, τι να πει κανείς, ένα κόμμα κοινοβουλευτικό. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αν δεν είχε διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ένα κόμμα, δηλαδή και αυτό που λένε: ωραία, δεν θα κατέβουμε στις εκλογές. Εγώ δεν μου έχει δοθεί απάντηση στο τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μήπως σου δοθεί, περίμενε.
1: Δεν μου έχει δοθεί.
0: Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ιστορικός, καθηγήτρια σύγχρονη ιστορία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κόμματος Τσίπρα. Κύριε Λαλιώτου,
1: καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Μπορείτε να μας λύσετε μια απορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε τα όργανα του ότι δεν θα κατέβουν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως ο κύριος Τσίπρας προκαιρού έφυγε, κούνησε μαντήλι, με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω, ξεκινάω κάτι καινούριο. Ξεκίνησε την Ελλάδα, κάτι εντελώς καινούριο. Έστειλε τα μηνύματά του. Είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου πριν ημερών που είπε: εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες, τα κατέβουμε μόνοι μας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να έρθει, δεν έχει εξασφαλισμένη θέση. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να έρθει σε εσάς. Εσείς το ξέρετε, σας έχουν ρωτήσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα επιμείνω σε αυτό που το έχουμε πει αρκετές μέρες τώρα, με απόλυτο σεβασμό στα άλλα κόμματα και στους πολιτικούς φορείς. Δεν θα σχολιάσουμε αποφάσεις συλλογικών οργάνων άλλων φορέων, διότι αποτελεί θέμα αρχής, πολιτικής αρχής για εμάς.
0: Μα σε εσάς έρχονται, το ξέρετε εσείς.
2: Εγώ σας είπα, δεν σχολιάζω την απόφαση, ούτε
0: δεν ζήτησα να σχολιάσετε. Ζήτησα να μου απαντήσετε αν το ξέρετε. Δεν είναι τοποθέτηση, είναι κομματική απόφαση.
2: Θα σας απαντήσω λοιπόν το τι ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε ως ένας νέος πολιτικός φορέας με αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλαδή να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα σε μια προσπάθεια από την πλευρά όλων μας να ανασυνθέσουμε μια ισχυρή προοδευτική συμπαράταξη πολιτών.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο σκοπός και αυτή, αν θέλετε, είναι και ο λόγος δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα.
0: Ναι, αυτός
2: ο πολιτικός φορέας. Όχι, σας απαντώ. Ο στόχος μας είναι η υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων.
0: Έτσι.
2: Τώρα, αυτός ο πολιτικός φορέας, όπως και διαστόματος Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλων στελεχών της συμπαράταξης, είναι φυσικά ανοιχτός, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, σε όλους τους πολίτες.
0: Οι οποίοι ανήκουν στον προοδευτικό χώρο.
2: Πολίτες. Ήμουν ευσταθής, πολίτες.
0: Ναι, ναι, πολίτες. Αυτό
2: πολίτες. Τώρα πολίτες, ναι, ναι, είμαστε όλοι μας πολίτες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μπορεί ένας βουλευτής και να πει να έρθει χωρίς θέση και να έρθει. Ναι.
2: Ακριβώς, χωρίς αποκλεισμούς, αρκεί να αποδέχονται, ας πούμε, τις δεσμεύσεις και το χαρακτήρα της ιδρυτικής μας.
0: Χωρίς εξασφαλισμένες θέσεις, χωρίς υποσχέσεις.
2: Χωρίς προνόμια, ναι, ναι, και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία επί της αρχής, αλλά και μέρος και της διακήρυξης, αν θέλετε, και της τάσης μας μέχρι τώρα.
0: Πολύ ωραία. Αυτό αφορά πολίτες, κύριε Λαλιώτου, και είστε σαφείς, ναι, εσείς. Εδώ έχουμε ένα κόμμα, που είναι το πρώην κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο κυβέρνησε. Και λέει, εμείς δεν κατεβαίνουμε. Και δίνουμε τα κλειδιά στον Τσίπρα. Δεν το είπε έτσι. Η απόφαση είναι ότι εμείς δεν πάμε απέναντι, γιατί είναι ο Τσίπρας δικός μας. Άρα εμείς δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές και στηρίζουμε Τσίπρα. Και ρωτούν η άλλη πλευρά Φάμελου, δηλαδή Πολάκης, Δούρου, Παπάς. Ο Τσίπρας το ξέρει. Έχετε μιλήσει μαζί του. Και εγώ καταλαβαίνω δεν έχει υπάρξει επικοινωνία Φάμελου Τσίπρα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι ξέρετε.
2: Εγώ γνωρίζω αυτό που σας είπα μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: μου είπατε γενικά, εγώ σας ρωτάω ειδικά.
2: Είναι πάρα πολύ ειδικό. Η αρχή, καταρχήν σας εξήγησα ότι δεν θα σχολιάσω αποφάσεις συλλογικών οργάνων άλλων κομμάτων. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής αρχής, αν θέλετε.
0: Μήπως σας βολεύει και εσάς να το αφήνετε να σέρνετε έτσι ότι σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το βρείτε απέναντί σας.
2: Δεν αισθάνομαι ούτε βολικά ούτε άβολα, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε με το σχολιασμό αποφάσεων άλλων πολιτικών οργάνων. Αυτό το οποίο είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να ασχοληθούμε με δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο είναι να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προτάσεών μας, να ακούσουμε τις ανάγκες των πολιτών και να απαντήσουμε σε αυτές και να έρθουμε σε επαφή, να αποκτήσουμε και πολιτική γύρωση και κομματική γύρωση και να έρθουμε σε επαφή με το Σύλλογο των Ελλήνων Πολιτών. Και αυτό που μας απασχολεί επίσης το αμέσως επόμενο διάστημα και νομίζω ότι θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να το συζητήσουμε είναι η οργάνωση, η διοικητική οργάνωση του δικού μας πολιτικού φορέα, η δημιουργία προσωρινών οργάνων που θα συγκροτηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε εμείς ως συμπαράταξη με τους πολίτες και οι πολίτες μας ακούν, ναι, σε αυτό. Και αυτό
1: εσείς
2: να
1: πότε
2: κάνουμε.
1: Θα είστε έτοιμοι, κυρία Λαλιώτου, για να ανακοινώσετε κάποιες προγραμματικές θέσεις του κόμματος?
2: Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική για εμένα. Νομίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει και ανακοινώνονται σταδιακά κάποιες βασικές θέσεις, κυρίως παιδεία προβληματισμού, δηλαδή τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα και είναι αυτά που απασχολούν και τους πολίτες, δηλαδή η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, η βελτίωση της θέσης ασφάλειας, τα ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με την εκπαίδευση, με την υγεία, με την δικαιοσύνη και με τη διαφάνεια στην πολιτική. Θέλω να σας πω κάτι, θα είμαστε άμεσα έτοιμοι να περάσουμε και
1: δηλαδή,
2: να παρουσιάσουμε.
1: Δηλαδή όταν λέτε άμεσα, μέσα στο μήνα, άμεσες, κατά κάποιο τρόπο.
2: Στις επόμενες εβδομάδες και σταδιακά. Θέλω να σας πω κάτι όμως που είναι μια προσωπική μου αίσθηση και θα ήθελα να την μεταφέρω και σε εσάς και σε όσους και όσες μας ακούνε. Εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από το επίπεδο και το βάθος της προεργασίας για θέσεις που έχει υπάρξει ήδη και από την πλευρά του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, από την πολύ σημαντική και τον όγκο της δουλειάς που έχει ήδη εκπονηθεί. Προσωπικά εγώ δηλώνω
0: εντυπωσιασμένη. Κύριε Λαλιώτου, αυτό είναι δικό σας θέμα. Το θέμα είναι τι φτάνει στην κοινωνία. Ακούστε. Επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας, μισό λεπτό, και τα στελέχη του θέλουν να φέρουν κάτι καινούριο. Εγώ λέω το καινούριο είναι καθαρές κουβέντες. Καθαρή κουβέντα εγώ από εσάς δεν έχω ακούσει ως τώρα. Τώρα που μιλάμε εννοώ. Προσέξτε. Όταν υπάρχει ένα κόμμα ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι οποιοδήποτε κόμμα. Είναι το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα με το οποίο ήταν πριν από λίγο καιρό, το κόμμα που είπε φεύγω γιατί με πνίγει, το άφησε και έκανε κάτι καινούριο. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως όργανο κεντρικό, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο και τα μέλη του, και λέει: εμείς δεν κατεβαίνουμε απέναντι στον Τσίπρα, θα στηρίξουμε το εγχείρημά του. Και εσείς μας λέτε γενικώς: δεν ξέρω, δεν σχολιάζω. Εγώ περιμένω από εσάς, μια στιγμή, περιμένω μια ξεκάθαρη για εσάς, το κόμμα Ελλάς. Μια ξεκάθαρη απάντηση που μπορεί να είναι ή ένα ναι ή ένα όχι. Ή δεχόμαστε τον ΣΥΡΙΖΑ να μας στηρίξει και θα πάμε μαζί, ή δεν τον δεχόμαστε. Το ήξι σούπα μούπα και θα δούμε και αν έρθει ο καθένας μόνος του και εμείς ως αρχή δεν σχολιάζουμε, για μένα δεν είναι απάντηση. Η απάντηση πρέπει να είναι ή ναι ή όχι. Και εγώ ούτε ναι έχω ούτε όχι έχω.
2: Η απάντηση νομίζω ότι είναι απολύτως σαφή.
0: Δεν είναι σαφής.
2: Ότι ο λόγος...
0: τότε εγώ δεν είμαι. Τότε θα πάμε στη λογική του Τραμπ, ο οποίος είπε σε μια δημοσιογράφο του NBC: είσαι διαφθαρμένη ή είσαι ηλίθια. Εγώ επειδή ούτε διαφθαρμένος είμαι ούτε ηλίθιος, δεν καταλαβαίνω. Κυρία Λαλιώτου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ θέλω μια απάντηση από το κόμμα Ελλάς. Θέλετε τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον θέλετε? Έχουμε ένα κόμμα. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Λέει, ερχόμαστε στον Τσίπρα. Και όλα τα στελέχη του τα ακούω να απαντούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν σχολιάζουν αποφάσεις άλλων κομμάτων. Τι θα πει αυτό? Θα το δεχθείτε ή όχι το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα σας απάντησα ήδη.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Θα σας το επαναλάβω. Μάλλον δεν το εκφράζω εγώ σωστά.
0: Εσύ, Λουκία, κατάλαβες.
2: Ο λόγος ύπαρξης της Ελλάδας είναι ακριβώς να υπερβεί τα υπάρχοντα σχήματα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Σε ανθρώπους,
1: σε ανθρώπους. Εννοείται στο στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο για σας δεν έχει καμία σημασία. Είναι στον αέρα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ως κόμμα, ως σύνολο,
0: ερχόμαστε,
1: θα συμπορευθεί με την Ελλάς. Άρα εσείς αυτό δεν το δέχεστε.
0: Δεν το λέει. Λέει, εμείς δεχόμαστε στελέχη. Τελεία.
2: Εμείς δεχόμαστε όλους τους πολίτες που θέλουν να συνταχθούν μαζί μας στο σκοπό τον οποίο
1: τους έχουμε, πολίτες και όχι τους βουλευτές. Τους βουλευτές.
2: Με εξαίρεση τους υπηρετώντες βουλευτές, διότι ο αγώνας ο οποίος θα δώσουμε αυτή τη στιγμή, και αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Άρα πρέπει να παραιτηθούν.
0: Έκτακτη είδηση, Θεοδόσης Πανού, πολύ μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι. Θεοδόση, καλησπέρα, έκτακτη ενημέρωση, σε ακούμε.
3: Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε αμυγός βασικό κομμάτι.
0: Έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα κατοίκων που τη βλέπουν, Θεοδόση.
3: Έχει εκδηλωθεί σε αμυγός βασικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται, η εστία ξεκίνησε μάλλον από την Περαχώρα.
0: Έτσι.
3: Μέσα στο πευκοδάσος εκεί της περιοχής, με κατεύθυνση όμως και λόγω βεβαίως του αέρα, 5 με 6 υποφόροι είναι εκεί, έχει αέρα στην περιοχή, με κατεύθυνση προς την λίμνη Βουλιαγμένη. Δεν κινδυνεύει μέχρι στιγμής κατοικημένη περιοχή, ήδη έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ρήψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, ενώ αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή άλλα δύο ελικόπτερα και άλλα δύο αεροσκάφη.
0: Πέντε συνολικά. Είναι...
3: Ναι, βεβαίως. Το καλό είναι ότι κοντά έχει και την λίμνη, αλλά έχει και την θάλασσα, που σημαίνει ότι η τροφοδοσία αεροσκαφών και ελικοπτέρων θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, ώστε να τη ρίχνουν στην αιστεία της φωτιάς. Από το κέντρο επιχειρήσεων ότι χαρακτηρίζουν δύσκολη την φωτιά, τονίζουν βέβαια ότι δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, γιατί συζητούμε αμυγώς για μια δασική πυρκαγιά. Ωστόσο, φαίνεται να είναι δύσκολη, καθώς υπάρχει καύσιμη ύλη, δηλαδή το πευκό δάσος.
0: Είναι πολύ πυκνό εκεί.
3: Η ισχυρότατη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Παρακολουθούμε βεβαίως την εξέλιξη αυτής της μεγάλης φωτιάς.
0: Ξαναλέμε, μεγάλη φωτιά Περαχώρα Λουτρακίου, ξεκίνησε από το δάσος. 5 εναέρια θα είναι σε λίγο. Δεκάδες πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις. Ο Θεοδόσης ενημερώνει συνεχώς στους ακροατές του LFM. Θεοδόση, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση.
1: Κυρία Λαλιώτου, συγγνώμη για την. Αλλά η επικαιρότητα, η επικαιρότητα τρέχει.
2: Ναι, εύχομαι την καλύτερη έκβαση. Όλοι μας τρέμουμε αυτή την περίοδο.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Ναι, ας μείνουμε λίγο στη συζήτηση που είχαμε. Δηλαδή. Είπατε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μιλάτε και με την κοινωνία, τους θέλετε. Οι βουλευτές για να έρθουν πρέπει να παραιτηθούν, αν κατάλαβα καλά.
2: Αυτό το έχει δηλώσει και ο Αλέξης ο Τσίπρας πολλές φορές σε δικές του δηλώσεις.
0: Ναι, ναι, πρέπει να παραδώσει
2: την στιγμή η Ελλάδα δεν θα έχει εκπροσώπηση εντός της υπάρχουσας Βουλής.
0: Αυτό είναι άλλο ενδιαφέρον θέμα.
2: Τον αγώνα μας στη Βουλή θα τον δώσουμε μετά τις εκλογές.
0: Επειδή διαβάζω και ακούω, πείτε μου αν είναι έτσι, αν έχω καταλάβει τώρα, ότι δεν θα έχετε ούτε κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλετε να φέρετε το καινούριο. Να είστε κοντά στην κοινωνία.
2: Στην υπάρχουσα Βουλή εννοείται.
0: Στην υπάρχουσα Βουλή.
2: Ναι, αυτό μόλις τώρα είπα.
0: Ναι. Βλέπω γενικώς ότι κρατάτε κάποιες αποστάσεις από στερεότυπα, θα πω εγώ, τα οποία όμως ορίζονται από το Σύνταγμα, που είναι οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ερμηνεύω σωστά ότι εσείς θέλετε να είστε ένα βήμα πιο μπροστά στο κομμάτι αυτό? Δηλαδή, θεωρείτε ότι όλο αυτό το σύστημα κάπως είναι ξεπερασμένο από την κοινωνία και εσείς θα είστε με ένα άλλο τρόπο που θα δούμε, θα μας δείξετε?
2: Όχι,
0: πιο κοντά στην κοινωνία.
2: Όχι,
0: μπορείτε
2: καθόλου
0: να το εξηγήσετε αυτό?
2: Όχι καθόλου. Δεν θα συμφωνούσα καθόλου με αυτό.
0: Γι' αυτό και σας ρωτώ, να το εξηγήσετε.
2: Είμαστε όμως ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος φτάνει, νομίζω, αύριο τη δεύτερη εβδομάδα μας.
0: Σωστά.
2: Καλά το λέμε, τις ημερομηνίες. Δεν έχουμε βουλευτική εκπροσώπηση, όχι γιατί δεν τιμούμε το κοινοβούλιο, για όνομα του Θεού.
0: Άρα δεν θέλετε να έχετε τώρα.
2: Αλλά γιατί είμαστε ένας πολιτικός φορέας καινούριος, ο οποίος θα συμμετάσχει και θα τεθεί στην κρίση των πολιτών στις επερχόμενες εκλογές.
0: Άρα δεν θέλετε να έχετε ιδανικούς βουλευτές, να σχηματίσετε μια ομάδα
2: είναι
0: από άλλα κόμματα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και το ρωτώ, για να διευκρινίσετε. Ναι, ναι, ναι.
2: Βεβαίως. Ο αγώνας μας είναι ο αγώνας της διατύπωσης θέσεων της επαφής με την κοινωνία και φυσικά της συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Άρα θέλετε να δειχθείτε από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από την κοινωνία προς τους πολίτες και όχι με δανεικούς βουλευτές.
2: Είναι ότι είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος συγκροτείται με την κοινωνία, από την κοινωνία και για την κοινωνία.
0: Μήπως αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι όσες συζητήσεις έχουν γίνει, γιατί ξέρετε, από τη μια είστε στόχος όλων, όχι εσείς το κόμμα Τσίπρα, από την άλλη είστε και οι πολύ φερνινήφοι. Δηλαδή όλοι θέλουν με ένα τρόπο μαζί σας να μιλήσουν, να συνεργαστούν. Άρα καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι εξηγείται και η στάση σας. Εμείς δεν μιλάμε με κόμματα, μιλάμε με μεμονωμένους πολίτες. Σωστά το
2: κοιτάξτε
0: καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα μου πείτε.
0: Δεν θέλετε να γίνετε δηλαδή ένα μπάλωμα από γύρω-γύρω όποιον
2: ακριβώς
0: θέλει να μιλήσει μαζί
2: και
0: σας.
2: Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και ως ιστορικός, γιατί αυτή είναι η φορμασιόν που έχω, η εκπαίδευση που έχω. Ένας νέος πολιτικός φορέας, όπως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό όταν υπάρχει μια εγνωσμένη από την κοινωνία ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης. Ένα μέρος αυτής της ανάγκης περιγράφεται από την αίσθηση ότι υπάρχει ανάγκη για μια ανασύνθεση της προοδευτικής συμπαράταξης στην Ελλάδα την παρούσα στιγμή με το παρόν πολιτικό σκηνικό. Κατά συνέπεια, αυτό που με ρωτάτε εξηγείται και κοινωνικά μέσα από αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Δεν είναι ένα θέμα υπέρβασης για όνομα του Θεού του κοινοβουλευτισμού. Είναι ένας νέος κομματικός φορέας, ένας νέος πολιτικός φορέας που καλεί τους πολίτες σε συμπαράταξη, όλους τους πολίτες σε συμπαράταξη, από όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχονται, από όποιον πολιτικό χώρο έχουν προϋπάρξει, ενώ τους πολίτες ως πολίτες, όλους εμάς έτσι, και εσάς με τους οποίους συνομιλώ, και οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη αυτής της ανασύνθεσης, της προοδευτικής απάντησης σε όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και είναι έτοιμοι να συμπαραταχθούν πάνω σε αρχές και δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε ήδη παρουσιάσει.
1: Πάλι
2: και
1: όμως μας μιλάτε για πολίτες, κυρία Λαϊότου, μας μιλάτε για πολίτες. Μας μιλάτε για πολίτες. Εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο είχε κυβερνήσει και με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αυτή τη στιγμή διαλύεται και λέει θα έρθω στον Αλέξη Τσίπρα. Άλλο οι πολίτες, άλλο το κόμμα, άλλο τα στελέχη του κόμματος. Θέλω να πω ότι είναι σαν να αποφεύγουμε το θέμα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν για αρκετά χρόνια εμπλακεί την πρώτη ας πούμε σειρά της πολιτικής, θα έλεγα, δεν εξακολουθούν να είναι πολίτες?
1: Εξακολουθούν να είναι πολίτες, αλλά παράλληλα έχουν και ένα διτό ρόλο. Είναι και βουλευτές, έχουν υπάρξει υπουργοί.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι απλοί πολίτες.
2: Επειδή... ο καθένας μας έχει την ιστορία του.
0: Είναι μόνο
2: η Ελλάδα
0: ΣΥΡΙΖΑ...
2: αυτή τη στιγμή απευθύνεται κατά κύριο λόγο πάντως στους πολίτες.
0: Κύριε Λαϊότου, επειδή γίνει συζήτηση μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
0: Και το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με βάση ένα σενάριο, δηλαδή ότι θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 25, έχει πει ο κύριος Δούκας, και από εκεί πέρα μπορεί να είναι στη δεύτερη εσείς, τρίτη το ΠΑΣΟΚ ή ανάποδα, μήπως συνεργαστείτε να κατέβετε μαζί με αρχηγό όποιος είναι πρώτος από τους δύο. Εσάς σας απασχολεί αυτό? Θα συζητούσατε μία μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το θέμα που μου θέτετε είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος.
0: Δεν είναι εσωτερικό, αν σας δηλαδή, μαζί σας ή δεν είναι εσωτερικό, είναι εξωτερικό.
2: Ακριβώς, αυτό είναι μια συζήτηση την οποία όσο καταλαβαίνω λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό.
0: Έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι πια ιστορικό. Όχι, το είπε δημόσιο ο κ. Δούκας. Δεν είναι εσωτερικό, αφορά και εσάς. Η συνεργασία δύο αφορά δύο. Ρωτώ λοιπόν εσάς, κουβεντιάζετε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
2: Απευθυνόμενο σε έναν άλλο πολιτικό φορέα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος δεν το απέρριψε κιόλας.
0: Σωστά. Εγώ ρωτάω για τον κύριο
2: Δούκα. Κατά συνέπεια, εγώ θα επιμείνω λέγοντάς σας το πάρα πολύ σαφές και πεντακάθαρο. Ο στόχος της δημιουργίας της αριστερής, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Η υπέρβαση των υπαρχόντων
0: σχημάτων. Θα μιλούσατε με το ΠΑΣΟΚ, ναι ή όχι?
2: Των υπαρχόντων σχημάτων.
0: Άρα δεν θα μιλήσετε με το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν θα μιλήσετε. Αφού θέλετε να υπερβείτε τα υπάρχοντα.
2: Και κυρίως με τους πολίτες.
0: Αχ, γιατί το κάνετε αυτό? Δεν μπορώ να
2: τους χρησιμοποιήσω.
0: Πείτε μου, θα μιλούσετε με το ΠΑΣΟΚ ή όχι? Μου λέτε κάτι άλλο. Θα μιλούσατε με το ΠΑΣΟΚ ή όχι? Απλό είναι αυτό που σας ρωτάω. Η απάντηση είναι ναι ή όχι.
2: Είπε και θα μιλούσαμε με το Πασόκ. Κάθε μέρα δεν συνομιλούμε με εκπροσώπους του Πασόκ.
0: Θα συνεργαζόσασταν να κάνετε ένα μέτωπο να κατέβετε στις δεύτερες κάλπες με το Πασόκ. Τσίπρας Πασόκ.
2: Δεν είναι αυτός ο λόγος της δημιουργίας της Ελλάδας.
0: Δεν ρώτησα αυτό.
2: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Άρα δεν μου απαντά.
2: Που δεν αφορά αυτή τη στιγμή,
0: αυτή τη στιγμή.
2: Είναι άλλοι στόχοι μας αυτή την περίοδο.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Είναι
0: αλλά τότε
2: στόχοι.
0: Μπορεί να κρίνεται ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί τότε ή να έχει συμπεριφερθεί.
1: Και καταλαβαίνετε, κυρία Λαγιώτη, ότι όλα αυτά σας τα ρωτάμε, όχι γιατί θέλουμε να σας τριμώξουμε, να το πω έτσι.
0: Είναι βασικό αντικείμενο
1: της δημοσιογραφίας. Γιατί θέλουμε να ξέρει και ο πολίτης, ο ακροατής μας αυτή τη στιγμή, ότι αν ψηφίσει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή αν ψηφίσει το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, θα του βγει Τσίπρας, θα του βγει Τσίπρας είναι Ανδρουλάκης. Τι θα του βγει,
0: Τσίπρας,
1: να ξέρει, Τσίπρας σκέτος, να ξέρει.
2: Μα νομίζω ότι σε αυτό είμαστε απολύτως ξεκάθαροι.
0: Τσίπρας.
2: Ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε σήμερα στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος.
0: Άλλωστε,
2: είναι η
0: Τσίπρας.
2: Συμμετοχή μας πέρα από την πολιτική αλλαγή, είναι η αλλαγή πολιτικών και φυσικά είναι η διεκδίκηση της ψήφου των συμπολιτών μας με τη συγκεκριμένη μορφή που έχουμε και με τον Αλέξη τον Τσίπρα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι. Ξέρετε, πραγματικά μας φαίνεται σε δύσκολη θέση, γιατί όταν κάποιος ρωτάει τι ώρα είναι και μου απαντήσετε Σάββατο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω πάρει απάντηση τι ώρα είναι. Είναι άλλο αν μου πείτε 4 και 25 και άλλο μου πείτε Σάββατο. Εμείς σας ρωτάμε, θα συνεργαστείτε με το Πασόκ, κοιτάξτε, η υπέρβαση είναι αυτό το οποίο. Η απάντηση είναι, ναι, θα συνεργαστούμε. Δεν μας ενδιαφέρει το Πασόκ. Θα πάμε μόνοι μας. Εάν είμαστε δεύτεροι εμείς και τρίτο το Πασόκ, δεν μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με το Πασόκ. Ή θα το κρίνουμε όταν έρθει η ώρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, γύρω-γύρω δεν είναι κατανοητά.
2: Κοιτάξτε.
0: Φαντάζεστε που σας ενδιαφέρει πώς παίρνουν τα μηνύματά σας. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
2: Νομίζω ότι το μήνυμα το δικό μας είναι ξεκάθαρο.
0: Εάν μεταξύ κάρτα δεν σας ρωτούσαμε 20 λεπτά, κύριε Λαλιώτου. Εκτός αν είμαι περιορισμένης αντιλήψεως, τι να σας πω. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ θέλω ευθείες απαντήσεις. Και ευθείες απαντήσεις από εσάς, καταλαβαίνω το πνεύμα, τη φιλοσοφία σας. Αλλά ευθείες απαντήσεις που θα ήθελα, όπως είπε σωστά η Λουκία, οι πολίτες για να ξέρουν εάν ο Τσίπρας μιλάει με κάποιον ή θα κατέβει μόνος του, θεμητό δεν είναι. Να πει, εγώ θα θέλω να συνεργαστώ με κανέναν.
2: Η ευθεία απάντηση είναι ότι ο στόχος της Ελλάς είναι η ανασύνθεση του πολιτικού χώρου και η υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων. Πιο ευθεία απάντηση
0: άρα,
2: από αυτή,
0: νομίζω
2: ότι στα ελληνικά που μιλάμε.
0: Άρα όχι. Άρα η απάντηση είναι όχι.
2: Υπέρβαση.
0: Όχι.
2: Η λέξη υπέρβαση τι σημαίνει.
0: Άρα όχι ΣΥΡΙΖΑ, όχι ΠΑΣΟΚ, πάμε να κάνουμε το καινούριο. Το κατάλαβα. Αν το ξέρουμε,
2: να κάνουμε το καινούριο μαζί με την κοινωνία.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Λαγιώτη.
0: Έχει ενδιαφέρον και στο δικό σας επίπεδο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε
0: μαζί
1: και εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν,
1: να πούμε πριν πάμε, έχουμε νέα. Έχουμε 112 για την πυρκαγιά στην Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Πρέπει να μείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Φαίνεται ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Να μετακινηθούν ή είναι έτοιμοι, μήπως χρειαστεί να μετακινηθούν.
1: Όχι, να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Συνεχής ενημέρωση από το Real FM. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
4: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα στο Λουτράκι. Επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα. Μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αναλυτικά στο real.gr. Με τεμποδίωνη κυκλοφορίας στην Ποσειδόνος μετά από ανατροπή οχήματος νωρίτερα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ρεύμα προς Πειραιά.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα πω μήνυμα από ακροατή μας, το Λάζαρο Λουκία, που λέει: με τις απαντήσεις που δίνουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων σήμερα, εκνευρίζουν ακόμα και εμάς που δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βλέπω σε μια γωνία το Μητσοτάκη να τρίβει τα χέρια του και να χαμογελάει σαρδόνια, λέει ο Λάζαρος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα πραγματικά. Και για την συνέντευξη που κάναμε στον κύριο Ζαμπάρα, όπως επίσης βέβαια και για τη συνέντευξη που κάναμε στην κυρία Λαλιώτου.
0: Εγώ τους εκτιμώ και τους δύο.
1: Είναι μπερδεμένος.
0: Ο κόσμος θέλει σαφείς απαντήσεις. Ναι. Ναι ή όχι.
1: Είναι ασαφή όλα αυτά που ακούμε.
0: Πας στον Τσίπρα. Σε θέλει ο Τσίπρας. Ναι ή όχι. Ρωτάμε τον Τσίπρα. Θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι. Θέλετε το ΠΑΣΟΚ. Ναι ή όχι. Το είδα αυτό το οποίο και. Τον Εδεσαϊκό, το ξέρει, τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού.
1: Ναι, φυσικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Ο κύριος Καραγκούνης τώρα θα μας το λύσει.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Καραγκούνη. Επειδή έχουμε μπερδευτεί, καλησπέρα σας. Δεν έχουμε υπουργό εργασίας, δεν έχουμε καταλάβει. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ρωτήσει, δεν παίρνουν απάντηση. Θέλει ο κύριος Δούκας να μιλήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάμε το ΣΥΡΙΖΑ, όχι με το ΕΛΑΣ, με το κόμμα ΕΛΑΣ του κύριου
1: Τσίπρα.
0: Ρωτάμε, η απάντηση είναι το αυτό. Μπορείτε να μας πείτε, εσείς τουλάχιστον, που είστε άνθρωπος που δίνετε, με απογοητεύσετε όμως. Εσείς.
1: Μήπως έχετε καταλάβει εσείς κάτι.
0: Περίμενε, όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Το δύσκολο θα βάλω τώρα. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία μετά τις εκλογές, περιμένω να πείτε ευθέως. Θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, με το Βελόπουλο, με την Κωνσταντοπούλου, με τη Λατινοπούλου, με το ΚΚΕ, με τον Τζίπρα. Ποιο θα συνεργαστείτε.
1: Μία μικρή παρένθεση, κύριε Καραγκούνη, γιατί μας λένε οι ακροατές μας εδώ ότι δεν θα σας ρωτήσουμε. Και ήταν το πρώτο που σας ρωτήσαμε.
0: Σιγά μην ρωτήσουμε.
2: Με ποιους θα συνεργαστούμε.
1: Ναι. Επειδή ρωτήσαμε τους προηγούμενους, γι' αυτό σας λέμε.
0: Ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη.
2: Τώρα η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι μπορεί να το έχουμε συζητήσει ξανά. Θα ακουστεί λίγο κοινότυπο.
0: Ναι, αλλά τώρα ρωτάνε οι ακροατές. Λένε δεν μπορεί, θα απαντήσει ο Καραγκούνης.
2: Σωστά κάνουν και ρωτάνε. Νομίζω αυτό που θα πει ο λαός εκείνη τη στιγμή. Εμείς προφανώς λέμε ότι λόγω και του πολυκερματισμού στην κέντρο αριστερά και όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πολύ όμορφα εντός εισαγωγικών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ο κόσμος θα επιλέξει να πάει σε μια σταθερή κατάσταση με προοπτική την επόμενη μέρα. Αλλά συλλάβουμε υπόψη ότι αυτό δεν θα συμβεί.
1: Δηλαδή, αν ο λαός πει το δεύτερο, θα κάνετε πρώτα συνεργασία μετά, στον δεύτερο, αυτό μετά, σημαίνει στον Τσίπρα, δηλαδή.
2: Μετά μπαίνουμε σε μια γενικότερη συζήτηση. Δηλαδή, τι ποσοστό θα έχει η Νέα Δημοκρατία, θα έχει κοντά στο 37.
0: Σας βοηθάω. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει 28 και έχει ο Τσίπρας 17, θα πάτε με το δεύτερο να συνεργαστείτε.
2: Νομίζω μετά. Ναι. Αυτό το οποίο θα γίνει.
0: Αυτό θα έχει πει ο λαός.
2: Δεν το πιστεύω. Εγώ όμως, συγγνώμη, για την οικονομία της συζήτησης κάνω αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
2: Και για τους φίλους που μας ρωτάνε.
0: Ξέρω, εσύ λέτε, θα είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Το ξέρουν. Ναι.
2: Εγώ θεωρώ θα έχει αυτοδυναμία. Είναι.
0: Ναι. Αλλά.
2: Okay, αφήστε στην άκρη αυτό. Λοιπόν, εκεί θα πει ο λαός κάτι συγκεκριμένο. Θα πει δηλαδή, Νέα Δημοκρατία πήρε 28, 29, 30. Το δεύτερο κόμμα πήρε τόσο, το τρίτο κόμμα πήρε τόσο. Όταν θα έχει πάρει κοντά στο 28. Πόσο είπατε, 28? 28 λοιπόν. Φαντάζομαι το δεύτερο κόμμα θα είναι κανένα 15
0: μέρες. Θα είναι, ας πούμε, με το 15 το δεύτερο, ναι. Οπότε θα συνεργαστείτε με το δεύτερο.
1: Ο κόσμος λέει συνεργάζουμε το δεύτερο με αυτή τη λογική.
2: Μια στιγμή, θα έχει πει ο κόσμος, θέλω τη Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε πρώτο εταίρο.
1: Ναι.
2: Και μετά αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αυτό θα πει στους υπόλοιπους. Αυτό θα πει.
0: Πού θα βρείτε.
2: Αφού με ρωτάτε τόσο συγκεκριμένα, θα σας απαντώ συγκεκριμένα. Θα πει λοιπόν όλοι από κάτω, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας πολιτικά. Αυτό θα πει.
0: Και άμα δεν βγαίνουν οι έδρες.
2: Προσέξτε. Μα αυτό το οποίο.
0: Γιατί εσείς με τον Τσίπρα αποκλείεται να συνεργαστείτε.
2: Λοιπόν, ξέρετε, στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα αποφασιστεί και τη στιγμή.
1: Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς έχει άλλη άποψη.
0: Κάτσε, πάμε στο Σαμαρά. Περίμενε, πάμε στο Σαμαρά μετά.
2: Θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά λέω το εξής. Εάν όμως η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28 με 30%, θα έχει πει ο κόσμος. Θέλω οπωσδήποτε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Σωστά, το μπορούμε να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα έχει πει τι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά δεν θα σας. Αν δεν σας έχει βγάλει όμως αυτοδύναμους, θα έχει δώσει το μήνυμα όντως ότι να είστε, όπως λέτε, στο τιμόνι, αλλά συνεργασίες.
2: Μάλιστα.
0: Πάω στα δύσκολα. Εκτίμηση εδρών, πρώτο θέμα, δημοσκόπηση Μάρκ. Το έχω μπροστά μου. Νέα Δημοκρατία σας έχει δώσει 123. Ελλάς 47. Εγώ δεν πιστεύω. Μάλιστα. Μητσοτάκης Τσίπρας δεν γίνεται. Μάλιστα. Μετά είναι Ελπίδα 32. Μητσοτάκης Χαριστιανού δεν το βλέπω. ΠΑΣΟΚ 31. Να, ένα σενάριο. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ 123, 131, 154. Κάνετε κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Θα κάνετε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Να το Πασόκ και λοιπόν, ποιο δεν θέλει.
0: Εγώ τον κύριο Καραγκούνη δεν ρωτάω το Πασόκ.
2: Νομίζω ότι μετά θα έχει μιλήσει ο λαός. Καλά τη λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα, γιατί λέει ο καθένας στο δημόσιο διάλογο.
0: Δεν είναι ο καθένας, είναι η πρώτη εκτίμηση εδώ.
2: Οι πολίτες θα έχουν πει ένα πράγμα σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε ήταν ο σταθερός εταίρος. Και ο κυβερνητικός εταίρος. Μάλλον ο βασικός.
0: Ο βασικός. Το πρώτο κόμμα πάντα δεν γίνεται. Η κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται.
2: Ή από κάτω, η πίεση μετά πάει στο από κάτω. Αναλάβετε τις ευθύνες σας.
0: Άρα το Πασόκ θα λάβει τις ευθύνες του, να πει όχι. Αν είναι η μόνη λύση, θα λέει. Αν είναι ο Σαμαράς.
2: Αν πει όχι. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν αντίεξοδες στις.
1: Ωραία. Ο κύριος Σαμαράς τώρα είπε το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχει κενό εκπροσώπησης. Και αν καταλαβαίνω καλά, αυτό το κενό εκπροσώπησης μάλλον θα έρθει να το καλύψει ο ίδιος. Εκεί τι γίνεται. Πρώτα θέλω ένα σχόλιο για αυτό που είπε ότι Τσίπρας Μητσοτάκης θυμίζει το τραγούδι «Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ». Μιλιοκάς. Πάμε πρώτα σε αυτό.
0: Μιλιοκάς.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω αυτά που έχει πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ούτε κυβέρνηση το κάνει. Αυτό όμως που θα πω σίγουρα, γιατί εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, θα υπάρχει κόστος πολιτικά για τη Νέα Δημοκρατία, όπως ούτως ή άλλως συνηθίζω να λέω, ακόμα και ένας τέλεχος απλό της παρατεχνάδευτη είναι κόστος. Όσο μάλλον ως πρώην Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, το ότι θα υπάρχει κόστος και δούμε το εύρος, εάν τελικά κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί δεν το ξέρει κανένας αν είναι η τελική του απόφαση αυτή.
0: Το έχει αποφασίσει.
2: Παίρνουμε όμως για την οικονομία της συζήτησης ότι θα γίνει. Μάλιστα. Εκεί θα υπάρχει κόστος, όμως από την άλλη, βλέποντας τον κατακαιρματισμό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση και δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση, προσέξτε το, έχουν περάσει 7 χρόνια. Και πάντα το δεύτερο κόμμα είναι 15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. 15 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται κανέναν από κάτω, συγγνώμη για το από κάτω, πολιτικά το εννοώ, ότι έχει υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πηγαίνοντας σε εκλογές, ό,τι έγινε και το 23, που και εκεί δεν υπήρχε, μάλλον εκεί υπήρχε, αχνοφαινόταν ότι ήταν ο Τσίπρας, υπό μία έννοια, αλλά τελικά είδατε πόσο πήγε το πράγμα. Εκεί λοιπόν θα ενισχυθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε θα φτάσουν, στην αυτοδυναμία δεν θα φτάσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε.
1: Είναι αυτό που είπε. Κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες όμως.
2: Ωραία. Ακόμα και αν δεν φτάσει λοιπόν, γιατί σας είπα, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πολιτικά, αν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, θα μας κοστίσει πολιτικά. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω το εύρος. Δεν μπορώ να το πω τώρα αυτή τη στιγμή, θα το δούμε και στη συνέχεια. Όμως από την άλλη, θα ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση ουσιαστική, σοβαρή. Και δεν το λέω ο Καραγκούνης από Αλαζονία, ούτε ο Μητσοτάκης από Αλαζονία. Το λέει η πραγματικότητα.
0: Αν είναι κάτω από εσάς, Πασόκ και Σαμαράς. Με ποιον είναι πιο εύκολο να εργαστείτε, με το Πασόκ ή με το Σαμαρά, για να το φέρεις.
2: Ακούστε λίγο τώρα. Τώρα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας που δεν ξέρουμε αν.
0: Τι θέλετε, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη Λατινοπούλου, με τον Βελόπουλο, ποιο θέλετε.
2: Αυτό που σας λέω. Ακούστε, όχι, προφανώς. Νομίζω ότι αυτό που σας λέω. Ότι αδιέξοδα προφανώς δεν υπάρχουν και ότι ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θα είναι υπό μία έννοια εταίρος αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, δεν το καταλαβαίνετε. Και αν δεν θέλει αυτός ο οποίος θα πει ο κόσμος ότι θα είναι εταίρος, γιατί προφανώς με την ψήφο θα το πει αυτό ο κόσμος, μετά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πάμε παρακάτω.
0: Τελευταίο ερώτημα από μένα. Έχετε ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία για το γεγονός, αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, ότι κατέβει απέναντί σας? Έγιναν λάθος χειρισμοί που οδήγησαν τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει αυτή την επιλογή?
2: Δεν μπορώ να μείνω σε αυτό, ούτε να αξιολογήσω κάτι τέτοιο. Ο καθένας έχει πάρει τις αποφάσεις του, όποιες και αν είναι αυτές. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα γίνει κόμμα. Αν τελικά γίνει, αν προχωρήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εξήγησα τι.

0: λέμε τώρα
1: το. Μην έχετε αυτή τη σκέψη, γιατί θα σα πει η Λουκία, ωραίο είναι το πλεόνασμα, αλλά με τάτ 15 οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να φάνε.
2: Και δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε κιόλα.
0: Να σα ρωτήσω κάτι. Στι άλλε χώρε βλέπετε ότι πανηγυρίζουν, είναι όλα καλά.
1: Να σα απαντήσω, όπα,
2: έχουν
1: άλλους
2: μισθούς. Πέσατε στην περίπτωση τώρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Ο νέος υπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, ήταν στο πάνελ του Open με τον κύριο Αθανασιάδη από το κόμμα Τσίπρα. Λέει, γεια σας, είμαι καθηγητής, σας μιλάω από το Παρίσι, από μια λαϊκή. Οι τιμές είναι τιμές Ελλάδας, οι μισθοί είναι από το 1000 το δικό μας, είναι 2.700 στη Γαλλία.
0: Καλά.
1: Έτσι είπε.
0: Τι να σας πω. Εκπρόσωπο της, εκπροσωπώ και την Υπουργό και την Υπουργή Εργασίας στον ΑΕΛΟ εδώ στη Γενέβη.
2: Και?
0: Πριν βγούμε τώρα εδώ στο τηλέφωνο, πήγα λίγο στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα σας στείλω τον λογαριασμό που πήρα τέτοια πραγματάκια.
2: Θέλετε να μας πείτε πόσο παίρνουν όμως και στη Γενέβη.
1: Να το στείλετε. Στο WhatsApp.
0: Όχι, θα σας πω. Μιλήσαμε παιδιά εδώ, βρήκε και Έλληνες. Μου λένε ότι είναι τόσο μεγάλο το κόστος που δεν μένει τίποτα ακόμα και είναι παραπάνω μισθή εδώ πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να σου πω πώς είναι το Νίκη εδώ?
1: Να μου πείτε πόσο είναι ο μισθός εκεί. Το Νίκη το ξέρω. Το μισθό να μου πείτε εκεί.
0: Όλα είναι σχετικά.
1: Το μισθό,
2: κύριε Καραγκούνη, στη Γενέβη.
0: Θα σου πω πώς είναι το Νίκη. Θα σου πω πώς είναι ο μισθός. Είναι 3.400. Και ο μισθός και το Νίκη, ξέρετε πώς είναι, 2.000. Παραπάνω από 2.000.
1: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού να μιλήσουμε για την οικονομία που το πιο ουσιαστικό πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Μόνο αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες.
2: Συμφωνούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Καραγκούνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Λάσκαρη, πάμε διαφημίσεις τώρα, γιατί έχουμε και νέα από τη φωτιά. Να ξαναπάρουμε το Θοδόση. Απειλή σπίτια, είναι πολύ μεγάλη, υπεραχώρα Λουτρακίου. 5 ενάρια μέσα και 6 βλέπω τώρα ενάρια μέσα. 112 είναι έτοιμοι κάτοικοι να τα εγκαταλείψουν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Θεοδόση για τα νεότερα στη φωτιά στην υπεραχώρα Λουτρακίου και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Πατούλη.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και

0: Gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, έχουμε πολλά. Πάμε πρώτα στο Θεοδόση Πάνου νεότερα για τη μεγάλη φωτιά στην Περαχώρα Βουλιαγμένης.
7: Θεοδόση, ακούμε.
8: Ναι, είναι σε εξέλιξη η φωτιά αμυγό σε δασική περιοχή. Όπως είπαμε, έχουν ενισχυθεί από την πρώτη σύνδεση. Έχουν ενισχυθεί και τόσο οι εναέριες όσο και οι επίγειες δυνάμεις. Τέσσερα είναι τα αεροσκάφη, τα βοήθεια πραγματοποιούν ρήψεις νερού στην καρδιά της φωτιάς. Τρία τα ελικόπτερα, τα οποία επίσης συμμετέχουν στην εναέρια πυρόσβεση.
7: Η πυροσβεστική για την έκταση της φωτιάς? Πρόκειται για μια μεγάλη φωτιά.
8: Πρόκειται για μια φωτιά η οποία έχει δυναμική, λένε, από το κέντρο επιχειρήσεων, καθώς είναι σε πευκοδάσος και όπως γνωρίζουμε το πεύκο προσφέρει μια πάρα πολύ καλή καύσιμη ύλη. Έχει λάβει έκταση μέσα στο δάσος. Το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Από εκεί και έπειτα οι πυροσβέστες δίνουν την μάχη τους με την φωτιά και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή.
6: Θα δώσω ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πριν πάμε στον κύριο Πατούλη, επειδή έχουμε πάρα πολλά σχόλια που μας λένε, σας παρακαλούμε βάλτε πρόεδρο του Ιδιαζαϊκού, γιατί οι απαντήσεις που γενικώς, μην το εξειδικεύσουμε, παίρνουμε το τελευταίο διάστημα από πολιτικούς είναι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε, έλα Λάσκαρη.
9: Εμείς γιατί, κοιτάξτε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ηγετής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
6: Είναι σαφής, έτσι.
7: Το κατάλαβες.
6: Λοιπόν,
7: είναι,
6: ναι. Εντάξει, πρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Όποιος μας μιλάει, θα λέει
7: γεια σας. Θα βάζουμε αυτό μετά.
6: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, μας ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Πατούλη.
7: Έχουμε
6: τώρα
7: τον κύριο
6: Πατούλη.
7: Ακούμε. Κύριε Πατούλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσο, κύριε Στραβάκη.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας φιλοξενούμε γιατί σε λίγες μέρες οι γιατροί της Αθήνας εκλέγουν νέα διοίκηση στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου είστε πρόεδρος. Και το ερώτημά μας για να συζητήσουμε γι' αυτό είναι ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό διακύβημα των εκλογών και ποιος είναι ο απολογισμός της θητείας σας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του ιατρικού κόσμου.
10: Κύριε Στραβελάκη, καταρχάς, το διακύβευμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε η χώρα του Ιπποκράτη που έχει πολύ καλούς σύγχρονους γιατρούς και που πλέον βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, και αυτό το διακύβευμα μπορούμε να το κάνουμε μια προοπτική αναπτυξιακή για τη χώρα, δηλαδή να γίνουμε η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας. Και γιατί το λέω? Γιατί έχουμε αρκετά καλούς γιατρούς παντού γνωστό αυτό. Το δεύτερο, γιατί ακριβώς πέφτουν πολλά συστήματα υγείας και υποβαθμίζονται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στον Καναδά θέλουν περίπου 2 χρόνια να κάνουν ισολογική αρθροπλαστική και ψάχνουν να βρουν άλλες χώρες. Και μετά από την πανδημία υπήρχε προφανώς η διάθεση για την ευζοία, μακροζωία και γενικά για το wellness και την υγιή γύρανση, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα μας και έχει τις δυνατότητες να το πράξει.
7: Μάλιστα.
10: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, κυρία Γκάτσου, όσον αφορά το θέμα του απολογισμού, θα έλεγα ότι να καταλάβουμε καταρχάς ότι ο Ιατρικό Σύλλογο δεν νομοθετεί, δεν είναι νομοθετική εξουσία. Η Βουλή και οι Υπουργοί, εάν θέλετε, νομοθετούν. Εμείς πιέζουμε για τα συστήματα υγείας και τις στρατηγικές. Κάποια έχουμε πετύχει, κάποια άλλα ακόμα παιδευόμαστε να το κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, έτσι επιγραμματικώς να σας πω, πετύχαμε πολλά ώστε να μπορεί ο κάθε γιατρός να συντογραφεί. Πετύχαμε πολλά να δημιουργηθούν μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες καλύτερης εργασίας. Αλλά παραμένουν ζητήματα όπως καλύτερες αποδοχές, διότι γύρω
7: αυτό,
10: από
7: εκεί
10: μας...
7: θέλω να σας πάω, κύριε Πατούλη,
10: ναι, κύριε,
7: καθώς
10: κύριε.
7: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου είναι η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό και ένας βασικός παράγοντας είναι και οι αποδοχές. Τι έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τη στήριξη των νέων γιατρών μέχρι σήμερα και ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι μπορεί να τους δώσουν πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα?
10: Καταρχάς, όπως σας ανέπτυξα, εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε και στην επόμενη περίοδο. Με αυτό θα ασχοληθούμε αποκλειστικά. Είναι να κάνουμε τη χώρα χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας. Αυτό τι σημαίνει? Πόροι, ήδη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πέσει στον ιδιωτικό τομέα και έτσι έχουν αυξήσει τις θέσεις εργασίας. Το δεύτερο, αυτοί οι πόροι να δημιουργήσουν δυνατότητες αύξησης των μισθών, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί να κρατήσουμε τους γιατρούς μας όταν ακόμα και στην Κύπρο
7: υπάρχουν. Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι έχει δώσει και ότι είναι πολλά τα κίνητρα. Δηλαδή μονίμως αυτό ακούμε από κυβερνητικά χείλη.
10: Η κυβέρνηση μπορεί να λέει αυτά που θέλει. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει γενναία αύξηση των μισθών είτε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη είτε στη δευτεροβάθμια, και γι' αυτό ακριβώς, εάν θέλετε, είναι και σημεία τριβής που έχουμε και με την κυβέρνηση, παρά τον αγώνα που έχουν κάνει για αναβάθμιση των δομών υγείας, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αύξηση όσον αφορά τους διορισμούς και τις δυνατότητες του να μονιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, τους επικουρικούς γιατρούς που γίνονται ετήσιες συμβάσεις, και γι' αυτό ακριβώς παλεύουμε, και όπως να αυξήσουν και τις θέσεις ειδίκευσης, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι γιατροί να ειδικεύονται στο εξωτερικό, αλλά να παραμένουν εδώ στη χώρα τους. Αυτά λοιπόν
7: μάλιστα
10: είναι μια τριβής και διεκδίκηση.
7: Κύριε Πατούλη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, μια τελευταία ερώτηση. Έχετε ολοκληρώσει μια μακρά και πολυετή θητεία στο τιμόνι του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, με σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ιατρικό κόσμο και τη δημόσια υγεία. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το όραμά σας αυτή τη στιγμή, την επόμενη τετραετία, και ποιες διεκδικήσεις θεωρείτε σήμερα αδιαπραγμάτευτες για τους γιατρούς της Αθήνας?
10: Κυρία Γκάτσου, το ερώτημα αυτό το οποίο θέτεται είναι το διακύβευμα, και θα σας έλεγα, είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια την οικονομική κρίση, ιδιαίτερα και μιλάω για τους ανασφάλιστους που ο Ιατρικός Σύλλογος πρωτοργανίστησε, την επιδημία μέσω της πανδημίας του COVID. Τώρα θεωρούμε ότι γίνεται μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική για το αύριο. Αυτό είναι και ο λόγος της δικής μας συμμετοχής για να ολοκληρώσουμε το όραμα για τους γιατρούς μας, να τους έχουμε δυνατούς και ισχυρούς. Και ένα υγειονομικό σύστημα το οποίο, όπως είπα και πριν, όταν καταραίουν άλλα υγειονομικά συστήματα, όπως της Μεγάλης Βρετανίας, που όταν αρρωστήσει κάποιος που φοιτεί έρχεται εδώ στην Ελλάδα να θεραπευτεί. Θα έλεγα λοιπόν, αυτό είναι το διακύβευμα του αύριο. Αυτός ο χρόνος θα δημιουργήσει και τις προοπτικές και των πόρων και του ανοίγματος θέσεων εργασίας, και γι' αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών την επαύριον θα δημιουργήσει το γραφείο των νέων γιατρών, ώστε αφενός μεν, όπως πράξαμε και πρόσφατα, να υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ για να ανοίξουν το ιατρείο οι νέοι γιατροί, να μπορούν να υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτικού ενδιαφέροντος, ώστε συμπράττοντας και με άλλους γιατρούς να κάνουν το πολυιατρείο τους. Αυτά είναι υπαρκτά ήδη, αλλά μπορεί να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Όπως επίσης, θα σας έλεγα, ο τρόπος που θα κάνουμε τις εκλογές μας είναι ηλεκτρονικός. Αφενός μεν για να μην παιδεύσουμε τους γιατρούς μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε 250.000 που θα στήγησαν οι εκλογές μας με τον παροχημένο παλιό τρόπο, και τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά στους νέους γιατρούς για να μπορέσουν να κάνουν διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτά είναι, αν θέλετε, μερικά από αυτά τα οποία πρεσβεύουμε για το αύριο και θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσει ο κάθε γιατρός θα έχει σχέση με την ανάπτυξη του αύριο για να γίνει χώρα.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατούλη. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Φτάσαμε στο τέλος. Θα πούμε αύριο για τις εκδρομές και τη Real. Εξάλλου, ακόμα Δευτέρα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς που ήσασταν την πρώτη μέρα της εβδομάδας μαζί μας με τόσο πολλά μηνύματα. Λουκία, τι ακολουθεί?
7: Λοιπόν, ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
6: Γεια σας, μείνετε στο Real FM. Ενημέρωση συνεχής.
11: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, η πρώην Πρωθυπουργή Καραμαλή.
12: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουνάς Κέιτερινγκ. Κέιτερινγκ με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλδάσις Κέιτερινγκ. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσις Κέιτερινγκ. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 0 28 652.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

φιλί και θα στα δώσει υπόλοιπα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκας Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή του ΟΕΣΑ και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιανακόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League την περασμένη Παρασκευή στο Telecom Center. Στις 9 απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο τρίτος τελικός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, άλλοι τις λένε αλλαγές, άλλοι τις λένε διορθωτικές, λέει, κινήσεις, άλλοι τις λένε ανασχηματισμό. Μιλάω για αυτό σήμερα που ο κύριος Μητσοτάκης πήρε δύο από εδώ και τους πήγε από εκεί και πήρε δύο από εκεί και τους έφερα από εδώ. Ποιο είναι το δικό μου το σχόλιο τώρα γι' αυτό? Το δικό μου το σχόλιο είναι το εξής. Και αυτό είναι το δικό μου το σχόλιο. Και έχουμε 100 μέρες από την έναρξη του εγκληματικού πολέμου των Αμερικάνων και του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή και σήμερα, μετά από ένα δίμηνο, έχουμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση. Οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες τρυπολούν για μια ακόμα φορά τον πλανήτη. Ο Λίβανος υφίσταται μια τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η κυβέρνηση του Λιβάνου, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει 3.500 αεροπορικές επιδρομές εναντίον της χώρας και έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες εκρήξεις μετά τις 16 Απριλίου. Προσέξτε, 16 Απριλίου ήταν όταν ανακοινώθηκε η εκεχηρία με την Χεζμπολάχ. Έχουμε, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός, 3.491 αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ. Έχουμε 407 κατεδαφίσεις και 6 επιχειρήσεις ισοπαίδωσης ή κατεδαφίσεων, εξαιτίας των οποίων έχουν μετατραπεί σε ερείπια ολόκληρα χωριά στον νότιο Λίβανο. Ήδη έχουμε νέα κύματα εκτοπισμού. Περισσότερο από 1.000.000 άνθρωποι, μιλάμε για το 1/5 του πληθυσμού του Λιβάνου, έχουν εκτοπιστεί λόγω των Ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών που εκδίδει το Ισραήλ για εκενώσεις περιοχών σε διάφορα σημεία της χώρας από την έναρξη της Ισραηλινής θηριωδίας από τις 2 Μάρτη. Την ίδια ώρα η γενοκτονία συνεχίζεται στην Γάζα. Έχουμε τουλάχιστον 119 Παλαιστίνιους να έχουν δολοφονηθεί στη λωρίδα της Γάζας μέσα στον περασμένο μόνο μήνα από τις επιθέσεις των Ισραηλινών δολοφόνων. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός θυμάτων από την αρχή της χρονιάς. Ανάμεσα στα θύματα έχουμε γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους που αντιπροσωπεύουν το 30% των νεκρών. Θυμίζω ότι σε αυτή τη γενοκτονία μετράμε πάνω από 73.000 δολοφονημένους Παλαιστινίους από τον Οκτώβρη του 23, μετράμε πάνω από 173.000 τραυματίες. Από τον Οκτώβρη του 25, δηλαδή από όταν ανακοινώθηκε και εκεί η εκεχηρία στη Γάζα, έχουμε συνεχόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στις οποίες έχουν δολοφονηθεί πάνω από 930 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 2.800. Ερχόμαστε στα υπέροχα, τα δικά μας. Χτες είχαμε δημοσίευμα στο Βήμα, όπου ο γνωστός αυτός κύριος του Ισραηλινού κράτους τρομοκράτη είχε διετελέσει αξιωματούχος των μυστικών του υπηρεσιών και ιδρυτής της εταιρείας Ιντελέξα, ο κύριος Ντίλιαν, επικαλείται την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία του και την ΕΥΠ για την χρήση
του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator εδώ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έγγραφο που φέρεται να διαθέτει ο εν λόγω φέρει τις υπογραφές των δύο πλευρών και περιλαμβάνει δεσμευτικές αναφορές για την νόμιμη, λέει, λειτουργία του λογισμικού. Η πλευρά του καταδικασμένου, θυμίζω, Ντίλιαν, φέρεται να επικαλείται δεκάδες email που ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών της εταιρείας του και Ελλήνων κρατικών υπαλλήλων, κυρίως στελεχών της ΕΥΠ, αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, αναφορικά με διαδικασίες διαχείρισης σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία αυτού του κατασκοπευτικού λογισμικού του Predator. Συνοψίζοντας λοιπόν, ας ξαναπούμε τα αυτονόητα. Εδώ έχουμε ένα δυσόδες, ένα βρωμερό σκάνδαλο. Έχουμε τις διαπιστωμένες, ομολογημένες, καταγεγραμμένες παρακολουθήσεις του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, τις παρακολουθήσεις του αρχηγού του στρατού, παρακολουθήσεις πολιτικών αρχηγών, του Ανδρουλάκη, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, παρακολουθήσεις επιχειρηματιών κτλ. Επίσης τι έχουμε? Έχουμε τη διαπίστωση ότι οι παρακολουθήσεις αυτές, οι οποίες βαφτίστηκαν νόμιμες κάποια στιγμή, νόμιμες επισυνδέσεις, γίνονταν σε ό,τι αφορά τα θύματα κατά το ένα τουλάχιστον τρίτο των θυμάτων και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την ΕΥΠ και από το παράνομο λογισμικό. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τους τέσσερις επιχειρηματίες οι οποίοι εμπορεύονται αυτά τα χαφιεδομηχανήματα σε 126 χρόνια φυλακή και το δικαστήριο αυτό έστειλε την υπόθεση στον Άριο Πάγο με το ερώτημα της κατασκοπίας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η απάντηση του Αρίου Πάγου για τρίτη φορά ήταν να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Η δε κυβέρνηση στο αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής αυτό το οποίο απάντησε ήταν όχι, επικαλούμενη διάταξη εθνικής ασφάλειας έτσι ώστε να χρειάζονται 151 ψήφοι υπέρ και όχι 120 όπως ισχύει για τις εξεταστικές επιτροπές και ως εκ τούτου απέτρεψε η κυβέρνηση τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Όμως τα δεδομένα ήταν ίδια το 2022 όταν η κυβέρνηση τότε δεν είχε επικαλεστεί λόγους ασφαλείας και τότε συγκροτήθηκε εξεταστική. Θα μου πείτε τι έκανε εκείνη η εξεταστική? Τίποτα δεν έκανε εκείνη η εξεταστική, η οποία δεν κάλεσε ποτέ ουσιώδεις μάρτυρες. Τι έχουμε λοιπόν? Αυτά είναι τα γεγονότα. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα? Εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο μεγατόνων, το οποίο προφανώς και δεν έχει κλείσει με την άρνηση της κυβέρνησης να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή. Επίσης τι έχουμε? Έχουμε ένα νομικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει εκθρέψει αυτό το σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μιλάμε για ένα πλαίσιο το οποίο μάλιστα επικαλείται και ο καταδικασμένος, αυτός ο Ισραηλινός, το πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του κράτους δολοφόνου. Μιλάμε για το θεσμικό πλαίσιο του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προφανώς πάνω σε αυτό το έδαφος φυτρώνει εκείνο το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουμε ακούσει και που βεβαίως αξιοποιείται από όλες, ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, απέναντι στους πάντες. Και όταν λέμε στους πάντες, πρώτα και κύρια βεβαίως απέναντι στον εχθρό λαό, απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα, απέναντι στις κοινωνικές και ατομικές ελευθερίες. Τώρα λοιπόν, μετά αυτά τα κελαϊδίσματα του καταδικασμένου, επαναλαμβάνω, κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος έχει αναγορευτεί σε άνθρωπο ο οποίος μπορεί και να εκβιάζει το πολιτικό σύστημα της χώρας,
Φανταστείτε την αξία του πολιτικού συστήματος της χώρας όταν το εκβιάζει ή όταν τοποθετείται σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα της χώρας ένας πράκτορας. Όχι, δεν είναι πράκτορας, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ένας επιχειρηματίας είναι ο κύριος αυτός. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, όλα τούτα φέρνουν στην επιφάνεια εκείνο που ο κόσμος το έχει τούμπανο. Τι έχει ο κόσμος τούμπανο? Ότι ιδιωτικές εταιρείες, εκείνο το οποίο κάνουν, είναι να προμηθεύουν συστηματικά και με βάση, ξαναλέω, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, τα οποία αξιοποιούνται, όπως ξέρετε, για δημοκρατικούς σκοπούς. Τώρα, ο κύριος αυτός είχε συμφωνία με την κυβέρνηση, είχε συμφωνία με κρατικές υπηρεσίες, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αν έχει αυτά τα χαρτιά, να τα πάει στα δικαστήρια και να τα πάει στο εφετείο. Εκεί τελειώνουμε με αυτό τον κύριο. Αλλά από εδώ και πέρα αρχίζουμε άλλο κεφάλαιο. Και ποιο είναι το άλλο κεφάλαιο? Ο ελληνικός λαός, ξέρετε, δεν ψηφίζει δικαστές. Τους δικαστές τους διορίζουν οι κυβερνήσεις και την ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει λοιπόν κυβερνήσεις και η ερώτηση που υπάρχει είναι: 4 χρόνια τώρα, μετά την αποκάλυψη αυτού του δυσόδους σκανδάλου, αυτού του βρωμερού σκανδάλου, και ενώ η ψήρα έχει βγει στο γιακά, η κυβέρνηση τι έχει κάνει για να αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία? Τι έχει κάνει στην πραγματικότητα? Αυτό που έχει κάνει είναι μια εξεταστική επιτροπή την οποία την έθαψε και άλλη μία την οποία δεν επέτρεψε καν να συγκροτηθεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που εγώ ισχυρίζομαι είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κουκουλώσει αυτή την υπόθεση και να συγκαλύψει τις ευθύνες της. Βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι φωνάζουν κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα για τα θεσμικά πλαίσια μέσα στα οποία φυτρώνουν όλα αυτά τα υπέροχα. Και όλοι μαζί βεβαίως με αυτόν τον τρόπο ξεπλένουν την αγαπημένη τους Ευρωπαϊκή Ένωση και των παρακολουθήσεων και της καταστολής. Μιλάμε λοιπόν για ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο το έχουν διαμορφώσει όλοι μαζί ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Πρόκειται για ένα πολυπλόκαλμο σύστημα από νόμους, από οδηγίες, με το μανδύα του οποίου αλωνίζουν μυστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας, κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί κτλ. Κτλ. Μιλάμε για νόμους, κατευθύνσεις που υπηρετούν όλο αυτό το πράγμα, το οποίο κατά τα άλλα είναι υπεράσπιση, λέει, των δημοκρατικών ελευθεριών. Ξέρετε, μέρος όλου αυτού του συστήματος και όλου αυτού του οπλοστασίου που έχουν στα χέρια τους είναι, για παράδειγμα, η απόφαση άρσης του απορρίτου για λόγους, λέει, εθνικής ασφάλειας. Προσέξτε, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση, με μία απλή εισαγγελική διάταξη, η οποία αποστέλλεται στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και η οποία, ακούσατε, δεν χρειάζεται καν να αναφέρει το όνομα του στόχου. Το όνομα του στόχου. Αρκεί μόνο ο αριθμός της τηλεφωνικής σύνδεσης. Όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με εκείνη την αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιστά νόμιμο το γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα. Είναι ακριβώς η υλοποίηση όλου αυτού του αντιδραστικού πλαισίου που έχει ως αποτέλεσμα τις εκατοντάδες χιλιάδες άδειες για παρακολούθηση, για υποκλοπές που εκδίδονται από την εισαγγελία ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Με τι επίκληση? Με επίκληση λόγους εθνικής, λέει, ασφάλειας, ανεξάρτητα
από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό, από 350 άρσεις απορρίτου που καταγράφτηκαν το 2003, ξέρετε πόσες φτάσαμε το 2019, από τις 350 το 2003. Το 2019 φτάσαμε στις 16.000. Στις 16.000, εκ των οποίων το 80% είναι, λέει, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και πάντα, εδώ μιλάμε για αυτό που αποκαλούν νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι. Εδώ μιλάμε πάντα για τη συνεργασία με την ΕΕΠ. Σωρευτικά, την τελευταία μόνο δεκαετία, έχουν εκδοθεί πάνω από 100.000, επαναλαμβάνω, 100.000 άδειες για επισυνδέσεις. Για υποκλοπές δηλαδή, για χαφιεδισμό δηλαδή, για ρουφιανιά, πάνω από 100.000. Τώρα, αν υπολογίσετε ότι κάθε μία από αυτές αφορά δεκάδες τηλεφωνικούς αριθμούς με τους οποίους επικοινωνεί ο κάθε στόχος, καταλήγει κανείς ευλογά στο συμπέρασμα ότι στο όνομα της περίφημης εθνικής ασφάλειας, όχι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα παρακολούθησης και υποκλοπών τουλάχιστον μία φορά από το κράτος και από τους μηχανισμούς του. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα που παρακολουθεί, το ξαναλέω, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, άλλοι υπουργοί, ο αρχηγός του στρατού, βεβαίως συνεχώς και αδιαλείπτως το τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά αυτή, ως γνωστόν, είναι μια υπόθεση που παρά τα αδιάστατα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, θάβεται από όλους τους. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με αυτό το βρωμερό και δυσόδες σκάνδαλο. Και όσοι νομίζουν ότι το να μπαίνει στο σιρτάρι του Αρείου Πάγου αυτή η υπόθεση με αυτόν τον τρόπο θα αφαιθεί στην κριτική των τροκτικών, όπως έλεγε ο Μάρξ και ο Έγκελς, είναι βαθιά γελασμένοι.

0: Α, ναι, μην ξεχάσω. Θυμόσαστε αυτή την υπόθεση που στήθηκε σε βάρος τις ημέρες των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, έτσι. Σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή, του Ανεστίδη. Ξαναλέω, τις μέρες των κινητοποιήσεων των αγροτικών. Ήταν η στιγμή που ήθελαν να συκοφαντήσουν τον αγώνα των αγροτών. Η υπόθεση λοιπόν κατέληξε σε φιάσκο. Έχουμε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας ότι δεν έχει προκύψει καμία ποινική υπαιτιότητα για τη λήψη καμιάς παράνομης επιδότησης του συγκεκριμένου αγροτοσυνδικαλιστή, ότι η προέλευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων είναι νόμιμη και ότι δεν συντρέχει καμία αιτία για συνέχιση της δέσμευσης περιουσιακών του στοιχείων. Θυμίζω ότι αυτή η ιστορία είχε σκάσει εκείνες τις ημέρες των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, όταν υποτίθεται ο συγκεκριμένος έγινε αντικείμενο έρευνας για παρατυπίες σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έλεγε βεβαίως ο άνθρωπος ότι όλα αυτά είναι στημένα. Γιατί? Για τη συκοφάντηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πιστεύετε εσείς, περνάει από το δικό σας το μυαλό, ότι σε ένα κράτος δικαίου, αριστείας και επιτελικότητας μπορεί οι κρατικές υπηρεσίες ή πολύ περισσότερο η κυβέρνηση να στείνει τέτοια παιχνίδια ενάντια σε κοινωνικά στρώματα λαϊκά τα οποία κινητοποιούνται για το δίκαιο τους? Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί τέτοιο πράγμα ποτέ?
1: Real FM.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο, με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκοος για τη δασική φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Σε ύφεση είναι το πύρινο μέτωπο. Τον στόχο για μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης αναλυτικά στο real.gr. Την Παρασκευή θα γίνουν οι ορκομοσίες των νέων υπουργών και υφυπουργών που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας, ο πρόωρα χαμένος Μάριος Τόκας, γεννιόταν σαν σήμερα το 1954. Το μουσικό μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Μάριο Τόκα.

0: Έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα 100η μέρα του μακελιού που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί στη Μέση Ανατολή, έχουμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση αυτού του διαστήματος. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Πάνος Κουριώτης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής και Ισλάμ. Κύριε Κουριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Πείτε μου, τι κατά τη γνώμη σας σηματοδοτεί αυτός ο νέος κύκλος με τα πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ?
1: Ωραία, ας το τοποθετήσουμε λίγο σε ένα πλαίσιο εν είδη και ενός μικρού απολογισμού, γιατί όπως σωστά αναφέρατε 100 μέρες έχουμε συμπληρώσει. Καταρχάς, λαμβάνουν χώρα δύο εκ διαμέτρου αντίθετες διαπραγματεύσεις, οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό. Οι πρώτες είναι οι περήφανες διαπραγματεύσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τη ΣΥΠΑ, η οποία η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν διστάζει πλέον να απειλήσει ακόμα και με διακοπή των διαπραγματεύσεων, και το εννοεί, και να έχει αυτή την πρωτοβουλία στην διαχείριση της κλιμάκωσης και να θέτει πλέον τους δικούς της όρους, γιατί θεωρεί τον εαυτό της κυρίαρχο έθνος και θέλει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο και όχι ως ένα έθνος το οποίο θα υποκύπτει σε τελεσίγραφα, όπως θα ήθελε η διπλωματία της κανονιοφόρου της διοίκησης Τραμπ. Και από την άλλη έχουμε μια εντελώς διαφορετική, σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος διαπραγμάτευση μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου, την οποία πιστεύω τα μελλοντικά εγχειρίδια ιστορίας θα την δίδασκαν ως η Quisling της Μέσης Ανατολής. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές αναλογίες εδώ πέρα, διότι βλέπουμε μία διαπραγμάτευση της υποταγής και της απόλυτης δουλοπρέπειας, όπου ουσιαστικά αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους δολοφόνους των πολιτών της και με τους κατακτητές της επικράτειάς της.
0: Και μία μέρα μετά ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ομολογεί ότι έχει υποστεί η χώρα του πάνω από 3.500 αεροπορικά πλήγματα από τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, και όπως σωστά αναφέρατε στην αρχή, μιλάμε για το 20% περίπου των πολιτών της χώρας έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους. Κατά βάση είναι Σιίτες, έχουμε και χριστιανούς, αλλά είναι κατά βάση Σιίτες. Επίσης να πούμε ότι το περίπου 90% των Σιιτών είναι υπέρ της Χεσμπάλα, βάσει δημοσκοπήσεων. Άρα ουσιαστικά στοχοποιώντας την Χεσμπάλα και πιέζοντας την Λιβανέζικη κυβέρνηση, το Ισραήλ, να στοχοποιήσει τη Χεσμπάλα, ουσιαστικά είναι σαν να την προετοιμάζει για εμφύλιο. Να λέει να στραφείς κατά ενός μεγάλου μέρους των πολιτών σου που είναι Σιίτες. Επίσης, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα αυτών που περιγράφαμε, υπάρχει ένα πάντα πολεμοχαρές Ισραήλ, το οποίο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο όταν διανύει προεκλογική περίοδο, με τους διάφορους πολιτικούς, τις διάφορες πολιτικές φιγούρες, είτε πρόκειται για τους ακροδεξιούς σιωνιστές, είτε για τους λεγόμενους κεντρώους σιωνιστές, σαν τον Γιαΐρ Λαπίντ, να ξυφουλκούν μεταξύ τους και να παραγωνίζονται ο ένας τον άλλον σε μαξιμαλιστική ρητορική, και φυσικά ο δημόσιος λόγος και τα δεπραγμένα του Ισραήλ λαμβάνουν χώρα φυσικά στον απόϊχο της απόλυτης αποτυχίας του Ισραήλ να υλοποιήσει τους διακηρυγμένους του στόχους στον πόλεμο που επέβαλε κατά του Ιράν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς για τους υπόλοιπους λαούς και χώρες της Μέσης Ανατολής, να προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτή την αποτυχία μέσω άλλων μετώπων. Και όπως σωστά αναφέρατε και πάλι, κλιμάκωση της βίας στη Γάζα, που έχουμε την εκεχηρία του τρόμου, κλιμάκωση συνέχιση της γενοκτονίας, αλλά και κάτι που το ξεχνάμε, γιατί ο πόλεμος του Ιράν έχει λειτουργήσει ουσιαστικά σαν ένα προπέτασμα καπνού πολλές φορές. Κλιμάκωση και έξαρση της εξτρεμιστικής βίας των επίκων στη Δυτική Όχθη. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, και φυσικά γαζοποίηση του Νότιου Λιβάνου. Αυτά θα έλεγα τα χαρακτηριστικά συνθέτουν το σκηνικό όπως διαμορφώνεται.
0: Κύριε Κουριώτη, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός όπως διατείνεται ο Τραμπ, τη θεωρείτε εφικτή?
1: Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει μία μόνιμη κατάβαση του πυρός, εκτός κι αν μπορέσει η Αμερική πράγματι να επιβληθεί στο Ισραήλ. Τουλάχιστον να πλησιάσει αυτό που είχε κάνει ο κατά τα άλλα υπεριαλιστής Ομπάμα, ο οποίος θυμόμαστε τον βρώμικο ρόλο του στη Λιβύη, γενικότερα στην Αραβική Άνοιξη, αλλά τουλάχιστον στο μέτωπο του Ιράν.
0: Αυτός είχε πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Είχε ναι. δηλώσει, βέβαια, δεν κατάλαβα γιατί μου το δώσανε. Ούτε εμείς.
1: Αυτό που μπορούμε να το αναγνωρίσουμε στο μέτωπο του Ιράν που συζητάμε είναι ότι τουλάχιστον είχε λειτουργήσει πραγματιστικά πάλι υπέρ των αμερικανικών μονοπωλίων, των καπιταλιστικών εταιριών κλπ. Ομήλων, αλλά τουλάχιστον είχε συνάψει μια συνθήκη ειρήνης, μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και κατ' επέκταση συνθήκη ειρήνης, η οποία οδήγησε σε εξομάλυνση των σχέσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία.
0: Η γνώμη σας είναι ότι οι Αμερικάνοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν ο Τραμπ να μαζέψουν το Ισραήλ?
1: Θεωρώ ότι είναι και τα δύο, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μένεται ένας εμφύλιος στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στο ίδιο αυτό το καθεστώς, θα λέγαμε μάγκα, αυτό το σύστημα, το καθεστώς Τραμπ. Θεωρώ ότι υπάρχουν λογικοί άνθρωποι εκεί μέσα που λένε ότι πρέπει να προτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα, που είναι, ας πούμε, να μπουν οι εταιρείες μας και να επενδύσουν στην τεράστια αγορά ενέργειας του Ιράν. Και όχι να απλώς να προσδιορίζεται η ατζέντα μας με βάση τις ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ ή τα καπρίτσια ασφαλείας του Ισραήλ ή το λόμπι των ευαγγελικών σιωνιστών κλπ.
0: Το γεγονός ότι βλέπουμε στην εξέλιξη της σύγκρουσης βλέπουμε να δραστηριοποιούνται οι Χούθοι. Λένε σήμερα ότι κάθε Ισραηλινό πλοίο που περνάει από την Ερυθρά θάλασσα σημαίνει στόχος. Τι σημαίνει αυτό για την... Είναι άλλο ένα χαρτί στα χέρια του Ιράν?
1: Ακριβώς. Οι Χούθοι, που να πούμε ότι αυτό αποκαλούνται ανθόρουλα, δηλαδή υποστηρικτές του Θεού, όπως έχουμε την Χεζμπάλα, το κόμμα του Θεού, είναι και αυτή μια σιητική ομάδα, αλλά διαφορετικού σιητικού δόγματος από αυτό της Χεζμπάλα και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί δεν υπάρχει απόλυτη θρησκευτική ταύτιση. Ωστόσο, υπάρχει ιδεολογική ταύτιση και συμπαράταξη στον λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Οι Χούθοι, λοιπόν, οι Ανθάρουλα, όπως αυτοπροσδιορίζονται, θεωρούν εαυτόν έναν ακόμα κρίκο αυτής της αλυσίδας της αντίστασης, και το απέδειξαν έμπρακτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, όπου ουσιαστικά ήταν αυτοί που με τον πλέον έμπρακτο τρόπο έδειξαν την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστίνιους, ουσιαστικά παρακολύοντας την αυσιπλοεία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και εκτρέποντάς την να επαναλάβει τις διαδρομές που γίνονταν προδιάνοιξης της διόρυγας του Σουέζ, δηλαδή να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Το ίδιο, λοιπόν, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και τώρα, με τη μόνη διαφορά όμως τώρα, κύριε Βογιόπουλε, ότι αυτό είναι ένα απίστευτο χαρτί στα χέρια του Ιράν. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει, είχε απειλήσει πολλές φορές να το χρησιμοποιήσει και φαίνεται ότι μπορεί να υλοποιήσει την απειλή του. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη κλειστά και τα στενά του Χόρμους. Φανταστείτε να προσθεθεί το κλείσιμο των στενών του Χόρμους και το κλείσιμο του Μπαμπ αλ-Μάνταμπ, αυτής της στενής λωρίδας εκεί πέρα στον κόλπο του Άντεν, που οδηγεί από την Ερυθρά Θάλασσα, που ενώνει ουσιαστικά μέσω της Ερυθράς Θάλασσας τον Ινδικό ωκεανό με τη Μεσόγειο. Η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ δύσκολη για τα δυτικά οικονομικά συμφέροντα. Και για το Ισραήλ φυσικά που έχει λιμάνι εκεί πέρα και επικοινωνεί με την Ασία.
0: Πείτε μου, το γεγονός ότι το Ιράν επιμένει στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, μπορεί να εκλειφθεί ως μια στάση υπεροχής από την πλευρά του Ιράν, ότι δεν έχετε πετύχει αυτά που θέλατε και ότι πια βρίσκομαι σε μια θέση τέτοια ώστε να μπορώ να σας υποβάλω και να επιβάλλω όρους?
1: Πολύ σωστά, κύριε Πογιόπουλο. Καταρχάς, να πούμε, η επιβολή τελών διέλευσης έχει δύο αναγνώσεις εδώ. Πρώτον, επιβεβαιώνει ένα σταθερό μοτίβο που διαρκώς επαναλαμβάνεται: όποτε υπήρξε προσπάθεια βίαιης αναδιάταξης του γεωπολιτικού χάρτη στη Μέση Ανατολή, το τελευταίο τέταρτο του αιώνα,

0: που επιβλήθηκε στο Ιράν. Όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν είχαν προχωρήσει σε μια συμφωνία όπως γίνονταν διαπραγματεύσεις κλπ. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τις ίδιες τις διαπραγματεύσεις, όπου θεωρώ ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους την επιβολή τελών ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν θεωρώ ότι θα επιμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι τέλους, ενώ θα το χρησιμοποιήσει, αλλά θα το πιστεύω ότι θα επιδείξει ευελιξία εφόσον δει δείγματα πρόοδου και από την άλλη πλευρά, σημειωθεί πρόοδος της συνομιλίας, και θα το ανταλλάξει με κάτι άλλο. Με άρση κυρώσεων, με το ξεπάγωμα αυτών των λεγόμενων παγωμένων κεφαλών, που είναι κάποια δισεκατομμύρια του Ιράν και στις χώρες του κόλπου, εγγυήσεις ότι δεν θα του ξαναεπιτεθούν Ισραηλοί και Αμερικανοί κλπ.
1: Κύριε Κουριώτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βουλιά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας

0: πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, θυμίζω χτες είχαμε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου που δέχτηκε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στην Κύπρο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Πενταγώνου ανέφεραν ότι παρενοχλήθηκαν και κρατικά αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας αυτών των χωρών, όλα αυτά στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι παρεμβολές προέρχονταν από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου, του ψευδοκράτους, και από το ίδιο σημείο απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρακολουθούσαν το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας από απόσταση. Θυμίζω ότι το Σάββατο είχαν προηγηθεί και 9 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την τουρκική πολεμική αεροπορία, και επίσης είχαμε και 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθήνας από τουρκικά αεροσκάφη. Όλα αυτά δεν τα λες και ήρεμα νερά. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Ο Νίκος Ονανούρης, ο ανταποκριτής μας, είναι εκεί. Νίκο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Και είχαμε και μια αντίδραση σχετικά με το τελευταίο περιστατικό, με την παρενόχληση δηλαδή του αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, τουρκική προεδρία. Αν και δεν συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως από το Υπουργείο Άμυνας βλέπουμε κάποια αντίδραση. Αυτή τη φορά η Υπηρεσία Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι ισχυρισμοί ότι παρενοχλήθηκε το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι υπουργοί είναι απολύτως ψευδείς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και σημειώνει ότι τέσσερα αεροσκάφη εκτελούσαν επίσης από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους, λένε χαρακτηριστικά, λέει σε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία, και γι' αυτό τα τουρκικά μαχητικά F-16, τα οποία παρεμπιπτόντως βρίσκονται στα κατεχόμενα από το Μάρτιο, τα τουρκικά F-16, βρίσκονταν σε επιφυλακή και απογειώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Δεν ενόχλησαν, λένε από την τουρκική προεδρία, δεν παρενόχλησαν στο αεροσκάφο το οποίο επέβαινε ο Νίκος Δένδιας, και μάλιστα μιλούν για ισχυρισμούς που έχουν στόχο να προκαλέσουν εντάσεις και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Γι' αυτό το λόγο η τουρκική προεδρία έβγαλε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, παρουσιάζει τη δικιά της οπτική η Άγκυρα σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια περίοδο έντασης το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο ένα μήνα, γιατί ξεκινήσαμε πρώτα με τη διαρροή για τον νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα, ο οποίος, όπως φαίνεται, πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε. Έχουμε τις παραβιάσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε και το τελευταίο περιστατικό με την παρενόχληση του αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Πάντως, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε αυτό που στέκονται περισσότερο, δεν είναι στο συγκεκριμένο γεγονός. Ενοχλούνται πάρα πολύ και το βλέπουμε σε σύσσωμα του τουρκικού τύπου για τη συμφωνία που θα υπογράψει η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, με τη Γαλλία, που ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη γαλλικών στρατευμάτων στο νησί, κάτι που το θεωρούν στην Τουρκία ως απειλητική εξέλιξη για τους Τουρκοκυπρίους.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Έκανε ανακοίνωση επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Σχεδόν αίθριος καιρός αύριο με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και τι κάναμε εμείς? Εμείς φέραμε τον ειδικό. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω γιατί, παρόλο που πολιτικά και τα λοιπά και τα λοιπά, αισθάνομαι πολύ οικία.
0: Δημήτρης Μαύρος, Γενικός Διευθυντής
1: MRB. Δεν είναι πολιτικό, μάλλον είναι αξιακό.
0: Καλώς ήρθες.
1: Να είσαι καλά Νίκο.
0: Εμείς επίσης την ίδια γραμμή έχουμε, καλούμε εκείνους που θέλουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Προφανώς. Αυτό είναι δημοκρατία. Τι είναι δημοκρατία? Θα το πάρω ανάποδα.
1: Για πες.
0: Δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις προφανώς έχουμε πει, το έχουμε συμφωνήσει, είναι ένα εργαλείο καταγραφής στιγμής, ένα εργαλείο ανάλυσης πραγματικότητας. Είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Είναι και εργαλείο διαμόρφωσης της πραγματικότητας. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως τέτοιο?
1: Θα πω το εξής. Επειδή εμπιστευόμαστε, πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποιους φορείς πάνω από μας, όλοι μας, και οι δημοσιογράφοι και οι εταιρείες ερευνών κτλ. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές μελέτες και δεν παίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην ESOMAR, που είναι ο διεθνής φορέας μας, όπου πραγματικά δεν έχει στατιστικά αποδειχθεί ότι μπορείς να επηρεάσεις τον κόσμο, γιατί ενδέχεται να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή να δείχνεις ότι ένα κόμμα κερδίζει και πώς το λένε, και τελικά το κόμμα να συσπυρώσει τον αντίπαλο και να πει όπα, μέχρι εδώ δεν πάει παρακάτω. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το bullet νούμερο δύο είναι ότι είναι και λίγο προσβλητικό προς τους πολίτες να θεωρείς ότι θα τους βάλεις από τη μία μεριά μια κάρτα input και θα σου βγάλουν από την άλλη μεριά λουκάνικα. Δεν δουλεύει έτσι το μυαλό του Έλληνα, κυρίως του Έλληνα, ο οποίος είναι και πεισματάρης με την καλή έννοια και λέει σε έχω καταλάβει τι πας να μου κάνεις, οπότε εγώ θα πάω ανάποδα γιατί έτσι μου αρέσει. Αυτό το οποίο γίνεται όμως είναι ότι όταν γίνονται αρκετές έρευνες οι οποίες βγάζουν περίπου το ίδιο αποτέλεσμα, τότε αρχίζει ο κόσμος να δημιουργεί στο μυαλό του ένα κέντρο βάρους. Δηλαδή το κέντρο βάρους αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Τώρα αν θα βγάλει αυτοδυναμία ή δεν θα βγάλει και τι θα κάνει, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Αλλά είναι πρώτο κόμμα. Επειδή φαίνεται αυτό το πράγμα παντού, ο κόσμος το δέχεται και σε βάθος χρόνου θεωρεί ότι είναι δεδομένο.
0: Αυτό ότι το δέχεται ο κόσμος, του διαμορφώνει και συμπεριφορά.
1: Ναι, το διαμορφώνει και συμπεριφορά. Επίσης, αυτό το οποίο ενδέχεται να γίνει είναι ότι επειδή για αρκετά, να μην πω μήνες, μπορώ να πω και χρόνια, ο Έλληνας ήταν σε ένα υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Νιώθει ότι κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούριο είναι διατεθειμένος να το πρημοδοτήσει γιατί ψάχνει για ζάχαρη. Έτσι, με την έννοια του γλυκογόνου, όχι του ψεύδους. Και μπορεί εκεί να πρημοδοτηθεί μια κατάσταση, να διωγγωθούν ποσοστά τα οποία στη συνέχεια μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές αυτό ή να αποδυναμωθεί ή εν τέλει αν σταθεί κάποιος από όλους αυτούς αξιοπρεπώς να ενδυναμωθεί κιόλας. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα πετύχεις με το ζύγι την ώρα που τρέχεις μια δημοσκόπηση. Επίσης, ελπίζω να το έχουν καταλάβει οι ψηφοφόροι, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, ότι μια εταιρεία δεν παίζει με τα ευαίσθητα της σημεία προσπαθώντας να πει κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει. Συγγνώμη, που συμβαίνει, γιατί σε μερικούς μήνες θα κρυφθεί. Δεν μπορεί να βγάζεις τώρα παραδείγματος χάρη ότι το τάδε κόμμα θα είναι δεν ξέρω και εγώ πού στο Θεό και ξαφνικά να βγει το κόμμα αυτό ότι δεν είναι στο Θεό. Και έχουν συμβεί γεγονότα και είμαι σίγουρος ότι θα το γράψουν οι ακροατές ότι μα την πατήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ. δείχνατε ότι θα πάρει 25-26 και τελικά πήρε 17,8 στις δεύτερες εκλογές.
0: Ή στο δημοψήφισμα.
1: Ή στο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα επιστημονικά εξηγείται λίγο καλύτερα. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχαν στοιχεία, χρονοσειρές για το πώς συμπεριφέρεται ο Έλληνας στην, πώς το λένε, στα δημοψηφίσματα, άρα δεν ξέραμε. Συν το ότι προκηρύχθηκε μια εβδομάδα πριν υλοποιηθεί και δεν προλαβαίναμε να τρέξουμε τυπικές και ουσιαστικές έρευνες. Εκεί λοιπόν απεδείχθη εκ των υστέρων με άλλες μεθοδολογίες ότι ενώ το ναι το υποστήριζαν λίγα κέντρα με πολύ μεγάλες μύτες, με έντονα ποσοστά, από κάτω όλα τα άλλα σημεία όμως ήταν άδεια. Δεν υποστηριζόταν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχει, πώς το λένε, απλωθεί, ενώ ο λαός, συγγνώμη, ο κόσμος ήταν απλωμένος από λίγο και παντού. Αυτό δείχνει μια υγεία στο πολιτικό αισθητήριο του κόσμου. Εκεί ήταν επιστημονικό πάλι το θέμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης το 2023. Τέτοιου είδους καμπανεβάσματα. Εδώ πιάσαμε τα ποσοστά τότε το 2012 που είχε έρθει το πάνω κάτω σε αυτή τη χώρα. Αλλά υπάρχουν στιγμές που φεύγει αυτό το πράγμα.
0: Η πολιτική δεν είναι και στα πάνω της, από την άποψη της αξιοπιστίας, των προτύπων, του αξιακού φορτίου. Βλέπουμε και τα παζάρια τώρα, τα πήγε εσύ από εδώ, εγώ από εκεί, έρχονται να προσθεθούν και όλα αυτά. Η δημοσιογραφία είναι σε μεγάλο βαθμό στο μυαλό των ανθρώπων ένα παρακολούθημα. Ας αφήσουμε αυτά τα περί τέταρτης εξουσίας. Ένα παρακολούθημα του πολιτικού γίγνεσθε.
1: Απλά τη δύναμη έχει της τέταρτης εξουσίας.
0: Ναι.
1: Όχι αυτόβουλη, ίσως.
0: Είναι μία...
1: Ξέρω.
0: Τελικά δεν κάνουμε εκπομπή, κουβέντα κάνουμε. Είναι μία εξουσία που παριστάνει την εξουσία την ώρα που τη δύναμή της την προσφέρει στον ισχυρό τον κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κλείνω την παρένθεση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ανήκουν στον ισχυρό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι είναι τα μέσα μαζικής. Οι δημοσκοπικές εταιρείες στη συνείδηση του κόσμου είναι επίσης...
1: κάπου κοντά.
0: Ε?
1: Κάπου κοντά.
0: Το βιώνετε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος, όταν εσύ τον ρωτάς, καλέ μου άνθρωπε, τι θα ψηφίσεις, σε παίρνει στα σοβαρά, σου απαντάει σοβαρά,
1: ναι. Θα σου πω.
0: Έχει διάθεση να σε εξαπατήσει, έχει διάθεση να σε δουλέψει.
1: Έχουμε κάποια από αυτά τα έχουμε λύσει τεχνικά. Και κάποια άλλα τα παρακολουθούμε στην ουσία. Παραδείγματος χάρη, η συμμετοχή στις πολιτικές έρευνες είναι αναλογικά μεγαλύτερη από ό,τι είναι στις καταναλωτικές, γιατί ο κόσμος θέλει να τα σούρει σε εισαγωγικά και είναι μια ευκαιρία να πει η γνώμη μου μετράει. Σκεφτείτε ότι στα κλεισίματα των ερωτηματολογίων οι ερωτώμενοι μας λένε και πες τους 1, 2, 3, 4, 5, διότι θέλει να το πει. Άρα αυτό το έχουμε ψιλολιμένο.
0: Ποιος το λέει ο Ζαμπέτας, το λέει και γράφει το όπως το λέω.
1: Όπως το λέω, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο που με ρώτησες είναι αν λέει αλήθεια ή μας δουλεύει. Γι' αυτό και τα ερωτηματολόγια έχουν μεγαλώσει σε μήκος χρόνο, διότι βάζουμε διπλές και τριπλές ερωτήσεις για να τσεκάρουμε την αλήθεια ευαίσθητων ερωτήσεων που έχουν προηγηθεί. Δεν μπορεί να σου λέει στη μία ερώτηση, παραδείγματος χάρη, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Τάδε, εγώ θα ψηφίσω ένα κόμμα το οποίο είναι δεν ξέρω και εγώ τι, και ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας, είναι ένα τρίτο κόμμα άσχετο, διότι αυτά κάτι μυρίζουν. Και εκεί τσεκάρεται η αρτιότητα του εκάστοτε δείγματος, έτσι.
0: Λέει Τζίνα, η δυνατότητα να προσθέτω κάτι άλλο σε αυτό που με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μου τη δίνεις αυτή την εναλλακτική ή τη δίνετε.
1: Συνήθως τη δίνουμε προσθέτοντας κάτω-κάτω στη λίστα την επιλογή άλλο. Όπου αυτό το άλλο είναι ένας χώρος, αν θέλετε, στο τηλέφωνο, όπου εκεί ο ερευνητής γράφει, πληκτρολογεί δηλαδή, την απάντηση που λέει ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μεγάλη διάθεση συμμετοχής. Γιατί μου βάζεις μόνο αυτούς για καταλληλότερους πρωθυπουργούς? Πιθανά, γιατί δεν έχει πιάσει το αρχικό μέρος της ερώτησης, που είναι η αρχηγή των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αναγκαστικά τώρα το έχουμε ανοίξει αυτό και δεν λέμε των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αλλά υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει. Δηλαδή, δεχόμαστε τηλέφωνα μετά, εγώ προσωπικά σαν διευθύνων και την MRB, και μου λένε, κύριε Μαύρο, είπα εγώ, είπα, αλλά μου είπε και μετά ξαναείπα.
0: Από αυτά που τρέχετε τώρα, που φαντάζομαι είστε σε μια κατάσταση αναβρασμού, ναι. Η αίσθηση που έχετε, δεν λέω ότι πάτε να το ρωτήσετε αυτό, λέει, η αίσθηση που έχετε, ο κόσμος τι λέει? Άντε να κάνουμε εκλογές, να τελειώνουμε τώρα κοντά ή να πάμε Μάρτι?
1: Είναι διχασμένος ο κόσμος. Δεν υπάρχει σαφή, γιατί δεν ξέρει. Κοιτάξτε, για να αποφασιστεί αν θα τρέξουν εκλογές τώρα ή όχι, αυτό συνδέεται και με τη διεθνή κατάσταση. Δηλαδή τώρα πια δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχει ένα φλεγόμενο πράγμα στο Ιράν κτλ. Κτλ. Και ο κόσμος δεν ξέρει πώς να το χειριστεί και αυτό μέσα στα ντόπια πράγματα που μας αφορούν. Και με αυτό σαν δεδομένο είναι διχασμένος ο κόσμος, διότι είτε θα το κάνει τώρα, κακά τα ψέματα, ή θα γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή θα γίνουν τον Μάρτιο-Απρίλιο. Το κάθε ένα από αυτά, ενώ στο παρελθόν η συζήτηση γινόταν ότι έχει τα πλεονεκτήματά του, το να γίνουν τώρα ή να γίνουν τότε, τώρα η συζήτηση γίνεται ότι το κάθε ένα έχει τα μειονεκτήματά του. Διότι αν γίνουν τώρα κοντά και πετύχουν τα μικρά κόμματα σε διόγκωση, εκεί ξαφνικά ο κόσμος μπορεί να τρομάξει και να πει δεν πάω να ψηφίσω, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Εάν από την άλλη μεριά το αφήσει αυτό και πάει να κάνει κανείς τις εκλογές το Μάρτιο, εκεί θα έχει ένα χειμώνα πίσω του που δεν ξέρουμε τι θα έχει βγάλει, ούτε ξέρουμε και τι θα γίνει με τις φωτιές τώρα. Και ο κόσμος τα κουβαλάει, έχει πάθει δηλαδή σαν αυτοάνοσο με τέτοιου είδους κρίσεις. Φωτιές, χιόνια, καύσιμα, αεροπλάνα και πάει λέγοντας. Άρα εάν πάμε στην περίοδο Μάρτι, εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνουν οι εκλογές το Μάρτι, θα γίνουν βαθιά στο Μάρτι για να πιάσει και λίγο Απρίλη, να ξεχάσει ο κόσμος τα έξοδα ενός χειμώνα. Αν γίνουν τώρα...
0: Να έρθουμε και στον ωραίο ήλιο που λέει και ο Γεωργιάδης.
1: Ναι. Έτσι, εάν γίνουν τώρα, πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ καλά οι αριθμητικές, διότι η αριθμητική συνδέεται με το θα γράφει 3 μπροστά το ποσοστό της κυβέρνησης. Θα γράφει 2, πόσο 2 θα είναι αυτό το 2, θα βγαίνει αυτοδυναμία, θα μπορούν να γίνουν συνεργασίες. Εν τω μεταξύ είναι και ο νόμος που λέει ότι από 25% και κάτω δεν παίρνεις τον πόνους. Και άρα οι έδρες οι οποίες αιωρούνται ξαναμοιράζονται αναλογικά σαν απλή αναλογική πίσω στα κόμματα. Επίσης, το πόσο κοντά μπορεί να είσαι από την πάνω μεριά, αλλά το πόσο κοντά θα είσαι στο 25, λέει πράγματα σε πολιτικό επίπεδο. Πόσο μακριά θα είσαι από αυτό και κοντά στις ευρωεκλογές, πάλι λέει πράγματα. Άρα... Όλα αυτά δεν ξέρω αν μπορούν να ζυγιστούν αν δεν έχουμε όλοι εμείς εδώ που συζητάμε και τη γνώση του διεθνούς τοπίου. Θα μας αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι σε επίπεδο μοιράσματος? Και πότε θα μοιραστούν αυτά που θα ταχθούν στη ΔΕΘ, εντός του 2026 ή θα πάνε για το 2027?
0: Μπορείς να εκτιμήσεις, να εκτιμήσετε ως χώρος, γιατί είχαμε στις αμέσως προηγούμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση, ήταν ευρωεκλογές, δεν είναι? Και εκεί έχουμε ένα δραματικό...
1: Και μάλιστα, Νίκο, τότε είχα πει ότι από τις ευρωεκλογές μέχρι τις επόμενες εκλογές μεσολαβεί μεγάλο μεσογονάτιο διάστημα και εκεί θα είμαστε ερμαία των δημοσκοπήσεων. Το μόνο πράγμα δηλαδή που θα μας δίνει στίγμα θα είναι οι δημοσκοπήσεις. Και τέτοιο φορτίο γνησίως και αντικειμενικά οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να το σηκώσουν.
0: Εκεί λοιπόν στις ευρωεκλογές είχαμε ένα δραματικό ποσοστό αποχής.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Το ποσοστό συμμετοχής νομίζω δεν ξεπέρασε το 45% σε ευρωεκλογές.
1: Όχι.
0: Μπορείτε να εκτιμήσετε οι εκλογές που έρχονται. Είναι εκλογές με αυξημένο ενδιαφέρον? Θα έχεις αύξηση συμμετοχής? Θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει?
1: Θα απαντήσω έμεσα. αυτό το πόσοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε συνδέεται με τα κρατούντα συναισθήματα. Τα συναισθήματα στους Έλληνες μονίμως ψηλά είναι τα αρνητικά. Και να λασώ ντουσαν στην πρώτη θέση, οργή φόβος, οργή φόβος, οργή φόβος. Όταν ο φόβος είναι ψηλά, αυτό λειτουργεί προς όφελος της εκάστοτε κυβέρνησης. Όταν η οργή είναι ψηλά, τότε αυτό λειτουργεί προς όφελος της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Σήμερα, Νίκο, δεν είναι πρώτο ούτε η οργή ούτε ο φόβος. Είναι η παρέτηση και η απογοήτευση. Το οποίο είναι πιο ποιοτικά πολύπλοκο πράγμα. Οπότε πώς θα το αντιμετωπίσεις? Και θέλω να σου πω εδώ, γιατί εσύ και το ακροατήριο το οποίο έχεις μπορούν να πιάσουν την ψημιθιά, ότι όταν ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα που έχει στην ψυχή του ο Έλληνας, σε κοντές φράσεις για να μπορούμε να το καταλάβουμε και να το πούμε, μας προέκυψε λοιπόν το εξής. Ο Έλληνας μέσα σε εισαγωγικά λέει: δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω. Την πιάνεις τη διαφορά? Δηλαδή, οτιδήποτε του μοιάζει ελεημοσύνη δεν το αντέχει, θα το πάρει. Αλλά εκείνη την ώρα πληγώνεται τόσο πολύ η αξιοπρέπειά του, που είναι λέξη διακύβευμα, που δεν το θέλει. Θέλει να του δημιουργήσει ένα δίκαιο πλαίσιο για να μπορεί να αποφασίσει αυτός τι θα κάνει. Όσο δεν το βλέπει και πότε θα το κάνει. Συνδέεται και με αυτό που λέμε για το εάν δώσει ένα ψάρι σε κάποιο φτωχό, θα το φάει, αλλά θα τον έχει συντηρήσει για μια μέρα. Αν το μάθεις να ψαρεύει, θα έχει να φάει ο χριστιανός για το υπόλοιπο της ζωής του. Άρα λοιπόν θέλει να μπορεί ο Έλληνας.
0: Άρα με βάση την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, βεβαίως είναι πολύ καταθλιπτικό αυτό το η παρέτηση, έτσι. Σημαίνει απογοήτευση, σημαίνει...
1: Μα είναι δύο λέξεις μαζί, απογοήτευση.
0: Η ελπίδα είναι πολύ καταχωνιασμένη.
1: Είναι τέταρτο συναίσθημα, αλλά έχει φρακάρει, δεν μπορεί να ανέβει.
0: Άρα λοιπόν πού θα κριθούν αυτές οι εκλογές? Στην ακρίβεια, στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην ασφάλεια, να θέλω αυτοδυναμία, ναι. Θέλω να φύγει αυτός γιατί τον βαρέθηκα, δεν θέλω να έρθει ο άλλος γιατί τον ξέρω. Μπορεί να το μετρήσεις αυτή τη φάση?
1: Ναι, συνδυάζοντας πολλές ερωτήσεις. Παραδοσιακά, τα τελευταία ένα-δύο και παραπάνω χρόνια, και αυτό το πράγμα επιτάθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, το πρώτο πρόβλημα όταν τους ρωτάς ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος, σου λένε η ακρίβεια. Και έχει γίνει κάτι σαν μάντρα. Δηλαδή, όταν τους λες αυτό, η απάντηση είναι αυτόματη. Ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι ό,τι μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει με την ακρίβεια, το ψιλοέκανε. Γιατί μετά αρχίζει και πιέζεται από τη μία μεριά με συμφέροντα, από την άλλη μεριά με ανυμπόριες της δομής της αγοράς και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε ο Έλληνας, τι ήταν? Ανέβασε στη δεύτερη θέση, κάτω από την ακρίβεια, τα εισοδήματα. Και λέει, ωραία, αφού δεν μπορείς να μου μειώσεις την ακρίβεια, πέφτε. Έτσι. Και το τρίτο από κάτω είναι η υγεία, διότι έχει αρχίσει και φοβάται αν θα μπορεί να επιβιώσει για να ανταπεξέλθει. Και το τέταρτο από κάτω είναι το κράτος δικαίου, διαφθορές και τέτοιου είδους πράγματα, η δικαιοσύνη κτλ.
0: Θα σου πω λοιπόν γιατί είμαι εγώ εδώ. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να λέω στον κόσμο που έχει αυτή την παραπιστική εικόνα για την πραγματικότητα, ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, ούτε για την ακρίβεια, ούτε για τους μισθούς.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι απολύτως πολύ αφοριστικό.
0: Τι έλεγε ο Παζολίνη? Μιλάμε στην υπερβολή για να δίνουμε το πραγματικό νόημα των καταστάσεων.
1: Εντάξει, για να το κάνουμε κατανοητό με τη δραματοποίηση, αλλά... Εντάξει, μερικές φορές λοιπόν, θέλει λίγο.
0: Γι' αυτό λοιπόν είμαι εγώ εδώ, για να λέω δεν έκανε τίποτα, πώς το είχε πει εκείνος ο ανθρώπακος. Όχι, εγώ το λέω. Εγώ λέω, είπε η φωνή τώρα εκείνου του ανθρώπου. Τώρα πάμε, Αντώνη. Τον θυμάσαι εκείνο το γκαϊμένο έξω από το σούπερ μάρκετ που του λέει: τι έχετε να πείτε για το Φορνέλη? Καλάθι καπαμάς.
2: Real FM. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπηκός για τη δασική φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Σε ύφεση βρίσκεται το πύρινο μέτωπο. Το στόχο για μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά στο real.gr. Την Παρασκευή ορκίζονται ο νέος υπουργός και οι τρεις υφυπουργοί που ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, τον Γενικό Διευθυντή της MRB, σε αυτή την παρατεταμένη, ακήρυχτη, αλλά υπαρκτή προεκλογική περίοδο. Κουβεντιάζουμε για τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, πολιτική κουβέντα κάνουμε. Αυτοδυναμία θα υπάρχει?
1: Αυτή τη στιγμή είναι οριακά δύσκολη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση για να βάλουμε το χέρι μας πάνω στο μάτι της κουζίνας. Μιας δύσκολη με τα νούμερα σήμερα έτσι όπως είναι. Και για ποσοτικούς λόγους και σε κάποια σημεία και για ποιοτικούς λόγους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και να κάτσουν οι συγκυρίες και οι δυναμικές με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορεί να βοηθήσει κτλ. Για την πρώτη Κυριακή δεν μοιάζει πιο δύσκολο από όλα, αλλά στη δεύτερη Κυριακή, αν το αποτέλεσμα της πρώτης είναι συμπαθές για την κυβέρνηση, μπορεί να διεκδικήσει, να πει ας σοβαρευτούμε τώρα, στείλατε το μήνυμα, πήραμε το μήνυμα, ελάτε τώρα να δουλέψουμε.
0: Λύσε μου μια απορία. Λύσε τον κόσμο δηλαδή. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις εκτίμηση ψήφου, πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά?
1: Η πρόθεση ψήφου έχει στην άκρη άκρη και ένα, μια μπάρα συνήθως μεγάλη, η οποία είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος, που είναι λευκά, άκυρα, δεν ξέρω, δεν αποφάσισα κτλ. Αν αυτό το αφήσεις έτσι, τότε δεν θα μπορείς να συγκρίνεις ούτε τη μία έρευνα μετά την άλλη της ίδιας εταιρείας, ούτε διαφορετικών εταιριών τις δημοσκοπήσεις. Γιατί πρέπει να τις ισοσκελίσεις, γιατί όταν η μία εταιρεία έχει αδιευκρίνηστη ψήφο 22%, τα ποσοστά στα κόμματα είναι χαμηλά. Αν η άλλη εταιρεία έχει 15%, τα ποσοστά είναι μεγάλα. Άρα τι θα συγκρίνεις? Για ποιο κόμμα, ποιο νούμερο? Οπότε αφαιρώντας την αδιευκρίνηστη ψήφο από μέσα δια της επαναποσοστοποίησης, ουσιαστικά φέρνεις τα πράγματα να εξισορροπούνται και να μπορείς να συγκρίνεις. Αυτό εμπεριέχει μια, για να μην τα λέμε όλα ωραία και τι καλοί επιστήμονες που είστε, εμπεριέχει μια, ένα μικρό, αν θέλετε, ερωτηματικό, διότι κάνοντας αυτή την κίνηση είναι σαν να υποθέτεις ότι η δομή των αναποφάσεων ή της αδιευκρίνησης ψήφου είναι ίδια αναλογικά με τη δομή αυτών που δηλώνουν τι θα ψηφίζουν.
0: Να γίνω κακόπιστος εγώ τώρα? Λέει λοιπόν ο κακόπιστος, μου δείχνεις εδώ ένα 25 και μετά το 25 του Μητσοτάκη μου το κάνεις 29. Κάτι έχει πειράξει εκεί.
1: Όχι, δεν πειράζεται, γιατί όταν, θα σας το κάνω και με πράξη, όταν έχω βγάλει εγώ στην πρόθεση ψήφου 25 και η αδιευκρίνηση ψήφος είναι 15, αυτό το οποίο κάνω εγώ είναι να πω 25 που λέει η πρόθεση ψήφου.
0: Το 25 ψήφου, του αδιευκρίνησης.
1: Μπράβο, δια 85, σε πάει στο 29,4. Αυτό το απλό πράγμα είναι. Δεν υπάρχει μαγειρική. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν και οι ίδιοι πολίτες. Για να μην ξεφύγει τίποτα και αρχίζει και γίνεται αυτό το οποίο εσύ εικάζεις. Με το που το βλέπει, θα κάθεται και θα κάνει.
0: Τι τον κάνει τον άλλον σε αυτές τις συνθήκες, με μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές, να μην έχει διευκρινίσει μέσα του πολιτικά που θα πάει?
1: Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων που δεν θέλει να σου πει, γιατί πραγματικά και γνησίως δεν ξέρει. Υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι λέει ξέρω, αλλά σιγά μη σου πω εσένα, ποιος εσύ. Θέλω να σου πω όλα τα άλλα όμως, γιατί πήγαινε και πες τους. Και υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις, ξέρει τι θέλει να ψηφίσει και λέει θα το πάω μέχρι τελευταία στιγμή. Σου θυμίζω, Νίκο, ότι λίγο πριν το exit poll, οι τελευταίες έρευνες που τρέχουμε την τελευταία στιγμή δείχνουν ότι περίπου το 15 με 20% αποφασίζει την ημέρα των εκλογών. Μπας και συμβεί οτιδήποτε. Άρα λοιπόν είναι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν για να αποφασίσουν μπας και συμβεί κάτι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Τα νέα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί. από την εκτίμηση που κάνετε, στη συνείδηση του κόσμου, πώς αντιμετωπίζονται? Αντιμετωπίζονται ως προσωρινά κόμματα, αντιμετωπίζονται ως μία από τα ίδια, ως κάτι το οποίο εδώ έχουμε κάτι πραγματικά το καινούργιο?
1: Καταρχάς η λέξη νέα δεν σημαίνει για όλα τα κόμματα το ίδιο πράγμα, έτσι. Παραδείγματος χάρη το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε αν θα πάει καλά, κακά και πώς ορίζουμε το καλά και το κακά, αλλά είναι πραγματικά κάτι καινούριο. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν είναι μόνο ο ίδιος και όλοι οι άλλοι που θα έχει δίπλα του είναι καινούργοι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι καινούριο. Ή σημαντικά καινούριο. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο όλοι περιμένουν κάποια στιγμή να ανακοινωθεί, πάλι εξαρτάται από το ποιους θα έχει δίπλα του. Διαφορετικά, αν μείνει ο ίδιος με γνωστά πρόσωπα, δεν θα οριστεί καινούριο. Το πρόβλημα είναι, για να καταλάβουμε, το κίνητρο αυτών των ανθρώπων που θέλουν να πάνε σε αυτά τα κόμματα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ενεργητική επιλογή, δηλαδή δεν λένε θα ψηφίσω Τσίπρα ή Καριστιανού ή Σαμαρά επειδή ξέρω τι θέλω από αυτούς. Αυτό το οποίο κάνουν είναι μάλλον παθητικό, που λέει επειδή δεν θέλω αυτό θα ψηφίσω εκείνο. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό που δεν θέλουν. Γιατί το κάθε κόμμα από τα υπάρχοντα έχει τη δική του ιστορία και το δικό, τη δική του πραμάτια. Η Νέα Δημοκρατία λέει, παιδιά, ελάτε τώρα να σοβαρευτούμε. Ή θέλετε να γίνει χώρα μπάχαλο, άρα πουλάει στον πάγκο πάνω τη σταθερότητα. Το Πασόκ από την άλλη μεριά λέει, σας προκαλώ όλους εσάς εδώ μέσα στην αίθουσα, μπείτε στο site και δείτε ποιο κόμμα απ' όλα έχει πρόγραμμα. Κανονικό, σοβαρό και δεν συμμαζεύεται, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει γύρω του πολιτικούς έμπειρους στο να φτιάχνουν προγράμματα. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη μεριά, το ξέρουμε, εκείνος λέει έμαθα και τώρα περιμένουμε να δούμε εάν αυτό το έμαθα θα φέρει κάτι καινούργιο στο τραπέζι. Η κυρία Καριστιανού έχει μία λέξη σαν προϊόν, που είναι η λέξη δικαιοσύνη, την οποία προσπαθεί να τη βάζει σε όλα τα θέματα, ακόμα και σε θέματα δικαιοσύνης, οικονομίας, λέει, εγώ θα διανέμω τον πλούτο που παράγει η χώρα δίκαια. Ναι, αλλά ξέρει πώς παράγεται ο πλούτος και τι σημαίνει δίκαια. Και ο κύριος Σαμαράς από την άλλη μεριά είναι μεταξύ του έχει πληγωθεί το κόμμα μου, μέσα από αυτό έχει πληγωθεί και η Ελλάδα, και η άλλη μισή του λένε δεν είναι αυτά που μας λες, αλλά είναι, είναι το ότι σου έχει κατσικωθεί εσένα ότι σε πετάξαν έξω και είναι γυνάτη. Το έλεγε και η Αμαλία Κάτσου το πρωί όταν συζήταγε με τον κύριο Παπαδάκη. Δεν ξέρουμε που θα κάτσει όλο αυτό το πράγμα. Και υπάρχει βεβαίως και η παγκόσμιο σταθερά το ΚΚΕ, που το έχουμε πει 500 φορές, το οποίο έχει ένα σταθερό σώμα και δεν πάει, μάλλον έχει τάσεις να πάει προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Και πολλές φορές οι πολίτες μας λένε ότι έχω την αίσθηση ότι του κόβουνε με το τσόκ την τροφοδοσία σε καύσιμο για να μην πάει προς τα κάτω. Προς τα πάνω, με συγχωρείς. Και υπάρχει και ένα θεματάκι, ότι όταν ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας πάει και σφινώνει μία λέξη μέσα στο όνομα που λέγεται αριστερή συμπαράταξη, εκεί μπουρδουκλώθηκε το πράγμα. Διότι ενώ όλοι πίστευαν ότι σημαδεύει προς το Πασόκ, ξαφνικά πού είναι η κεντροδεξιά και το κέντρο? Υπενήχθηκε ότι είναι κρυμμένο μέσα στο ελληνική. Ναι, ο Έλληνας δεν φτάνει να κάνει τόσο βαθιά ανάλυση, άρα του έμεινε το αριστερή. Και η λέξη συμπαράταξη δεν είναι και πολύ κεντρώα, έτσι, σαν λεκτικό δηλαδή. Και εκεί εγώ περίμενα μην γίνει και κανένας καυγάς. Με το είσαι ό και λέγεσαι συμπαράταξη και αριστερή, δεν έγινε κάτι. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Έχω απάντηση
1: γι'
0: αυτό, γιατί δεν έγινε καυγάς και δεν πρόκειται να γίνει μάλλον καυγάς, γιατί εκεί που κρεμάγαν οι Ελασίτες στάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμό και τα νταούλια. Θα τα πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, γιατί θέλω να πω κάτι ακόμα για το κουκουέ.
0: Πες.
1: Λοιπόν, το κουκουέ είναι σαν να προσπαθείς να μετρήσεις γη και λες υπάρχει.

0: Μικροί συνεχίζουν και πάνε. Ε, ναι.
1: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: να ξεχάσει.
1: Δημήτρη, έχετε δείγματα, πώς να το κάνω εντελώς, μιας πολιτικής, εκλογικής μάλλον συμπεριφοράς, να φύγει αυτός και δεν με νοιάζει ποιος θα έρθει, ή όχι να μην έρθει ο άλλος, γιατί τον είδαμε ποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, και δηλαδή πλήρως αποειδεολογικοποιημένη προσέγγιση, αλλά μια προσέγγιση η οποία έχει μια προσέγγιση καθημερινότητας.
2: Ωραία. Πρώτον, αυτές οι ακρότητες του τύπου να φύγει αυτός διότι δεν θέλω ούτε να βλέπω, ή και ο άλλος που και να έρθει τον έχω ζήσει δυο φορές, τέτοιος είναι. Τόσο μεγάλες ακρότητες δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Δηλαδή η ομάδα δεν έχει πάγκους, και κάποιοι από αυτούς τους πολιτικούς για πολύ κόσμο δεν είναι πάγκος, είναι, θεωρούνται ηγέτες στο χώρο τους κτλ. Το άλλο κομμάτι που με ρώτησες είναι σημαντικό, η αποειδεολογικοποίηση του πράγματος. Πράγματι φαίνεται ότι ο άξονας αριστερά-δεξιά δεν υπάρχει εύκολα πια. Τον χρησιμοποιούμε απλά για να ψιλοσυνεννοηθούμε. Αλλά δεν υπάρχει επί της ουσίας, διότι ο κόσμος έχει μπει, και κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι, σε θέματα πρακτικά καθημερινότητος. Εδώ ρε φίλε, εδώ μπορείς να μου πεις εμένα τι θα κάνεις αύριο το πρωί. Θα βρω τη δουλειά που θέλω, ή θα ταλαιπωρούμε από εδώ και από εκεί.
1: Επειδή έλεγες προηγουμένως και είμαστε εν αναμονή του τι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, κοινό που περιμένει τον Σαμαρά έχετε εντοπίσει?
2: Ναι, υπάρχει. Το θέμα είναι αν αυτό το κοινό πόσο μεγάλο θα είναι, εν πάση περιπτώσει, και από πού θα τραβήξει κόσμο. Μοιραία θα τραβήξει από την Νέα Δημοκρατία και από τα υπόλοιπα δεξιόστροφα κόμματα, αλλά το πόσο πολύ θα τραβήξει ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί, και όποιος θέλει να κάνει τέτοιου είδους εικασίες δεν είναι πολύ σοβαρός, γιατί καταρχάς δεν τον έχουμε μετρήσει και τυπικά σωστά, γιατί δεν το έχει ανακηρύξει το κόμμα, έτσι.
1: Λοιπόν, θα μας υποσχεθείς ότι λίγο πριν πήξουν εντελώς τα γάλατα θα τα ξαναπούμε εδώ.
2: Καταρχάς έχουμε τις τάσεις. Σου υπόσχομαι ότι θα...
1: Ωραία. Λοιπόν, πριν όμως φύγεις, βλέπει ο κόσμος, υπάρχει μία πανσπερμία δημοσκοπικών εταιριών, έτσι. Όλες οι ταυτότητες των διεξαγόντων της έρευνες είναι αξιόπιστες, είναι ασφαλείς?
2: Πρέπει να διαβάζονται, δεν μου επιτρέπεται, γιατί εδώ υπάρχει ένα συνταγματικό θέμα που λέει ότι επειδή δεν είναι ο άλλος μέλος του ΣΕΔΕΑ, δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος ή κακό παιδί. Άρα λοιπόν, γιατί το πες αυτό που είπες, συνεπώς καταγγέλλω, διότι κτλ. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να κοιτάζουν οι αναγνώστες τις ταυτότητες των ερευνών, ποια είναι η εταιρεία που τρέχει την έρευνα, ποιοι είναι οι συνεργάτες τους οποίους έχει, και ποια είναι τα μεθοδολογικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήσει στην εκάστοτε έρευνα. Δηλαδή πώς την έκανε, τηλεφωνικά, μεικτά, σκέτο, ίντερνετ, και ποιος είναι ο πελάτης. Διότι αυτά τα πράγματα οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του...
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

θα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ, αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ, γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
5: Μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Ακόμη 2 λέμβοι με 125 άτομα εντοπίστηκαν σήμερα από σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στα νότια παράλια του νησιού. Μεταφέρθηκαν στο τοπικό αλλιευτικό λιμένα για καταγραφή και από εκεί θα μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 47-45 στο ημίχρονο του τρίτου τελικού της Basket League που βρίσκεται σε εξέλιξη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο ποδόσφαιρο η ΠΑΕΑ έκανε ανακοίνωση επίσημα την επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή της Μάρκο Νικολίτς μέχρι το 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
5: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με αυξημένες νεφώς στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειε έως 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: σημαδιακό.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Δεν μπορεί, δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Όχι, δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Για το τραγούδι λέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα και να το εξηγήσουμε αυτό.
0: Δηλαδή, πόσο πιο μέσα να πέσω. Στην άκρη της γλώσσας μου το έχω.
1: Εντάξει, μην το πεις. Όχι. Άστο.
0: Πήγε. Δυσκολεύομαι, θέλω να σου πω πολύ. Πάμε.
1: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα σχολεία μας.
0: Εκεί που μου είπες ότι έχει προβλήματα.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν έλκονται ιδιαιτέρως. Δεν...
0: Τι σημαίνει, δεν είναι το όνειρο το αναπληρωτή, δεν είναι αυτό?
1: Είναι το όνειρο.
0: Δεν ήτανε.
1: Και είναι όνειρο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Να ήτανε, λέγαμε κάποτε, η επιτηρίδα αναπληρωτές αυτό και θα έρθει η στιγμή που...
1: Θα διοριστούμε.
0: Ναι, ο διορισμός, η δικαίωση.
1: Όλα καλά, η δικαίωση.
0: Τόσα χρόνια σπουδών.
1: Προχωράμε τη ζωή μας.
0: Ναι. Όχι, όχι.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Κάτσικα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα, κύριε Κάτσικα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κάτσικα.
1: Κάνατε μια έτσι ενδιαφέρουσα μελέτη, έρευνα από αυτές που συνήθως κάνετε, η αλήθεια είναι, στο κομμάτι της παιδείας και δημοσιεύθηκε και στο Αλφαβήτα σε σχέση με τις αποχωρήσεις των, και τις παραιτήσεις των αναπληρωτών. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα?
2: Ναι, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάτι το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν, διότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ήταν και ένα επάγγελμα όνειρο για ένα κομμάτι τουλάχιστον πτυχιούχων, οι οποίοι δεν πηγαίνανε για τα χρήματα τόσο πολύ, αλλά γιατί το θέλανε πάρα πολύ, τη σχέση με το σχολείο, με τα παιδιά. Τι παρατηρείται? Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε πρώτα-πρώτα ότι υπήρξαν πολλές παραιτήσεις αναπληρωτών, υπήρξαν πάρα πολλοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλήρωναν για να αγοράσουν πλασματικά χρόνια να φύγουν λιγάκι πιο νωρίς για δεν αντέχανε, αλλά αυτό που παρατηρήθηκε φέτος ήταν πρωτοφανές, με την έννοια ότι για πρώτη φορά είχαμε περίπου 21-22.000 υποψήφιους εκπαιδευτικούς, λιγότερους από ό,τι πριν 2-3 χρόνια που κάναν αίτηση για να προσληφθούν στο σχολείο. Δεν έχει παρατηρηθεί τέτοιο νούμερο άλλη φορά και βέβαια έχει την εξήγησή του. Και λέω έχει την εξήγησή του γιατί, εντάξει, είναι και ελληνικό φαινόμενο, αλλά όχι μόνο ελληνικό. Πριν καμιά δεκαετία η μεγαλύτερη αγγλική εφημερίδα έγραφε ότι είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε εκπαιδευτικούς σε άλλες εθνικότητες, διότι οι Άγγλοι γεννημένοι στην Αγγλία, δηλαδή, οι Άγγλοι πτυχιούχοι δεν πάνε στο σχολείο ή πάνε 2-3 χρόνια να διδάσκουν και μετά φεύγουν τρέχοντας. Τώρα φαίνεται σε μια Ελλάδα στην οποία ο πτυχιούχος αναζητεί εργασία με το φανάρι ή παίρνει ούτως ή άλλως λίγα χρήματα και γι' αυτό πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό, και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να φαίνεται ότι δεν προσελκύει τόσο κόσμο από αυτό που προσέλκυε στο παρελθόν. Είναι ο μισθός, δηλαδή φανταστείτε ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ο οποίος φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, γιατί διορίζεται την Άξο, παίρνει 850 ευρώ πρώτο μισθό και έχει να αντιμετωπίσει ένα ενίκιο το οποίο του τρώει, του καταναλώνει, του ροκανίζει τα 2/3 περίπου, μαζί με το φως, το νερό και το τηλέφωνο, των χρημάτων που παίρνει. Και αναγκάζεται να πρημοδοτεί η οικογένεια, ο πατέρας του, η μάνα του αν είναι νεαρός, ή ο ίδιος το διορισμό του για 1-2 χρόνια, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα εκτός των μόνιμης κατοικίας που ούτως ή άλλως διορίζεται. Δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι και το γεγονός ότι το σχολείο έχει αλλάξει. Δεν είναι το σχολείο που πηγαίναμε εμείς, δεν είναι το σχολείο πριν 20 και 30 χρόνια, είναι ένα σχολείο που τη μισή μέρα κάνεις μάθημα και την άλλη μισή μέρα διορθώνεις κουτάκια, κάνεις προγράμματα, ψάχνεις μια βιομηχανία να σου δώσει καρέκλες ή τηλεοράσεις για να το τελεχώσεις, ή εν πάση περιπτώσει ασχολείσαι με εξωεκπαιδευτικές εργασίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση. Και το τρίτο, για να μην πάμε σε πολλά και σας τρώω και την ώρα, είναι ότι έχει χαθεί, υπάρχει απουσία νοήματος. Είσαι σε μια σχολική αίθουσα όπου ο μισθός που παίρνεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, σε κάνουν και σένα σε αλλάζουν, σε μεταλλάσσουν. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τους γονείς οι οποίοι έχουν και αυτοί τα δίκια τους ή τα άδικά τους με τις πιέσεις που έχουν και έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί σου αντί να έρθουν με το Υπουργείο Παιδείας. Έχεις και τα παιδιά που είναι δύσκολα, γιατί περνάνε και δύσκολα πολλές φορές και δεν μπορούν να κατανοήσουν και εύκολα ένας 50, 60 ή 65 ή 67 πια καθηγητής να κάνει μάθημα σε 17, 16 και 15 ετών, και όλα αυτά φτιάχνουν μια κατάσταση δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Ο καθένας πια το μετράει την ηλικία των 30, των 40 και των 45, όταν του λένε πήγε από τα Χανιά και πήγε να διοριστείς την Τήλο για να πάρεις 850 ευρώ και να αντιμετωπίσεις όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, το σύστημα, μισό λεπτό τώρα για να καταλάβω, το σύστημα δεν κινδυνεύει να μείνει από εκπαιδευτικό προσωπικό?
2: Κοιτάξτε, όσο το σύστημα δεν κινδυνεύει να μείνει από εργαζόμενους, κι όμως κινδυνεύει. Να σας πω μόνο ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια τελειώνουν οι λίστες των εκπαιδευτικών και αναγκάζονται, κύριε Παρδάλη, να κάνουν τοπικές προσκλήσεις, δηλαδή πλέον από την, ξέρω εγώ, από την Κρήτη να λένε στο νομό Ηρακλείου ζητούνται 5 εκπαιδευτικοί, στο νομό Θεσσαλονίκη ζητούνται 9 φιλόλογοι. Δηλαδή κάποια στιγμή το Γενάρη έχει πάψει να υπάρχει η επάρκεια των ανθρώπων που έχουν βρεθεί στις λίστες και ζητάνε πλέον έξω από τις λίστες. Έξω δηλαδή από την τυπική μοριοδότηση και τον πίνακα κατάταξης που υπάρχει. Και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι ένας κόσμος το σκέφτεται πάρα πολύ, παρόλο που δεν έχει και πάρα πολλές. Δηλαδή δεν είναι ότι βρίσκεις και ένα άνοιγμα άλλο να βρεις μια εύκολα μια άλλη δουλειά και να την κάνεις, ας πούμε. Όμως το σκέφτονται.
0: Και αυτές οι προσκλήσεις οι τοπικού χαρακτήρα έχουν αποτέλεσμα ή και εκεί δημιουργούνται προβλήματα?
2: Κοιτάξτε, να σκεφτείτε ότι ο Μάιος μήνας, που ήταν ο τελευταίος μήνας για το γυμνάσιο και το Λύκειο, έληξε με 2.500 κενά. Και γιατί οι προσλήψεις είναι μειωμένες, αλλά και γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν βρέθηκαν ιδιαίτερα δάσκαλοι.
0: 2.500
1: Δάσκαλοι, οι δάσκαλοι.
0: Μισό λεπτό τώρα. Δάσκαλοι όμως, εδώ δεν είναι ο δάσκαλος, είναι σε όλο το ορολόγιο πρόγραμμα. Δεν είναι όπως ο καθηγητής που είναι 2 ώρες εδώ, 2 ώρες
2: εδώ
0: εκεί.
2: Εδώ και 2 ώρες εκεί. Ναι. Όλο το ορολόγιο πρόγραμμα. Αλλά για φανταστείτε τώρα ένας υποψήφιος δάσκαλος. Το λέω υποψήφιο με την έννοια ότι δεν έχει διοριστεί ο άνθρωπος. Ένας πτυχιούχος μιας σχολής παιδαγωγικής να τον καλέσουν το Γενάρη από την Αθήνα να πάει στη Ρόδο, να του δώσουν 900 ευρώ και να θέλει τα 500 ευρώ για το σπίτι και αν τον βρει και να τον βγάλουν και το Μάιο έτσι.
1: Εάν δεν δεχθεί η κυρία Κάτσικα αυτή την τοποθέτηση, έχει κάποια ποινή?
2: Κοιτάξτε, κυρία Κατσαμπέκη, καλά κάνετε και το ρωτάτε, το ξέχασα. Αυτοί οι οποίοι παρετούνται ή κάνουν αίτηση και τελικά δεν πάνε, δεν το κάνουν αυρόχης πόση. Έχει ποινή. Έχει ποινή 2 χρόνια. Αποκλείεται 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δέχεται και πηγαίνει και μετά από 30 μέρες, 20 μέρες δεν τα βγάζει πέρα και παρετείται, αυτός για 2 χρόνια έχει αποκλειστεί. Δεν το κάνει δηλαδή χωρίς. Το ξέρει ότι έχει αποκλειστεί. Και όμως το κάνει. Πράγμα που δεν γινόταν, ήταν αδιανόητο στο παρελθόν. Στα δικά μου χρόνια που ήμουνα 35 χρόνια εκπαιδευτικός. Όταν διοριζόμαστε, ήταν τα πράγματα. Διοριζόμαστε, χαιρόμαστε το μάθημα. Κάναμε μάθημα, δεν κάναμε. Τώρα έχει γίνει λίγο. Κάνεις όλα τα άλλα και κάπου κάνεις και το μάθημα. Κάνεις όλο προγράμματα. Σήμερα είναι η μέρα των σκύλων, αύριο είναι η μέρα των της Χελώνας, μεθαύριο είναι η μέρα της ποδηλασίας, και όλα αυτά σπάνε το πρόγραμμα και φαίνεται ότι το μάθημα είναι το διάλειμμα ενός άλλου προγράμματος. Πράγμα που δεν γινόταν στο παρελθόν.
0: Κύριε Κάτσικα, να κάνω μια ερώτηση τώρα για να καταλάβω. Το κενό στο διδασκαλικό προσωπικό, τι σημαίνει για τους μαθητές, πώς καλύπτεται?
2: Εδώ είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πληθυσμού, το οποίο αργεί να πάρει δάσκαλο, καθηγητή.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τον πάρει ένα-δύο μήνες μετά που θα αρχίσει το σχολείο.
0: Για δύο μήνες τι κάνει?
2: Χάνει το μάθημα, δεν κάνει μάθημα. Δεν κάνει μάθημα, κάνει λιγότερο μάθημα, λιγότερες ώρες από ό,τι κάνουν άλλα σχολεία.
1: Αντί για έξι κάνει τέσσερις ώρες, για παράδειγμα.
2: Αντί για έξι κάνει τέσσερις, ακριβώς, ναι. Για πολύ καιρό δεν κάνει κάποια μαθήματα. Μπορεί να φτάσει Μάρτις μήνας και να κάνει τις 20 πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου μάθημα και μετά η καθηγήτρια να... νόμιμα δηλαδή, να γεννήσει η γυναίκα και να μην του στείλουν αναπληρωτή για ένα, δύο, τρεις μήνες και να μείνει χωρίς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Ζήτημα σοβαρό για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω για τους μόνιμους διορισμούς, τι εικόνα έχετε για του χρόνου.
2: Ναι, κοιτάξτε, 5.500 άνθρωποι φύγανε με την έννοια ότι πήρανε σύνταξη φέτος. 5.500 άνθρωποι θα διοριστούν. Πόσοι αναπληρωτές? 50.000. Δηλαδή ο ένας στους τέσσερις καθηγητές και δασκάλους είναι άνθρωπος ο οποίος θα διοριστεί μετά την έναρξη του σχολικού έτους, θα φύγει στο τέλος του σχολικού έτους, θα είναι άνεργος και θα ξαναδιοριστεί αν προσληφθεί το επόμενο σχολικό έτος, θα είναι ελαστικά εργαζόμενος. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μια μονιμότητα στη δουλειά είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα που ξέρει ότι ας πούμε τον πήρανε φέτος τα 41 του χρόνια και το Σεπτέμβριο, τον Ιούνιο θα χαιρετήσει τα παιδιά και δεν ξέρει αν θα τα ξαναδεί ποτέ.
1: Κύριε Κάτσικα, ο μνημονιακός αυτός κανόνας για το ένα προς ένα, δηλαδή μια πρόσληψη για μια αποχώρηση, συνεχίζει να ισχύει?
2: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι τα μνημόνια έχουν λήξει.
1: Ναι, γι' αυτό και το ρωτάω.
2: Μάλιστα, επειδή 10 χρόνια δεν διορίστηκε ούτε ένας άνθρωπος και από το 2001 και μετά άρχισαν κάποιοι διορισμοί στη γενική παιδεία, θα έλεγα ας πούμε ότι καλός αριθμός, αλλά αναντίστοιχος από τις ανάγκες, αυτό το πράγμα έσπασε. Mm-hmm. Αν και είχαμε πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι από 10.000 μόνιμους διορισμούς, φέτος θα έχουμε μόνο 5,5, δηλαδή ξαναγυρνάμε σε κενά που θα πλησιάζουν τα 50.000
0: και λόγος...
2: και οργανικά 50.000.
0: Ναι, ο λόγος που ξαναγυρνάμε ενώ δεν έχουμε μνημόνια κτλ.
2: Ο λόγος είναι ότι μάλλον τα χρήματα και οι δημόσιες δαπάνες κατευθύνονται αλλού. Δεν ξέρω, στα πολεμικά, ναι, αλλού, σε άλλα πράγματα, στους πυράβλους.
0: Τώρα, επειδή, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή τα μνημόνια δεν είχαμε μια ζωή μνημόνια. Μπορείτε να μου πείτε, γιατί εγώ θυμάμαι και από τα δικά μου τα σχολικά χρόνια. Για ποιο λόγο, όταν ξεκινούσε η σχολική χρονιά, υπήρχαν πάντοτε ελλείψεις? Αφού ξέρει το Υπουργείο ότι οι θέσεις είναι τόσες που πρέπει να καλυφθούν, για ποιο λόγο ξεκινάει μια σχολική χρονιά χωρίς να έχουν γίνει όλοι απαραίτητοι διορισμοί?
2: Γιατί τα ποσά τα οποία δίνονται στην εκπαίδευση, να σας θυμίσω ότι σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα είμαστε περίπου στο 40% της χρηματοδότησης. Τα ποσά λοιπόν που δίνονται είναι πολύ μικρότερα από τις ανάγκες,
0: ναι,
2: και χρησιμοποιούνται, δεν γίνονται οι μόνιμοι, δεν καλύπτονται τα κενά με μόνιμους διορισμούς και καλύπτονται με μη μόνιμους διορισμούς, με προσλήψεις, οι οποίες στοιχίζουν, είναι φθηνότερες, είναι περισσότερο διαχειρίσιμες, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε αλλού, με την υπόσχεση ότι κάποια στιγμή θα διοριστείς, και τα χρήματα που δίνονται είναι λιγότερα από αυτά που χρειάζονται για να πληρωθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών. Και από αυτή την άποψη το κράτος ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν είναι μόνο σήμερα, και πριν 5 χρόνια και πριν 10 και πριν 20 πάντοτε υπήρχαν κενά, αλλά 50.000 αναπληρωτές δεν υπήρχαν
0: ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Κύριε Κάτσικα, να σας μεταφέρω ερώτημα ακροατή. Μία παρατήρηση, ακροατή. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει 8,4 μαθητές αναεκπαιδευτικό στο σύνολο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που αποτελεί τη χαμηλότερη αναλογία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 12,2 μαθητές αναεκπαιδευτικό. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται στο 8,4 με ευρωπαϊκό μέσο όρο 12,2.
2: Είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία, τα οποία κάθε φορά βγαίνουν, τα τελευταία 15 χρόνια βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι. Κοιτάξτε, ένας ο οποίος είναι γονιός ή καθηγητής ή μαθητής ξέρει πολύ καλά ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν πέφτει καρφίτσα 25, 26, 27 μαθητές στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα απλά έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι Ελβετία. Ελβετία με την έννοια ένα επίπεδο πράγμα, τα σχολεία το ένα εδώ.
1: Είναι η νησιωτικότητα.
2: Είναι η νησιωτικότητα, είναι η ορεινότητα.
0: Ναι.
2: Ορεινή χώρα είμαστε. Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν 12 μαθητές. Οι 12 μαθητές θέλουν 7 καθηγητές, 8. Γιατί για να κάνουν μάθημα 12 μαθητές πρέπει να έχουν όλες τις ειδικότητες. Λοιπόν, ένας νεκρός και ένας ζωντανός δεν μας κάνει ένα νεκρό ζώντανο. Άμα πάμε να βγάλουμε μέσους όρους. Με μια τέτοια λογική.
0: Άρα ο μέσος όρος βγαίνει επί του καθηγητή που έχει 25 παιδιά.
1: Τόσο παθητές, τόσο παθητές.
0: Και του καθηγητή που έχει 10 παιδιά. Εντάξει, έτσι δεν βγαίνουμε έτσι. Σιωρί.
2: Και κάτι άλλο. Είμαστε η μοναδική χώρα όπου ένα μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού πληθυσμού που δουλεύει, δεν δουλεύει στα σχολεία. Επειδή δεν διορίζουν διοικητικούς υπαλλήλους, πού μπορείτε να φανταστείτε. Σε 30 φορείς,
0: ναι.
2: Σε 70 διευθύνσεις εκπαίδευσης, στην εκκλησία, στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία κτλ. Θέλουν εκπαιδευτικούς. Γιατί δεν παίρνουν διοικητικούς υπαλλήλους. Αυτοί λείπουν από τα σχολεία. Αυτούς λοιπόν τους θεωρούν ότι τους βάζουν μέσα στο 8 μαθητές, ένας εκπαιδευτικός και τι χαμηλό ποσοστό.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Στην εκκλησία τι ακριβώς κάνει ο εκπαιδευτικός?
2: Η εκκλησία και άλλοι φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, πάνω από 40 φορείς, παίρνουν αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Το τι ακριβώς κάνουν.
0: Όχι, με αυτό, θέλω να πω.
2: Κάποια γραμματεία, κάτι.
0: Γραμματεία στην εκκλησία.
2: Ή κάποια γνωριμία. Ή γραμματεία ή γνωριμία. Ναι, ή γνωριμία ή γραμματεία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Και τα δύο από γάμα ξεκινάμε.
1: Κύριε Κάτσικα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να σας ρωτήσω λιγάκι για το πώς εκτιμάτε να πάνε φέτος οι βάσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε, κυρία Κατσαμπέκη, βέβαια, επειδή τα βαθμολογικά στοιχεία που έχουμε είναι ανεπαρκή, γιατί ακόμα γίνονται διορθώσεις κτλ., είναι δύσκολο να μιλήσουμε με βάση τα βαθμολογικά στοιχεία. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε με εκτιμήσεις που παίρνουμε, συλλέγουμε από βαθμολογητές με εμπειρία που ξέρουν κτλ. Φέτος δεν παρατηρήθηκε κάτι το οποίο να ταρακουνάει ή να διαφοροποιεί τις βάσεις των περισσότερων σχολών σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, εκεί που είχαμε ελαφρώς χαμηλότερες βαθμολογήσεις με βάση την εκτίμηση, είχαμε ελαφρώς καλύτερες. Θα σας πω σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα. Η φυσική σήμερα θα έχει καλύτερες βαθμολογίες, γιατί βάλαμε ευκολότερα θέματα σε σχέση με τα αφύσικα περσινά, ενώ η οικονομία θα έχει χειρότερες βαθμολογίες γιατί βάλανε δυσκολότερα. Αυτά όμως, επειδή το ένα καλύπτει το άλλο, φαίνεται με πρώτη έτσι ματιά και με εκτίμηση ότι όσον αφορά τις βάσεις δεν πρέπει κανείς να περιμένει μεγάλες διαφοροποιήσεις, μεγάλα σκαμπανεβάσματα δηλαδή σε σχέση με τις περσινές. Ούτε στις ιατρικές σχολές, ούτε στις νομικές σχολές, ούτε στα τμήματα αυτά τα οποία είναι που λέμε τα περιζήτητα, ίσως στις σχολές οι οποίες βρίσκονται κάτω από τα 13-14.000 μόρια, ίσως εκεί έχουμε μια μικρή ελάχιστη πτώση. Μια και το ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις κυριαρχεί σε σχέση με το ελαφρώς καλύτερες μέχρι στιγμή. Τελειώσαμε σήμερα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά. Γεια.
1: Ρωτάει εδώ η κυρία Ευγενία.
0: Εκπαιδευτικός. Και πού δεν ποιο σχολείο είσαι? Δεν είμαι σε σχολείο. Είμαι στην Ιερά Μητρόπολη.
1: Λέει. Σωστά. Λέει εδώ η κυρία Ευγενία, κυρία Κατσαμπέκη, ακούτε ακροατή που δεν γνωρίζει την Ελλάδα και αμολάει μπαρούφα για τον μέσο όρο μαθητών. Γιατί? Κυρία Ευγενία, είναι ένα, μία επισήμανση που έθεσε ο ακροατής μας.
0: Είστε κομμουνίστρια.
1: Μισό λεπτάκι. Η οποία είναι μία κλασική τοποθέτηση αυτή του συγκεκριμένου ακροατή. Πολύ κλασική, δηλαδή ο μέσος όρος είναι αυτός. Θεωρώ ότι από το να πούμε εμείς κάτι σε σχέση με αυτό, ήταν καλύτερο να απαντηθεί από τον άνθρωπο που τα ξέρει τα πράγματα καλύτερα.
0: Θα σου το πω εγώ για να μην έχεις. Πρώτον, στα σχολεία δεν υπάρχουν ελλείψεις. Μη σου πω ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό.
1: Γι' αυτό το στέλνουμε αλλού.
0: Περισσεύουμε. Και άμα έχουμε πουθενά, φύγει από εδώ, πήγαινε εκεί. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή περισσεύουν, έχετε άνθρωπο να, να σηκώνει στη Μητρόπολη το τηλέφωνο? Δεν έχετε. Πάρε να είναι εκπαιδευτικό. Έτσι, γιατί στο ναό δεν έχει να κάνει τίποτα. Στο ναό έχει. Πες το, έχει το. Είναι ο. Έχει την τέτοια πέση, έχει ένα. Πώς τον
1: δεν νεοκόρο,
0: έχει. Νεοκόρο, νεοκόρο, νεοκόρο. Νεοκόρο. Ο νεοκόρος δεν είναι εκπαιδευτικό, είναι ο νεοκόρο. Αλλά αυτοί πηγαίνουν στις Μητροπόλεις.
1: Βέβαια.
0: Στο ναό τι να το. Φαντάζεσαι, ακόμα δηλαδή. Στη Μητρόπολη, μπορεί να σου κάνει και κανένα τηλέφωνο. Στο ναό δεν έχει να σηκώσει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Γιατί το σηκώνει ο νεοκόρος στο τηλέφωνο.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Ή ο Καντιλανάφτη, ξέρω εγώ αυτό, γιατί έχει μια κυρία που καθαρίζει. Κάνε τέτοια. Λοιπόν, πού δουλεύει στον τάδε ναό, δεν τον έχουμε δει ποτέ. Ποτέ δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι, ποτέ δεν υπάρχει.
1: Πάμε σε τίτλου, Μανώλη. Πάμε.
0: Είναι, όχι, περίμενε, είναι εκπαιδευτικό όμω.
1: Μετά του τίτλου θα μου τα πει.
0: Τι κάνετε στη βιβλιοθήκη, αναβοσβήνω τα φωτά. Για του όταν κάνουν φασαρίε, του

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Τραγωδία στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Νεκρός 60χρονος άνδρας μετά από χτύπημα με μαχαίρι σε καυγά με το φίλο που συγκατοικούσε. Αναλυτικά στο real.gr. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκοος για τη δασική φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνολικά 74 οι συλλήψεις για πυρκαγιές το 2026. Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις εχθροπραξίες μετά από απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είπα στον Νετανιάχου να είναι προσεκτικός, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του να αμυνθεί όποτε είναι απαραίτητο, απάντησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Τουλάχιστον 125 άτομα εντοπίστηκαν σήμερα στα νότια παράλια του νησιού.

0: Έλα να βρούμε σε αυτό το ημίωρο δουλειές που μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός. Έλα να προσπαθήσουμε.
1: Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει.
0: Όχι, ενώ εκτός του σχολείου.
1: Σε δημόσιες υπηρεσίες εννοείς. Κοίταξε. Το γραμματιακό κομμάτι. Εντάξει, μορφωμένος άνθρωπος μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ, όχι, περίμενε, δεν λέω. Κάτσε. Όταν αμφισβητώ τη μόρφωση και το αξιόμαχο.
1: Το θέμα είναι γιατί δεν είναι στα σχολεία.
0: Γι' αυτό.
1: Ξέρεις, θυμάμαι παλιότερα είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία να φύγουν οι εκπαιδευτικοί, να μειωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και σε οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και αυτό είχε φύγει πράγματι ένας αριθμός. Είχε προβληθεί ως κάτι καταπληκτικό και φοβερό. Επέστρεψαν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, τους αστυνομικούς που φρουρούν πολιτικά και άλλα πρόσωπα. Ναι. Που είναι μονίμως φεύγουνε για να επανδρώσουν ή να στελεχώσουν πιο σωστά τις υπηρεσίες που δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να βγουν.
1: Ναι, και όταν γίνεται αυτό προβάλλεται ως κάτι καταπληκτικό. Λες και δεν είναι αυτονόητο
0: ότι εκπαιδευτικό.
1: Ναι, όταν λένε ότι γίνεται, που γίνεται σε μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον στο κομμάτι των εκπαιδευτικών που εγώ ξέρω, γίνεται σε ένα μικρό ποσοστό. Ενώ ότι το κανονικό είναι ο εκπαιδευτικός να πηγαίνει στο σχολείο, να μην είναι αναπληρωτής, να είναι ένας κανονικά εργαζόμενος άνθρωπος, να μην τελειώνει η σύμβασή του δηλαδή με τη λήξη σχολικού έτους και να ψάχνεται από Σεπτέμβρη πού θα βρίσκεται.
0: Επίσης να πούμε
1: για να εργαστεί
0: ότι
1: και να κάνει τρίμηνες διακοπές.
0: Ότι η Ελλάδα διεκδικεί και μια συγκλονιστική πρωτιά. Μάλλον θα να πω κάτι πριν από αυτό. Ότι αυτό ισχύει και για εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και δημοσιογράφοι που είναι δημοσιογράφοι και είναι. Τώρα μην το συζητήσουμε που είναι.
1: Τι εννοείς.
0: Ότι είναι.
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ότι είναι τοποθετημένοι.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Όχι, και δεν έχουν πατήσει ποτέ στη ζωή τους και μετά παίρνουν και σύνταξη. Και στην πορεία εντωμεταξύ αυτή, γιατί ο εργασιακός βίος δεν είναι 10 χρόνια, είναι μεγάλο. Βρίσκουν οι 2-3 δουλειές και συνεχίζουν να πληρώνονται και από τη χύψη γραμματεία, χύψη προεδρία, χύψη.
1: Ναι, οτιδήποτε.
0: Μην αρχίσουμε να τα λέμε, γιατί. Όχι, να αρχίσουμε, δεν έχω θέμα.
1: Κοίταξε. Ισχύει 100%. Όμως εδώ μιλάμε για τα σχολεία.
0: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι επειδή. Προλαβαίνω το μήνυμα που θα έρθει.
1: Άλλο το δικό μας το επάγγελμα.
0: Προλαβαίνω, όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, προλαβαίνει και που δείχνει την οτροπία. Αυτό θέλω να πω. Στην Ελλάδα διεκδικούμε και μία φοβερή πρωτιά. Κάποιος να βγει στη σύνταξη ως συμβασιούχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να μην, δηλαδή, στον εργασιακό του βίο, να μην διοριστεί ποτέ.
1: Μα έλεγε ο κύριος Κάτσικας προηγουμένως και εκεί μου χτύπησε, αλλά λέω τώρα γιατί σου χτυπάει αυτό εδώ, έχουμε ακούσει και αυτό που λες, λέτε, αν παίρνει σύνταξη. Ότι ένας εκπαιδευτικός 45 ετών αναπληρωτής, και μου χτύπησε, λέω, αναπληρωτής 45.
0: Γιατί ξέρεις,
1: λέω, είναι, και τι σου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Αν είναι 45
1: τώρα.
0: Ή μετά είναι 48, μετά είναι 50,
1: ναι.
0: Μετά είναι 55, 57, 57.
1: Βγαίνουν σε σύνταξη.
0: Ναι,
1: βγαίνουν σε σύνταξη οι άνθρωποι.
0: Μεροδούλη, μεροφάει. Τι σημασία έχει ο τίτλος. Διότι δεν διορίστηκα ποτέ. Βγήκα στη σύνταξη συμβασιούχος.
1: Κατά τα άλλα, σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε κόμμα που αναλαμβάνει την εξουσία, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, πόσο κλισέ, Θεέ μου, προτεραιότητά μας η παιδεία. Δηλαδή, αυτή η παιδεία και η υγεία πάντα είναι προτεραιότητα με έναν τρόπο. Στη πολιτική κουβέντα. Μα εάν πραγματικά έχεις προτεραιότητα την παιδεία, είναι δυνατόν να μην φροντίζεις το Σεπτέμβριο μήνα να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους κανονικότατα, να είναι μόνιμοι ενώ με κανονική
0: είσαι
1: σχέση
0: κομμουνίστρια.
1: Με κανονική εργασιακή
0: όχι,
1: σχέση
0: όχι γιατί εδώ λέει ο Γιάννης, ορεινή χώρα είναι και η Ελβετία πιο πολύ από εμάς και η Νορβηγία πιο ορεινή και πιο νησιωτική από εμάς.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν θέλω να χαλάσω την εικόνα αυτή
0: και
1: του
0: και
1: Γιάννη
0: να σου πω και κάτι άλλο.
1: Να πω όμως ότι σε αυτές ειδικά τις χώρες οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στα σχολεία δεν κάνουν διοικητικές εργασίες. Υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι στα σχολεία.
0: Όχι, δα.
1: Να το πω αυτό το πράγμα.
0: Μην με τρελαίνει τώρα, διοικητικό υπάλληλο.
1: Δηλαδή δεν κλείνουν τα κουτάκια. Δεν τσεκάρουν τα κουτάκια.
0: Όχι.
1: Ούτε παραγγέλνουν τις καρέκλες που χρειάζονται και τις οθόνες. Δεν ασχολούνται με διοικητικές εργασίες, ασχολούνται με τη διδασκαλία. Αυτό είναι το επαγγελμά τους, αυτό σπουδάζαν,
0: κοίτα,
1: αυτό κάνουν.
0: Θα σου πω κάτι γι' αυτό.
1: Και γι' αυτό κρίνονται.
0: Θα σου πω κάτι γι' αυτό. Επειδή έτυχε ένα φεγγάρι να ασχοληθώ με ένα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ούτε του συλλόγου είναι δουλειά να ψάχνει χορηγίες για να, πες το, για να αποκτήσει το σχολείο ράφια, βιβλιοθήκη, οθόνες. Για ποιο λόγο ο ιδιώτης να δεν κατάλαβα. Το δημόσιο σχολείο, για ποιο λόγο πρέπει ο ιδιώτης να το πρημοδοτήσει. Mm-hmm. Και τώρα, βέβαια, όταν λέμε ιδιώτης, δεν μιλάμε για την Κατσάμπα και τον Παραδάλη. Μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν οικονομική επιφάνεια. Αλλά για ποιο λόγο να το κάνει και να μην αναλάβει η πολιτεία? Τι έχουμε εδώ, ανοίξαμε ένα καινούριο σχολείο, μάλιστα. Τι ανάγκες έχουμε? 50 υπολογιστές. Κονδύλι, 50 υπολογιστές. Τι ανάγκες έχουμε? 50 πίνακες ηλεκτρονικούς. 50 πίνακες. Πόσα γραφεία? Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη θα είναι άδεια? Ή θα βάλουμε και βιβλία πάνω στα ράφια? Δηλαδή θα βάλουμε μόνο τα ράφια να τα βλέπουμε, ή να βάλουμε και βιβλία στα ράφια? Στην κουζίνα για το ολοήμερο. Θα πάρουμε χορηγίες από τους ιδιώτες το φούρνο με το φουρνάκι μικροκυμάτων ή το ψυγιάκι για τα γιαουρτάκια και τα αυτά των παιδιών? Ή μπορεί το δηλαδή είναι τόσο μεγάλη δαπάνη όταν παίρνουν χαλιά και γλάστρες για τα υπουργεία, γιατί έχουν καλεσμένους, γιατί πάει στο Υπουργείο καλεσμένος? Αυτή η δαπάνη είναι πιο σημαντική από το να έχει ένα σχολείο ψυγείο που πρέπει να ψάχνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ποιος θα του κάνει δώρο το ψυγείο, για να είναι τα 10 παιδάκια του ολοήμερου να μπορούν να φάνε το μεσημεριανό τους με ασφάλεια. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Και στην Ελβετία και στην Νορβηγία το ίδιο κάνουν. Μπορεί. Πολύ πιθανό. Για να μην πω στο ολοήμερο ότι έχουν έναν εκπαιδευτικό ο οποίος απασχολεί 30 παιδιά διαφορετικών τάξεων. Που δεν οδηγεί πουθενά. Πουθενά. Διότι ένας εκπαιδευτικός απλά κάνει τον επιτηρητή, ναι, για να μην συμβεί κάτι κακό. Ενώ κανονικά στο ολοήμερο δεν είναι το πάρκιν για να κάτσει το παιδί παραπάνω ώρες, γιατί δουλεύουν οι γονείς. Θα έπρεπε, παιδί μου, κάθες άλλες 2-3 ώρες να διαβάσεις εδώ, ώστε αυτό το χρόνο που θα τον εκμεταλλευόσουν στο σπίτι διαφορετικά, να τον κερδίσεις μετά. Λέω τώρα, μια σκέψη.
1: Εντάξει,
0: για καταλαβαίνω ότι είναι κομμουνιστική αυτή η σκέψη και δημιουργεί προβλήματα, εντάξει. Συγγνώμη.
1: Για μένα η λειτουργία του ολοήμερου, έτσι, ναι, όπως το έχω ζήσει και εγώ ως μαμά, τέλος πάντων.
0: Και τώρα λέει ο Γιάννης, δεν κάνουν, λέει, αυτές, λέει, τις χώρες κάθε 2 χρόνια περνάνε από αξιολόγηση και αν δεν είναι επαρκείς απολύονται. Δεν κάνουν κάθε εβδομάδα απεργίες με δήματα να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Έχεις δίκιο, Γιάννη, γιατί όταν κάνει απεργία η Ολμέκη ΔΟΕ, χέζονται όλοι στην απεργία και λείπουνε. Γιατί εγώ τόσα χρόνια που είναι το παιδί μου σχολείο, μία μέρα απεργία δεν έχουν κάνει στις απεργίες. Μία ώρα δεν έχουν χάσει. Όταν γίνεται απεργία, μου λες δεν έχει συμμετοχή. Και τώρα ξαφνικά κάνουν κάθε εβδομάδα απεργίες. Να μας τρελάνεις. Έχω να ακούσω για... Και να σου πω κάτι. Συμφωνώ ότι δεν μπορείς να κάνεις κάθε εβδομάδα απεργία για να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν ή στη Μοσούλη, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Αλλά σκέψου όταν στέλνεις μήνυμα ότι στις απεργίες η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι 1,1%, άρα απεργεί ο ένας τους 100. Κάνε μου τη χάρη, αποφάσισε. Απεργούν ή δεν απεργούν τελικά? Που θα τους αξιολογήσει? Θα πάει να αξιολογήσει τον άλλο που βαράει την καμπάνα και σηκώνει και το τηλέφωνο? Ναι, Ιερά Μητρόπολη. Τι να τον αξιολογήσει? Άσε μας, Γιάννη.
1: Γιατί σε εκνευρίζει τόσο πολύ?
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Γιατί σε εκνευρίζει τόσο πολύ?
0: Είπαμε, εκλογές έρχονται, το καταλάβω.
1: Μη συγχύζεις τόσο πολύ. Μη συγχύζεις τόσο πολύ. Ήθελα να πω το εξής προηγουμένως. Ότι το ολοήμερο σχολείο είχε ξεκινήσει ως κάτι πολύ πρωτοποριακό. Και πάρα πολύ έτσι, με πολλές προδιαγραφές.
0: Και προσδοκίες.
1: Εγώ θυμάμαι, ναι, εγώ θυμάμαι τα πρώτα σχέδια που είχαν ανακοινωθεί όταν θεσμοθετήθηκε το ολοήμερο. Πολλοί λέγαμε ότι αν αυτό το πράγμα γίνει, πραγματικά είναι μια μεγάλη επανάσταση. Να γίνει αυτό το πράγμα. Με προγράμματα επιπλέον, με ενισχυτική διδασκαλία, με ξένες γλώσσες, με μαθήματα εικαστικών, με μαθήματα μουσικής. Τώρα, πώς πήγαμε από εδώ?
0: Στο πάρκινγκ.
1: Στο πάρκινγκ. Αυτό πρέπει κάποιοι να το σκεφτούν. Γιατί για μένα η απάντηση είναι τα κονδύλια. Είναι οικονομικά τα ζητήματα. Είναι τα χρήματα. Mm-hmm. Πόσα χρήματα επενδύεις σε αυτό που θες να κάνεις? Αν δεν επενδύσεις, τότε θα είναι ένα πράγμα άνευρο που θα λειτουργεί ως πάρκινγκ για τα παιδιά, τα οποία κουράζονται πλέον στο ολοήμερο. Γιατί είναι ένας κενός χρόνος, γιατί δημιουργούνται εντάσεις, του βγαίνει όλος εκνευρισμός της μέρας.
0: Και θα σου πω, υπάρχουν κάποια παιδιά στο ολοήμερο που αράζουν και προσπαθούν να διαβάσουν.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Είναι δύσκολο πάρα
1: πολύ. Γίνεται αυτό.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Δεν λειτουργεί, νομίζω. Μακάρι να λειτουργούσε.
0: Γι' αυτό τώρα, επειδή σε βλέπω λίγο εκνευρισμένη.
1: Εμένα.
0: Ναι, δες τις φωτογραφίες που έχει στείλει το βασιλικό ζεύγος από τη Σιένα.
1: Αυτό το θέλω.
0: Για να πάρεις μια ανάσα.
1: Αυτό το θέλω.
0: Φιλιά στον Παύλο. Και έλα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Τατιάνα.
0: Και την Τατιάνα, μπράβο. Λέει και κάτι ωραίο εδώ πέρα, εντωμεταξύ. Το πιο ωραίο απ' όλα δεν το έχεις δει.
1: Για να το δω.
0: Πάρε να ακούσουν και τα παιδιά. Ποτέ δεν σου έχω πει ότι δεν έχεις συμμετοχή. Τι λες ρε Γιάννη? Στο δημόσιο απεργούν σχεδόν όλοι σοβαρολογείς. Ρε Γιάννη, λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή. Αλήθεια? Γιατί το παιδί μου πάει σε δημόσιο σχολείο από τον Ήπιο και δεν έχουν χάσει ούτε μία μέρα λοιπόν από απεργία.
1: Γιατί δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Δηλαδή πραγματικά δεν ισχύει αυτό που
0: θα
1: λες.
0: Θα με αναγκάζει να ψάξω να βρω τα μηνύματά σου. Έλεος.
1: Και, ναι, δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Έλεος. Δες τώρα εκεί πέρα που στέλνουμε τον κόσμο στο
1: διαγωνισμό. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία. Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός λοιπόν. Είναι από σήμερα έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Λάβετε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI ενεργειακή κλάση 3α σε ψήξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας

0: μπείτε cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τώρα, για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία, σου στέλνω λέει σχετικά με τις απεργίες. Δεν είμαι εκπαιδευτικός, δημοτικός υπάλληλος είμαι. Στους 650 μόνιμους υπαλλήλους απεργούμε μόνο 6. Και πολλοί είναι. Και πολλοί είναι. Είστε. Αλήθεια, ο Μητροπολίτης παίρνει 5.000.
0: Γίνανε κάποιες αυξήσεις.
1: Και ο βοηθός επίσκοπος 3.300.
0: Εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Τι δουλειά κάνει ένας Μητροπολίτης?
0: Όχι τώρα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Όταν λέω τι δουλειά κάνει.
0: Τι εννοείς τώρα?
1: Εννοώ, τι, ρε παιδί μου. Ποιες είναι οι δραστηριότητες? Ο βοηθός επίσκοπος, ας πούμε, ποιες είναι οι δραστηριότητες του?
0: Τώρα τι να σου πω, βρε Μανώλη μου, ας πούμε, πέραν του λειτουργικού πράγματος, το οποίο δεν είναι, έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι διοίκησης, γιατί διοικεί έναν οργανισμό, δεν είναι... Γιατί με κοιτάς έτσι? Όχι, γιατί με κοιτάς έτσι και χαμογελάς? Συμμετέχεις σε επιτροπές, συμμετέχεις σε συνεδριάς της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας.
1: Με τρελαίνεις.
0: Ταξιδεύει, οργανώνει διάφορα πράγματα σχετικά με ανθρωπιστικές δράσεις της περιοχής του. Εποπτεύει τους ναούς και διάφορα πράγματα.
1: Τι φλανά και ο γιατρός μπροστά του δηλαδή?
0: Τώρα εντάξει, και εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Συγνώμη. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι σωστό.
1: Καλά, δεν είναι.
0: Έχει ένα ρόλο, ρε παιδί.
1: Δεν γεννήθηκα για να κάνω πάντα το σωστό. Όλοι έχουν ένα ρόλο.
0: Είσαι αντιδραστικούλη.
1: Είμαι, ναι, ναι.
0: Είσαι αντιδραστικούλη. Έτσι. Ναι, κάπως.
1: Ναι. Κάπως. Θα είναι δηλαδή τόσο, ρε παιδί μου. Εγώ λέω, δεν λέω προς Θεού. Είναι τόσο, ας πούμε, ώστε να παίρνει τα τριπλάσια χρήματα από ένα γιατρό, ας πούμε.
0: Με ρωτάς?
1: Ναι. Άσε, ρωτά εμένα. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Πάρ' τις διευθμίσεις που θες τώρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κομμουνιστής και ο κύριος Ηλίας. Είμαι πατέρας, λέει, με δύο κόρες. Επιστήμονες όλοι μας. Mm-hmm. Όλοι μαζί, οι τρεις, δεν παίρνουμε το μισθό του Μητροπολίτη. Αν αυτό δεν είναι πρόκληση, είναι σίγουρα προσβολή. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πρόκληση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προσβολή. Εγώ το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μην ξεχνάω, ρε Ιωσήφ, ήρθες και εσύ από την Αριζόνα να σου πω επίτηδες το κάνεις, έτσι. Σάντα, έχεις δει πώς μαρκάρουν τα ζώα με το που τους κάνουν και τους...
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάτε, λέει, τα έχεις στραβά φτύσει για μνημόσυνα, γάμους, κηδείες και εννοείται όλα μετρητά, φτωχιά, καταραμένη, το κρασί πάλι, το χαβιάρι μαύρο. Ναι. Έτσι, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα που έστειλε νωρίτερα από τον κύριο Γιάννη. Εντάξει, τώρα δεν κολλάει με αυτό που λέμε, αλλά θα ήθελα να του δώσω εγώ τουλάχιστον μία απάντηση. Γιατί θέτει ένα θέμα περί αντικειμενικής ενημέρωσης, λέει. Παρτάλης ξανά στις φλόγες στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ χτύπησε στο Ιράν. Κατσαμπέκι.
0: Δεν ασχολήθηκα.
1: Εγώ σε ένα σημείο θέλω να ασχοληθώ. Κατσαμπέκι, ο Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλει αφού ο πόλεμος στο Λίβανο συνεχίζεται. Και φυσικά όποιος ακούσει αυτές τις ειδήσεις και δεν ξέρει τι έγινε, θα βγάλει δικαιολογημένα το συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είναι ένας πολεμοχάρης λαός που δεν γουστάρει την ειρήνη που τόσο επιθυμούν οι Άραβες και οι Πέρσες και τα λοιπά. Παραλείψαμε δύο λεπτομέρειες. Ωραία. Να μείνουμε εδώ. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι αυτό ότι υπάρχει αυτή η ρήξη, τέλος πάντων, μεταξύ αυτού που θέλει ο Τραμπ και αυτό που κάνει ο Νετανιάχου είναι δημοσίευμα των Financial Times.
0: Κομμουνιστές, δεν είναι και αυτοί.
1: Ναι. Που μάλιστα λέει ότι σε συνέντευξή του, έτσι, ο Τραμπ είπε, εγώ αποφασίζω όχι αυτός για τον Νετανιάχου. Ότι είχαν μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία, ότι ο Τραμπ ήταν δυσαρεστημένος για τη συνέχιση της Ισραηλινής επίθεσης του Λίβανο κλπ. Περιγράψαμε λοιπόν αυτή την απόσταση που υπάρχει και ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια θέση αυτή τη στιγμή που κάνει τα χτυπήματα του, προχωράει προς το Λίβανο, χτυπάει περιοχές της Βηρητού. Αυτό είναι γνωστό, κύριε Γιάννη, δεν χρειάζεται να το πω εγώ για να μιλήσουμε περί αντικειμενικής σημεία ενημέρωσης. Την ώρα που ο Τραμπ θέλει να, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί μπορεί να αλλάξει γνώμη αύριο ή και σήμερα αργότερα, ζητάει κατάπαυση του πυρός. Άρα αυτό είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, όπως και αν το εκτιμάτε εσείς, αυτό είναι αντικειμενικό. Εγώ όμως θέλω να σταθώ στην φράση σας, το Ισραήλ είναι ένας πολεμοχαρής λαός. Λοιπόν, αυτό από εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί ποτέ. Κανένας λαός δεν είναι πολεμοχαρής. Υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις και πολλές φορές οι ηγέτες αυτοί πιέζονται από τις συμμαχίες τους στις πολιτικές. Πολλοί, πάρα πολλοί πιέζονται. Άλλες φορές είναι και δική τους επιθυμία προφανώς να κάνουν πόλεμο. Κάποιες φορές όμως πιέζονται κιόλας. Δείτε λιγάκι το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ. Από μας ποτέ δεν θα ακουστεί κάτι τέτοιο. Ο πολεμοχαρίες λαός που είναι το Ισραήλ και οι φιλιρινιστές, ας πούμε, Άραβες και Περσίδες, δεν υπάρχει αυτό. Ειδικά αν κάποιος έχει επισκεφθεί το Ισραήλ, έχει τύχει να ζήσει ένα διάστημα στο Ισραήλ και έχει συναναστραφεί ανθρώπους εκεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό είναι τελείως φάουλ. Και είναι στο όριο, τέλος πάντων, είναι φάουλ. Αυτά.
0: Θες να σου πω, να προβλέψω μήνυμα που και αν δεν προλάβουμε να έρθει μέχρι, δεν βομβαρδίζει το Λίβανο το Ισραήλ.
1: Α, όχι.
0: Όχι.
1: Α, τι είπα.
0: Τη Χεσμολάχ βομβαρδίζει.
1: Η οποία που είναι.
0: Εντάξει, επειδή τυχαίνει να είναι στο Λιβανό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έλα μου ρε τώρα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, λεπτομέρεια.
1: Λοιπόν, και αυτό επειδή κάτι λέτε για... ναι, εγώ όμως μίλησα.
0: Ήρθε,
1: για...
0: ναι, ήρθε, αλλά πρόλαβε, εγώ
1: μίλησα. Μισό λεπτάκι. Αλλά εγώ μίλησα γι' αυτό. Εσείς μπορεί να μην μιλήσατε. Εγώ όμως, αν με ακούγατε, αυτό έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό.
0: Το πρόβλεψα το μήνυμα.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
0: Εντάξει, αλλά γιατί είχες παιδί, να σου πω.
1: Είναι ωραίο πάντως να...
0: Δεν είναι ο Λίβανος,
1: ξέρεις τι γίνεται. Είναι ωραία να ακούμε τον άλλο, όχι αυτό που εμείς νομίζουμε ότι λέει. Εκεί δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις.
0: Α, κοίτα, να, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να ακούς αυτό που θες.
1: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα για μένα.
0: Για μένα είναι πρόβλημα, αλλά τι να κάνετε,
1: Λοιπόν, και επειδή εδώ πέρα η κυρία Γιώτα μας λέει τι ωραία που διαφωνείτε, είστε χαριτωμένοι.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Έλα να κάνουμε λίγο τους χαριτωμένους.
0: Γιατί αφού δεν διαφωνήσαμε. Μπορώ, αλλά δεν έχω λόγο. Αλλά να σου πω κάτι, μην επιμένεις για το Λίβανο.
1: Εντάξει.
0: Η Χεσμπολάχ έχουν. Απλά η Χεσμπολάχ είναι στο Λίβανο. Καταλάβες. Και όταν βομβαρδίζουν η Χεσμπολάχ, φεύγουν ρε παιδί μου μερικά αυτά. Και πάνε. Εντάξει, είναι παράπλευρες απόλυτες, τα έχουμε πει αυτά.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Collateral damages. Καταλάβες.
1: Τι φράση κι αυτή. Τι όρος κι αυτός
0: ναι, εντάξει,
1: που δικαιολογεί εγκλήματα.
0: Δεν είναι τίποτα. Ο Τραμπ είναι Νετανιάχου, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Υπάρχει ένα conflict.
1: Πώς τη λέγαμε αυτή την αίθουσα που παίρνουν αποφάσεις. Κάτι room.
0: Situation room. Έτσι το λέγαμε.
1: Situation room.
0: To resolve all the problems.
1: The crisis.
0: Overall.
1: Bye bye.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προειδοποίηση ότι το Τελ Αβίβ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Απίθυνε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του. Του είπα να είναι προσεκτικός, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε μόλις την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμα να αμήνεται όποτε είναι απαραίτητο, ανέφερε απαντώντας ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου, όπου 60χρονος δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι πάνω σε καυγά με τον φίλο που συγκατοικούσε. Σύμφωνα με τις αρχές, δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου. Συνελήφθη από τις αρχές Γάλλος υπήκοος 70 ετών για την πρόκληση της φωτιάς στην Περαχώρα Λουτρακίου, καθώς εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει μέτρα πυρασφάλειας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους έχουν συλληφθεί 74 άτομα για φωτιές και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ. Περισσότερα στο enikos.gr. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Ακόμα δύο λέμβοι με 125 άτομα εντοπίστηκαν σήμερα από σκάφος της Frontex στα νότια παράλια του νησιού. Μετά την καταγραφή θα μεταφερθούν στον χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92 στο τρίτο τελικό της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στις νίκες και χρειάζονται ακόμη μία. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με αυξημένες νεφώς στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11, καλή εβδομάδα και πάλι σε όλες και όλους. Μαζί έως τις 2 με ανοιχτές γραμμές για την επικοινωνία μας. Έχετε στείλει και πολλά μηνύματα. Δεν έχω νεύρα καθόλου. Ίσα ίσα. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο, συμφωνώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω όμως. Δεν είδα σχεδόν καθόλου το παιχνίδι, σχεδόν, δηλαδή όταν λέω σχεδόν καθόλου, μπορεί να είδα 1-2 λεπτά, ούτε κλεφτά, γιατί είχαμε ρε παιδί μου και θέματα τώρα συζητούσαμε, δεν ξέρω, δεν... Και από κάποια στιγμή και μετά, απλά είδα ότι είχε μια ένταση τώρα στο τέλος. Έτσι λίγο μπήκα να διαβάσω. Δεν έχω δει και τις φάσεις, αλλά ο Μιχάλης Πουστέρης τις έχει δει. Έλα ρε Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα. Δεν είδες το ωραιότερο παιχνίδι των τελικών μέχρι τώρα?
0: Ναι.
1: Ναι. Μακράν δηλαδή ήταν το τρίτο παιχνίδι. Ναι. Μακράν τον άλλο ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι, το πιο παραγωγικό, με επιθέσεις φωτιά από τις δύο ομάδες. Mm. 102-92 το τελικό σκόρ, επικράτησε ο Ολυμπιακός, έκανε το 2-1 στη σειρά. Υπάρχει τέταρτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Αν ο Παναθηναϊκός ισοφαρίσει, το πρωτάθλημα θα κριθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Και το κάνουν 6 το απόγευμα τώρα?
1: Το κάνανε λόγω Μουντιάλ.
0: Oh.
1: Γιατί πλέον υπάρχει ποδόσφαιρο και...
0: Σωστά, από πέμπτη έχει, έχει σέντρα, σωστά. Ναι.
1: Και το έχουν κάνει 6 το απόγευμα το Σάββατο, αν και εφόσον βεβαίως στάσουμε εκεί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπάθησε πολύ σήμερα,
0: ναι.
1: Όμως είχε απέναντί του έναν τρομερό Φουρνιέ. Ο Γάλλος έκανε απίστευτα πράγματα, 28 πόντους, 8 ασίστ, 6 στα 10 τρίποντα, ήταν κάποια στιγμή δηλαδή που μόνος του, κάποια στιγμή έπαιζε μόνος του τον Παναθηναϊκό, σε σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, παρά το γεγονός ότι υστέρησε σήμερα ο Κέντρικ Ναν, δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Αμερικανός. Βρήκε σκόρο ο Παναθηναϊκός από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρ του με 17 πόντους. Εξαιρετικός ήταν ο TJ Shorts κατά διαστήματα, ιδίως στην τρίτη περίοδο που πραγματικά ήταν ασταμάτητος, πέτυχε 12 πόντους και γενικότερα κατόρθωσε να αποδιαργανώσει όσο μπορούσε την άμυνα του Ολυμπιακού. Όμως ο Ολυμπιακός ήταν στην τελική ευθεία καλύτερος. Βεβαίως υπάρχουν παράπονα από την πλευρά του Παναθηναϊκού για τη φάση που αναφέρεις και στην οποία αποβλήθηκε ο Εργκίνα Ταμάν με δύο τεχνικές ποινές. Έγινε ένα λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ πάνω στο Χέις Ντέιβις από τον Βεζένκοφ. Αν θέλει τη γνώμη μου, επειδή είδαμε και 2-3 replay, πράγματι υπάρχει φάουλ πάνω στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ήταν έξαλλος ο Αταμάν. Προσπαθούσαν να το συγκρατήσουν οι πιο ψύχρεμοι. Εκείνος όμως έφτασε μέχρι τη σέντρα και δέχτηκε 1-2 τεχνικές ποινές απανωτές, με αποτέλεσμα να
0: οδηγηθεί
1: στα αποδυτήρια. Ήταν ένα, αν εξαιρέσουμε αυτό το περιστατικό που κάπως έτσι, πώς να πω, χαλάει λίγο τη γενικότερη εικόνα του αγώνα, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ανταγωνιστικό, με τις κορυφαίες ομάδες μας να τα δίνουν όλα για τη νίκη. Όμως ο Ολυμπιακός, έχοντας τον Φουρνιέ κυρίως, αλλά και τον Βεζένκοφ, ο οποίος ακολούθησε σε παραγωγικότητα με 24 πόντους, οι δυο τους έκαναν αυτό που έπρεπε και ο Ολυμπιακός πλέον προηγείται με 2-1. Και απομένει μία νίκη για να στεφτεί και πρωταθλητής εκτός Ελλάδος και από πρωταθλητής Ευρώπης που ήδη τα έχει καταφέρει.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε τώρα περιμένουμε τις δηλώσεις, το τρίτο ημίχρονο, το οποίο...
1: Είναι ένα παιχνίδι, ξέρεις κάτι, Μανώλη, αν μου επιτρέπεις, ότι πέρα από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είχαμε πριν από τον αγώνα, δηλαδή με το χαρτομάνι αυτό, με τις ανακοινώσεις ένθεν κακήθεν, είσαι εσύ αυτό, όχι εγώ, είσαι το άλλο κλπ. Οι παίκτες σήμερα πραγματικά έδειξαν εντελώς ανεπηρέαστη από όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μπήκαν και έπαιξαν μπάσκετ αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, αυτό το ωραίο στο άθλημα, την άμυλα, δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε να το χαιρόμαστε. Φυσικά υπάρχουν διαμαρτυρίες και αυτές είναι στο πρόγραμμα, όμως προτείνω να σταθούμε στο αγωνισμό.
0: Εγώ συμφωνώ απολύτως, αλλά ξέρεις, το κλίμα πώς διαμορφώνεται με τα τρίτα ημίχρονα, δυστυχώς.
1: Ισχύει αυτό που
0: είναι. Πέρα. Δεν ξέρω, είναι νοοτροπία, είναι. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, έχει γίνει κάτι με τη Μονακό. Παίζει να αποκλειστεί από την Ευρωλίγκα.
1: Να σου πω την αλήθεια, κάτι έχει κυκλοφορήσει την τελευταία ώρα, αλλά επειδή ήμουν αφοσιωμένο
0: στο παιχνίδι
1: του Ολυμπιακού. Γιατί θα το δούμε και να ξαναβγούμε.
0: Έριξε
1: κάτι.
0: Μια ματιά, γιατί μου στείλε μήνυμα ένας φίλος παουκτζής.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει τίποτα, πάμε Ευρωλίγκα. Πάνε ενώ δεν. Παουκτζής. Του λέω, δεν ξέρω, του λέω. Και εκεί άρχισε λίγο να το. Γιατί λέει, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να επιλεγεί άλλη ομάδα. Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Μονακό, αυτό που ξέραμε τόσο καιρό, είναι ότι περνούσε πολύ δύσκολα με την οικονομική κατάσταση η οποία είχε φτάσει σε τραγικά όρια. Θυμίζουμε ότι το Μάρτι παραιτήθηκε.
0: Η Μονακό, έτσι. Ποια η Μονακό?
1: Η Μονακό, που είναι η ομάδα του Πριγκιπάτου κλπ.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Και μάλιστα η οποία, από ό,τι έλεγαν τουλάχιστον, είχε καταφέρει να βρει δάνειο για να καταφέρει κάπως να μειώσει τις υποχρεώσεις απέναντι σε αθλητές, προπονητές και σε όποιον, εν πάση περιπτώσει, χρωστούσε. Τώρα, αν έχει φτάσει σε τόσο οριακή κατάσταση το πράγμα, που να μην μπορεί να δώσει το παρόν στη EuroLeague, αυτό μένει να το δούμε. Ο Βασίλης Πανούλης για αυτό το λόγο είχε φύγει πλέον.
0: Ήταν πριν να τελειώσει η σεζόν που απεργούσαν οι παίχτες και σε κάποια στιγμή.
1: Ναι. Δεν πήγαινε άλλο.
0: Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Έλα, καλό βράδυ. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 11. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη, και από την Αρκαδία. 18 Ιουλίου είναι 17, δεν είναι, της Αγίας Μαρίνας. Νομίζω. Ναι, γιατί έχει λέει πανηγύρι. Σας περιμένουμε, λέει, για Γουρνοπούλα. Τι, αν θα δουλεύουμε. 17 Ιουλίου είναι, ναι, της Αγίας Μαρίνας. Ναι, 18, μάλιστα. Μακάρι να μπορούσαμε, κύριε Παναγιώτη. Μακάρι. Τότε δεν ξέρω την περιοχή καθόλου. Αλλά ό,τι να είναι τώρα, τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην Ελλάδα είναι φοβερή εμπειρία. Για να το ψάξω λίγο. Γεια σου ρε Τατιάνα. Παύλος τι κάνει, έχει βαρδιά. Σουλάρι Αρκαδίας. Οικισμό στο Δήμο Μεγαλόπολης, μάλιστα. Υψόμετρο 540 μέτρων στους πρόποδες του Ταΐγετου. Α, έχει πράσινο πολύ. Μεταξύ Λονταρίου και Βουτσαρά, μάλιστα. Ω, βλέπω εδώ φωτογραφίες από πανηγύρι, χαμός. Ωραία. Τι μέρα πέφτει 18, λες να είναι Σαββατοκυριακό. Να πάρω την κυρία Λένα. Να το Σάββατο, 18 Ιουλίου, Σάββατο. Ένα ρε φίλε. Ακού να δεις. Κατσαμπέκι, πάμε πανηγύρι 18 Ιουλίου. Υγεία να έχουμε, Χριστέ μου. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων. Σε πονάει το κεφάλι σου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
2: Καλή ξεκούραση, κυρία Καταμπέκη. Καλή ξεκούραση και από τον Παρδάλη.
0: Καλή ξεκούραση, είπατε, από τον Παρδάλη.
2: Και από τον Παρδάλη.
0: Α, γιατί τι κάνω,
2: καλά, σίγουρα κουράζεται, αυτό είναι βαρέα και ανθυγιεινά. Εγώ έτσι θα το χρεώνα τη συνύπαρξη μαζί σας.
0: Για συνεχίστε, ενδιαφέρον μου ακούγεται.
2: Όχι ενδιαφέρον.
0: Γιατί?
2: Είναι εργαδόρικο.
0: Όχι, ενδιαφέρον το βρίσκω.
2: Οκ. Okay. Λοιπόν, τι να πω. Πρώτα απ' όλα έχω καταπιεί άτσαλα, γιατί είχα πάει στον οδοντίατρο.
0: Ναι.
2: Έφαγα 4 ώρες στον οδοντίατρο, αλλά έλα που πίναγα όταν ήρθα και κατάπια αμάστητα μία μοτσαρέλα, μία ντομάτα, αυτά δεν πειράζουν, τις είχα βάλει όμως και βασιλικό.
0: Γιατί πειράζει ο βασιλικός.
2: Κόλλησε ο βασιλικός.
0: Α.
2: Και πνίγηκα. Αυτό ναι. Είναι να είσαι λέμαργος. Οπότε τώρα έφαγα λίγα τυραμισού για να πάει κάτω. Ελπίζω να μπορέσω να μιλήσω χωρίς να πνιγώ.
0: Καλά πάτε μέχρι τώρα.
2: Ναι, όχι, καλά είναι. Το τυραμισού βοήθησα.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά.
2: Τι προτάσεις είναι αυτές στα 500 υψόμετρο στο πρόγραμμα.
0: Εδώ ένας ακροατής. Εδώ ένας ακροατής μας έχει στείλει.
2: Ωραία, έχω αντιπρόταση. 950 υψόμετρο.
0: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να κάνετε αντιπρόταση.
2: Βρε παιδί μου, να διαλέξετε πού θα πάτε.
0: Έχετε πανηγύρι.
2: Εμείς κάνουμε rave party. Λέγοντας.
0: Δεν πάμε εμείς σε rave party, σε πανηγύρια, είμαστε πανηγυρτζίδες.
2: Πανηγύρια είναι, αλλά θυμίζουν rave party στο πουθενά. Και είστε καλεσμένοι μου.
0: Πότε ψήνω, πότε κάνετε εσείς rave party.
2: Εμείς το ένα το χωριό μου κάνει στις 16 Αυγούστου, το άλλο το δίπλα κάνει στις 17.
0: Αυγούστου.
2: Δηλαδή εκείνες, ναι, εκείνες.
0: 16-17 Αυγούστου, εγώ έχω άδεια, δεν με βρίσκουν πουθενά.
2: Εγώ σας λέω ότι υπάρχει καλύβι διαθέσιμο για εσάς χωρίς να υπάρχω εγώ εκεί.
0: Καλύβι.
2: Καλύβι κυριολεκτό.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Με τα κλειδιά θα σας πω που είναι.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Μην μου πείτε, γιατί 16-17 πρώτα δώσαμε καλά. Υγεία να έχουμε, θα έχω πάρει το γιο μου και θα έχουμε εξαφανιστεί.
2: Α, ωραία. Πολύ καλό.
0: Ναι.
2: Θα τον πάτε σε θάλασσα ή σε βουνό.
0: Άμα ήταν να σας έλεγα, δεν θα εξαφανιζόμασταν.
2: Α. Πάντως θα έλεγα για θάλασσα δεν κάνετε εσείς. Έχει πέσει ο τουρισμός. Μήπως σας πιάσει ο ΕΟΤ και σας πει αφήστε να περάσουν για αυτές τις μέρες και να εμφανιστείτε αργότερα. Από ό,τι υποθέτω ότι είναι το φυσικό σας. Χωρίς να το ξέρω. Εμπρός.
0: Για
2: θα μου το κλείσετε. Ναι.
0: Δεν έχω λόγο.
2: Λοιπόν, δεν θα ζητήσω τραγούδι. Θα σας κάνω δώρο όμως σε εσάς και όσους μ' ακούνε να δουν μια ταινία.
0: Ναι.
2: Είναι ένας χωρισμός ενός Ιρανού σκηνοθέτη του Φαραντί. Πήρε βραβείο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
2: Το 2011.
0: Να.
2: Πραγματικά δείτε τι, για να δείτε τι λαός είναι οι Ιρανοί. Δηλαδή πού βρίσκονται οι άνθρωποι. Θα ήθελα με όλη μου την ψυχή σας το λέω ότι να τη δείτε. Εμένα προσωπικά με συγκίνησε αφάνταστα. Νομίζω ότι ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα σχετικά με το τι είναι το Ιράν. Τι είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε μουλάδες, όλο αυτό.
0: Πώς ναι, το βέβαια, υποτιμάμε. Το Ιράν βέβαια δεν είναι αυτό που... δεν είναι οι μουλάδες.
2: Όχι, είναι πολλά. Είναι και οι Σουνίτες, είναι και οι Σιίτες, είναι πολλά. Είναι μια τεράστια έκταση. Πρώτα απ' όλα είναι αχανές σαν έδαφος.
0: Ναι.
2: Έχει, πόσο είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία νομίζω μαζί και τι άλλο, τόσο η έκτασή του. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη δει κάποιος αυτή την ταινία. Είναι από το Φεστιβάλ Βερολίνου, από τα όλα τα φεστιβάλ εγώ προτιμώ το Βερολίνου, δηλαδή από τις Βενετίας και τις Κάνες. Έχουν πιο πολιτικοποιημένες, πιο βαριές ταινίες. Αλλά αυτά είναι προσωπικά μου, δεν αφορούν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άκουγα ένα σωρό τώρα μου έρχονται στο μυαλό, είναι το γνωστό σύνδρομο του καγκουρό.
0: Τι σας άρεσε ακριβώς από την ταινία?
2: Η ευγένεια.
0: Η?
2: Η ευγένεια.
0: Ευγένεια.
2: Η έμφυτη ευγένεια αυτού του λαού.
0: Mm.
2: Ο έμφυτος πολιτισμός. Δηλαδή αυτό δεν φτιάχνεται. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή ήταν πραγματικά, δείτε τι και θα χαρώ να μου πείτε τη γνώμη.
0: Την έχω δει την ταινία, γι' αυτό ρωτώ.
2: Α, σας άρεσε.
0: Ναι, μου άρεσε.
2: Εμένα με συγκίνησε. Πήγε το κλάμα σύννεφο, δηλαδή ευκαιρία ζητούσα κιόλα. Να κλάψω λίγο. Δεν, με μπούκωσε αυτή, με τον πατέρα, με το δικαστήριο, με την αξιοπρέπεια. Νομίζω διδάσκει αξιοπρέπεια, διδάσκει ευγένεια, διδάσκει αγάπη. Τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Μας... Ή έχω ερωτευτεί πάλι λάθος άτομο. Ναι, το πατάω, το παθαίνω.
0: Ναι.
2: Τι να πω τώρα. Α, τέλος πάντων, ένα σωρό πράγματα. Θα πω ένα έτσι επιστημονικό, μάλλον δύο αν μου επιτρέψετε. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο.
0: Θα πάω πείτε στο το πρώτο και θα δούμε.
2: Ωραία, θα πάω στο πρώτο, ότι υπάρχει ένας πρίγκιπας των μαθηματικών λέγεται, ο Γκάους, που έχει κάνει την καμπύλη του Γκάους. Αυτός γεννήθηκε το 1777, είναι εύκολο να το θυμάμαι, και έχει κάνει ένα σαν κόδωνα, μια καμπύλη κοδωνοειδή, αν το λέω σωστά, που δείχνει την κατανομή διαφόρων πραγμάτων. Το επάνω μέρος της καμπύλης, φανταστείτε μια καμπάνα, είναι ο μέσος όρος. Και μετά κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τα άκρα κάτω. Αυτό λοιπόν, αν το εφαρμόσει κάποιος σε διάφορα πράγματα, δηλαδή περισσότερο μετράει τις πιθανότητες και τη στατιστική. Αν το μεταφράσει σε διάφορα πράγματα, παραδείγματος χάρη ας πούμε, εγώ επειδή είμαι κολλημένη, πώς μπορούμε άνετα να αξιολογήσουμε τους καθηγητές και ας μην θέλουν αυτοί. Πάμε σε ένα σχολείο, βγάζουν τα αποτελέσματα της βαθμολογίας και ξέρουμε ποιο τμήμα είναι και ποιος καθηγητής διδάσκει ας πούμε τα μαθηματικά και βλέπουμε, είναι στο μέσο όρο τι αποδόσεις των μαθητών. Αν είναι, ο καθηγητής καλώς έχει να συνεχίσει να διδάσκει. Εάν δεν είναι όμως, να πάει για δύο χρόνια για επιμόρφωση, να φύγει από καθηγητής, για να μπορέσουν και τα παιδιά να μάθουν, να μην πάνε μόνο στα φροντιστήρια. Ένα άλλο, ας πούμε, μπορεί να το εφαρμόσει. Το θέμα της δεξιάς και της αριστεράς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, καλά, εγώ πιστεύω ολόψυχα ότι όλοι είμαστε Πασόκ. Δηλαδή είναι το σύστημα που μας ταιριάζει. Εκείνο το ανάβω το θερμοσύμφωνα στις 11 και ζω με δανεικά και αγύριστα. Έτσι πιστεύω ότι έχει διαμορφωθεί ο Έλληνας τώρα τελευταία. Όχι αρκετά χρόνια. Το Πασόκ ήταν καταλυτικό. Πάντα θα αναγνωρίζω το εσύ μέχρι να πεθάνω. Μόνο και μόνο το εσύ να είχε κάνει για μένα έφτανε. Τώρα τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν και λέμε πού είναι η αριστερά. Πού είναι η δεξιά, υπάρχει, το κέντρο είναι αυτό που συμβολίζει την Ελλάδα σαν πολιτική επιλογή. Το κέντρο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή μάλλον αυτό το ποσοστό είναι γύρω στα 70%, το λέω χοντρικά, και μετά πάνε ένα 14 και 14, 28 και τα 2 και 2, δηλαδή το 2 και 2 τα άκρα είναι αυτό που λέμε ο πολύ ευφυής, η ιδιοφυΐα, και ο ηλίθιος σε κάποια άλλη μέτρηση. Αυτή η καμπύλη ταιριάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι αρκετά αξιόπιστα τα αποτελέσματά της. Οπότε θεώρησα καλό να μιλήσω για αυτήν. Είναι η καμπύλη του Γκάους. Ο πρίγκιπας των μαθηματικών, μάλιστα μισό λεπτό κάπου το έχω σημειώσει, αλλά οι σημειώσεις μου εμένα είναι ακολουθώντας αρχές του Αρχιμίδη και του Νεύτωνα. Τρομερός. Και ταιριάζει σε πάρα πολλά. Δηλαδή, πας σε ένα σχολείο απ' έξω, βλέπεις το τάδε τμήμα, τι απόδοση είχε στα μαθηματικά, το μέσο όρο, μια χαρά. Είχε γράψει, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο ποσοστό κάτω από 10. Μήπως ο καθηγητής πρέπει να πάει να μάθει δύο πραγματάκια ακόμα πριν ξανάρθει. Δυστυχώς, πού είσαστε, κύριε Παρδάλη.
0: Ακούω.
2: Αν νόμιζα ότι μου το κλείσατε.
0: Θα το είχατε καταλάβει.
2: Στον αέρα. Ξέρω.
0: Θα σας το κλείσω σε ακριβώς 30 δευτερόλεπτα.
2: Κάνω χαρακτήρι. Θα ήθελα να ρωτήσω που έχει σχολή για χαρακτήρι. Αντί να μάθω τον υπολογιστή, σκέφτηκα ότι μήπως μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω χαρακτήρι.
0: Μπα, μάλλον ο υπολογιστής είναι πιο χρήσιμος.
2: Ορίστε.
0: Ο υπολογιστής είναι πιο χρήσιμος.
2: Εγώ σας λέω το χαρακτήρι θα μου χρειαστεί.
0: Καλά, δεν σας πω τι να κάνετε.
2: Ναι, αυτά. Τι, τώρα με έπληξα. Αυτό ήταν.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Επίσης.
0: Γεια σας.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέα δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Τραγωδία στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Άνδρας μαχαίρωσε τον 60χρονο φίλο του μετά από καυγά. Αναλυτικά στο real.gr. Οι Ιράν και οι Ισραήλ σταματούν τις εχθροπραξίες μετά από απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είπα στον Νετανιάχου να είναι προσεκτικός, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του να αμυνθεί, απαντά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προβάδισμα με 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για τον Ολυμπιακό, που επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού για την μπάσκετ League.

0: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Λευκή από τα Ιωάννη, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Τι θέλω τώρα, δευτεριάτικα, να αφήσουμε και κανέναν άλλο να βγει. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Τα είπε όλη η κυρία Γεωργία.
0: Καταλάβατε εσείς αυτό με την καμπάνα?
1: Εγώ άλλα κατάλαβα από το μεσημέρι, γι' αυτό και ήρθα προς το τηλέφωνο.
0: Από το μεσημέρι τι καταλάβατε?
1: Α, για να έρθω πάλι δευτεριάτικα και δεν περίμενα αύριο μεθαύριο.
0: Δεν μου λέτε και εμένα που δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Ψάχνω, πρώτον ψάχνω το καλοκαίρι. Πού είναι το καλοκαίρι? 8
0: Γιατί τι καιρό έχετε?
1: Α, επίσης και... Οπ, λίγο ψύχρα. Αλλάζει τελείως το βράδυ.
0: Γιατί
1: λες
0: εδώ...
1: και είσαι κάβουνο επάνω.
0: Γιατί εδώ έχει... σήμερα έχει πολύ... πολύ. Είχε ζέστη, είχε 33-34 βαθμούς τώρα έξω, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Όχι.
0: Αλλά ήταν μια αρκετά ζεστή μέρα.
1: Ήλιο είχαμε. Αλλά το βράδυ ήλιο, αλλάζει...
0: Εγώ λέω για ζεστή μέρα.
1: Καλά, δεν κάνει πολύ ψύχρα, αλλά κάνει το βράδυ, κάνει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα στα Γιάννα λογικό μου ακούγεται.
1: Δεν είναι πολύ ψηλά εδώ πέρα. 500 μέτρα είδε.
0: Δεν είναι και. Εντάξει, 500 μέτρα.
1: Καλά, δεν είναι και 100.
0: Θέλω να πω ότι και ντάλα καλοκαίρι εσείς,
1: ναι.
0: Λογικά βράδυ αργά, μία ζακετούλα πρέπει να παίζει, όχι?
1: Α, τι ξέρω εγώ, γιατί δεν κυκλοφορώ το βράδυ.
0: Ναι, θέλω να πω, αν κάτσει κάποιος έξω, συνήθως σε τέτοιο...
1: Θέλει.
0: Αυτό,
1: ένα.
0: Δηλαδή όσο
1: κάτι.
0: Πρέπει να έχει καύσωνα, ας πούμε, για να μην θέλει.
1: Περιέργως εδώ που είμαι τώρα 2 χρόνια, εντάξει, ερχόμουν μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, και τώρα που έτυχε να είμαι εδώ, δεν έχει πολύ ζεστή, γιατί έχει βάλει ο μπαμπάκας μου μόνος σε όλο το σπίτι.
0: Α, εντάξει, αν μέσα στο σπίτι, ναι. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι έτσι. Και το διαπίστωσα εδώ που είμαι ολόκληρα τώρα, 2 καλοκαίρια και πάω στο 3ο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άκουγα εγώ μετά το μεσημέρι. Καταρχάς, χάρηκα που επέστρεψε ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι πολύ... Δεν αλλάζουν με τον, πώς τον λένε, τον Υπουργό Εξωτερικών, Γεραπετρίτη.
0: Έλα. Τι να αλλάξουν.
1: Έχω πολύ καιρό, όταν έχω πολύ καιρό να αναφέρω κάποιο όνομα, κάπου κολλάω.
0: Τι να αλλάξουν,
1: Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι ο Γεραπετρίτης.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός είναι συνέχεια εκτός χώρας. Τι κάνει εκτός χώρας? Τι θέλει να μας
0: πει? Εντάξει, ναι, όχι,
1: ότι είναι
0: αυτό.
1: Σε... Τι είναι?
0: Είναι, υπάρχουν περίοδοι κατά την πρωθυπουργική θητεία που έχει ταξίδια ο Πρωθυπουργός.
1: Τι ταξίδια? Εγώ από τα, ειδικά τη δεύτερη θητεία τη θυμάμαι έντονα, όχι την πρώτη ήταν διαφορετική. Όλο έξω. Τι κάνει δηλαδή έξω? Τι κάνει?
0: Δεν νομίζω, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέτε, το όλο έξω.
1: Ορίστε!
0: Δεν ακούστηκα καλά.
1: Κύριε Παπαδάκη μου!
0: Λέω, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό.
1: Δεν ξέρω τα τελευταία είναι κάπως. Οι μήνες συνέχεια μιλάτε πάνω μου. Μήπως δεν θέλετε να ακούγομαι? Αυτό διαπίστωσα.
0: Δεν το έχεις σκεφτεί
1: και... Αυτό σας είπε. Όρεξη έχει τώρα.
0: Τώρα όμως μου βάζετε σε σκέψεις.
1: Και γελάω.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, μπορεί και να έχουμε και να διακοπεί. Δεν ξέρω, είχε πολύ καιρό, δεν έκλεινε. Τώρα ξανάρχισε, σήμερα ήταν όλη μέρα.
0: Πάντως όσο καιρό μιλάμε τώρα τελευταία δεν κλείνει. Καλά,
1: ναι, μα είπα, είχε πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Γεωργία.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Αυγολέμωνο. Στους δύο Γιάννηδες. Στον κύριο Μυρμηδόνα, στον κύριο Ντίνο, δεν ξέρω που είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θέλω να σε εκνευρίσω βραδιάτικα. Και άμα στείλω μια καλησπέρα θα μου το κλείσεις. Σε
0: για,
1: κάποιο άτομο.
0: Για δοκιμάστε με.
1: Α, δάστο τώρα, είναι αργά το βράδυ.
0: Αργά το βράδυ, να ξέρετε, κάνω εκπομπή. Οπότε,
1: ναι. Ναι, καλύτερα είναι έτσι, πιο ήρεμα. Να στείλω και μια... Buonasera. Άντε από εκεί πες τώρα.
0: Όχι, όχι, με αυτά δεν έχω θέμα. Εντάξει, δεν πειράζει, ναι.
1: Στον κύριο. Όχι, στον κύριο. Όχι, δεν το λέω. Γεια σου, Boomerang.
0: Έχει στείλει Mrs. White, hello. Good evening. Βέβαια.
1: Α, παπά.
0: Απλά περιμένω να δω πότε θα το πείτε για να το διαβάσω.
1: Α, είστε και ποντιρούλη.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη.
0: Δεν σας λέω.
1: Με τόση πείρα που έχετε.
0: Εγώ.
1: Εσείς ποιος?
0: Ναι, για πείτε.
1: Το χώρο σας εγώ είχα στο δικό μου, αλλά ήθελα σφαλιάρες, γιατί έλεγα ολοκρίμα.
0: Σφαλιάρες, όχι. Για πείτε λοιπόν,
1: ναι,
0: με τόση πείρα.
1: Ολοκρίμα έλεγα.
0: Ναι, με τόση πείρα τι.
1: Ναι. Τι θα γίνει δηλαδή. Τώρα με γρίφους μιλάω. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν είμαι των παροιμιών.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Τι έγινε ο Μαρκόπουλος. Υφυπουργός οικονομικών.
0: Ναι, με.
1: Και θα αντικαθιστεί. Τώρα το έκανα.
0: Θα αντικαταστήσει, ναι.
1: Ναι, τα γερμανικά φταίνε. Όντως φταίνε, όντως τώρα
0: χωρίς. Ναι, ναι.
1: Το κύριο Πιερακάκη, το διπλοθεσίτη, το διπλοπληρωμένο.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Όχι, υφύπουργος.
1: Ναι, αφού είπε το. Το κίνητρό μου ήταν αυτό. Και θα μου πεις τώρα και εσύ δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Δημόσια πρόσωπα είναι. Τι είναι, λέω εγώ, γείτονος που αν δεν φωνάζει.
0: Τι είναι να πω κάτι, τι μας πέφτει
1: εμάς. Σε ακατάλληλες ώρες δεν μας ενοχλεί.
0: Μας πέφτει εμάς λόγος. Ομάδα του Πρωθυπουργού είναι ό,τι θέλει.
1: Ναι, εννοείται. Τι λέμε εδώ πέρα τώρα 5-6 χρόνια. Δεν αποφασίζουν εκείνοι για μας. Δεν έχω δημόσια καρέκλα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα. Γιατί φώναζε τότε ο Μαρκόπουλος τόσο καιρό. Έτσι, γιατί ξαφνικά ήταν παντού μέσα. Φώναζε, οριότανε και πριν τον κάνει, δεν ξέρω τι πρόεδρος ήταν εκεί πέρα και είχα πει εγώ που είμαι περίεργη. Τι επιτροπές είναι αυτές, λέω, τι διεκπεραιώνουν. Γιατί, λέω, σκοτώνονται, στριμώχνονται να πάρουν όλη θέση για τα 2 χιλιάρικα. Και μήπως έχεις νέα από τον κύριο Λαζαρίδη, τι κάνει. Την ξαναπήρε την Μπακογιάννη να δει αν τρώει σοκολατάκια.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Έχω πολύ καιρό να ακούσω. Και ξαφνικά. Τι είπε ο Πιερακάκης,
0: είπε.
1: Το μεσημέρι, τι είπε, ότι όλα αυτά λέει που κάνουμε και τις προώρες λέει εξοφλήσεις λέει του χρέος και τα χρήματα είχε πει κάποιος αλλά τώρα δεν θυμάμαι ποιος το είπε, πού πηγαίνουν αυτά και πού τα διαθέτουν τα αφού γλιτώνουμε απλά ελληνικά κάποια ποσά. Από τις 2 φορές γλιτώσαμε, που τα πληρώσαμε πριν, γιατί είμαστε άνετοι, κλειδάτοι, ναι. Και κανένας δεν απάντησε που πηγαίνουν αυτά και που τα χρησιμοποιούν. Και είπε το ωραίο ο Πιερακάκης, πόσους μετακλητούς έχει ο Πιερακάκης, η Μανουήλ, μήπως ξέρεις εσύ.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: ξέρω. Σίγουρα δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω, ναι, ανέτα, σας έλεγα, δεν έχω ασχοληθεί.
1: Ναι, ναι, και θα πηγαίνω στο λαό. Και εκείνη την ώρα μου ερχόταν να βάλω τα γέλια, αλλά δεν μπορούσα να γελάω τώρα εδώ πέρα, γιατί όχι δεν θα με ακούγανε, γιατί είναι μακριά. Τι θα πηγαίνει στο λαό, Εμμανουήλ.
0: Να γελάτε πάντως, κάνει καλό.
1: Τι λέω, το έχω πει εγώ, το γέλιο κάνει καλό, ναι, στη ψυχολογία, ναι. Λέω. Δεν έμοιασε τη μαμάκα μου, η μαμάκα μου γελούσε και έχει και ωραίο όνομα. Πολύ ωραίο όνομα είχε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ήταν και μοναχοκόρη. Και ξαφνικά λέω και εγώ που είμαι περίεργη, τι θα πηγαίνει στο λαό. Τα 10 ευρώ και τα 15 και τα 18 που έδωσαν. Και πάντα τονίζω σε αυτούς που έχουν πληρώσει. Και όχι τα μαύρα που τα έκαναν περιουσία και τώρα θέλουν και συντάξεις. Και πότε θα σχολιάσει. Εμμανουήλ. Είμαι στα κάγκελα.
0: Το κατάλαβα. Θέλω να σας πω κάτι, κυρία Λευκή. Και να κλείσουμε.
1: Μας κοροϊδεύουνε κατάμουτρα.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Για τη διακοπή.
0: Αν κάποιος έχει 500 ευρώ στην τσέπη του.
1: Ναι.
0: Και του δώσει κάποιος ένα δεκάρικο.
1: Ναι.
0: Δεν θα του φανεί καθόλου.
1: Καλά δεν τρέπεται.
0: Αν όμως κάποιος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα στην τσέπη του.
1: Ναι.
0: Και του δώσει
1: ένα δεκάρικο. Τι θα κάνει και με το 18
0: ευρώ. Και του δώσει ένα δεκάρικο.
1: Ναι.
0: Αυτομάτως θα έχει 10 ευρώ στην τσέπη του.
1: Και θα πάει να ψηφίσει.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Εγώ το λέω.
0: Σας εξηγώ τη διαφορά. Στα 500 τα 10
1: ναι.
0: Φαίνονται τίποτα. Στο 0 τα 10 είναι μια αρχή.
1: Ποιος είναι, θα μιλήσει από το δικό σου κλάδο που είστε εσείς και εγώ έκανα άλλη εργασία, δουλειά δεν τη λέω. Εσείς που είναι η εργασία σαν αυτή, θα το ρωτήσει κάποιον. Και όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ μας ταΐζουνε. Γεωργιάδη, που ούτε 2.000 το μήνα.
0: Θα μεταφέρω το ερώτημα.
1: Ούτε 2.000 το μήνα δεν θα κέρδιζε από το βιβλιοπωλείο, Γεωργιάδη.
0: Θα μεταφέρω το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Και αν κάποιος το ρωτήσει, ναι, είστε σίγουροι θα το παρακολουθήσω.
1: Να, το τελευταίο. τελευταίο και να κλείσω, επειδή το είναι λίγος ο χρόνος και τα κάνουμε λίγο έτσι γύρω-γύρω.
0: Έλατε.
1: Ναι. Ποιος τον ετοίμασε τον ανασχηματισμό?
0: Τι εννοείται?
1: Ο δεύτερος πρωθυπουργός, ο Χατζηδάκης και ο Σκέρτσος. Και άλλοι πεντέκτη. Και
0: του
1: το είχαν έτοιμο το που ήρθε από το ταξίδι ο πρωθυπουργός και μας τον σέρβερε.
0: Δεν νομίζω.
1: Άκου τώρα, Εμμανουήλ και συνακροατές, και το κρατούσε μυστικό, λέει. Πού τα λένε αυτά, καλή? Τι είναι αυτά, τι. Τώρα είναι δημόσιο μέσον. Ειλικρινά, είναι σοβαροί? Μας προσβάλλουν έτσι κάθε μέρα?
0: Ευχαριστώ, κύριε Λευκή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο Κάπτεν Τζον.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι, ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Ο Κάπτεν Τζον από το Βόλο.
0: Από το Βόλο, μάλιστα.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα περιστατικό που για όσοι ταξιδεύουν τώρα.
0: Το Κάπτεν Τζον είναι ψευδόνυμο ή είστε όντως?
2: Είμαι πρακτικός καπετάνιος, είμαι.
0: Τι σημαίνει πρακτικός καπετάνιος?
2: Πρακτικός καπετάνιος. Δίνανε τότε, εγώ ταξιδεύω από το 60.
0: Καραβιά εννοείται, ναι.
2: 65.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, δίνανε κάτι ευεργετικά διπλώματα το Υπουργείο, όταν είχες 12 χρόνια υπηρεσία,
0: ναι,
2: στα βαπόρια, σου δίναν το δικαίωμα. Εγώ ήμουν αγράμματος, ήμουν του 5 μαθητής, έμεινα και στην τελευταία τάξη, μπας περιπτώσει, αλλά είμαι ένας από τους καλύτερους ναυτικούς.
0: Άρα μπήκατε στο καράβι με τι βαθμό?
2: Στο καράβι ήμουν αλλοστρόμος.
0: Αλλοστρόμος, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Και τι ευεργετική διάταξη, τι έλεγε?
2: Από 22 χρονών αλλοστρόμος.
0: Ναι.
2: Ήπησε αλλοστρόμος και έκοψε τα δάχτυλά του και με έβαλε με το ζόρι ο καπετάνιος. Ήμουνα ο καλύτερος, γιατί ήμουν από το 59 στη θάλασσα. Με τα καΐκια ένα χρόνο και το 60 μπήκα στο πρώτο βαπόρι, λοιπόν.
0: Και η ευεργετική διάταξη σε τι βοηθούσε?
2: Το παρά.
0: Η ευεργετική διάταξη σε τι βοηθούσε μετά από τα 12 χρόνια?
2: Ναι, έπρεπε να έχεις 12 χρόνια υπηρεσία για να έχεις το δικαίωμα να δώσεις εξετάσεις στο Υπουργείο και άμα περνούσες, έπαιρνες του πρακτικού πλοιάρχου.
0: Μάλιστα, και άφηκα, έτσι το πήρατε εσείς.
2: Είπατε?
0: Έτσι λέω, το πήρατε εσείς.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Τα απόψανε τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πήρα του πρακτικού πλοιάρχου και πήγα, επειδή δεν είμαι αγράμματος, δεν ξέρω αγγλικά και... Λοιπόν, και πήγα μέχρι υποπλοίαρχο σε ένα βαπόρι και μετά... Βγήκα στο Βόλο, βρήκα μια θέση στα Ρεμουρκάκια, έκατσα άλλα 15 χρόνια στα Ρεμουρκά και βγήκαμε 27 χρόνια υπηρεσία.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μια χαρά.
2: Θέλω να σας πω τώρα μια πέρα, όταν πήρα το ΕΦΑΠΑΞ, ασχολήθηκα με ιστιοπλοϊκά, είχα 2 ιστιοπλοϊκά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και με το ένα δεν είχε ναύλο, να πούμε, η εβδομάδα, και το πήραμε μια φίλη μου. Και πήγαμε εδώ στις Ποράδες και στον γυρισμό που γύριζα από τη Σκιάθο για τον Βόλο, με ειδοποιεί ένας φίλος από τη Λάρισα, γιατί ήξερα ότι ήμουν στο Πέλαγος, και μου φάνηκε, ας πούμε, δεν πήρα χαμπάρι. Είχαν δώσει έκτακτο δελτίο και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Είχε καιρό, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και μου λέει από τη Λάρισα, πού βρίσκεσαι? Λέω έτσι και έτσι, με λέω ανάμεσα έβια με πύλιο, να πει, στο μπουγάζι. Μου λέει, πρόσεχε, λέω, δεν έγινε ανάστα ο κύριος. Πάσε τόσο, βλέπω ένα σύννεφο και σκάει, καβαλάει το πύλιο.
0: Δεν σας είχε πιάσει καθόλου καιρό στη θάλασσα, όχι, ε?
2: Όχι, ήταν ήρεμη η θάλασσα.
0: Ήρεμη.
2: Είτε κάνα τριαράκι, τεσσαράκι.
0: Εντάξει, 3-4 δεν είναι τίποτα.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά ερχόταν μπουρίνη.
2: Βλέπω το σύννεφο και καβαλάει την κορυφή του νότιου πυλίου, το Τίκερι, και ακουμπούσε στη θάλασσα τώρα. Το σύννεφο και ερχόταν απάνω μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μόλις, εντάξει, έχω μουδάρι τα πανιά, μάζεψα, άφησα, μουδάρισα τα πανιά του Έλλης και ήμουνα έτοιμος, να πούμε. Και δεν μπορώ να σου περιγράψω, εγώ ταξίδευα, σου λέω, 20 χρόνια,
0: ναι,
2: στα βαπόρια και μετά πήρα το δίπλωμα, να πούμε. Δεν μου είχε τύχει τέτοιο πράγμα στους ωκεανούς που γύριζα, να πούμε. Έπεσα σε ένα νεροστρόβιλο. Πανολάκι, Δεν φοβήθηκα, άμα μπείτε και στο YouTube, μπορεί να με δείτε, έχω μια φωτογραφία.

0: Μαζί τρέχανε ελόφερε στο Σίβιανα. Δεν ήξερα τι να κάνω, να πούμε. Ορατό τη μηδέν και χαλάζει και οι κεραυνοί να πέφτουν ένα μέτρο δίπλα μου. Και έλεγα να την κοπανίσω να κατέβω κάτω, δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω, βασίλειτος, σε κάποια φάση κοιτάω το GPS και με βλέπω την πλώρη μου, με γύρισε στη σκάτω, 182. Λοιπόν, κάνω το τιμόνι να γυρίσω και γύριζε τρελά το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Δεν έπιανε νερά. Και βάζω τη μηχανή για να γυρίσω τώρα τις 180 μοίρες να έρθω για την πορεία μου.
1: Ναι.
0: Και κόντεψε να μου φύγει η προπέλα. Με είχε σηκώσει, με έβγαλε όξο από το νερό. Και με γύριζε. Πρέπει να με γύριζε, σπούρλες να μου. Έπεσα μέσα στο αυτό. Λοιπόν. Και... μόλις κάνω το τιμόνι να το γυρίσω, γύριζε τρελά το τιμόνι. Και λέω, Μαρία, μας έκοψε το συρβατόσπινο, να πούμε, κάνα κεραυνός, να πούμε. Δεν έχουμε τιμόνι. Και το που βάζω τη μηχανή για να αυτόσω, κόντεψα να μου φύγει ο άξονας μαζί με την προπέλα, να πούμε.
1: Είχε όντως σκοπό.
0: Πότε με να σπάσει το μπρακέτο, να πούμε.
1: Έλα, τώρα μου λέει το ρολογείς, εγώ δεν τις καταλαβαίνω.
0: Το μπρακέτο είναι αυτό που κρατάει τον άξονα, την προπέλα. Ήταν όξο το νερό, καταλάβατε, και δεν έπιανε νερά και έκανε κραδασμούς και τότε κατάλαβα, σου, γιατί δεν έβλεπα τίποτα, ούτε στο ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάσερτος, εγώ όταν ταξίδευα έβλεπα νεροστρόφιλους μέσα στους ωκεανούς, αλλά δεν μας έπεσε κανένας τέτοιος. Τους έβλεπα από μακριά, δηλαδή έπαιρνε το νερό και το πήγαινε μέχρι τα σύννεφα απάνω, να πω. Εκεί απάνω έσβηνε, να πω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με την ευκαιρία, Μανολάκη, να όσοι με ακούνε, να μπουν στο YouTube και να πατήσουν Captain John Voyages. Εσύ, άμα σ' αρέσει η θάλασσα, κάνω ναυτικούς κόμπους. Είμαι καλός ναυτικός από τους καλούς.
1: Μάλιστα.
0: Αν το δείτε, έχω καμιά 43 βίντεο, να πούμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Captain John. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε διακοπή. Κάνε πάρε διακοπή για να πάω μετά στον κύριο Δημήτρη.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

51 λεπτά μετά τις 11. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, ορίστε, μου λέει μέχρι και ο Captain John έχει κανάλι στο κανάλι. Δεν ξέρω αν έχει, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν θυμάμαι και να έχω ξαναμιλήσει, αλλά. Στο YouTube. Γιατί μου λέει δεν κάνεις και εσύ. Θα σας πω. Μου έχουν πει. Και μου έχουν προτείνει και μου έχουν πει. Δεν έχω να πω κάτι. Πέραν το ότι δεν είμαι καλός στο να διαφημίσω τη δουλειά δική μου, δεν έχω να πω κάτι, δεν ακούστηκε σωστά. Επειδή έχω πολλά πράγματα να πω, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, επειδή δεν έχω τον κατάλληλο τρόπο, όταν σκέφτομαι κάτι το λέω. Και εντάξει, το ραδιόφωνο τώρα εδώ είναι ένα άλλο πράγμα. Εγώ είμαι 30 χρόνια κάνω ρεπορτάζ και ειδήσεις. Η ελευθερία του να μιλάς στο μικρόφωνο σε μια εκπομπή.

0: είναι ένα άλλο πράγμα. Και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές συγκρατούμε με πολύ μεγάλη δυσκολία από το να πω αυτό ακριβώς που σκέφτομαι. Εάν λοιπόν έκανα ένα βίντεο και το ανέβαζα, όπως μου λέτε, μάλλον δεν θα το ανέβαζα. Γιατί θα έλεγα πράγματα που αν το ξανά βλέπα θα έλεγα δεν μπορείς να τα πεις αυτά τα πράγματα. Γιατί αν τα πεις θα το, δεν ξέρω, έχει το YouTube έχει και κάποιους κανόνες. Όχι να βρίσω. Αλλά θα έλεγα δεν είναι. Γι' αυτό σας λέω δεν είναι. Χαίρομαι τους ανθρώπους που το κάνουν. Γεια σου φίλε Νίκο από το Βερολίνο. Νίκο μου, να σου πω κάτι. Πολλά πράγματα που λένε οι ακροατές, τα περισσότερα τα καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποια που δεν τα καταλαβαίνω ούτε εγώ. Έχεις δίκιο. Ελάτε κύριε Δημήτρη από το Εγάλαιο.
1: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα.
1: Εγώ θα ήθελα να μου κάνει μια χάρη.
0: Να σας κάνω μια χάρη αν μπορώ.
1: Να πει στον κύριο Χατζη Νικολάου αύριο,
0: ναι,
1: που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και θα έχει τη συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Να του πει με ποια δικαιολογητική βάση η σκέψη διέπραξε αυτό το κατ' εμέ άνω χειρουργήμα και έδωσε 100% αύξηση στους Μητροπολίτες και στους Ιεροκήρυγες, οι οποίοι παίρνουν χρήματα από ζωντανούς και πεθανάνους.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή τους και κάθε Μητρόπολη έχουν 2.500 εκκλησίες, 300 εξοκλήσια και 20 μοναστήρια ο καθένας. Και δεν δίνει προκλητικά τα λεφτά που έχουν επιδικαστεί για τους συνταξιούχους και κάθε μέρα διαπράττει το αδίκημα της απάτης που δεν εφαρμόζει την διάταξη του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι υποχρεωτική για την εκτελεστική εξουσία. Και πέραν αυτού...
0: Δεν είναι, απάτη δεν υπάρχει κύριε Δημήτρη, διότι όταν η κυβέρνηση... Όχι, όταν η κυβέρνηση...
1: να δίνεις λεφτά σε δικαστικούς...
0: Μισό λεπτό. Όταν η κυβέρνηση...
1: Και τώρα τους Μητροπολίτες και τα αγνοήστε, τους δημοσίους υπαλλήλους...
0: Όταν η κυβέρνηση...
1: Ακούστε
0: κύριε Δημήτρη, όταν η κυβέρνηση επικαλείται δημοσιονομικούς λόγους και περιορισμούς, δεν υπάρχει... Ακούστε με μισό λεπτό. Εκεί κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να τις επιβάλλει. Ωστόσο, ακούστε με μισό λεπτό. Ωστόσο, η ερώτηση που κάνετε είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η αύξηση.
1: Η αύξηση
0: δεν ξέρω αν είναι 100 ή 90 και 50 να είναι, πολύ είναι. Γιατί έχουν έρθει και μηνύματα αρκετών ακροατών ότι κανονικά, αν η εκκλησία, ότι κανονικά η εκκλησία της Ελλάδος δεν θα έπρεπε να δεχθεί αυτή την αύξηση. Όταν υπάρχει κόσμος, όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει.
1: Και ένα δεύτερο.
0: Όχι, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας.
1: Θα τον ρωτήσει με ποιο δικαίωμα πρωθυπουργός έδωσε από το μνημόνιο 66 δις στις τράπεζες τζάμπα, χωρίς τόκο, τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν πακτορό ακινήτων πλέον των 300.000 ακίνητα στην Μεδαπή και στην Αλοδαπή. Και υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουν.
0: Ας περιμένουμε να δούμε τη συνέντευξη. Ας περιμένουμε να δούμε τη συνέντευξη και να βγάλουμε.
1: Το ποιο δικαίωμα ήταν στην τζάμπα. Δυτικά το ήταν της πατρίδας, ήταν του δημοσίου. Πώς δίνει λοιπόν τα λεφτά αυτά χωρίς τόκο? Έχει κανένα δικαίωμα? Δικά σου ήταν. Τα δύο αυτά ερωτήματα είναι προς τον Πρωθυπουργό αυτόν, ο οποίος όχι μόνο αγνοεί προκλητικότατα τον ελληνικό λαό και τα δικιά του, τη στιγμή που έχουμε τέτοιες ακρίβειες και έχουμε να πάρουμε αύξηση πλέον από 10 χρόνια. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Αν δεν το πει.
0: Αυτό, αν δεν το πει, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Ο κύριος Χατζηνικολάου θα μην ξαναεμφανιστεί ως δημοσιογράφος.
0: Καλά, αυτό θα αφήσετε να το κρίνει ο ίδιος. Αυτό θα αφήσετε να το κρίνει ο ίδιος, αν θέλετε, να του στείλετε το μήνυμα στην εκπομπή του.
1: Και μιλάει με τον Πρωθυπουργό και αποκρύπτει τα κέρια ερωτήματα, πάνω απ' ότι είναι και αυτός παθητικός συνεργάτες. Όχι. Να κάνει τα ερωτήματα αυτά. Να τον ξενοδιάσει. Να μην πω τίποτα χειρότερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Να σε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, έχω μισό λεπτό. Έχω. Επειδή μου στέλνει εδώ ο Γιάννης, άκου Γιάννη, άκου να σου πω κάτι τώρα. Επειδή εμένα τα βλήτα μου αρέσουν γενικώς ως χόρτα, αλλά επειδή λένε ότι τα βλήτα είναι το κουτόχορτο, και επειδή νομίζεις ότι θα μου στείλεις ένα μήνυμα, επειδή διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ για τις αυξήσεις, η διάταξη, το άρθρο 56, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων μεικτών αποδοχών για αρχιεπίσκοποι Μητροπολίτες και τιτουλάριους Μητροπολίτες. Άκου τώρα. Επειδή δεν είναι αυτό που μου γράφεις ότι τους ενσωματώνει τα επιδόματα. Έτσι. Το κουτόχορτο μπορείς, αν θες, να το σερβίρεις αλλού. Σου διαβάζω λοιπόν από την Καθημερινή.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Βρω. Η αναπροσαρμογή φτάνει από 88,8 έως 94,65%. Ουσιαστικά, οι αποδοχές των Μητροπολιτών σχεδόν διπλασιάζονται και εξισώνονται με εκείνες του Αρχιεπισκόπου. Σοβαρά. Σοβαρά. Μεσάνυχτα δελτίο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέα δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Περισσότερα στο enikos.gr. Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Καλυφιές της Ρόδου, όπου 60χρονος δέχτηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο και συγκάτοικό του μετά από καυγά. Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Τα κίνητρα της δολοφονίας ερευνά υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου. Προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Του είπα να είναι προσεκτικός, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε μόλις την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμα να αμήνεται όποτε είναι απαραίτητο, ανέφερε απαντώντας ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και αμήνησε επίσης ότι ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου για την πρόκληση φωτιάς στην Περαχώρα Λουτρακίου προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν συλληφθεί συνολικά 74 άτομα για πυρκαγιές και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Ακόμα 2 λέμβοι με 125 άτομα εντοπίστηκαν εχθές το απόγευμα από σκάφος της Frontex στα νότια παράλια του νησιού. Μετά την καταγραφή μεταφέρθηκαν στο χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τετάρτη στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Σχεδόν έθριος καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βορεί έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 9 έχει ο μήνας. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, σιγά σιγά. Λοιπόν, για αυτό που μου γράφετε και έχει στείλει, έχετε στείλει και φωτογραφία, ο κύριος Δραγασάκης ορκίστηκε βουλευτής και μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Τα έκανα εγώ τώρα. Τι να σας πω. Καθένας κρίνεται για την από τις πράξεις του. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Λοιπόν, δεν λάθουμε τελείως. Ο συνονόματος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Μανώλη.
1: Χαίρετε, κύριε Παρτάλη.
0: Γεια σας.
1: Χαρακτήρα για την εκπομπή σας. Δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά ειλικρινά σας μιλάω, είναι μια πολύ ευχάριστη παρέα.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Ειλικρινά σας μιλάω. Ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Σε μια συζήτηση που γίνεται με την κυρία προηγουμένως, δεν είναι ότι θέλω να τη φίξω. Μίλησε για την καμπύλη του Γκάους. Εγώ είμαι μαθηματικός και έχω πάρει ειδικότητα διδακτορικό στη στατιστική.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η καμπύλη χρησιμοποιείται, αυτή η κατανομή χρησιμοποιείται σε ένα 86% των πειραμάτων τύχης. Των πειραμάτων τύχης, ένα πείραμα τύχης.
0: Τύχης, μάλιστα.
1: Τύχης. Υπάρχει η καμπύλη του υπάρχει η κατανομή του Πουασόν, η κατανομή του Μπερνούλη, διάφορες κατανομές.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Υπάρχουν τρία ψέματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα το μικρό ψέμα, το μεγάλο ψέμα και το πιο μεγάλο είναι το στατιστικό. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Η καμπύλη του Γκάους.
0: Το πιο μεγάλο ψέμα είναι το στατιστικό.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι, να το καταλάβετε. Αν δεν πούνε διάφοροι παράμετροι μέσα,
0: ναι,
1: όπως ο μέσος όρος, η διάμεσος τιμή,
0: ναι,
1: η μαθηματική ελπίδα που λέμε, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι παράμετροι μας βοηθάνε στο να δούμε αν αυτό το αποτέλεσμα που βγάζουμε είναι αξιόπιστο ή όχι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ναι, αλλά τώρα εγώ δεν τα ξέρω αυτά που μου λέτε προφανώς.
1: Σας καταλαβαίνω.
0: Αλλά να ρωτήσω πολύ κάτι. Για να υπάρχει όμως ως τύπος η μαθηματική καμπύλη,
1: ναι.
0: Του Γκάους,
1: ναι,
0: προφανώς κάτι εξυπηρετεί.
1: Βέβαια. Δεν αφιβάλλω. Προς Θεού,
0: όχι,
1: σας είπα.
0: Λέω, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, δείτε κάτι. Σας είπα ότι σε οποιοδήποτε πείραμα τύχης κάνουμε, οποιαδήποτε παρατήρηση.
0: Τι σημαίνει πείραμα τύχης?
1: Να το καταλάβετε. Θέλω εγώ να δω κάτι σε ένα πληθυσμό μέσα.
0: Ναι.
1: Μια συγκεκριμένη ιδιότητα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είναι οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτή η ιδιότητα, καταλάβατε, να έχει μια μέση τιμή. Να έχει μια διάμεσο τιμή και μια επιγρατούσα τιμή. Καταλάβατε. Αυτές οι τιμές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι το πιθανό, αυτό είναι το βέβαιο.
1: Όχι, να σας πω το εξής. Όταν αυτές οι τιμές ταυτιστούν, η κατανομή αυτή λέγεται κανονική. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, να το καταλάβετε, είναι παράμετροι που θα μου πούνε εμένα εάν τυχόν αυτό που βγάζω το αποτέλεσμα είναι αξιόπιστο ή όχι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφορα πράγματα μέσα. Δηλαδή, μην λέμε ότι παίρνουμε την καμπύλη του Γκάους και την προχωράμε έτσι. Ελαφρά την καρδιά, καταλάβατε τι θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Και εκείνο που με πείραξε προσωπικά.
0: Ναι.
1: Όχι προσωπικά, τον κλάδο μου. Είπε ότι η κυρία, ότι οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Ουδέν ψευδέστερο. Ουδέν ψευδέστερο. Να σας πω κάτι άλλο πρώτα απ' όλα. Θέλουν. Το θέμα είναι η αξιολόγηση πώς θα γίνεται. Τι παράμετροι θα υπάρχουν, τι εχέγγυα θα υπάρχουν. Το καταλάβατε.
0: Λογικό είναι, λογικό μου ακούγεται ως επιχείρημα.
1: Α, μπράβο. Η ΟΛΜΕ δεν είναι κάτι, επειδή εγώ είμαι καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως, αλλά δουλεύω και στο πανεπιστήμιο. Κάνω στατιστική.
0: Να.
1: Καταλάβατε.
0: Να σας κάνω όμως μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Από την αρχή της πορείας μου, της επαγγελματικής.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αξιολογούμε,
1: ναι,
0: σε καθημερινή, σχεδόν καθημερινή βάση.
1: Μάλιστα.
0: Τα κριτήρια της αξιολόγησης.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ δεν μπορεί να είναι απολύτως αξιόπιστα.
1: Αυτό σας λέω και εγώ.
0: Και δεν μπορεί να είναι ποτέ απολύτως αξιόπιστα. Για ποιο λόγο?
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και σας μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα τώρα, για το δημόσιο.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Έτσι. Μπορεί το κάνω καλά τη δουλειά μου να συμπίπτει με μία σύγκρουση συμφερόντων ή με μία ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει
1: ακριβώς
0: αυτό που εννοούμε όταν λέμε κάνω καλά τη δουλειά μου. Άρα, άρα η αξιολόγηση,
1: ναι,
0: στην οποία δεν έχω καμία πρόσβαση,
1: ναι,
0: ούτε παρεμβατικότητα, θα γίνει ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα. Και σας λέω το εξής. Εσείς η δουλειά σας για να αξιολογηθείτε, δεν υπάρχουν διάφοροι παράμετροι. Διάφορα στοιχεία δεν σας αξιολογούν, ναι ή όχι.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά όμως πολύ εύκολα καθίστανται όλα.
1: Μάλιστα, αλληλοαναιρούνται. Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Πολύ εύκολα. Και δεν έχω και καμία δυνατότητα αμφισβήτησης.
1: Αυτό θέλω να σας πω λοιπόν. Σας λέω και πάλι το εξής. Δεν το λέω επειδή είμαι καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως, σας το λέω, δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο, κάνω στατιστική.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εσείς, να το καταλάβετε και πάλι. Δεν είπα ποτέ οι καθηγητές, γιατί ο καθηγητής δεν το καταλάβετε, είναι ο μέσος Έλληνας. Είναι παιδί υπαλλήλου ή παιδί αγρότη ή καταστηματάρχη. Δεν είναι πλουσιόπαιδα, δεν είμαστε πλουσιόπαιδα. Είμαστε ένας κλάδος πρώτα απ' όλα που έχουμε πει για το Πανεπιστήμιο,
0: και
1: κατά το Πανεπιστήμιο, δείτε κάτι, ναι, έχουμε περάσει ΑΣΕΠ. Καταλάβατε. Είμαστε και ένας κλάδος ταλαιπωρημένος.
0: Λέει κανείς ότι οι καθηγητές είναι πλουσιόπεδα, για όνομα του
1: Θεού. Μπράβο. Θέλω λοιπόν να σας πω και το εσείς, δείτε κάτι άλλο. Και ένας κλάδος ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος. Να μην λέμε λοιπόν την μεγάλη ευκολία που είπε η κυρία ότι οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Να κοιτάξουν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν το Υπουργείο.
0: Ποιος θα το αξιολογήσει.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Να το πούμε και απλά να το καταλάβετε. Πολύ απλό. Δεν μου λέτε γιατί να υπάρχουν τόσα κενά στα σχολεία.
0: Μα το συζητούσαμε πριν.
1: Το καταλάβατε.
0: Μισό λεπτό. Εδώ είναι τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα.
1: Μήπως η λόγη είναι οικονομική.
0: Όχι μήπως.
1: Σίγουρα είναι οικονομική.
0: Είναι, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ, ούτε αυτό το δέχομαι ως δικαιολογία, γιατί για μένα είναι δικαιολογία. Διότι τα κενά, συγγνώμη, προϋπήρχαν των μνημονίων.
1: Ναι, να σας πω κάτι, αυτή η ταφογένεια είναι διαχρονική.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και την περίοδο των παχιών αγελάδων που λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, υπήρχαν κενά.
1: Μάλιστα, το συμμερίζομαι απόλυτα.
0: Για ποιο λόγο να υπάρχουν κενά και για ποιο λόγο να υπάρχουν αναπληρωτές και για ποιο λόγο να υπάρχουν συμβασιούχοι.
1: Και δεν μου λέτε να σας πω γιατί το άλλο. Παίρνει τον αναπληρωτή, να το καταλάβετε. Παίρνει ένα πτυχίο, δίνει ΑΣΕΠ. Τον παίρνει στα 40 και το στέλνει στην επαρχία. Και του δίνει 900 ευρώ το μήνα. Τα οποία δεν φτάνουν για να μείνει. Και το τραβά από εδώ και από εκεί. Και του κουνά και το δάχτυλο. Του λε, να σε αξιολογήσω. Απειλητικά. Όχι για να τον βοηθήσει. Το καταλάβατε, θέλω να σου πω. Δεν του ενδιαφέρει. Μην σα φάνει περίεργο. Δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Διαχρονικά. Να ανεβάσουν το μέσο όρο τη παιδεία.
0: Προσωπικά θεωρώ. Προσωπικά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει από καμία κυβέρνηση.
1: Να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, σεβαστή είναι η άποψή σας, γιατί το λέω. Μόνο μία ανεξάρτητη αρχή.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και όχι με την έννοια που έχουμε κάποιες ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά. Αυτό που λέγαμε κάποτε οι ορκωτοί λογιστές που μπαίνουν σε μια επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα μπορούσα να δεχθώ μια αξιολόγηση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Διότι ουδέποτε δεν εξέλιψε το κομματικό κράτος από την Ελλάδα, όποιος και αν ήταν στην ηγεσία.
1: Από το 1829.
0: Έτσι. Άρα κάποιος θα αξιολογηθεί. Λάθος.
1: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να σας πω. Το καταλάβατε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το καταλάβω. Το πιστεύω βαθιά.
1: Προσωπικά σας μιλάω σοβαρά. Δείτε κάτι. Με ενόχλησε. Συσταγωγικά το λέω και σε προς Θεού, έτσι. Είπε η κυρία ότι ελαφρά την καρδία οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Ποιος της το είπε. Πρώτα απ' όλα είναι ένας κλάδος, να το καταλάβετε. Δεν το λέω επειδή είμαι καθηγητής εγώ. Βγάλαμε ένα πανεπιστήμιο. Δώσαμε ΑΣΕΠ. Δεν παρακαλέσαμε κανένα να διοριστούμε. Δεν γλύψαμε καμιά κατουρημένη ποδιά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Το καταλάβατε. Έχει μέσα το κομμάτι αυτό και φωτεινά παραδείγματα Έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν βλέπουν φωτεινά παραδείγματα.
0: Αυτό υπάρχει σε όλες τις εκφράσεις.
1: Αυτό.
0: Της,
1: αλλά, να σας πω κάτι. Να
0: μην ζωής μας.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Να μην κουνάει το δάχτυλο ο καθένας στους καθηγητές. Εντάξει, είναι ένας κλάδος, το ξαναλέμε και πάλι.
0: Ναι, ξέρετε γιατί το κουνάει. Γιατί εκεί τέθηκε το θέμα της αξιολόγησης. Πιο έντονα.
1: Δεν μου λέτε να σας πω κάτι άλλο. Οι γονείς έχουν αξιολογηθεί. Δηλαδή να το καταλάβετε.
0: Ο γονιός όμως δεν πληρώνεται για να κάνει κάτι.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Να σας πω το εξής.
0: Η επαγγελματική επάρχεια αξιολογείται.
1: Ναι, αυτό που λέτε το καταλαβαίνω.
0: Επειδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, να σας πω το εξής. Ξέρετε, επειδή σε σχολεία έχω δουλέψει εγώ. Σε δημόσια σχολεία. Και στο πανεπιστήμιο έχω δουλέψει. Δουλεύω στο πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Μανώλη, μην πάτε πολύ μακριά.
1: Παρακαλώ.
0: Μην πάτε πολύ μακριά. Επειδή λέτε και για τους γονείς. Και εγώ θα συμφωνήσω γιατί είμαι και γονιός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο λειτουργίας πώς μεγαλώνουμε παιδιά.
1: Όχι, να
0: όταν,
1: σας πω
0: όταν, ακούστε, όταν, επειδή είστε εκπαιδευτικός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν το σχολείο έχει ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 15 μέρες ή μία φορά το μήνα. Το σχολικό συγκρότημα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Το όπου μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα ενός παιδιού.
1: Ναι.
0: Που να συνδέεται με την οικογένεια ή να συνδέεται με κάποιον εκπαιδευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει ψυχολόγο σε καθημερινή βάση που η πόρτα του να είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς.
1: Ναι.
0: Το να συζητάμε για αξιολόγηση προσωπικά το θεωρώ αστείο.
1: Συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας.
0: Αστείο.
1: Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπεις τον πατέρα και σου λέει το παιδί μου έχει δικαίωμα να κάνει 114 απουσίες. Και κοιτάει να το καταλάβετε. Έχει δικαίωμα να κάνει. Και δεν νοιάζεται να μην τις κάνει. Το καταλάβατε, σας λέω.
0: Το κατάλαβα. Ωστόσο, εφόσον το σύστημα δίνει το όριο αυτών των απουσιών, ο καθένας, αναλόγως του πώς σκέφτεται, θα τις εξαντλήσει ή όχι.
1: Μάλιστα, αυτό θέλω να σας πω. Η πολιτεία σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις 114 απουσίες μέχρι τόσες.
0: Το οποίο σημαίνει...
1: Κούφια η ώρα και να αρρωστείς, άνθρωποι είμαστε.
0: Καλά, εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια.
1: Α, μπράβο. Ο άλλος όμως, θα σου πω κάτι.
0: Γιατί ο σωστός εκπαιδευτικός θα δει ποιο παιδί κάνει απουσίες. Επειδή πρέπει να τις κάνει, το πρέπει το βάζω εισαγωγικά, ή γιατί κάνει απουσίες επειδή είναι ο κοβανατζής. Και εκεί που θα πάει, θα στείλει στο γονιό το μήνυμα ότι δικαιολόγησε με αυτές τις απουσίες.
1: Για
0: να μην έχει πρόβλημα το παιδί.
1: Να σας πω κάτι, ο μέσος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κρύψει την απουσία. Να σας πω κάτι, γιατί αν
0: δεν είπα να κρύψει.
1: Καταλαβαίνετε. Αλλά να σας πω κάτι. Έρχεται ο πατέρας ή
0: όταν έρχεται η στιγμή να κινδυνεύσει το παιδί, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κρίνει. Ποιο παιδί θα βοηθήσει.
1: Α, μπράβο.
0: Ζητώντας να δικαιολογήσει ο γονιός της απουσίας, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το κάνει.
1: Να σας πω όμως κάτι. Ο πατέρας ή η μάνα ξέρει ότι έχει κάνει κοπάνα.
0: Α, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Επειδή το έχω ζήσει. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν.
1: Να σας πω. Δείτε κάτι. Επειδή δημόσιο σχολείο έχω βγάλει. Καταλάβατε. Η συγχωρεμένη μένα η μάνα μου. Μοιαζόταν. Έρχονταν στο σχολείο, ρώταγε πώς πάει το παιδί μου. Τι κάνει. Πού είναι. Ξέρετε κάτι. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουμε δει κανένα πατέρα, καμιά μάνα.
0: Ναι.
1: Το καταλάβατε. Ναι. Και δεν είναι θέμα ότι επειδή δουλεύουνε.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Για κάποιους δεν είναι, για κάποιους είναι.
1: Τι να σας πω.
0: Μην είστε δογματικός σε αυτό. Ξέρω εγώ ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Που θα πάει να πει ότι πρέπει να πάω στο σχολείο και θα του πούνε όχι, δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς να λείψεις.
1: Να σας πω κάτι, ή να κάνει ένα τηλέφωνο στο σχολείο. Για δεν κάνει τηλέφωνο στο σχολείο, να μιλήσει με καθηγητή.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Πάντως, όταν μιλάμε για γυμνάσιο και λύκειο που είναι πέραν του ενός η εκπαιδευτική, με το τηλέφωνο δεν τη βγάζεις στην άκρη.
1: Εάν δεν μπορεί να έρθεις, τι θα κάνεις.
0: Δεν τη βγάζεις στην άκρη.
1: Είδα, σας το ξαναλέω και πάλι, έχω πολλά χρόνια υπηρεσία. Σας λέω και δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο, δουλεύω. Σε οικονομικό πανεπιστήμιο, κάνω στατιστική.
0: Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Ο κάθε γονιός είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά του.
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Έχω πει το εξής. Ότι για να οδηγήσεις μηχανάκι σήμερα, για να ανοίξεις ψιλικαζίδικο, θέλει άδεια. Για να γίνεις πατέρας ή μάνα, που είναι το πιο ουσιαστικό, δεν θέλει άδεια.
0: Δεν είναι επάγγελμα.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Και ξέρετε κάτι, άλλος είναι ο βιολογικός πατέρας ή βιολογική μητέρα, άλλος είναι ο πραγματικός πατέρας και πραγματική μάνα.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο πατέρας και η μάνα...
0: Ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα είναι ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα. Αν, μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι εκείνοι που έχουν την κύρια ευθύνη. Αν τώρα ο παππούς και η γιαγιά,
1: ναι,
0: ο θείος, η θεία ή δεν ξέρω ποιος άλλος, μεγαλώσει το παιδί με τις αρχές που εκείνοι έχουν ορίσει στο μυαλό τους και με τις οποίες ζουν,
1: μάλιστα,
0: και οι γονείς αδιαφορούν ή έχουν παρκάρει το παιδί ή εργάζονται και δεν προλαβαίνουν, υπάρχουν δικαιολογίες και δικαιολογίες.
1: Να σας πω κάτι, δεν είναι κάτι. Όταν λέω
0: βιολογικός πατέρας όμως και η βιολογική μάνα,
1: ναι,
0: είναι οι μοναδικοί γονείς,
1: ναι,
0: έτσι, οι οποίοι με τις πράξεις τους...
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Να καταλάβετε το εξής.
0: Με τις πράξεις τους, ναι, καταδικάζουν,
1: ναι,
0: ή,
1: α,
0: ή ανυψώνουν τα παιδιά τους.
1: Αυτό θέλω να σας πω το εξής. Βιολογικός πατέρας ή βιολογική μητέρα, το βιολογικός μιλοπάτα, γίνεσαι σε ένα βράδυ. Πραγματικός πατέρας ή μάνα είσαι μέχρι να κλείσει τα μάτια σου.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά όμως ότι ο πραγματικός πατέρας και η πραγματική μάνα μπορεί να δομήσουν μια προσωπικότητα συγκλονιστική και ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα να καταστρέψουν τη ζωή του παιδιού τους.
1: Αυτό σας λέω, γι' αυτό σας μιλάω.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό σας μιλάω. Καταλάβατε. Δηλαδή ο πατέρας και η μάνα νοιάζεται για το παιδί. Νοιάζεται για το παιδί.
0: Στην ουσία όμως στο τέλος.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Η εξέλιξη θα καθοριστεί από τους βιολογικούς γονείς.
1: Να σας πω κάτι.
0: Να ξέρετε.
1: Εγώ βλέπω πολλούς βιολογικούς. Δεν μιλάω προς Θεού. Βλέπετε ο άλλος. Δεν θέλω να τα συζητάω. Πόσα παιδάκια είναι παρατημένα στον δρόμο.
0: Σας ξαναλέω. Στο τέλος η πορεία θα εξελιχθεί. Η πορεία θα καθοριστεί από τους βιολογικούς γονείς. Ξέρετε
1: το
0: γιατί.
1: Συμβερίζομαι.
0: Ξέρετε γιατί. Διότι μεγαλώνει ένα παιδί με τον παππού και τη γιαγιά και γίνεται συγκλονιστική δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται κάποια στιγμή που τα πεπραγμένα των βιολογικών γονέων χαντακώνουν τη ζωή του παιδιού τους.
1: Αυτό που το καταλαβαίνω.
0: Καληνύχτα και καλή τύχη.
1: Λοιπόν, σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Έτσι.
1: Σας καλώ και πάλι. Ειλικρινά σας μιλώ, την εκπομπή σας παρακολουθώ. Είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Εκείνο που με πείραξε εισαγωγικά και πάλι σε
0: αυτό. Εντάξει, μην το.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Οι καθηγητές είναι πολύ εύκολο στόχο.
0: Να είστε καλά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Ρένα, από τον Περισσό, ελάτε.
2: Μένω για τις ειδήσεις.
0: Ο, δεν έχουμε ειδήσεις.
2: Α, δεν έχετε.
0: Όχι. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ποιο θα αξιολογήσει τους αξιολογητές πρώτα απ' όλα.
0: Είναι ένα ζήτημα.
2: Παλιά, τα παλιά χρόνια, προπολεμικά που ήμουν εγώ, όταν ερχόταν ο επιθεωρητής για να κάνει έλεγχο και να κάνει την αξιολόγησή του, κάναμε εκείνη την ημέρα το καλύτερο μάθημα και ο δάσκαλος στηριζόταν στους καλύτερους μαθητές.
0: Δεν μπορεί η αξιολόγηση να γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται
2: σαφώς,
0: έτσι.
2: Σαφώς, αυτό λέω. Κοιτάξτε. Είναι αυτό το μπουρλότο που έλεγε η Νοταρά, έτσι χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν γονείς που κρύβουν πράγματα, θέματα για το παιδί τους, για μαθησιακές δυσκολίες και οτιδήποτε τέτοιο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα ταμπού έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο
2: όχι
0: βαθμό.
2: Τελείως, αλλά
0: σε μεγάλο βαθμό.
2: Με το που θα μπαίνει το παιδί στο σχολείο, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση του παιδιού και ανάλογα να πράττουν και δηλαδή με
0: ο κυρία Ρένα, πού ζείτε?
2: Όχι, σε ουτοπία είμαι εγώ.
0: Α, γιατί το έχουμε συζητήσει, αλλά το λέω τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Για να περάσεις από τα κερασί, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια και μπορεί ένα παιδί να τελειώσει και τη βαθμίδα, την εκπαιδευτική, και να μην έχει περάσει.
2: Εδώ σας είπα ότι το κοριτσάκι αυτό που παρακολουθώ με τις αναρτήσεις της μαμάς του, που συμμετέχει στο συνδικαλιστικό κίνημα για τα παιδιά αυτά, είναι ένα αμαία, πρέπει να περνάει η επιτροπή, ναι, για κάτι που δηλαδή έχει και deadline ζωή.
0: Θέλετε να σας πω το πιο ωραίο? Παίρνεις λοιπόν ένα χαρτί, που δεν είναι ένα χαρτί, είναι πολυσέλιδη έκθεση, που καθορίζει, και αυτό έχει να κάνει με το μέλλον του παιδιού, ότι εφ' εξής και μέχρι και την τελευταία εξέταση που θα του γίνει, ακόμα και τις πανελλαδικές,
2: ναι,
0: θα εξετάζεται προφορικά.
2: Ναι.
0: Σας πληροφορώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, το 70 ακόμα και το 80 σε ορισμένες, λέω έτσι, των εκπαιδευτικών, δεν το κάνει με την αιτιολογία ότι δεν προλαβαίνει.
2: Ναι.
0: Τι να συζητάμε.
2: Μην το ψάχνετε. Είναι...
0: Άντε πήγαινε, είναι... κάνε φασαρία.
2: Όχι, είναι... Μα, είναι σαθρό το σύστημα από όπου και να το πιάσει.
0: Προσέξτε, προσέξτε. Το δεν το δεν προλαβαίνει. Δεν είναι μια απλή δικαιολογία.
2: Όχι.
0: Διότι ο εκπαιδευτικός σου λέει ότι υπάρχει ένα ωράριο.
2: Ναι.
0: Το να κάτσω και 2 ώρες και 3 παραπάνω δεν είναι πρόβλημα. Όταν όμως σε μια τάξη 25 παιδιών προκύπτουν 7 και 8 περιστατικά.
2: Βέβαια, είναι... Εγώ το ελάχιστο 1/4 για κάθε παιδί που δεν θα είναι
0: 1/4.
2: Που δεν θα είναι 1/4.
0: Μα μιλάμε τώρα για αξιολόγηση που κρίνει το μέλλον τους.
2: Κύριε Παρδάλη, γενικά το σύστημα έχει πρόβλημα. Εδώ τώρα παίρνουν παιδιά, δίνουν για προφήσενση, παιδιά τρίτης γυμνασίου. Στιγμή που δεν κατέχουν τη γλώσσα μας.
0: Συγγνώμη, τρίτη γυμνασίου πώς είναι δυνατόν να δίνεις? Απλά τα έχουν πρεσάρει τόσο πολύ οι γονείς.
2: Ακριβώς,
0: και,
2: ακριβώς.
0: Έτσι, διότι τρίτη γυμνασίου ναι, κανονικά είσαι στο επίπεδο του lower.
2: Ναι, για να μην έχουν στο λύκειο.
0: Έτσι, σε μια λογική εξέλιξης φυσιολογικής.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε, ακριβώς, για το παιδί θαύμα.
2: Ακριβώς, όλα έχουν το χρόνο τους και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν το καταλαβαίνουν γιατί πιέζονται και από το...
0: Εγώ μπορώ να δεχτώ το να ένας μαθητής να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μόνο, μάλλον να το πω διαφορετικά, μόνο στη λογική του δοκιμάζω τις δυνάμεις μου και αν δεν τα καταφέρω δεν έγινε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί μπορώ να το δεχτώ γιατί αποκτάς μια εμπειρία του πώς είναι το σύστημα.
2: Δηλαδή είναι παράλογο παιδί 14-15 χρονών. Δεν ακυρώνω τα παιδιά, αλλά δεν έχουν τον πλούτο της γλώσσας που θα μπορούσαν να
0: μας λέγανε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Ρένα, μας λέγανε κάποτε στον Γκέτε, γιατί και εγώ έμαθα γερμανικά, δεν με ρώτησε κανείς.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτά δεν τα αποφασίζεις. Τα αποφασίζουν, ναι, οι γονείς σου. Μας λέγανε λοιπόν κάποτε στον Γκέτε, να δώσετε εξετάσεις για την επόμενη βαθμίδα, για να έχετε την εμπειρία. Βέβαια, πληρώναμε.
2: Ναι.
0: Εμείς οι γονείς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έτυχε να δώσω και να πάρω το αντίστοιχο του proficiency λίγο πάνω από τη βάση. Αλλά λέω έτυχε.
2: Ναι.
0: Δεν πέτυχε. Έτυχε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μου έκανε καλό.
2: Όχι, γιατί μετά σταματήσατε να διαβάσετε.
0: Όχι, δεν σταμάτησα, αλλά δεν μου έκανε καλό, διότι εκείνη τη στιγμή δεν κοίταξα το πώς το πήρα.
2: Ναι, ήταν κατόρθωμα.
0: Μπράβο, αυτό λοιπόν δεν λειτουργεί πάντα, και δομικά να το δει κανείς, δεν λειτουργεί πάντα θετικά.
2: Όχι.
0: Επίσης, σε επίπεδο γνώσεων, εγώ έπρεπε να πάω μετά μια ταχύτητα παραπάνω, την οποία δεν την είχα.
2: Ναι.
0: Και σε ένα περιβάλλον με παιδιά που την είχαν, που ήταν 2, 3 και 4 χρόνια μεγαλύτερα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
2: Όχι βέβαια, γι' αυτό δεν υπάρχει σωστή δομή. Σε αυτά είναι τι θέλει ο γονιός και πόσο θα πιέσει το παιδί. Δεν είναι...
0: Ναι, και μπορεί καμιά φορά να το ευνοήσει τύχη.
2: Ακριβώς.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ότι το ευνόησε η τύχη είναι καλό για την εξέλιξη.
2: Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Γεωργία στην αρχή, αυτό ήθελα, χωρίς ούτε νόμο του Γκάους ούτε τίποτα. Εγώ για να είμαι καθηγήτρια και για να τα έχω καλά με όλους, βάζω σε όλους μεγάλους βαθμούς. Άρα, άμα πάρω το μέσο όρο, άμα πάρετε εσείς το μέσο όρο μου, θα δείτε ότι τα καταφέρνουν τα παιδιά μου. Αν έχω όμως πρόβλημα, γιατί είναι τα παιδιά αντίστασα και τέτοια, τα χαρακώνω κυριολεκτικά, τα χατακώνω μάλλον με τη βαθμολογία, οπότε θα είμαι εγώ η κακιά σε εκείνη τη φάση. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο υποκειμενικός παράγοντας και δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Ρένα.
2: Παρακαλώ.
0: Ένας μαθητής, ο οποίος μένει στην μια μαθήτρια που μένει στην ίδια τάξη.
2: Ναι.
0: Τι κερδίζει ακριβώς?
2: Τίποτα. Νεύρα.
0: Τι πιθανότητες έχει, τι πιθανότητες έχει να μάθει τη δεύτερη χρονιά όταν έμαθε την πρώτη?
2: Τίποτα.
0: Πόσα χρόνια μπορεί να μείνει ένα παιδί στην ίδια τάξη?
2: Πολλά.
0: Θα το περάσουν στο τέλος.
2: Ναι.
0: Θα τα έχει μάθει.
2: Να μην το βλέπουν.
0: Θα τα έχει μάθει.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Εγώ δεν λέω το κούτσουρο, το απελέκητο να περνάει τις τάξεις. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικά παιδιών που δεν μπορούν να περάσουν την τάξη. Αλλά ένας γενικός μέσος όρος,
2: ναι,
0: θα έπρεπε να αποτρέπει και έως και να απαγορεύει στους καθηγητές να αφήνουν τα παιδιά στην ίδια τάξη.
2: Σαφώς.
0: Διότι, διότι το μένω στην ίδια τάξη, πρώτα απ' όλα, δείχνει την παθογένεια του συστήματος.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ένα παιδί το οποίο έχει λάβει μία δομημένη μόρφωση, παιδεία από το σχολείο του και τους εκπαιδευτικούς του, κατ' ελάχιστο, δεν μπορεί να μείνει στην ίδια τάξη. Θα την έχει τη βάση. Προσωπική, ναι, αντίληψη είναι αυτό.
2: Μετά, να πω κάτι άλλο.
0: Έλατε.
2: Πάμε για τους παπάδες. Ο κατώτερος, ο κλήρος, δεν έχει πάρει αυξήσεις. Όχι ότι δεν παίρνουν λεφτά, αλλά παίρνουν τον κατώτερο μισθό, δεν ξέρω πόσο. Αλλά τι γίνεται. Αυτοί οι παπάδες έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν με rotation στα νεκροταφεία.
0: Όχι, δεν πάνε με rotation, βάρδιες βάζουν.
2: Το ίδιο δεν είναι.
0: Εντάξει, όχι.
2: Ναι, γιατί εγώ βρήκα το rotation,
0: το rotation μπορεί να είναι πιο δίκαιο. Οι βάρδιες... Να ξέρετε ότι όταν βγαίνουν βάρδιες, κάποιος τις βγάζει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι
0: πότε. Και όταν κάποιος βγάζει βάρδιες.
2: Με τα πρόσφορα, ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε βγάζουν κατητής, γι' αυτό δεν τους νοιάζει.
0: Κατητής.
2: Το ξέρω. Όχι, το. Αφήστε να λέω, να τα λέω ήπια.
0: Μα δεν είναι κατητής.
2: Εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχουν με σφυρίχτρες και.
0: Τρία τρισαγιάκια την ημέρα είναι μίνιμουμ 60 ευρώ.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μαύρα.
2: Ναι.
0: Τρία.
2: Τώρα, εδώ που, να σας πω ένα αστείο. Η μαμά μιας φίλης πήγαινε κάθε Παρασκευή πρόσφορο στην εκκλησία. Του το έφτιαχνε η ίδια. Η ίδια. Μια μέρα της έκανα παρατήρηση ο παπάς, ο οποίος τώρα είναι Μητροπολίτης σε κάποια επαρχιακή πόλη. Λοιπόν, και της έκανε παράπονα και της είπε, κυρία Αλεξάνδρα, δεν το αλάτισε σωστά το πρόσφορο.
0: Α, δεν ήταν νόστιμο.
2: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Είχε χαλάσει το αυτό και μετά, οπότε. Αλλά οι ιεράρχες, οι ψηλά ιστάμενοι, δεν έχουν έξοδα λειτουργικά. Τους παρέχουν τα πάντα.
0: Ναι, επίσης εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω όμως. Αν οι ιεράρχες υποχρεώνονται σε ποθενέσχες.
2: Όχι καλέ. Δεν νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Γιατί είχε γίνει.
0: Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω, βέβαια. Η κληρική απλή υποχρεώνοντας υποθενέσχες. Δεν νομίζω.
2: Ρωτήστε τον για τον Γκουαρδιόλα τι γίνεται.
0: Ακούει, δεν ξέρω αν ξέρετε, μας πει.
2: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι είχε γίνει κάτι στο Περιστέρι, νομίζω, με τον Μητροπολίτη. Δεν ξέρω αν βγάλαν άκρη. Πάει αυτό. Και το τελευταίο, και οπότε κυκλοφορούν με τα θωρακισμένα, με τις Mercedes, το ένα το άλλο, τρώνε τζάμπα. Από αυτά που αφήνουμε για τα συστήτια, παίρνουν το κάτι της τους για να έχουν ένα απόθεμα και είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, επειδή κύριε Σταυρακάκη, στην Ελλάδα οι κληρικοί της επικρατούσας θρησκείας, Εκκλησία της Ελλάδος, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποθενέσεις.
2: Οι κληρικοί, οι κατώτεροι.
0: Όλοι, εκτός αν κατέχουν δημόσια θέση που το επιβάλλει, δηλαδή είναι μέλη σε κρατικές επιτροπές ή καθηγητές θεολογίας.
2: Α, τόσο καλά. Ωραία. Ναι. Μια χαρά.
0: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι λειτουργοί των θρησκευτικών κοινοτήτων δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποχρεωτικών υπόχρεων προσώπων.
2: Εσείς όμως υποχρεώνεστε.
0: Εμείς υποχρεωνόμαστε και καλά κάνουμε. Και καλά κάνουμε.
2: Ναι, δεν είναι.
0: Παρόλο που η κληρική είναι δημόσια λειτουργία και η μισθοδοσία τους καλύπτεται από το δημόσιο, δεν εντάσσονται στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που υποχρεώνται σε πόθενές σχέσεις.
2: Ωραίο.
0: Οι Μητροπολίτες δεν υποβάλλουν ατομικό ποθενέσχες, παρά το ότι διαχειρίζονται τα έσοδα των Ιερών Μητροπόλεων που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
2: Το
0: αφήστε
2: το
0: τώρα,
2: το
0: εντάξει.
2: Το ξέρετε ότι βάζουν στόχους, έτσι. Τις ενορίες.
0: Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει.
2: Ενδιαφέρει.
0: Το δεν με ενδιαφέρει, το λέω.
2: Τρόπος του λέγει.
0: Το λέω για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
2: Λοιπόν, πάει αυτό. Και το τελευταίο είναι, επειδή διάβασα τώρα προχτές ένα άρθρο για τον Λουμπούμπα στο Βελγικό Κογκό και όλα αυτά που έχουν γίνει, το πώς τους έχουν κατακερματίσει για να παίρνουν τα ορυκτά πλούτη από αυτές τις χώρες. Το επόμενο κομμάτι είναι η Αφρική σίγουρα, γιατί οι απεικιοκράτες έχουν κρατήσει τον έλεγχο πάνω στις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
2: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Έχουμε διακοπή. Όχι. Καβοντορίτη, ελάτε.
3: Καλημέρα μου, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Καβοντορίτη.
3: Χαρούμενος γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Ναι.
3: Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ελπίζουμε να το πάρουμε.
0: Δεύτερο. Το τρίτο ήταν αυτό.
3: Ναι, στο τρίτο παιχνίδι. Να. Θα πάμε στο τέταρτο παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
0: Μετά το τρίτο συνήθως, ναι.
3: Ναι, στο τέταρτο. Μεθαύριο. Θα το πάρουμε εκεί μέσα.
0: Αν είναι καλύτερος Ολυμπιακός, θα το πάρει. Αν δεν είναι, δεν θα το πάρει.
3: Δεν θέλω να σταματήσει τις γκρίνιες ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, λέω. Αν είναι. Ξαναλέω. Επειδή.
3: Να πατάει γραμμές. Μόνο που
0: ξαναλέω, αν είναι καλύτερος Ολυμπιακός.
3: Δεν μπαίνει καλύτερα μέσα να παίξει και μπάσκετ.
0: Ξαναλέω.
3: Τον βλέπω, έχει ταλέντο.
0: Καβοντορίτη, ξαναλέω. Αν είναι καλύτερος, θα το πάρει. Αν δεν είναι, θα το χάσει και θα πάει σε πέμπτο.
3: Δεν είπαμε να το πάρουμε να μην είμαστε καλύτεροι. Αν θα το πάρουμε, θα είμαστε και καλύτεροι. Τέλος πάντων, εκνευρισμένος για άλλο λόγο, για το λόγο που μόλις είπε η κυρία.
0: Ναι.
3: Με τους Μητροπολίτες. 5200 Μητροπολίτες. Αν είναι δυνατόν.
0: Γίνεται κι εσείς.
3: Ο λαός είναι με 400 ευρώ.
0: Ναι.
3: Και 500.
0: Τι θα κάνουμε.
3: Δηλαδή δεν σκέφτονται την νεολαία. Ο Μητσοτάκης το πέταξε αυτό. Οι Μητροπολίτες. Καταρχήν πρέπει ο Ιερώνυμος, ο ίδιος, αν έχει τσίπα, να
0: γιατί,
3: πει.
0: Γιατί η Καβοντορίτη δίνει έτσι, δίνει κατεύθυνση σε προς επαγγελματική αποκατάσταση. Ας σκεφτεί κάποιος να μπει στην ιεραρχία.
3: Ναι,
0: ξεκινήσει από χαμηλά και να ανέβει.
3: Όλοι οι Μητροπολίτες.
0: Δεν είπαμε αυτό.
3: Ναι.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Σε πρώτη φάση.
0: Σε πρώτη φάση η Καβοντορίτη, όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας.
3: Ναι. Και οι Μητροπολίτες θα κρυφθούν. Διότι όταν παίρνουν 5200.
0: Συγγνώμη, αλλά αν έρθει κάποιος και μου πει.
3: Συγγνώμη.
0: Αλλά αν έρθει κάποιος και μου πει. Καβοντορίδη, αν έρθει κάποιος και μου πει παίρνεις 5200 αύριο. Όχι, δεν θα του πω.
3: Αλλά ο Μητροπολίτης.
0: Α, δεν ξέρω.
3: Για τον Μητροπολίτη λέω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρω, ας απαντήσουν οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω.
3: Αν είναι χριστιανοί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση να αρνηθούν το ποσό,
0: Για να το πάρουν σε δεύτερη φάση.
3: Και θέλω ειδικά να μιλήσω και για ένα Μητροπολίτη.
0: Όχι, δεν θα μιλήσετε για Μητροπολίτη ατομικά, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Όχι ατομικά, είναι στη Μητρόπολη.
0: Δεν θα πείτε, δεν θα πείτε. Όχι, δεν θα πείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ να πείτε για ένα.
3: Όχι
0: στη
3: Μητρόπολη. Πολλοί μα λένε για το Χριστό, για το ένα, για το άλλο, να δεχτούμε την θρησκεία μα. Αλλά.
0: Καβοντορίτη, μισό λεπτό. Τα έχετε λίγο μπερδέψει. Ο Μητροπολίτης, ή δεν ξέρω εγώ τι βαθμούς έχουνε, το τι λέει για τον Χριστό και το τι... Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει εσείς πρέπει να το πιστέψετε.
3: Εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, έχουμε... δεν είναι εντάξει.
3: Δεν με καταλάβατε. Ο λαός, δηλαδή, πώς το λένε, οι απλοί ιερείς, που είναι σε χωριά, που είναι στο ένα, που έχουν οικογένεια, εντάξει, έχουν ένα μισθό. Βέβαια και αυτοί, όπως είπατε προηγουμένως και είπατε και στην κυρία, δεν κάνουν φορολογίδες. Γιατί δεν κάνουν φορολογίδες?
0: Δεν είπα δεν κάνουν φορολογίδες. Όχι, δεν είπα. Όχι, μισό λεπτό. Μην μπερδεύεστε. Φορολογίδες δήλωση κάνουν όλοι.
3: Μάλιστα.
0: Πόθεν έσχες δεν κάνουν. Δήλωση πόθεν έσχες δεν κάνουν. Άλλο αυτό.
3: Α, πόθεν έσχες.
0: Μάλιστα, άλλο το ποθενέσχες, άλλη φορολογική δήλωση.
3: Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα από εκεί.
0: Το μαύρο χρήμα και φορολογική δήλωση να κάνεις, δεν το δηλώνεις.
3: Ναι, εντάξει. Mm. Εντάξει, υπάρχει τουλάχιστον τους μισθούς τους να...
0: Οι μισθοί. Προέρχονται από το δημόσιο.
3: Πρέπει, το δημόσιο πρέπει να ελέγχει. Διότι όλοι μέσα φορολογούμε πολίτες, δεν είναι και οι παπάδες.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι είναι το σωστό.
0: Πάμε
3: παρακάτω. Από εκεί και πέρα τώρα το μαύρο χρήμα υπήρχε και θα υπάρχει και στο Δούσκο. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να βγάλει ο Αρχιεπίσκοπος να αρνηθεί σε πρώτη φάση τα 5.200. Διότι δεν τα χρειάζονται. Δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Θα πρέπει και κάνουν μια υποτίθεται λιτή ζωή, έτσι. Αυτό λέει και η θρησκεία.
0: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη.
3: Πρέπει αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης τους έχει τυλίξει σε μία κόλλα χαρτί όλους τους Μητροπολίτες. Με αυτό που πάει να κάνει. Διότι θα τους εκθέσει όλους. Θα πάρουν τα λεφτά και ο κόσμος είναι τόσο δυσαρεστημένος.

0: ούτε πάει να κάνει, πώς το λένε.
1: Συγγνώμη, Χαβοντορίτη, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Μητροπολίτης που λέτε δεν πάει στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πάει.
0: Πάει και στα μπουζούκια, βγάζει το ράσο και πηγαίνει.
1: Συγγνώμη, στο θέατρο μπορεί να πάει.
0: Στο θέατρο δεν ξέρω. Στο
1: Γιατί?
0: Θέατρο μπορεί να πάει.
1: Γιατί? Μπουζούκια... Στον κινηματογράφο μπορεί να πάει.
0: Στον κινηματογράφο νομίζω μπορεί να πάει.
1: Σε μια συναυλία μπορεί να πάει.
0: Σε μια συναυλία μπορεί να πάει.
1: Στα μπουζούκια γιατί δεν μπορεί να πάει.
0: Εντάξει, τα μπουζούκια τώρα είναι και λίγο πιο.
1: Τι είναι?
0: Πάει ο Μητροπολίτης.
1: Κοινωνική εκδήλωση δεν είναι? Συγγνώμη, έχετε ταμπού περίεργα. Το ότι θα πάει κάποιο στα μπουζούκια τι σημαίνει, ότι θα κολλαστεί?
0: Όχι, θα κολλαστεί.
1: Αλλά τι?
0: Ο βίος του Μητροπολίτη δεν είναι για τη διασκέδαση.
1: Ο βίος. Ο βίος.
0: Διασκεδάζω.
1: Ο ενάρετος βίος. Δεν καθορίζεται.
0: Είναι άλλα τα καθήκοντα του Μητροπολίτη.
1: Ναι, ο ενάρετος βίος, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν καθορίζεται από αυτά τα πράγματα. Ο ενάρετος βίος, κατά την προσωπική μου άποψη, καθορίζεται από άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν πηγαίνει κάποιος ιεράρχης με 5200, πηγαίνει κάθε βράδυ σε ένα μπουζουξίδικο.
1: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό, Καβοντορίτη. Δεν είπα αυτό, Καβοντορίτη. Δεν είπα αυτό.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Είπα
1: ότι εμένα προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε.
0: Εμένα θα με ενοχλούσε.
1: Εμένα δεν θα με ενοχλούσε όμως. Γιατί προτιμώ κάποιος να πάει στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πιο ενάρετο το θεωρώ αυτό.
0: Στα μπουζούκια, πώς να πιστέψεις κι άλλος μετά?
1: Σοβαρά τώρα.
0: Πώς να πίστεψε άμα τον βλέπει τον παπά και σπάει πιάτα?
1: Μα δεν είναι αυτό συζητάμε, δεν είναι. Καλά, εντάξει.
0: Λέω τώρα, εάν δεν γίνεται, αλλά θέλω να σου πω. Έχει τα λεφτά μου και μπορεί να πάει, δεν το απαγορεύει.
1: Στο γήπεδο μπορεί να πάει ο Μητροπολίτης.
0: Μητροπολίτης στο γήπεδο μπορεί να πάει.
1: Γιατί?
0: Έναν αγώνα μπορεί να πάει, αλλά να είναι σεμνός. Δεν μπορεί να είναι χουλιγκάνος.
1: Καλά, δεν είπαμε να χτυπιέται στα καθίσματα.
0: Έτσι ούτε μπορεί να πάει στη λεφτά τώρα ο Μητροπολίτης.
1: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει.
0: Να ακούει τα γαλλικά και να λέει και γαλλικά.
1: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει.
0: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει. Πηγαίνουμε στα ταβέρνα.
1: Άρα μόνο τα μπουζούκια είναι που δεν μπορεί να πάει.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέμε ένας βίος πρέπει να είναι ανάλογα με τα... Όταν παίρνεις 5200...
1: Αφήστε τα 5200. Έστω ότι παίρνει 1500.
0: Ναι, δεν είναι βάση αυτό που πιστεύουν, που είναι η θρησκεία τους. Έχουν έναν άρετο βίο. Δεν μπορείς να πας.
1: Ο ενάρετος βίος καθορίζεται από το που θα πάει.
0: Να παράς λεφτά στα μπουζούκια. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ταξίδια μπορεί να κάνει. Να μπορεί να κάνει ένα ταξίδι το χρόνο στον πλανήτη 2.
0: Να δεις έναν Μητροπολίτη στα μπουζούκια να σπάει τα πιάτα και να διασκεδάζει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε μεγαλύτερος από τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, τα είχατε δει? Το σύριαλ. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Παλιό πολύ, δεν πειράζει. Ευχαριστώ, Καβοντορίτη, καλό βράδυ.
0: Καλώς πάντων, ελπίζω να πάρουν την απόφαση πίσω αυτή, γιατί είναι προσβολή για την νεολαία.
1: Τώρα θα σας πω τι ώρα, ευχαριστώ.
0: Προσβολή για την νεολαία.
1: Γεια σας, Καβοντορίτη, γεια, γεια. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Χαιρετισμού στου συνακροατέ μα. Κοιτάξτε να δείτε, ακούω τον προηγούμενο συνακροατή. Και βγάζω το συμπέρασμα ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι πάρα πολύ δόλιο ταμείο και θέλει να δημιουργήσει ένα κακό, ας το πούμε, προηγούμενο, μια κακή εντύπωση για τους Μητροπολίτες, για τους ιερείς, για τους αρχιμανδρίτες, για τους οποιουσδήποτε κτλ., ώστε να βάλει στο χέρι την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία.
1: Α, τους έστησε σε παγίδα δηλαδή.
2: Ναι, κόλπο είναι. Εγώ ξέρω, επειδή κατάγομαι και ο λίγων από Χαλκιδική και γνωρίζω πολλά πράγματα. Έχω δει και Μητροπολίτη να πηγαίνει στα μπουζούκια όπως το ακούτε.
1: Γιατί να μην και εγώ δεν θα με ενοχλούσα.
2: Εγώ έχω δει Μητροπολίτη.
1: Εγώ δεν έχω δει γιατί δεν πάω στα μπουζούκια. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα με ενοχλούσε κιόλας.
2: Όχι, εμένα δεν με ενοχλούσε καθόλου. Και ίσα ίσα που κάναμε και καλή παρέα. Επίσης. Πάρα πολλοί μοναχοί του Αγίου Όρους καμιά φορά ξεφεύγουν λίγο από το μοναστήρι τους και πηγαίνουν και μια βόλτα εκεί πέρα στην Ιερισσό που έχει μπουζούκια καλά. Λοιπόν, δεν
1: αυτό
2: είναι περίεργο.
1: Δεν το ξέρω.
2: Εγώ το ξέρω όμως.
1: Ναι, παρόλα αυτά,
2: δεν κακό,
1: εγώ δεν θεωρώ
2: κακό.
1: Ότι ένα αρετό.

0: ενάρετος βίος διαταράσσεται από αυτά.
1: Και μάλιστα φορούν και κουστούμια, κανονικά βγάζουν την περιβολή την εκκλησιαστική για να μην προσβάλλουν κιόλας και όλη τη διαδικασία του, μάλλον την όλη την ιδιότητά τους, να μην προσβάλλουν την ιδιότητά τους.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μπορούν να με πολιτική περιβολή, δεν το ξέρω.
1: Ναι, με πολιτική περιβολή πηγαίνουν. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, φαντάζομαι τώρα ότι ένας ιερωμένος δεν θα πάει με τα ράστα στα
1: μπουλτσέρια. Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Όχι, βέβαια. Όχι. Βάζουν κουστούμια κανονικά και είναι αξιοπρεπέστατα. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι τώρα, επειδή άκουσα το προηγούμενο ακροατή, θα έχει τη γνώμη του, έχω και εγώ τη δική μου. Κοιτάξτε τώρα, εδώ τα πράγματα είναι κάπως απλά. Εγώ θα κάνω μία, έτσι θα διασκεδάσω λίγο το κοινό σήμερα, γιατί χρειάζεται και λίγο διασκέδαση. Ας είναι Δευτέρα, δεν είναι Σάββατο, ούτε είναι Παρασκευή, ούτε Κυριακή. Λοιπόν, θα κάνω μία περίεργη προβολή στο μέλλον. Μία περίεργη προβολή. Μπορεί να μου βγει, μπορεί να μην μου βγει. Μάλλον θα μου βγει.
0: Άρα δεν το έχετε σκεφτεί, ε.
1: Λοιπόν, θα κάνω μία προβολή στις 16 Μαρτίου του 27. Είναι ως Τρίτη μετά την Αποκριά.
0: Ναι.
1: 16 Απρίλη του 27. Θα βγει κάποιος, μάλλον θα του λένε με το συγκεκριμένο όνομα που όλοι γνωρίζουμε πως είναι ο Πρωθυπουργός, και θα πει τώρα οι αποκριές τελείωσαν, ελπίζω το καρναβάλι να πέρασε καλά και ευχάριστα και με όμορφο τρόπο για όλους, αλλά ήρθε η ώρα των σοβαρών αποφάσεων και των σοβαρών επιλογών.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν στις 18 Απριλίου να περάσουμε μπροστά, να πάμε δυνατά και να ζήσουμε πραγματικά σαν αξιοπρεπείς Έλληνες και πατριώτες μέσα από ένα σύστημα που εμείς το δημιουργήσαμε, εμείς το φτιάξαμε και εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε το δικαίωμα να εκφενευόμαστε για το ότι ο Έλληνας πολίτης δει πολύ καλύτερα από το 2015 ή από το 2012 ή από το 2010. Λοιπόν, έκανα μια προβολή στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι μου θα έχει κατακοκκινήσει τώρα, γιατί ξέρει πως ουσιαστικά είμαστε και λίγο μέσα στο μυαλό του. Προβλέψιμος είναι. Πάρα πολύ προβλέψιμος.
0: Λοιπόν, σύμφωνα, ακούστε τώρα, επειδή και εγώ δεν θέλω να λέω πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με το σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο, τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, ένας ορθόδοξος ιερωμένος δεν μπορεί να βάζει στα μπουζούκια. Δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λέει όμως. Αποστολικός κανόν. Αν κάποιος κληρικός πιαστεί να τρώει, να διασκεδάζει σε καπηλιό ταβέρνα, γιατί είναι από τότε ο κανόνας,
1: ναι,
0: εκτός αν βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης λόγω ταξιδιού, πρέπει να αφορίζεται.
1: Υπερβολικό.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, μην νομίζετε.
0: Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει ρητά σε επισκόπους, ιερείς και διακόνους να παρακολουθούν υποδρομίες, θεατρικά παίχνια, κοσμικά θεάματα που ξεφεύγουν από το χριστιανικό ήθος. Το περιβάλλον, λέει, των ταμπουζούκια και νυχτερινά κέντρα. Υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ και μεθύου, ιερέας οφείλει να είναι νυφάλιος και σε πνευματική εγρήγορση, αισθησιακό περιβάλλον, αλλά αυτό η πηγή για το αισθησιακό περιβάλλον προέρχεται από το Regnum Christi της Βόρειο Αμερικής. Και σκανδαλισμός, το φαίνεστε, η παρουσία, λέει, ενός ιερέα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μειώνει το κύρος εκκλησίας και προκαλεί το κοινό αίσθημα των πιστών, κάτι που το εκκλησιαστικό δίκαιο τιμωρεί αυστηρά. Επιτρέπεται να παρευρεθεί σε γαμήλιο τραπέζι ή σε τραπέζι βάπτισης, αλλά οφείλει να αποχωρήσει όταν το κλίμα αρχίσει να ξεφεύγει. Αν λέει φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί σε νυχτερινό κέντρο, παραπέμπεται στο επισκοπικό δικαστήριο της Μητρόπολης του, όπου αντιμετωπίζει ποινές που ξεκινούν από την επίπληξη και την προσωρινή αργία έως και την καθαίρεση.
1: Αρκεί να αναγνωριστεί ότι είναι αυτός.
0: Εντάξει.
1: Επίσης, θέλω να παρατηρήσω κάτι, ότι αν ίσχυαν όλοι αυτοί οι ιεροί κανόνες, οι οποίοι υπάρχουν βεβαίως εδώ και τώρα δεκαετίες, τότε μόνο οι μονίες σφιγμένου θα ήταν η μοναδική από τις 20 μονές του Αγίου Όρους, η οποία θα ήταν η πραγματικά Ορθόδοξη. Μία μόνη θα είχε μείνει. Μία μονή, η μονή εσφυγμένου. Είναι η μόνη που τηρούν αυτές τους κανόνες. Καμία άλλη μονή δεν τους τηρεί.
0: Μάλιστα.
1: Σας λέω την αλήθεια, γιατί Χαλκιδικιώτης είμαι από παππού και έχω επισκεφθεί πάρα πολλές μονές στο Αγίου Όρος και κάτι γνωρίζω από όλα τούτα. Ξέρετε κάτι, οι εκλογές στο καπιταλιστικό σύστημα.
0: Εν τω μεταξύ μου είχε έρθει μήνυμα που σας εγκαλεί φιλικά ότι είχατε πει 16 το 10 το 25 θα έχει αλλάξει κυβέρνηση.
1: Συγγνώμη, να σας εξηγήσω γιατί δεν άλλαξε κυβέρνηση.
0: Άλλαξε.
1: Πού είπα ψέματα.
0: Πού άλλαξε η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς, είναι η ίδια. Είναι η ίδια με άλλο προσωπείο. Ουσιαστικά δηλαδή από το 25 και μετά. Ποια κυβέρνηση. Καταρχήν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Υφίστανται
0: δεν υπάρχει κυβέρνηση. Τόσους υπουργούς έχουμε.
1: Αστείευεστε.
0: Εγώ...
1: Μιλάμε για κυβερνήσεις
0: μαζί. Τώρα δεν έγινε μήνυμα ανασχηματισμός.
1: Α, βέβαια. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ξέρει ούτε η μητέρα τους.
0: Πώς δεν τους ξέρει. Για ποιον δεν ξέρετε.
1: Κανένα δεν ξέρω από όλους τους.
0: Δεν διαβάζετε γι' αυτό. Δεν ξέρετε τον κύριο Σιμόπουλο, δεν ξέρετε τον κύριο Μαρκόπουλο. Είναι δυνατόν.
1: Α, το Μαρκόπουλο είναι κάπου τον έχω ακούσει. Το Μαρκόπουλο το ξέρω.
0: Και τώρα δεν ξέρετε τον κύριο Σιμόπουλο και είστε και Χαλκιδικιώτης. Βουλευτής Θεσσαλονίκης. Βουλευτής Θεσσαλονίκης.
1: Ο Σιμόπουλος είναι ο αστρονόμος.
0: Όχι, όχι, ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Ναι, κάτι μου λέει. Όμως, εδώ που τα λέμε, θα ζούμε μέχρι τον επόμενο Απρίλιο-Μάιο με δημοσκοπήσεις, με αναλύσεις, με γνωμοδοτήσεις.
0: Ωραία δεν είναι.
1: Είναι υπέροχο, καταπληκτικό. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, ασχοληθούμε με αυτό. Αφού δεν υπάρχει αρκετός άρτος, θα υπάρχουν πολλά θέματα. Θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις κάθε μία-δύο μέρες.
0: Μην διαμαρτύρεστε. Εγώ τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Οι καταπληκτικές,
0: βέβαια. Περιμένετε, σας παρακαλώ, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη τελευταία ώρα. Ελάτε κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ναι. Για να ολοκληρώσω και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ήθελα να πατήσω κάτι. Όλοι μιλούν για κυβερνησιμότητα. Κυβερνησιμότητα. Δεν υπάρχει για κυβερνησιμότητα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, το Σύνταγμα ορίζει ότι ακόμα και δεν εκλεγεί κανένας. Πάρουν όλοι από 10% σας λέω. 10 κόμματα από 10%. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Βγαίνει οπωσδήποτε μια ανόχη οικουμενική που δεν θα μπορέσει να βγει. Βγαίνει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή θα έχει τον τάδε τραπεζίτη ή τον τάδε μάλλον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδας προφανέστατα ή τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου ή τον πρόεδρο του τάδε.
0: Έχετε πάει πολύ μακριά τη σκέψη σας.
1: Όχι, καθόλου μακριά. Απλούστατα, ξέρετε τι βλέπω. Υπάρχει κάτι που δεν το έχει τονίσει κανένας δημοσιογράφος. Ότι αν, ας πούμε, παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, παραιτηθούν, βλέπετε, ο κύριος.
0: Τι είναι, έπεσε η γραμμή. Για καλέστε πάλι τον κύριο Ζαφυρόπουλο, κάτι συνέβη τώρα. Λοιπόν. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Θυρομερίτη, βάλε μου και ό,τι θες, εγώ σου βάζω 10. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σε αξιολογήσω εγώ. Δεν είμαι αντικειμενικός αξιολογητής. Βάλε μου, εμένα βάλε μου κάτω από τη βάση, δεν με νοιάζει. Δεν... Πες το, δεν χαλάω την καρδιά μου με αυτά. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Σιγά που χαλάσουμε τις καρδιές μας για όλους τούτους.
0: Κάτι κακό πήγατε να πείτε και έπεσε η γραμμή.
1: Πάντοτε. Όλα παρακολουθούνται, να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Άντιμο, τι να παρακολουθήσει, αφού δημόσια μιλάμε, έστω.
1: Δημόσια μιλάμε, αλλά μπορεί να λέμε και πράγματα λίγο απαγορευμένα.
0: Αχ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Στο δημόσιο λόγο, άμα είναι κάτι απαγορευμένο.
1: Ειδικά θα μας συμπίσει το ραδιοτηλεοπτικό.
0: Θα μας συμπίσει το ραδιοτηλεοπτικό, άμα λέμε κάτι. Τώρα δεν είναι.
1: Και το ραδιοτηλεοπτικό το παρακολουθούν. Όλα τα παρακολουθούν. Ξέρετε, οι βουλευτές, όπως ξέρετε, μπορούν να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο, μπορούν να αποστατήσουν, μπορούν να.
0: Τι σημαίνει αποστατώ?
1: Είναι μια έκφραση από τα παλιά που λέμε.
0: Δεν υπάρχει
1: αποστατώ. Δηλαδή, φεύγω από αυτό το κόμμα και πάω σε εκείνο για να το υποστηρίξω επειδή μου δίνουν ένα υπουργείο.
0: Ή ανεξαρτητοποιούμε κι αυτό.
1: Ή ανεξαρτητοποιούμε.
0: Εντάξει, τώρα πια υπάρχει ανεξαρτητοποίηση.
1: Υπερψηφίζω τα νομοσχέδια για λόγους κυβερνησιμότητας ή για άλλους εθνικούς λόγους, αλλά δεν δέχομαι όλες τις θέσεις του κόμματος αυτού που υπερψηφίζω τα νομοσχέδια ώστε να υπάρχει.
0: Μισό λεπτό. Αυτό. Ναι. Κατά την προσωπική
1: είναι
0: μου άποψη. Όχι. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι καθόλου απάτη.
1: Γιατί δεν είναι απάτη?
0: Θα σας πω γιατί. Εάν εκλέγεται ένας βουλευτής με το κόμμα του Ζαφυρόπουλου.
1: Ναι.
0: Μάλλον με το κόμμα του Παρδάλη, για να το πάρω εγώ. Και ο Ζαφυρόπουλος, ο οποίος κυβερνάει, κάνει ένα νόμο που ο βουλευτής που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Παρδάλη θεωρεί ότι είναι σωστός. Δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει κατά συνείδηση.
1: Αυτά είναι σπάνιες περιπτώσεις.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Αφήστε τις
1: σπάνιες περιπτώσεις. Φυσικά έχει δικαίωμα.
0: Υπάρχει κανένας νόμος που να λέει. Που να λέει ότι ο βουλευτής που εκλέγεται μπαίνει σε κανένα μαντρί? Όχι, βέβαια.
1: Όχι, φυσικά. Όχι.
0: Άρα...
1: Αλλά αυτό είναι κοινοβουλευτικό σύστημα.
0: Κακώς.
1: Είναι κοινοβουλευτικό σύστημα γιατί? Διότι όταν εγώ ψηφίζω έναν βουλευτή, ο οποίος κουβαλάει πάνω του 20.000 ψήφους, λέω εγώ το ένα παράδειγμα.
0: Δεν έχει άποψη αυτός ο
1: άνθρωπος. Όχι, έχει βεβαίως, φυσικά έχει. Τον ψήφισαν 20.000 άνθρωποι. Αλλά.
0: Αν δει λοιπόν κάτι σωστό, δεν μπορεί να το ψηφίσει ακόμα και αν είναι άλλου κόμματος. Κάτι που θεωρεί ο ίδιος σωστό, δεν μπορεί.
1: Κανείς δεν μπορεί να το
0: δεν μπορεί, γιατί θα διαγραφεί αν το κάνει.
1: Οι βουλευτές, αν υπάρξει απειλή για διαγραφή, τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία. Τότε εκεί πέρα.
0: Έχετε δει πολλούς βουλευτές να κινούνται εκτός κομματικής γραμμής?
1: Όχι, δεν έχω δει πολλούς. Έχω δει ελάχιστους. Μη σας πω μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που θα λέγει.
0: Τα κόμματα ατύπως δε θέτουν θέμα, πώς το λένε, πολιτικής πειθαρχίας, κομματικής πειθαρχίας.
1: Κομματική πειθαρχία είναι μια έκφραση, όχι τωρινή, βγαλμένη επίσης από τα παλιά, από την εποχή του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, παλιάς Νέας Δημοκρατίας κτλ. Ξέρετε, η ουσία ποια είναι? Ότι κυβερνησιμότητα θα υπάρχει οπωσδήποτε, αλλά όταν ρωτάει κάποιον κομματικό εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο ή φερέφωνο του οποιοδήποτε κόμματος, πράσινου, κίτρινου, μπλε, γαλάζιου, κόκκινου, ροζέ, μοφ κτλ. Και τον ρωτάει, εσείς θα συνεργαστείτε με αυτούς ή θα συνεργαστείτε με τους άλλους? Αυτός ξέρει ότι θα συνεργαστεί με αυτούς ή εκείνους ή τους άλλους, γιατί οι νόμοι ουσιαστικά έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από τις Βρυξέλλες, από το Βερολίνο, έρχονται από το, πώς το λένε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή τη Φραγκφούρτη, έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωένωση είναι κοινή νόμη. Ουσιαστικά εδώ επικυρώνονται και τίποτα περισσότερο. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε κουβενείς μαριονέτες. Και αν ο κόσμος, ο λαός δηλαδή, ο ίδιος δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του με νόμιμες νόμιμες κινητοποιήσεις, μεγάλες δυναμικές κινητοποιήσεις, αλλά νόμιμες και ανέμακτες φυσικά, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα συνταγματική δομή του ελληνικού κράτους, σε μια νέα συντακτική εθνοσυνέλευση όπου ο λαός θα αποφασίζει για όλα και δεν θα υπάρχουν κόμματα, αλλά θα υπάρχει μόνο ο λαός και θα υπάρχει αυτό το κράτος ως ανεξάρτητο κράτος. Και δεν θα υπάρχουν χρέη και δάνεια και μνημόνια και ούτε θα υπάρχουν ξένες τράπεζες. Θα υπάρχει μια νέα τράπεζα, η Λαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα τυπώνει νόμισμα πραγματικά εθνικό και λαϊκό και κρατικό. Τότε μόνον θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την κυριαρχία μας, αλλά και φυσικά και τη δημοκρατία μας. Τι μας δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κύριε Παρδάλη. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αυτή η γκρίζα γραμμή που βγαίνει πολλές φορές και περνάει και τον ίδιο τον Μητσοτάκη, τον σημερινό πρωθυπουργό εντός εισαγωγικών.
0: Εντός εισαγωγικών είναι εκλεγμένος.
1: Εντάξει, ναι, είναι εκλεγμένος, το ξέρω. Όλοι εκλεγμένοι ήταν, ναι.
0: Όχι, λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι, συγγνώμη. Είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός.
1: Εκλεγμένος βεβαίως, με πολλά πόνους στα ρίσκινε τηλεπαιχνίδια.
0: Με τον πόνους που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
1: Ναι, το εκλογικό νόμο μπορώ να φτιάξω κι εγώ. Ο Κακησής μπορεί να φτιάξει ένα εκλογικό
0: νόμο. Καλά,
1: ο
0: οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει. Το θέμα, είναι ότι αυτό το οποίο ισχύει, ναι, το έχουν αποδεχθεί όλα τα κόμματα.
1: Είναι παράλογη η εκλογική νόμη
0: αυτή.
1: Δεν μπορεί να παίρνει πόνους. Τι είναι, τηλεπαιχνίδι, είναι κανένα.
0: Είναι ένας τρόπος για να διασφαλίζεται
1: η κυβερνησιμότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ γελάτε, καταλαβαίνετε. Κυβερνησιμότητα.
0: Εγώ δεν βλέπω κανένα να γελάει.
1: Εγώ γελάω προσωπικά. Ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή,
0: ελάτε όμως, ολοκληρώστε.
1: Θα ολοκληρώσω. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα εργαλεία χειραγώγησης του ελληνικού λαού, τα οποία δεν είναι μόνο μηντιακά, είναι και, θα έλεγε κανείς, και δημοτοπικά από τις δημοσκοπήσεις, όπου έστω ότι αύριο συνενώντουσαν τρεις εταιρείες δημοσκοπήσεων και βγάζανε δεύτερο κόμμα το ΚΚΕ με 27%. Ή βγάζανε π.χ. το...
0: Με 27 δεύτερο.
1: Άντε να πούμε 22 για να μην το
0: χωρίσουμε. Και το πρώτο πόσο έχει.
1: Και το πρώτο θα έχει 24. Ώστε να μπορεί ο κόσμος να ελπίζει ότι το ΚΚΕ θα βγει πρώτο. Ή έστω ότι το ΕΠΑΜ το οποίο έχει πατώσει έγινε στο 0,3%, το έβγαζαν με 5%. Ναι. Ο κόσμος θα ψήφιζε αυτά τα κόμματα με την ελπίδα ότι ίσως προκύψει κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο, κάτι που θα φέρει πραγματικά αλλαγή. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όπως το καλύτερο τσάι είναι του βουνού, έτσι και η καλύτερη δημοκρατία είναι του λαού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυροπούλε.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ, γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Το απολαμβάνω όταν μιλάω μαζί, σωστό.
0: Χαίρομαι. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδάλλο, ελάτε.
5: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Παρδάλη, τι κάνετε. Καταρχάς, πείτε μου αν τελείωσε το θέμα υγείας που είχατε.
0: Καλά πάμε.
5: Μπράβο, ωραία. Χαίρομαι, μακάρι και καλύτερα. Λοιπόν, τι θέλω τώρα εδώ πέρα εγώ. Κύριε Παρδάλη, τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, λέτε να κάνω κανένα κόμμα έτσι, κατάργηση του χρήματος,
0: να
5: φτιάξουμε τεχνητή νοημοσύνη και να δώσω στον καθένα αυτό που πρέπει και να πάρω και θέσεις ως προς τα εθνικά θέματα και...
0: Με ρωτάτε την άποψή μου. Κάντε ένα κόμμα.
5: Άρθε μου, για πλάκα τα λέω, εννοείται. Τα έχω ξαναπεί όταν το είχα πάρει πιο βαριά τότε, ήδη ήμουν πιο άρρωστος. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Κύριε Παρδάλη, μου αρέσει πολύ με τους παπάδες που θα παίρνουν, θα χορτάσουν χρήματα και μετά, ξέρετε, δεν θα χρειάζονται ούτε 100 ευρώ, ξέρω εγώ, για να πηγαίνουν να κάνουν τους γάμους και αυτά, 300 ευρώ, πόσα είναι.
0: Λέτε.
5: Για την εκκλησία.
0: Λέτε ότι δεν θα σταματήσουν να...
5: Τίποτα. Το όνειρό μου ήταν πότε θα κάνω ένα γάμο εκεί πέρα για να...
0: Να σας πω κάτι, κύριε Αλέξανδρε. Να σας πω κάτι. Δεν ζητούν όλοι οι κληρικοί. χρήματα.
5: Και να βλέπω τον παπά να φεύγει την ώρα που αρχίζουμε να το σπάμε.
0: Όχι, δεν ζητούν όλοι κληρικοί χρήματα.
5: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι όλοι. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ταπεινά να ζήσουν στη ζωή τους με αυτά που θα τους δώσει ο λαός, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι, δηλαδή, αυτοί είναι οι παλαιοημερολογίτες, αυτοί δεν πληρώνονται.
0: Όχι, εγώ δεν χωρίζω, δεν το λέω έτσι. Εγώ το έχω ξαναπεί.
5: Αν θέλουμε να πούμε για τη θελησία του κράτους, έτσι. Γιατί κανονικά έπρεπε να έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό το πράγμα μετά από 2.000 χρόνια και ξέρετε τι γίνεται. Έχω τσακωθεί άπειρες φορές στο ταξί, θυμάμαι. Άπειρες φορές όμως. Γιατί μπαίνανε κάτι σκαλωμένα μυαλά που λέγανε «Εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό». Εντάξει, τον Ιησού Χριστό, ωραία.
0: Εντάξει, ο καθένας...
5: Μπράβο. Λοιπόν, δικό σου θέμα, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι να εγώ προσωπικά να πω ότι ο Χριστός είπε το «Εγώ ημί».
0: Το πάτε πολύ μακριά.
5: Δηλαδή, αυτά που λέει ο Χριστός θα τα χρησιμοποιήσω για μένα, δεν θα τα χρησιμοποιήσω για να πάω να ακολουθήσω τον Χριστό.
0: Ναι, λέω όμως ότι το πάτε πολύ μακριά.
5: Δεν πρέπει να εξελιχθούμε λίγο.
0: Δεν ξέρω αν εξελισσόμαστε έτσι.
5: Νομίζω ότι πρέπει να εξελιχθούμε λίγο, κύριε Παρδάλη.
0: Όχι, να εξελιχθούμε. Ναι. Α, με αυτό το, με αυτή την έννοια.
5: Ναι, πρέπει να πιστέψουμε σε πολύ ανώτερο Θεό. Ότι είναι
0: ναι, ένα ναι, γιατί, πρέπει, γιατί, πρέπει, τα... γιατί πρέπει να πιστέψουμε έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή εγώ ας πούμε έχω στο μυαλό μου ότι είναι 5-6 πράγματα τα οποία θέλω να κάνω και με αυτά θεωρώ ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου.
5: Για να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου πρέπει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Αυτό για να είσαι εντάξει πρέπει να είσαι εσύ. Δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή από μέσα σου, τι σημαίνει με... Τι σημαίνει...
5: Άκουσα με λίγο, Παρδάλη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, όταν έχεις το νου σου, στο νου σου, βάζεις το νου σου ότι εγώ είμαι. Για ώρα. Και το κρατάς. Μέχρι να βγει ο εαυτός σου, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν έχω πάει εγώ τόσο υπερβατικά όμως.
5: Τόσο μπαμ, τόσο μπαμ.
0: Ναι, μπορώ να το κάνω εγώ λιγότερο μπαμ.
5: Πες το όπως θες.
0: Δεν θα κλέψω κανέναν. Δεν θα ρουφιανέψω κανέναν.
5: Δεν θα... άσε τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Κάθε, θα... περίμενε, Παρδάλη, περίμενε.
0: Μπορώ να πω αυτό που
5: περίμενε,
0: θέλω
5: περίμενε,
0: να πω.
5: Να σου πω κάτι. Να σου πω γιατί δεν θα ρουφιανέψω κανέναν που λες. Είναι πέτσο απέναντι στην πολυκατοικία και βιάζει ο άλλος που...
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν είπα αυτό.
5: Τι δεν θα ρουφιανέψω κανέναν.
0: Μισό λεπτό.
5: Θα κατακύλω είπα... κανέναν.
0: Όχι, δεν θα ρουφιανέψω κανέναν.
5: Τι είναι διαφορετικό.
0: Αν κάποιος βιάζει ή κλέβει ή κάνει, θα το καταγγείλω.
5: Μα θα του δώσω ξύλο, εγώ πρώτος.
0: Εντάξει, εκεί.
5: Τι να σου πω τώρα, ρε Παρδάλη. Δεν είναι. Κατά έχουμε έρθει εδώ πέρα και να κρυθούμε και να κρίνουμε, φίλε.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν δεν έχω έρθει για να κρίνω.
5: Όχι, έχω έρθει να κρίνω τον εαυτό μου, έχω να κρίνω
0: τον εαυτό μου, ναι, αλλά να κρίνω άλλον, όχι, δεν με ενδιαφέρει.
5: Όλους.
0: Όχι, κανέναν.
5: Όπως το λέω, όλους.
0: Έχω δικαίωμα εγώ να μην κρίνω.
5: Κρίνω ακόμα και τον Θεό.
0: Ναι, εγώ έχω δικαίωμα να μην κρίνω κανέναν.
5: Δεν κρίνω τόσο κάτω.
0: Αλέξανδρε, εγώ μπορώ να μην κρίνω κανέναν ή είμαι υποχρεωμένος.
5: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κρίνω.
0: Ωραία, εντάξει.
5: Για μένα. Εγώ κρίνω. Τέλος.
0: Βρε καλά κάνεις. Εγώ μπορώ να μην κρίνω. Έχω δικαίωμα.
5: Μην κρίνεις. Τι να σου πω, πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος που δεν κρίνει.
0: Για πες μου. Πες μου.
5: Αδιάκριτος, πώς λέγεται.
0: Αδιάκριτος. Αδιάκριτος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να μάθει κάτι το οποίο δεν τον αφορά.
5: Για να κρίνει. Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Κρίνει τα πάντα, κουτσομπολιό.
0: Εγώ λοιπόν δεν θέλω να κρίνω, δεν με ενδιαφέρει να κρίνω.
5: Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Το ξεφτυλίσαμε το θέμα, έτσι πέσαμε 500 επίπεδα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Δεν το νιώσα.
5: Ναι, εγώ το νιώσα. Εγώ το νιώσα. Έπεσα 500 επίπεδα και καλό είναι τώρα να αγιωθώ. Καλό είναι τώρα να πέσω τέρμα κάτω, κατάλαβες. Να γίνω ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Αυτό είμαι εγώ. Αυτό είμαι, Παρδάλη, δεν πιστεύω
0: ότι είναι δε σου...
5: το κακό. Υπάρχει και το καλό και το κακό και γίνεται το κακό πολλές φορές για να αποδείξει στον άλλον ότι έχει την αλήθεια του, το κακό το οποίο του λέει για να το βάλει με το δόρυ.
0: Γίνεται το κακό για να αποδείξει σε κάποιον ότι... Ότι τι?
5: Ότι πρέπει να το βάλεις μέσα στο μυαλό με το ζόρι. Άμα τυχόν δεν το δέχεται και έχει μία άρνηση, πρέπει να το βάλεις στο άλλο του αλλού μέσα στο μυαλό με το ζόρι.
0: Οκ. Okay.
5: Κοιτάξτε να δεις, λέμε ότι έλεγα με την τεχνητή νοημοσύνη της προάλλες και μου έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, εσύ πώς θα ήθελες τον κόσμο, ξέρω εγώ. Και άρχισα να λέω εγώ πώς θα ήθελα. Και σε κάποια φάση έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε τελικά εγώ πρέπει να τον κόσμο αυτόν εδώ πέρα που ζούμε πώς θα λένε, να είναι φανερά τα χάρτια ή να είναι κλειστά και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει από πίσω πλατά. Εσύ τι προτιμάς? Εγώ προτιμάω διαφάνεια πλήρη. Εγώ δέχομαι να μαθευτούν ό,τι έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή. Εσύ το δέχεσαι?
0: Ναι, εννοείται.
5: Άλλος δεν το δέχεται.
0: Εντάξει, ο καθένας...
5: Και λέει προσωπικά δεδομένα.
0: Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια.
5: Καταλαβες. Κάθε τις λαμογίτσες.
0: Όχι, περίμενε. Το ότι κάποιος δεν το δέχεται δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι.
5: Έχει κάνει πολλά να ξέρεις από πίσω και δεν τα ξέρεις.
0: Εντάξει, εγώ είμαι πιο ρομαντικός στη σκέψη μου.
5: Αυτό το ρομάτζο είναι για ρομαντικούς ανθρώπους, Παρδάλη.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να σου μοιάζω, ρε Αλέξανδρε, ή εσύ σε μένα.
5: Όχι, εγώ προσωπικά σου λέω την άποψή μου.
0: Και εγώ τη δική μου.
5: Δεν ξέρω αν. Εντάξει, τώρα καθόμαστε και λέμε, ας πούμε, για τον εγωισμό. Βάζω τον εγωισμό για ποιο λόγο? Γιατί όταν πρέπει να παλέψει με θηρία και δαίμονες για να μπορέσει να ορθοποδήσει αυτή τη ζωή, και όταν βλέπεις ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ και πλέον τα προϊόντα ακριβένουν και βλέπεις ότι δεν μπορούμε να τη βγάλουμε και κάποιοι πεθαίνουν από την πείνα και δεν έχουν σώσει το θέμα της πείνας τόσα χρόνια και μην το βάλουμε πόσα και έχει, έτσι. Λοιπόν, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς λύκοι μέσα στους λύκους.
0: Να.
5: Για μένα τώρα είναι αυτό. Ότι δεν γίνεται να τα αφήσει όλα έτσι ξεκρέμαστα. Γιατί άμα τα αφήσει ξεκρέμαστα, μετά δεν βλέπει που καταντάει η υπόθεση. Και τρέχουν οι αστυνομικοί να πάνε να σώσουν την κατάσταση.
0: Λύκος μέσα στους λύκους και μέσα στα πρόβατα, τι είσαι?
5: Στα πρόβατα. Με ίδια πρόβατο. Με κάποιο Θεό σε μένα μια μέρα, το ξέρει.
0: Δεν καίει ο Θεός.
5: Με έχει κάψει ήδη πολλές φορές.
0: Δεν καίει ο Θεός, ο ίδιος καίει.
5: Περιμένω κι άλλοι. Σου λέω
0: ο Θεός δεν καίει, ο ίδιος καίει. Δεν ακούς.
5: Πού να ακούσω τώρα για γκέι και καίει. Τώρα τι καίει και τι καίει.
0: Άσχετο είναι αυτό που είπες τώρα, δεν είχα μια σχέση.
5: Κάει καλά, με πήρε φωτιά ο κόλλος μου.
0: Εντάξει, γεια σου Αλέξανδρε. Σβήστον. Μα τώρα εντάξει. Ελάτε κυρία Βασιλική.
9: Γεια σου βρε Μανώλη μου, τι κάνεις?
0: Καλά εσείς?
9: Καλά και εγώ σ' ακούω κάθε βράδυ. Δεν υπάρχει μέρα να μην σας ακούσω.
0: Να είστε καλά.
9: Ναι, και εσύ να είστε καλά. Πας καλύτερα με την υγεία σου, σ' ακούω πολύ καλύτερα τώρα.
0: Κάτι γίνεται.
9: Ναι, έχει ο Θεός για όλα. Βρε Μανώλη, πολλές δημοσκοπήσεις, πολύ με κόμματα. Και πρόγραμμα...
0: Και ακόμα είμαστε στην αρχή.
9: Ναι, πρόγραμμα δεν λέει κανένας τι θα γίνει.
0: Πώς δεν λένε?
9: Έλα βρε Μανώλη.
0: Σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν,
9: ναι,
0: τα προγραμματάκια.
9: Για τον Ένφια είπαν τίποτα, μόνο πούνε... για τους Μητροπολίτες.
0: Ελάτε τώρα, από τώρα θέλετε να ακούσετε εσείς για τον Ένφια. Έχουμε μπροστά μας στη ΔΕΘ ότι είναι να υποθεί.
9: Στη ΔΕΘ θα δώσει μόνο στους συνταξιούχους για να τους ξεκινήσει.
0: Όχι, για τους συνταξιούχους έχει δώσει ήδη. Στη ΔΕΘ θα ακούσουν άλλα πράγματα.
9: Για την εφορία θα πει τίποτα βρε Μανώλη μου?
0: Στη ΔΕΘ θα ακούσετε άλλα
9: πράγματα.
0: Στη ΔΕΘ θα ακούσετε άλλα πράγματα.
9: Ναι. Για την ακρίβεια Μανώλη, πήγα στη λαϊκή.
0: Νομίζω στην ακρίβεια έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν είναι να ακουστεί κάτι για φόρους, όπως είπατε ας πούμε για τον ΕΜΒΙΑ ένα παράδειγμα,
9: ναι,
0: θα ακουστεί στη ΔΕΘ.
9: Να καταργηθεί εντελώς. Τι να
0: δεν ξέρω, δεν είμαι στο κυβερνητικό επιτελείο. Σας λέω.
9: Ναι.
0: Υπάρχει μια τάση. Εγώ θα σας περιμένουμε.
9: Την Πέμπτη το βράδυ τον έχει ο Χατζηνικολάου. Ναι, θα προσπαθήσω να πάρω τηλέφωνο.
0: Περιμένετε να πει την Πέμπτη τι θα πει στη ΔΕΘ? Δεν θα πει.
9: Εντάξει, δεν θα πει αυτό στο Χατζηνικολάου.
0: Ούτε τάση, ούτε τάση θα δώσει.
9: Για, για τον κόσμο. Οι Μητροπολίτες έχουν ανάγκη, βρε Μανώλη, 5.000 το μήνα.
0: Ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχουν. Από εκεί και πέρα ο καθένας, είπαμε, κρίνεται.
9: Κρίνεται. Γιατί δεν κάνουν κάτι άλλο με τις παράλληλες στήριξη προς τα σχολεία που φέτος ήταν χωρίς στήριξη τα παιδάκια.
0: Μόνο
9: και
0: φέτος.
9: Και φάγαν τα λεφτά. Η διευθύντρια εμένα μου είπε ότι φάγαν τα λεφτά και σιγά σιγά μου λέει θα τις καταργήσουνε. Πάνε να τις καταργήσουν. Το παιδί
0: να τις καταργήσουν δεν γίνεται. Ούτε ότι φάγανε τα λεφτά έτσι όπως σας είπε.
9: Έλα βρε Μανώλη μου.
0: Κυρία Βασιλική, είδες...
9: ναι.
0: Εάν η διευθύντρια που μιλήσατε ξέρει ότι φάγανε τα λεφτά, να πάει το καταγγείλει.
9: Καλά.
0: Τώρα αυτά τα λόγια εγώ τα ακούω βερεσέ.
9: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
9: Και αδικίες πολλές, Μανώλη.
0: Υπάρχουν,
9: και
0: λοιπόν,
9: πολλές αδικίες.
0: Υπάρχουν,
9: ναι,
0: λοιπόν πάρα πολλά κενά,
9: ναι,
0: τα οποία δικαιολογούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, από τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν αντέχει περισσότερες προσλήψεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Από εκεί μέχρι του φάγαν τα λεφτά για την παράλληλη στήριξη και θα την καταργήσουν στο τέλος, αυτό πηγαίνετε να το πείτε στους ψυχολόγους και τους ψυχοπαιδαγωγούς που κάθε μέρα δίνουν αγώνα για να περάσουν τα παιδάκια από τις επιτροπές και να γράψουν πολυσέλιδες εκθέσεις για να τα βοηθήσουν ώστε να έχουν ένα μέλλον. Δεν είναι έτσι.
9: Μανώλη μου, εδώ στο Κερατσίνι όλη τη χρονιά ήταν μία παράλληλη στήριξη για 7 παιδάκια.
0: Μια ωραία.
9: Ψέματα θα σου πω.
0: Δεν μου λέω ότι μου λέτε ψέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φάγαν τα λεφτά, γιατί έπρεπε, ότι είχαν λεφτά για 5 παράλληλες στηρίξεις και φάγανε τις 4 και έμεινε μία. Μία είχανε, γιατί μία αποφασίσαν ότι αντέχει ο προϋπολογισμός για το Κερατσίνι.
9: Απα έτσι δηλαδή.
0: Έτσι πάει.
9: Δεν μου λες, Μανώλη μου, αυτούς στην Πολωνία που τρώγαν πάλι λεφτά, να τους κάνουν τίποτα, να πάρουν τα λεφτά πίσω.
0: Τι να σας πω, δικαιοσύνη. Υπάρχει, ναι, να τους κάνουν.
9: Ναι. Με τον ΟΠΕΚΕ πήραν τα λεφτά πίσω, Μανώλη. Και δηλαδή μας έβαλε το ρεύμα πάνω. Τα πάντα πάνω, βρε Μανώλη.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν επιστρέψει χρήματα. Αλλά ναι, είναι τόσες χιλιάδες
9: οι απατεωνιές και
0: οι κατηγορούμενοι. Πού, δεν ξέρω κι εγώ πού. Επίσης βλέπω ότι δεν έχουν... ακόμα δεν υπάρχει κατηγορητήριο για πρόσωπα,
9: ναι,
0: τα οποία δεδομένα είχαν εμπλακεί. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, θα υπάρξει, ξέρω εγώ.
9: Τώρα εκεί με τους σεισμούς.
0: Ο σεισμός είναι, τι είναι,
9: ναι,
0: τι είναι.
9: Ναι, θα βοηθήσει εκεί πέρα τον κόσμο.
0: Προφανώς δεν μπορεί να μην βοηθήσει. Το θέμα είναι,
9: μακάρι να
0: το θέμα είναι η βοήθεια.
9: Και στη ΔΕΤ, μακάρι να κάνει
0: το θέμα
9: κάτι
0: είναι
9: καλό,
0: η βοήθεια,
9: βρεμανό,
0: να είναι ουσιαστική και να μην εξαγγελθεί τώρα. Και έρθει μετά από 5 χρόνια.
9: Αυτό ξαναπέσαι, Μανώλη.
0: Γιατί ότι θα βοηθήσει, θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι η βοήθεια να είναι
9: ουσιαστική
0: και άμεση.
9: Ναι.
0: Όσο το δυνατόν.
9: Το ξέρω, βρε Μανώλη. Πάλι υπάρχουν αδικίες, Μανώλη. Αυτά τα παιδιά που βγήκε ο κύριος Γιαννάκος, τον βλέπω εγώ και στον Ευαγγελάτο και παντού.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι αδικία. Αυτό είναι έγκλημα.
9: Ναι. Έγκλημα, Μανώλη.
0: Ένα παιδί,
9: γιατί να μην
0: ένα
9: παιδί, αυτά
0: ένα
9: τα
0: παιδί,
9: παιδιά.
0: Ένα παιδί το οποίο δεν είναι, ναι, άρρωστο.
9: Ναι, και να είναι μέσα στο
0: να φιλοξενείται σε ένα νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές να το φιλοξενήσουν,
9: ναι,
0: να το βοηθήσουν, να το αξιολογήσουν ή ό,τι άλλο να κάνουν, να το υποστηρίξουν.
9: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι αδικία, είναι έγκλημα.
9: Έγκλημα. Mm. Τώρα αυτά τα κοριτσάκια που προχθές τη σκότωσε ο πατέρας τη,
0: ναι,
9: μάνα. Αυτά τη θεία δεν πρέπει να τη βοηθήσει το κράτος. Δεν είναι αμαρτία αυτή η κοπέλα.
0: Ξεκινάτε από λάθος βάση. Τα κοριτσάκια αυτά,
9: ναι,
0: μάλλον η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τη θεία,
9: τη θεία
0: για να,
9: ναι,
0: πάρει την επιμέλεια των κοριτσιών.
9: Των κοριτσιών,
0: αλλά,
9: ναι,
0: η πολιτεία πρέπει πρωτίστως να στηρίξει αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία όταν μάθουν τι έγινε, γιατί θα το μάθουν.
9: Θα το μάθουν κάποια στιγμή, θα το μάθουν
0: θα
9: τα παιδιά.
0: Θα αποκτήσουν τραύματα, τα οποία πρέπει να... Η πολιτεία...
9: Δεν θα υπουλώνονται ποτέ,
0: όχι,
9: αυτά,
0: όχι,
9: τα τραύματα.
0: Να σας πω κάτι, όλα τα τραύματα υπουλώνονται, αρκεί να υπάρχει η σωστή
9: κατάλληλες
0: αγωγή.
9: Κατάλληλες δομές.
0: η σωστή ναι. αγωγή.
9: Σε αυτό σε παραδέχουμε, βρε Μανώλη, εκεί να βοηθήσει. Και ο Μητσοτάκης μερικά λοιπόν, πράγματα
0: ναι,
9: δεν τα πήγε καθόλου
0: ναι,
9: καλά.
0: Η θεία βεβαίως να υποστηριχθεί, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σεζόν εφόσον έχει να μεγαλώσει δύο παιδιά. Διότι υπάρχει άνθρωπος να τα μεγαλώσει και άρα αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώσουν σε κάποιο ίδρυμα, ούτε σε κάποιο νοσοκομείο. Αλλά κυρίως πρέπει να στηριχτούν αυτά τα παιδιά για να... όχι να ξεπεράσουν, γιατί κάποια πράγματα δεν ξεπερνιούνται. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να ισορροπήσουν με αυτό που συνέβη στη ζωή τους, για το οποίο δεν φταίνε.
9: Δεν φταίνε, βρε Μανώλη μου.
0: Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή την ευκαιρία πρέπει να τους τη δώσει η πολιτεία.
9: Η πολιτεία.
0: Με τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα τους.
9: Ξέρεις τι,
0: ναι, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι η πολιτεία είναι μονίμως απούσα.
9: Πάντα, παντού απούσα. Η πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου εκεί που πρέπει να βοηθήσει και γίνονται μεγάλες αδικίες. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις, Μανώλη, θα πάρει Καριστιανού αυτό το ποσοστό, Μανώλη, που δεν έχει πρόγραμμα. Αυτοί όλοι τριγύρω δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Μην πάρει και παραπάνω, Βίλτσορα, κυρία Βασιλική.
9: Δεν ξέρω τι να πω, Μανώλη.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω.
9: Ναι.
0: Μπορεί να μην το πάρει και να πάρει πολύ μικρότερο. Αλλά επειδή λέτε δεν έχει πρόγραμμα.
9: Ναι.
0: Ενώ όλοι οι άλλοι που είχαν πρόγραμμα μας πήξανε στο πρόγραμμα τόσα χρόνια.
9: Αυτό ξαναπες το Μανώλη. Ναι.
0: Ξέρετε, αν σκεφτεί ένας πολίτης που δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του έτσι, πόσο εύκολα μπορεί να ψηφίσει κάποιον που εσείς λέτε δεν έχει πρόγραμμα. Ενώ είδαμε και με τα προγράμματα. Προκόψαμε.
9: Εγώ, Μανώλη, σου είπα, ήμουνα Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα δεν θα πάω με τίποτα να ψηφίσω. Με τίποτα. Κανένας δεν με έπνεε, βρε Μανώλη. Τον Τσίπρα δεν τον είχαμε δει. Είπε ένα κάρο ψέματα, τα γύρισε όλα τούμπα και τα έκανε.
0: Εγώ, κυρία Βασιλική, να σας πω τι νομίζω.
9: Ναι.
0: Εγώ νομίζω θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν θα πάω καθόλου, Μανώλη.
0: Ξέρετε γιατί θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία? Γιατί μόλις πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι μειώνει τον έμφυ ή τον καταργεί.
9: Ή τον καταργεί, θα πάνε τον ψηφίσω.
0: Α, έτσι, μπράβο.
9: Ψέματα θα σου πω. Άμα πει ότι θα τον καταργήσει, θα πάνε τον ψηφίσω. Ναι.
0: Το βλέπετε λοιπόν.
9: Ναι. Άμα πει πάλι ότι δεν θα φορολογηθώ με 15% όπως πέρσι και χρωστάω ακόμα στην εφορία, θα πάνε τον ψηφίσω. Ναι. Γιατί εγώ δεν έχω άλλα εισοδήματα, βρε Μανώλη. 600 ευρώ το μήνα έχω.
0: Άρα ο καθένας τι κοιτάει.
9: Αφού δεν τα βγάζω πέρα, βρε Μανώλη.
0: Όχι, μισό λεπτό.
9: Ναι.
0: Ξαναρωτάω, ο καθένας τι κοιτάει?
9: Την τσέπη του.
0: Α, μπράβο.
9: Την τσέπη.
0: Έτσι να ξέρετε, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά.
9: Μάλιστα. Και αυτοί που κλέβουν πάνε μπροστά, ρε Μανώλη.
0: Πώς?
9: Αυτοί που κλέβουν γι' αυτό πάνε μπροστά. Αυτοί που
0: ναι, αλλά ξέρετε, ο κλέφτης, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
9: Μανώλη, τι τους κάνουν, όλοι έξω είναι. Με τις βίλες τους, με τις μερσεντάρες τους. Με όλα του.
0: Έχετε κότσια να κλέψετε κι εσείς?
9: Εγώ είμαι για πέταμα, βρε Μανώλη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αν δεν ήσασταν για πέταμα, που δεν είστε, ναι, θα κλέβατε?
9: Δεν θα το... Να σου πω, αν ήμουν υπουργός.
0: Α, εντάξει.
9: Έλα εδώ, Μανώλη. Είχε δίπλα μου, δεν θα έπαιρνα κι εγώ κάτι.
0: Α, θα παίρνατε.
9: Κάτι θα παίρνατε.
0: Θα
9: βούταγα, μου φαίνεται, κι εγώ, βρε Μανώλη. Έτσι μου φαίνεται.
0: Γι' αυτό είναι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά, κυρία Βασιλική μου.
9: Ναι. Αυτά, βρε Μανώλη, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σας, κυρία Βασιλική, να είστε
9: καλά. Θα τα πούμε πάλι, θα σε ξαναπάρω
0: θέλετε.
9: Πάλι.
0: Να είστε καλά.
9: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
0: γεια
9: είστε
0: σας,
9: καλά,
0: γεια σας, γεια σας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Κατερίνα, εσύ άμα είσαι υπουργός, δεν θα βούταγες λίγο στο μέλι? Η σωστή απάντηση δεν είναι δεν θα ήμουν υπουργός. Η σωστή απάντηση είναι δεν θα βούταγα στο μέλι, για να σου πω εγώ μετά γι' αυτό δεν θα ήσουν ποτέ υπουργός. Αυτή είναι η σωστή. Ο σωστός διάλογος αυτός είναι. Καταλάβες? Έχει να σου πω. Το έχω μελετήσει. Γιατί έτσι το λέω και εγώ. Ποτέ δεν θα γίνω. Δεν θα γίνω ποτέ. Γιατί αν γινόμουνα θα αυτό και θα... Τους χαλάς τη σούπα. Ελάτε, κύριε Ηρώ.
10: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Ηρώ.
10: Είναι η πρώτη φορά που στην εκπομπή σας θα...
0: Και κάτι σας πείραξε πολύ για να καλέσετε.
10: Α, πολλά.
0: Ωραία.
10: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε,
0: εννοείτε,
10: να αναφερθώ στα θέματα τα προηγούμενα.
0: Mm.
10: Δηλαδή, εάν δεν είμαστε χριστιανοί τυπικοί,
0: ναι,
10: όπως ορίζει αυτό το δόγμα,
0: ναι,
10: δεν έχουμε δικαίωμα κρίσεως και κριτικής.
0: Τι σημαίνει τυπικός χριστιανός?
10: Όταν βαφτίζεται ο χριστιανός,
0: ναι,
10: έχει υποχρεώσεις και καθήκοντα.
0: Μάλιστα.
10: Δεν έχει δικαιώματα.
0: Εσείς είστε τυπικοί χριστιανοί?
10: Όχι. Εντελώς τυπική δεν είμαι. Αναμάρτητος δεν είναι κανένας.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
10: Ναι.
0: Αναμάρτητος, σωστά το λέτε, δεν είναι κανένας, εξού και το ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Σωστά.
10: Ακριβώς.
0: Σωστά. Ναι. Αλλά μισό λεπτό. Η αμαρτία έχει διαβαθμίσεις.
10: Εγώ δεν αναφέρομαι στην αμαρτία αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, επειδή είπατε για τυπικό χριστιανό.
10: Για τον τύπο. Για τον τύπο.
0: Α, για τον τύπο.
10: Αναφερθήκαμε στα πρόσφορα. Εάν εμπλακούμε σε διάλογο, δεν θα πω τίποτα από
0: αυτά. Ελάτε, σας ακούω, συγγνώμη.
10: Λοιπόν, πρόσφορο. Αν δεν κάνεις πρόσφορο από μικρό παιδί, δεν ξέρεις και τι σημαίνει πρόσφορο. Το πρόσφορο δεν είναι ψωμί, ούτε μπουγάτσα, ούτε, πώς το λέγαμε παλιά, πώς να το πω, μπομπότα. Έχει τύπους. Πρέπει να προσεύχεσαι την ώρα που το κάνει. Γίνεται με προζύμι, το οποίο προζύμι αναπιάνεται τη νύχτα των Χριστουγέννων. Θέλουμε μέρες και χρόνια να σας τα πω όλα αυτά. Του φούρνου το πρόσφορο, εάν δεν το ξέρετε, δεν μπαίνει στο ποτήρι της μεταλαβιάς.
0: Ξέρετε,
10: διότι
0: πόσα...
10: δεν ξέρουμε ποιος το...
0: Ξέρετε πόσα πρόσφορα πουλάνε οι φούρνοι?
10: Δεν σας άκουσα.
0: Ξέρετε, λέω, πόσα πρόσφορα πουλάνε οι φούρνοι?
10: Το ξέρω. Αυτό σας είπα τώρα.
0: Εγώ λοιπόν...
10: Ότι του φούρνου δεν μπαίνει στο ποτήρι.
0: Και πού ξέρουν στην εκκλησία αν είναι του φούρνου ή το έχω φτιάξει εγώ?
10: Πώς δεν το ξέρουνε?
0: Από πού το ξέρουνε?
10: Φαίνεται. Εγώ άμα μου βάλετε ένα πρόσφορο μπροστά μου, το καταλαβαίνω μέσα σαν του φούρνου ή όχι.
0: Αστειεύεστε τώρα?
10: Όχι βέβαια.
0: Από πού?
10: Από το προζύμι. Από το προζύμι έχει διαδικασία.
0: Δηλαδή,
10: το
0: συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν υπάρχει φούρνος, ας πούμε, που να βγάζει πρόσφορο. Που να είναι
10: πρόσφορο, αλλά δεν είναι πρόσφορο για το ποτήριο, για προσκομιδή.
0: Και ξέρουν οι κληρικοί ποιο είναι του φούρνου και ποιο το έχει φτιάξει σπίτι?
10: Φυσικά και το ξέρουν, γιατί ζυμώνουν οι ίδιοι και οι κληρικοί. Ο κληρικός στη σχολή που πάει και όταν γίνεται κυροτονείται, το πρώτο που κάνει είναι πρόσφορο.
0: Μάλιστα.
10: Το ξέρετε αυτό?
0: Πόσα παιδιά ξέρετε στην Αθήνα, επειδή παίρνετε από την Αθήνα, αλλά πιθανόν η ρίζα σας να είναι απαλού, να κάνουν πρόσφορο?
10: Τον Ακαρνανία.
0: Ναι, πόσα,
10: εκεί
0: πόσα...
10: όπου τον 8ο αιώνα κατεσφάγει ο πληθυσμός από τα στρατεύματα του Λέοντος Ισάβρου.
0: Ναι, τώρα που μιλάμε.
10: Ναι.
0: Πόσα παιδιά ξέρετε να κάνουν πρόσφορο?
10: Κανένα. Γι' αυτό είναι και τα λέω όπως είναι. Εγώ ψέματα δεν ξέρω.
0: Όχι,
10: να λέω.
0: Εγώ δεν σας είπα ότι λέτε ψέματα. Συζητάμε.
10: Γιατί δεν φρόντισε η μάνα, γιατί δεν φρόντισε η εκκλησία, γιατί έχουμε φύγει από αυτό που λέμε ότι είμαι χριστιανός. Αν δεν θέλεις να είσαι, δεν σε βιάζει κανένας να πας εκεί. Όχι. Η πίστη σημαίνει είναι ελευθερία, είναι επιλογή.
0: Είναι επιλογή η πίστη?
10: Ναι. Είναι επιλογή από ενός.
0: Είναι επιλογή.
10: Δυο λεφτά.
0: Όταν σας βαφτίσανε, σας ρωτήσανε.
10: Το κατάλαβα αμέσως εγώ που πάει.
0: Άρα τι, όχι, δεν, συγγνώμη, δεν πάει.
10: Επιλογή,
0: ναι,
10: από εκεί και μετά.
0: Από εκεί και μετά πότε?
10: Γιατί όλοι βαφτισμένοι είμαστε.
0: Από
10: αλλά
0: πότε? Από ποια ηλικία? Από ποια ηλικία έχει ο άνθρωπος την επιλογή τι θα πιστέψει?
10: Να σας πω κάτι.
0: Για πείτε μου.
10: Εγώ δεν θα τσακωθώ μαζί σας.
0: Όχι, συζητάμε.
10: Δεν συζητάμε γιατί εγώ έχω και πίεση. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν η μανούλα μου εμένα με έπαιρνε και ο πατέρας μου, μόλις χτύπαγε η πρώτη καμπάνα, ήμασταν έτοιμα από την προηγούμενη μέρα. Αύριο ξημερώνει Κυριακή, πάμε εκκλησία. Όλη η οικογένεια. 6 άτομα, γραμμή, πρώτα τα παιδιά και μετά. Δεν είχε κλάματα και τέτοια. Έτρωγες τη φάπα σου, να το πω λαϊκά, και ξεκίναγες. Σκούπιζες και τα ματάκια σου.
0: Ελεύθερη
10: και δρόμο.
0: Επιλογή είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ελεύθερη επιλογή, να σας πω τι επιλογή είναι. Όταν μεγαλώσεις και καταλάβεις,
0: ναι,
10: κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Αλλά μέχρι, αλλά μέχρι τότε θα κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι.
10: Ε?
0: Αλλά μέχρι τότε θα κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι.
10: Φυσικά. Γιατί βαφτίστηκες. Αυτό λέει η Εκκλησία. Η ταυτότητά σου λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Η ταυτότητά μου πια δεν λέει τίποτα.
10: Ξεγράφεσαι.
0: Η ταυτότητά μου πια δεν λέει τίποτα.
10: Ναι. Γιατί έτσι ορίζεις το Α.
0: Ποια στο Α.
10: Απλά. Ξέρετε κάτι. Εγώ θέλω να σας πω χοντρικά. Γιατί δεν θέλω να εμπλακώ σε ένα θέμα μέχρι το ξημέρωμα.
0: Ναι, κυρία Ιρώ, να σας πω. Με επιτρέπετε και δεν θα ξαναμιλήσω.
10: Για να πω αυτά τα λάθη.
0: Μία κουβέντα θέλω να σας πω.
10: Ναι.
0: Η πίστη δεν ορίζεται, ναι, ούτε από το πόσες φορές έχεις πάει στην εκκλησία, ούτε από τα, από τα πόσα πρόσφορα έχεις κάνει.
10: Όχι.
0: Η πίστη μπορεί να οριστεί από τη, ναι, μία φορά,
10: ναι,
0: που άπλωσες το χέρι σου για, ναι, να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη.
10: Όχι μόνο όμως.
0: Έτσι νομίζετε.
10: Αν δεν τηρείς το δογματικό σκέλος της εκκλησίας,
0: που είναι
10: δεν
0: πιο...
10: είσαι χριστιανός.
0: Που είναι πιο...
10: Άμα θέλει, δεν πάω στην εκκλησία, έτσι.
0: Ναι.
10: Δεν υπάρχει εκκλησία στον τόπο μου.
0: Ναι.
10: Έτσι.
0: Ναι.
10: Δεν θα εξομολογηθώ. Δεν θα πρέπει να προσεύχομαι. Δεν θα πρέπει να είμαι τυπική, να εφαρμόζω τις εντολές. Να μην με το ένα πόδι. Μην κλέψεις.
0: Ναι.
10: Μην κατακρίνεις. Μην ψευδομαρτυρήσεις. Μη αυτά που λέει εκεί πέρα.
0: Ναι.
10: Είναι καλό να σας αδικήσω εγώ. Είναι καλό να πάω να ρουφιανέψω.
0: Καλό δεν είναι. Καλό δεν είναι, αλλά μπορεί να το κάνετε. Δεν λέω για σας.
10: Οι παροιμίες παλιά τι λέγανε.
0: Mm.
10: Λέει, χωρίζεις ανδρόγυνο, γκρεμίζεις εκκλησία.
0: Mm.
10: Αυτό τι λέει. Οι ρουφιανιές, το ένα, το άλλο, τα εγκλήματα, τα τούτα, τα άλλα. Υπάρχει και μετάνοια. Η εκκλησία δεν σου κόβει το δρόμο. Απλά τώρα πάει. Εγώ θα να προχωρήσω και παρακάτω τώρα, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
10: Λοιπόν, μισθοδοσία κληρικών.
0: Ναι.
10: Η πολιτεία.
0: Mm.
10: Οφείλει τους εξοπλισμούς των μέχρι σήμερα πολέμων,
0: ναι,
10: στην εκκλησία. Το ξέρετε αυτό?
0: Γιατί?
10: Κάτι γιατί τα όπλα που πολεμούσαμε,
0: ναι,
10: τους πολέμους, ήταν με χρήματα της εκκλησίας.
0: Τι λέτε?
10: Ψάχτε το. Ψάχτε, είστε δημοσιογράφος. Ψάχτε να τα βρείτε αυτά.
0: Η εκκλησιαστική περιουσία είναι, είναι καταγεγραμμένη, κύριε Ιρώ.
10: Κάποτε ήταν καταγεγραμμένη. Θα κοιτάω για τις εκκλησίες και τις πολιτείες. Σήμερα δεν υπάρχει κράτος πουθενά. Εσείς λέτε ότι υπάρχει κράτος.
0: Εγώ όχι, δεν ρωτάω. Υπάρχει,
10: γιατί υπήρξε και κρατικός υπάλληλος και τα λέω αυτά.
0: Mm. Γιατί ο κληρικός τι είναι, δεν είναι κρατικός υπάλληλος?
10: Όχι.
0: Τι, από ποιον πληρώνεται? Το δημόσιο δεν πληρώνεται?
10: Τι σας είπα τώρα? Το προσέξατε τι σας είπα.
0: Τι?
10: Η πολιτεία
0: οφείλει
10: στους εξοπλισμούς των στρατευμάτων,
0: ναι,
10: τους πολέμους,
0: ναι,
10: την εκκλησία.
0: Α, δηλαδή μιλάτε για τον πόλεμο, για την επανάσταση.
10: Όχι, τους πολέμους
0: πόσους...
10: έφερναν, έλειωναν ό,τι είχε και δεν είχε η εκκλησία,
0: ναι,
10: τα κτήματά της, αυτά που είχε απαρχίσει, εγώ δεν ξέρω πόσα είχε.
0: Mm.
10: Λοιπόν, αυτά τα ψάχνετε και τα βρίσκετε εσείς.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ιερό.
10: Ναι, ναι.
0: Επειδή φαίνεστε άνθρωπος της εκκλησίας.
10: Είμαι και δεν είμαι. Είμαι αμαρτωλή, δεν είμαι αναμάρτητο.
0: Όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
10: Όσο μπορώ, προσπαθώ.
0: Δεν υπάρχει, είπαμε, αναμάρτητος δεν υπάρχει.
10: Εγώ σας λέω εκείνο που πρέπει να είμαστε. Δεν είναι εκείνο
0: εγώ,
10: που με έχω.
0: Άλλο σας ρωτώ. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
10: Ναι.
0: Πρέπει οι κληρικοί, ανεξαρτήτως βαθμού,
10: ναι,
0: να κάνουν ποθενέσχες?
10: Φυσικά.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα
10: αφού
0: να
10: πω. Αφού υπόκειται στους νέους του κράτους.
0: Εντάξει.
10: Αφού είναι πολίτες, Έλληνες.
0: Όχι, δεν κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Όχι,
10: είναι Έλληνες πολίτες και αυτοί είναι.
0: Μην μπερδεύετε τη δήλωση.
10: Τους αξιωματούχους. Και είμαστε πρώτοι.
0: Εντάξει.
10: Ο πρωθυπουργός κρίνεται πρώτος. Σε αυτή τη χώρα δεν κρίνεται τίποτα. Οι μεγάλοι δεν κρίνονται. Κρίνονται μόνο τα μυρμηγκάκια. Τι λέω ψέματα τώρα εγώ.
0: Μάλιστα.
10: Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς. Όλα.
0: Mm.
10: Αρχίζουν από ένα νόμο.
0: Ποιος
10: καταργήθηκε? Ο νόμος της εντοπιότητας. Το ξέρετε?
0: Το ξέρω, αλλά γιατί λέτε ότι αρχίζουν από αυτό?
10: Α, Είπαμε για τους, θα πάω στους εκπαιδευτικούς τώρα, στους αστυνομικούς, τους. Λοιπόν, όσοι υπηρετούν στον τόπο τους,
0: ναι.
10: Α, δεν βρουν εκεί, εκεί δεν εφαρμόζεται τίποτα. Γιατί γνωρίζει το διπλανό του ποιος είναι, πιάνονται τα σόγια, ο γνωστός, ο φίλος, ο συγγενής.
0: Εντάξει, αυτό υπάρχουν όμως... Αντικειμενικές δυσκολίες, υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες στο όνομα της εντοπιότητας. Γιατί αν ένας τόπος έβγαζε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ή πάρα πολλούς αστυνομικούς, λέμε τώρα, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα υπήρχε μεγάλη προσφορά όταν η ζήτηση κάπου αλλού θα ήταν τεράστια. Οπότε δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί με δικαιοσύνη.
10: Θα σας πω. Άπαξ και διορίστηκες κάπου.
0: Να.
10: Δεν πας στον τόπο σου παρά μετά από 25 σε χρόνια. Αυτό είναι ο νόμος εντοπιότητα.
0: Ωραία. Πρέπει όμως να σου δίνει και κάποια κίνητρα για να μπορείς να ζήσεις.
10: Φυσικά. Υπήρχαν τα κίνητρα τότε. Όσο γινόταν. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα κίνητρο και δεν δουλεύει τίποτα. Είναι όλα αρλαοί που το λένε οι παλιοί.
0: Γιατί όταν στέλνεις, ας πούμε, τον άλλο με 850-900 ευρώ μακριά από το σπίτι του και μόνο για το ενίκιο και τους λογαριασμούς του θέλει ένα πεντακοσάρικο, δεν μπορεί να ζήσει με 400.
10: Έχετε δίκιο σε αυτό, δεν το εξετάζω εγώ αυτό.
0: Όχι.
10: Εγώ αναφέρω
0: καταλάβατε.
10: Ξεκινάει το κακό.
0: Εγώ μιλάω για το πρακτικό κομμάτι. Το πρακτικό κομμάτι είναι το να μπορούμε να πληρώνουμε να ζούμε. Να παίρνουμε...
10: Εγώ θέλω να τελειώσω απόψε τα 5-8 θέματα εδώ.
0: Έλατε.
10: Που θα τα αναφέρω.
0: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, παντού είναι. Είναι η αρχή της Ατασσαλίας, δηλαδή ο νόμος της εντοπιότητας. Εσείς κινδυνεύετε περισσότερο πού, στην Αθήνα, να σας γράψει ένας τροχονόμος ή στην επαρχία?
0: Κινδυνεύω το ίδιο εξίσου, εξαρτάται τι θα κάνω και σε ποια στιγμή θα βρεθώ.
10: Όχι.
0: Γιατί?
10: Μπορεί και να μην κάνετε καμία παράβαση.
0: Επειδή πάνω δεν κάνω καμία παράβαση, πώς θα με γράψει?
10: Πινακίδα,
0: ορίστε.
10: Όταν το δούνε του νομού Αττικής πινακίδα,
0: ναι.
10: Θα σας γράψουν.
0: Χωρίς να έχω κάνει κάτι.
10: Ναι, αμέ, γιατί δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει.
10: Αχ, κύριε Παρδάλη. Είμαι 77.
0: Ξέρετε, το δίκιο μου... έχω υπομονή ή όβια. Το δίκιο μου θα το διεκδικήσω εάν δεν έχω κάνει κάτι.
10: Έχετε δίκιο.
0: Μέχρι τέλους.
10: Εγώ δεν αντιλέγω.
0: Mm.
10: Εγώ σας λέω
0: αν κάνω κάτι,
10: ψάξτε τα αυτά που σας λέω.
0: Ξέρω τι εννοείται, αλλά αν κάνω κάτι, προφανώς και πρέπει να τιμωρηθώ. Αν δεν κάνω όμως και με τιμωρήσει κάποιος, γιατί έχω αθηναϊκές πινακίδες, 10 χρόνια θα χρειαστούν τα δικαστήρια. 15 θα φτάσω και στα 15.
10: Όταν όμως πείτε, είμαι δημοσιογράφος, εκεί παίζεται.
0: Αφήστε το δημοσιογράφο τώρα, με εμένα μιλάτε.
10: Πείτε ότι είμαι παπάς, ας πούμε.
0: Δεν θα πω τίποτα από αυτά, δεν χρειάζεται. Δεν κάνω,
10: ναι.
0: Εγώ δεν κάνω χρήση ιδιότητας.
10: Για να το καταλάβουν.
0: Μα δεν χρειάζεται να... πείτε ότι μιλάτε με έναν απλό πολίτη. Δεν είμαι απλός πολίτης, είμαι κι εγώ.
10: Εγώ σας λέω τα τρωτά. Εσείς ψάξτε τα.
0: Μάλιστα.
10: Θα δείτε ότι είναι αλήθεια αυτό που σας λέω.
0: Mm.
10: Λοιπόν, ομερτά πλανάτε παντού. Τα πτυχία των πανεπιστημίων πώς αποκτώνται, κύριε Παρδάλη?
0: Τα πτυχία των πανεπιστημίων πώς αποκτώνται?
10: Ναι, ναι.
0: Με πολύ διάβασμα.
10: Για πολύ λίγο.
0: Δεν συμφωνώ.
10: Μη συμφωνείτε. Λυπάμαι. Μη συμφωνείτε. Είναι και μερικοί που πάνε καφέδες στα γραφεία των καθηγητών και βγαίνουν πρώτοι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, αν υπάρχουν. Εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά αν υπάρχουν. Να δω δηλαδή. Αλλά αν υπάρχουν. Λυπάμαι και για αυτούς και για τους καθηγητές τους.
10: Και εγώ λυπάμαι. Και ξέρω ότι είστε καθαρός άνθρωπος και αυτό τα λέω μπαμ και κάτω. Λοιπόν, το ψάρι.
0: Μα τι να το κάνω, ένα πτυχίο. Άμα δεν έχω τις γνώσεις να μου δώσει κάποιος το πτυχίο, να το κάνω τι?
10: Εσείς το λέτε και εγώ το έλεγα και το λέω αυτό, αλλά τι ισχύει σας λέω και πάλι. Λοιπόν, εδώ στο Ελλαδιστάν, ενώ το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Βρωμάει και από την ουρά και από το κεφάλι. Έτσι.
0: Όχι, όχι, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Είναι πολύ ωραία δικαιολογία ότι το ψάρι βρωμάει και από την ουρά. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι.
10: Όχι, βρωμάει από όλες τις μεριές εδώ
0: μέσα. Από το κεφάλι βρωμάει.
10: Όλα μέσα.
0: Γιατί αν βρωμάει και από την ουρά, είναι το άλοθη για εκείνους που είναι στο κεφάλι.
10: Το κάνουν το κεφάλι. Το κεφάλι κάνει και την ουρά να βρωμήσει. Το κεφάλι, γκρεμίζονται τα σύμβολα, ό,τι ιερό και όσιο. Η αλλαγή έχει διαλύσει, δεν ξέρω. Εσείς τη ζήσατε την αλλαγή?
0: Την έζησα, ναι.
10: Μπράβο, λοιπόν.
0: Ότι την έζησα ως παιδί, έτσι. Ως παιδί την έζησα.
10: Ναι, εγώ την έζησα ως υπάλληλος όμως.
0: Ναι, εγώ την έζησα ως παιδί.
10: Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να λειτουργεί.
0: Καλά, από την αλλαγή του 81 περάσανε 5 κυβερνήσεις, 6. Δεν το βλέπανε.

0: καταφέρει. Δεν έκανε κουμάντο ο υπουργός τότε.
1: Ποιος έκανε κουμάντο?
0: Ο αρχηγός των σωμάτων.
1: Ο ποιος?
0: Η αρχηγή των σωμάτων.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα σώμα ήταν στρατιωτικό και το άλλο είχε ηγεσία πολιτική.
0: Ήταν πολιτικό. Ήταν πολιτικό. Δεν έχει σημασία αν ήταν. Οι αρχηγοί έκαναν κουμάντο, οι οποίοι σημειωτέων ήταν. Υπήρχε κάποια διάβγεια, ας πούμε, κάποια δικαιοσύνη στην επιλογή τους.
1: Ποιος τους επέλεγε?
0: Το ίδιο το σώμα.
1: Τι λέτε?
0: Ακριβώς.
1: Δεν επέλεγε η πολιτική ηγεσία τους αρχηγούς των σωμάτων?
0: Όχι.
1: Τι λέτε?
0: Τότε όχι. Όχι. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Ακούστε με.
1: Σας ακούω.
0: Ο υπουργός ζητούσε από τον αρχηγό να περιλάβει στην κατάσταση έναν αστυνομικό.
1: Και τον αρχηγό ποιος τον επέλεγε? Και τον αρχηγό ποιος τον επέλεγε?
0: Τον αρχηγό η όμοιή του.
1: Ποιοι ήταν οι ομοίοι του, ποια επιτροπή, τι λέτε κύριε Ιρώ? Υπήρχε επιτροπή αρχηγών, τι λέτε?
0: Μ' ακούτε τώρα τι θέλω να πω? Με προσέχετε τι λέω.
1: Έλατε.
0: Υπήρχαν στρατιωτικοί στην ΚΥΠΑ, ας πούμε. Η ΚΥΠΑ δεν είχε πολιτικό αρχηγό, για ενημέρωση μόνο.
1: Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών.
0: Ακριβώς, είχε για ενημέρωση. Τύπης ήταν ο διοικητής της. Αποτελείνταν από στρατό και αστυνομία ως επί το πλείστον. Αυτό το γνωρίζω.
1: Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, εντάξει. Να, ό,τι πείτε.
0: Βεβαίως. Αυτά που λέω δεν είναι παρούσες.
1: Πώς φύγαμε, δεν είπα εγώ, πώς φύγαμε από την εκκλησία και φτάσαμε στην ΚΙΠ και τη χωροφυλακή και την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Πού, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
1: Για πείτε.
0: Ήταν άλλη διάρθρωση του κράτου.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν όλα μπάχαλο. Εγώ χωρίς να έχω τα προσόντα, χωρίς να είμαι καταρχάς. Για να γίνεις αστυνομικός παίρνεις από 40 κύματα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Πότε διοριστήκατε?
0: Εγώ διορίστηκα μετά την... διορίστηκα με εξετάσεις.
1: Πότε?
0: Και σπούδες. Ναι. Εκεί αρχές του 70.
1: Α, εντάξει. Πείτε ότι διορίστηκατε επί χούντας.
0: Με εξετάσεις. Δεν έχει σημασία.
1: Με εξετάσεις επί
0: χούντας. Για να περάσεις επί χούντας τότε... Για να περάσεις έπρεπε να γράψεις για να περάσεις.
1: Πείτε μου λίγο, συνταξιοδοτηθήκατε? Συνταξιοδοτηθήκατε και στη 18ετία?
0: Όχι βέβαια.
1: Αλλά?
0: Όχι, σε 32 χρόνια πλούσιοι.
1: Πόσα?
0: 32.
1: Μπράβο.
0: Και όχι σε τυχαία, σπιτικές θέσεις. Ναι. Έχω φάει και τις μεταθέσεις μου για τη ρίση. Δεν καθόμουν σαν το χαζό και να βαράω προσοχές. Πώς βαράνε σήμερα
1: γύρω
0: τέρποντος και με τα κερατά μας.
1: Εσείς ξέρετε, δεν ξέρω εγώ.
0: Τα λέω εγώ αυτά.
1: Εσείς τα λέτε προφανώς.
0: Ναι, γιατί είχα και έναν πατέρα στρατιωτικό, ο οποίος δεν δεχότανε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι απόγονος του πλαρχηγών.
1: Είχατε πατέρα στρατιωτικό και διοριστήκατε στο δημόσιο επί χούντας.
0: Okay. Δηλαδή, εκείνος που στη Χούντα έπρεπε να πεθάνουν,
1: δεν είπα παιδιά, αυτό. Ήταν παιδιά στρατικό. Όχι, βέβαια.
0: Άμα είχε το πτυχίο σου. Άμα είχε στο απολυτήριό σου, 18. Και άμα πέρναγε όλες τις δοκιμασίες, έγραφε το 20 σου. Δεν έμπαινε έτσι.
1: Κυρία Ιρένη, και 52, πρέπει να σας κλείσω.
0: Λοιπόν,
1: θα χαρώ να ξαναπείτε
0: όμως με το διάλογο. Λοιπόν, ήθελα ένα σωρό πράγματα να σας πω.
1: Θα μου τα πείτε την επόμενη φορά, έτσι είναι, εδώ κάνουμε διάλογο.
0: Να σας παίρνω. Ναι, ο διάλογος δεν απαγορεύεται, αλλά τρώει το χρόνο.
1: Ναι, ο διάλογος όχι μόνο δεν απαγορεύεται. Όχι μόνο δεν απαγορεύεται, επιβάλλεται κιόλας.
0: Λοιπόν, θα σας πω, επιβάλλεται. Λοιπόν, κατά τη μάνα και τα παιδιά. Κατά γιο και τη γιατέρα και τα λοιπά, κατά το λόγο και κυβερνήτης. Δεν υπάρχει αξιολόγηση σήμερα, διαφάνεια, δικαιοσύνη, νόμος, τότε. Να σας πω ότι μου δόθηκε βραβείο από μεγάλο φορέα και διεθνές βραβείο κιόλα. Λοιπόν, είχε και λεφτούλια τότε εκείνη την εποχή, είχε και φτώχεια. Ο πατέρας μου δεν ήταν πλούσιος. Λοιπόν, 5.000 ήταν τα χρήματα αυτά. Ξέρετε ότι το σχολείο μου δεν ανακοίνωσε το βραβείο μου.

0: Ποιος δεν ανακοίνωσε, συγγνώμη?
1: Το σχολείο μου.
0: Τι να ανακοινώσει, τι εννοείται?
1: Θα ανακοινώσει ότι η τάδε μαθήτρια, αυτό το ντουβάρι που έχω εδώ,
0: ναι,
1: πήρε το πρώτο διεθνές βραβείο εκθέσεων.
0: Και τι, σας ενόχλησε που δεν το ανακοίνωσε?
1: Δεν θα έπρεπε να το πάρει αυτή η μαθήτρια αυτό το βραβείο?
0: Δεν το πήρατε?
1: Όχι βέβαια. Το πήρα, ήμουν διορισμένη στο δημόσιο όταν το πήρα.
0: Κυρία Ρο, κυρία Ρο, όχι.
1: Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός.
0: Μου το είπατε. Κυρία Ιρό, την, την επόμενη φορά, γιατί έχω και τον κύριο Σταυρακάκη, πρέπει να κλείσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, περιμένω συγγνώμη, να τα ξαναπούμε.
1: Αλλά, άλλη φορά θα τα πούμε από που τα ξέρω αυτά. Όταν δεν στρατεύεται ο αστυνομικός, δεν είναι αστυνομικός.
0: Σας περιμένω πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
2: Πάντως, όταν ερχόταν ο επιθεωρητής.
0: Ναι, εσύ μ' αρέσει που επέμενες ότι κάνουν από δεν έσχεσαι.
2: Όχι, μισό λεπτό.
0: Κανένας.
2: Κάνεις λάθος. Αυτοί που είναι καθηγητές θεολογίας και δουλεύουν σε πανεπιστήμιο.
0: Όχι, είναι μωρέ, καθηγητές θεολογίας.
2: Πάρα πολλοί μητροπολίτες. Πάρα πολλοί τιτλουράριοι μητροπολίτες είναι καθηγητές με θεολογίας.
0: Να σου πω κάτι.
2: Πάρα πολύ.
0: Που δουλευόμαστε.
2: Κάνεις λάθος. Πάρα πολύ.
0: Πώς είναι.
2: Και νομίζω ότι η νομοθεσία, επειδή πλέον είναι νομικά πρόσωπα.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Άστο. Στο απειρόβλητο δηλαδή είναι.
0: Βεβαίως.
2: Τραγικό. Λοιπόν, τώρα, όταν ερχόταν επιθεωρητής, γιατί είσαι πιο μικρός, πολύ πιο μικρός από μένα, ήταν η χειρότερη μας, να ξέρεις. Εντάξει.
0: Λάθος είναι και επιθεωρητής.
2: Το, μιλάμε τώρα για δεκαετία του, για 75, 76, 77, 80, τότε στα δημοτικά, ήταν η χειρότερη μας. Να ξέρεις.
0: Μισό λεπτό να πω, ξηρομερή, τι. Εγώ το έχω, το έχω πάθει και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη, που δεν είμαι αυτοκινητιστής. Θα τα πούμε, φίλε. Γεια σου, Νικόλα. Να, συμφωνώ, ρε Νίκο, τώρα τι να συζητάμε. Καλή ξεκούραση, ρε φίλε, να είσαι καλά. Έλα,
2: λοιπόν,
0: κύριε Δημήτρη.
2: Πάμε για τέταρτο παιχνίδι.
0: Ναι, νόμιζα θα μου λέγεις πάμε για τρίτο ημίχρονο.
2: Το τρίτο ημίχρονο έχει γίνει πάλι, έχουν βγάλει τα έργα τους.
0: Ναι.
2: Την Τετάρτη στο Telecom Center στις 9 το βράδυ.
0: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι δυνατόν 6 ώρα το πέμπτο παιχνίδι, αν έχει πέμπτο παιχνίδι, επειδή έχει Μουντιάλ?
2: Φυσικά τι να κάνουμε τώρα. Αφού έχει Μουντιάλ, Ιερτ, τι να κάνει.
0: Ρε φίλε,
2: το ξέρω.
0: Δεν ασχολούμαι με το Μουντιάλ. Εγώ θέλω να πω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Ωραία.
0: Αν έχει πέμπτο.
2: Αν έχει πέμπτο θα γίνει 6 ώρα. Σάββατο, τι να γίνει τώρα.
0: Ποιο ξενέρωμα δεν υπάρχει.
2: Το ένα σου φταίει, το άλλο σου φταίει, μονίμως κάτω.
0: Τώρα εσένα, εσύ δεν ξενερώνεις που θα γίνει 6 ώρα.
2: Εδώ θα είμαι.
0: 40 μέρες θα βλέπουμε Μουντιάλ. Ναι. Θα τους πειράζει να γίνει βραδινό.
2: Να γίνει στους 7, στους 8, ναι, εντάξει.
0: Έλα τώρα.
2: Εντάξει, δίκιο έχεις αυτό, αλλά είναι το προγραμματισμός που έχει κάνει.
0: Λες και δεν έχει άλλα κανάλια για να δείξουν το παιχνίδι του Μουντιάλ.
2: Εντάξει, είναι ο προγραμματισμός που έχει κάνει δημόσια τηλεόραση αυτό. Λοιπόν, παίρνει ένα προβάδισμα τίτλου με το 102-92 απέναντι στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, με το Φουρνιέ να είναι σε πολύ καλή μέρα. Για τον Ντόρσεϊ ελπίζει ο κ. Μπαρτζόκας να τον έχει την Τετάρτη. Ο Σερέλης που μίλησε στην συνέντευξη τύπου από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί ο Αταμάν πάλι στα τελευταία λεπτά εκεί αποβλήθηκε. Τροφή για σκέψη με η 61, 18 βολές υπέρ του Ολυμπιακού στο Σέφι για τα δύο παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
2: Πάλι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας, έχει βγάλει ανακοίνωση. Γενικά έχει θέμα ο Ρογκαβόπουλος στο πόδι του.
0: Τραυματίστηκε.
2: Κρίμα, ναι.
0: Κρίμα.
2: Ένα πρόβλημα και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν νομίζω θα είναι.
2: Πονάει στο αριστερό του πέλμα.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμο Τετάρτη.
2: Εντάξει, να ξέρεις, πολύ σύντομα όλα αυτά. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος το απόγευμα τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμό από τα γήπεδα, όπως και ο κύριος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, από το αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
0: Δηλαδή δεν θα είναι την Τετάρτη στο...
2: Δεν ξέρω πότε μετράει η ποινή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Γιανακόπουλος έκανε μια ανάρτηση, πολλές αναρτήσεις έκανε, όμως η μία από αυτές έλεγε ότι για τους φιλάθλους του μπάσκετ, ότι 0-3 στη συνείδηση όλων όσων αγαπάνε το άθλημα. Εντάξει, η τοξικότητα συνεχίζεται, εντάξει, και αρχίζει, κουράζει όσους σκέφτονται λίγο πιο ήρεμα. Εντάξει, γενικά σήμερα δεν έγινε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν ξέρω, δεν το δω το παιχνίδι. Ο Μιχάλης μου είπε ότι ήταν το ωραιότερο παιχνίδι από τα τρία.
2: Ήταν από τα τρία μέχρι στιγμής από το καλύτερο. Λοιπόν, να σου πω, φιλικό παιχνίδι η Γαλλία σήμερα με τρία γκολ του Όλισε, του παίχτη της Μπάγερ Μονάχου, ήταν πρωταγωνιστής, το καθάρισε αυτός. Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι είναι για τους Γάλλους, κάτσε να δούμε ποιον κέρδισε, διότι έγινε νωρίτερα αυτό, ήταν πάνω στο μπάσκετ και για να σου πω την αλήθεια δεν το παρακολούθησα και πολύ. Τη Βόρεια Ιρλανδία με 3-1, ενώ η Ολλανδία ανοίξει το Ουσμπεκιστάν με 2-1. Έχουμε τώρα για τους φιλάθλους που είναι ξενύχτιδες. Με τους New York Knicks, με τους San Antonio Spurs, θυμίζω ότι είμαστε σε 2-0. Ο τίτλος είναι στους 4.
0: Μάλιστα.
2: Και αναμένεται να είναι ο Τραμπ στο σημερινό παιχνίδι στο Madison Square Garden. Εντάξει, πάμε τώρα τελική ευθεία για...
0: είπαμε, Πέμπτη έχουμε σέντρα, εντάξει.
2: Για Μουντιάλ.
0: Ευχαριστούμε, εντάξει, κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Αύριο πρώτα θέλω μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ παραμένουμε στο Real FM 97,8 με τον Γιώργο Νταβαρίνο, τη Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Δεν είπα στο μικρόφωνο ποιος είναι. Ρίτσα Μπιζόγλη εδώ για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν είπα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, είχαμε διεργασίες όπως ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τις ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτός είναι ο καλός συνάδελφος, προσωπικός μου φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει, ήρθε η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρίτσα. Αμοιβαία τα αισθήματα, όπως ξέρεις.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εμείς είμαστε αγαπημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνεις είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ουσιαστικά ένα διαζύγιο, ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που είχαμε τόσο την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Από τη μία το μπλοκ της ηγεσίας και η συντριπτική, θα σου έλεγα, πλειοψηφία, και από την άλλη πλευρά η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου, οι οποίοι αντιδρούν στο γάμο με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να πάνε μαζί συντεταγμένα ως κόμμα και όχι ατομικά ως πρόσωπα. Πρέπει να σου πω ότι η εξέλιξη που έχουμε σήμερα είναι η αντίδραση από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πηγές συνεργάτες από τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα τεκτενόμενα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας, θα έλεγα, ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά να σου πω, σχολιάζοντας όλο αυτό το Big Bang, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρουν ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέσεις αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελλάς άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Εδώ καταλαβαίνεις, αναφέρει την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, τονίζουν, χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr.
0: Γραφτείτε και ερχόσαστε και ελάτε, αλλιώς μην έρθετε.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες η αμαλία, ωστόσο βάζει όρους και προϋποθέσεις. Δεν αλλάζουν, θα λέγαμε, αυτά που έλεγε τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στη διαρροή του στα στελέχη της Ελλάς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή σημειώνουν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις σαφές, τονίζουν, ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν θα έχουμε προκρατημένες θέσεις first class,
0: ναι,
1: για κανέναν.
0: Δηλαδή, παρετήσεις από βουλευτές και έλα. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Δηλαδή, τι είναι η επόμενη μέρα? Εμείς θα καλούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα υπερασπίζονται? Θα λένε για δικό τους ψηφοδέλτιο, θα υπερασπίζονται το κόμμα του Αλέξη
1: αυτό.
0: Τσίπρα. Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν υπάρχει πια. Αυτό το δικό τους ψηφοδέλτιο δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που έχουμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε.
0: Άρα θα έρχονται, ας πούμε, ως καλεσμένοι και θα υπερασπίζονται το κόμμα Ελλάς?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα, μπορούν να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι πλέον η στάση που πρέπει να κρατούν, αφού αποφάσισαν να στηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό και να μην βγουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
0: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς, στη Real News.
0: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
1: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν, είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετουσιμοσκοπήσει. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
0: Δίκιο έχεις είναι... αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια.
1: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παρετηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί. Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παρετήσεων βουλευτών, προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδούρου, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος ναι ή κατά του Τσίπρα.
0: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα. Αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παραιτήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Όσον αφορά τους βουλευτές.
0: Στους βουλευτές,
1: από,
0: ναι.
1: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, η πλευρά, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν.
0: Άρα κλείνουν τα γραφεία, στο πούμε έτσι, τα τοπικά.
1: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θα αργήσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα διάστημα που πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά να παραιτηθούν, να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια διαδικασία.
0: Απλώς λέω, Γιάννη, ότι αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, αν τελικά, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν αυτά τα σενάρια του μετά τη ΔΕΘ, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, γι' αυτό το λέω.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ό,τι προβλέπεται να γίνει.
0: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρου παραμένει δηλαδή ως γραφεία, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
1: Η Κουμουνδούρου ουσιαστικά πλέον, ναι. Θα είναι ένα κόμμα, δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες για αυτοκατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για τον σεισμό, για το σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, το καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσαν να πούνε σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνη μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί. Είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στη γύρω περιοχή.

Και ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία εκεί με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικές μετρήσεις για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευές και τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, στα σχολεία παρέμειναν κλειστά, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν και εξεταστικά κέντρα. Έγιναν κανονικά οι εξετάσεις, σε λίγο βγαίνουν και οι μαθητές από τα εξεταστικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα, που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια. Να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη στην Αφρική. Παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος, αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης, αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι? Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Κιανάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους? Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια, είστε 18 311.

και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. One, two.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12. Και θα δούμε αυτό το θέμα που θίξαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομόλογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
1: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρία αεροσκάφη
1: παρενόχλησαν. Και η παρενόχληση έγινε διασυρμάτου από το αεροδρόμιο των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προστασίας της νήσου μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια, ναι.
1: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρένο, όχι η κυρία Παρλή που είπα νωρίτερα, είναι για να υπογράψει την συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχόμενος ο κ. Δένδιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τουρκών. Αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η επιχείρηση ασπίδευσης, στην οποία η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει θα έχει διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για τον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
1: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: το διεύρυνα γιατί λιγάκι. Άλλαξα τα Υπουργεία.
1: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Πηγαίνουν μαζί αυτά.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από τη χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
1: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση. Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα βιώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η bwin στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, bwin, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στα ταραπόδο στην ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ιανική ομάδα των Ιταλών που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη που παίζεται στο Τσέσκι Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, έχοντας δύσκολα παιχνίδια αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια μάλιστα είναι εκτός έδρας στις αποστολές, με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη, 9.
2: 9 η ώρα από την R2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχεις πει τίποτα. Για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω, λοιπόν.
2: Στιγμές αγωνίες εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65 λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός θυματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα, πάρει το καρδιακό θυματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς.
2: Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
2: Το 2021 όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει δύσκολη μέρα, αρχή σήμερα. Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή ναι. Είπα. Ναι, καλά. Ναι. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιους, ναι.
1: Έλα. Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λήξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατσιδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορείτε να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε. Μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι.
1: Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Και ποια ονόματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Και λέω ακουστεί και γραφτεί, διότι μην νομίζετε, δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Απλά από τις διάφορες ενδείξεις θα λέγαμε ότι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ίσως να ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έναν ρόλο αναβαθμισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται ένα μικρό. Πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο, μένει κενό ένα υπουργείο όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη. Ε. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα αυτή που αφήνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδου Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
0: Με εξάρσεις. Αυτό... Κάποιες φορές ακριβώς έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
0: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας, στην Ένωση.
1: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
0: Η έκπληξη είναι το όνομα του κύριου Κότσιρα, για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
1: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
0: υπουργός.
1: Πολλά χρόνια υπουργός, ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε λοιπόν μια τρόπον την συνάντηση κορυφής και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις. Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς συντάκτες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show,

0: τα σημάδια.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ξέρεις, γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αείμνηστου Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα, μετά τη ΔΕΘ.
0: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Είναι ένα ζήτημα.
2: Ναι.
0: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς. Αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές.
2: Είναι
0: ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
2: Ναι.
0: Είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
2: Σωστά.
0: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
2: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
0: Και που να θέλει να μπει κάποιος.
2: Που να θέλει, δεν ξέρω ποιος θα θέλει να μπει σε αυτό το Υπουργείο, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
0: Είναι όντως η καυτή πατάτα το συγκεκριμένο Υπουργείο, διότι έχει αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
2: ναι,
0: που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και να λένε η κυβέρνηση το βλέπει τον ελέφαντα μέσα αυτό το μάτιο, και αυτός ο ελέφαντας γράφει πάνω ακρίβεια. Ο ελέφαντας αυτός όμως έχει πατήσει, έχει λιώσει στην κυριολεξία τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους,
2: τους
0: χαμηλόμισθους και πάει λέγοντας.
2: Αυτό που βλέπουμε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα ξανάρθεις, πότε βγαίνεις εδώ στο Real εσύ? Τι ώρα έχει ραντεβού οι ακροατές μαζί σου, γιατί σε βλέπουν και σε απολαμβάνουν και όλη τη μέρα, για πες μας.
0: 5 η ώρα το πρωί, ανοίγουμε το μαγαζί.
2: 5 η ώρα το πρωί λοιπόν, reach out. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Σπύρο.
0: Καλημέρα.
2: Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν μαζί μου στον ήχο Γιώργος Σταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει στο 211-200-8200 η φράση Σπαράσκη. Μήνυμα, και μπορείτε να στείλετε και mail studio@realfm.gr για τους επόμενους. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Αύριο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος. Τρίτη θα είναι αύριο. Έτσι, θα είμαστε με τον Νίκο Ρογκάκο ξανά εδώ μαζί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και για τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το είπες λίγο πιο δυνατά από το κανονικό. Φοράς ακουστικά.
1: Είμαι λίγο τσιριχτούλα εγώ.
0: Προφανώς επειδή ήταν πολύ. Μου το χαμηλώνεις λίγο στο δύο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε σήμερα ότι λείπει το καμάρι μας. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης είναι λίγο αρρωστούλικος. Θα περάσει όμως.
0: Περαστικά,
1: οπότε δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, για να σε πάω σε ρί.
0: Προς Θεού.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε να συζητάμε.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα εδώ από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με τον Σπύρο.
0: Κυρία Αμαλία Κάτζου, βεβαίως. Βεβαίως η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ένα παρεάκι είμαστε και ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαπρανίδης εδώ, ηχολήπτης. Και η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200. Και φυσικά τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε, δεν πρόκειται να πλήξουμε όλο το καλοκαίρι. Τα λέγαμε, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε όλο αυτό το μέγεθος.
1: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να σεβαστούν τα κόμματα όλα, τα μπάνια του λαού. Γιατί, εντάξει, τα μπάνια του λαού είναι